αγάπησα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δεν το βλέπεις. Δεν υπάρχει, το χάνω. Όσο φεύγω μακριά σου,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό σαν το νερό.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λαδιανό που τον έχω εδώ εκ δεξιών μου. Καλημέρα και στη Σοφία τη Σακαλή που την έχω εξ αριστερών. Γιατί αυτή είναι η τοποθέτηση μέσα στον χώρο του στουντίου. Ο Μιλών. Μπάμπης Τζιομπάνουγκου στα μικρόφωνα. Για άλλη μια φορά θα κουνήσω το δάχτυλο και θα πω: Νίκο, έρχεται η ίδια η ζωή, εκεί που δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς τις απαντήσεις, να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θέτουμε. Τελείωσε το καλοκαίρι ή όχι, Νίκο? Τελείωσε το καλοκαίρι, Νικολάκι μου, ή όχι? Γιατί σήμερα το πρωί εγώ, φίλες και φίλοι, εκεί 3:30-4 παρά, ξύπνησα με μια ισχυρότατη καταιγίδα, η οποία αφού έριξε κεραυνούς, αστραπές, αστραπόβροντα κτλ. Και με ισχυρούς βόρειο-δυτικούς ανέμους σήκωσε ό,τι είχαμε στο μπαλκόνι, ήρθα στην βρεγμένη από την πρωινή βροχή Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία που την έχεις καταλάβει ότι είναι λίγο πιο κάτω. Δεν θα πάρεις θέση. Αλλά ακόμα και εκεί.
1: Δεν μιλώ εγώ.
0: Ακόμα και εκεί, φίλες και φίλοι, η καταιγίδα χτύπησε ανελαίητα τα δυτικά αυτής της πόλης, ενώ στα ανατολικά που έφτασε η προέκταση του μετρό, όλα ήταν cool. Ο Νικολάκης δεν πήρε χαμπάρι, κοιμότανε.
1: Δεν μιλώ εγώ.
0: Σαν το πουλάκι.
1: Δεν μιλώ. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Σήμερα θα ακούτε μόνο τον Μπάμπη. Δεν μιλώ.
0: Σαν το πουλάκι κοιμότανε ο Νίκος.
1: Λέγε κι άλλα, λέγε.
0: Εκεί στα πουπουλένια του στρώματα.
1: Λέγε.
0: Πού να πάρει χαμπάρι ότι εμείς δίναμε μάχη με τη βροχή, μην μπουν τα νερά μες στα σπίτια μας.
1: Λέγε, βγάλε το βόθρο από μέσα σου. Βγάλε τον.
0: Το βόθρο, ρε φίλε. Αυτό είναι το επίπεδο.
1: Βγάλε τον ελεηνό χαρακτήρα.
0: Αυτό είναι. Και ελεηνό. Να σημειωθεί έτσι. Στις καταγγελίες θα τον κάνω πρώτα στην Ένωση Συντακτών και μετά στη διοίκηση του ραδιοφώνου. Σε παρακαλώ
1: θα
0: πολύ.
1: Σε πω καλά.
0: Θέλω το αντίγραφο της εκπομπής αυτής, σε παρακαλώ, Σοφία.
1: Βγάλε όλο το βόρβορο από μέσα σου. Βγάλε. Εγώ δεν μιλώ. Δεν τοποθετούμε. Συνέχισε, ορίστε. Λέγε. Πες κι άλλα.
0: Όχι, φίλε, ακόμα και οι καιρικές συνθήκες είναι ταξικές. Ταξικές. Μπήκα εχθές στο μετρό. Συνάντησα κάτι κυρίες με χαμόγελα μέχρι τα αυτιά από την Καλαμαριά. Στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Κάθισαν εκεί μπροστά, λέω: Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Θα πάμε στον τάδε το σταθμό στην Καλαμαριά. Είμαστε. Από εκεί ήρθαμε να. Είπαμε να την κάνουμε τη διαδρομή. Μέσα στο χαμόγελο, μέσα στην καλοσύνη, μέσα στη χαρά. Λέω: Σας πείραξε, λέω, που κόπηκαν οι γραμμές, σας έχουν δυσκολέψει? Όχι, που λέει, δεν το πήραμε.
1: Πρόσεξε τώρα να μιλήσω. Εγώ τώρα μπορώ να μιλήσω.
0: Α, τώρα
1: να
0: θα μιλήσεις, γιατί.
1: Να πάρω, γιατί.
0: Έλεγες δεν θα μιλήσεις και λέω κάτσε εδώ.
1: Ωραία,
0: να,
1: δεν θα μιλήσω.
0: Να τον κολαντρήσω.
1: Δεν θα μιλήσω. Δεν
0: για
1: θα
0: κάτσε
1: μιλήσω.
0: Να τον πιέσω να δω εάν κάποια στιγμή θα τολμήσει να ανοίξει μικρόφωνο σε
1: λοιπόν,
0: αυτήν την εκπομπή.
1: Γκάλοπ, δημοσκόπηση. Θέλετε να μιλήσω, θέλετε να ανοίξει η φωνή της αλήθειας?
0: Όχι, τα αποτελέσματα θέλετε. Δεν θα σας αρέσουν.
1: Πείτε.
0: Νίκο, δεν θα σας αρέσουν τα αποτελέσματα.
1: 6-9-30-078-228. Εδώ είναι. Εσείς έχετε τη δύναμη, εσείς έχετε την εξουσία. Ο λαός την εξουσία. Πείτε εσείς τι θέλετε να κάνω. Να το ανοίξω.
0: Να ξέρετε, φοράει ζιβάγκο. Ο λαός την εξουσία φορά και ζιβάγκο. Φτιστός ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Πείτε.
0: Στα νιάτα του, έτσι, όχι.
1: Πείτε.
0: Μεταγενέστερα.
1: Η εξουσία όλη στο λαό. Πείτε.
0: Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες. Όλα τα πράγματα γίνονται προς τα εκεί, γιατί λέει μας μείωσαν λίγο, λέει, και κάποια
1: περιμένω
0: τα δρομολόγια.
1: Να σας ακούσω, περιμένω.
0: Στο μοναδικό, στο οποίο εκεί στον ΝΑΣ που μας ακούτε έχουν δίκιο οι άνθρωποι από τα ανατολικά της πόλης, στην Καλαμαριά και στον Αϊγιάννη, σε σχέση με τις αλλαγές στα δρομολόγια. Και δείτε το αυτό για να το διορθώσετε με κάποιο τρόπο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλές γυναίκες με το λεωφορείο πήγαιναν μέχρι τα κημητήρια. Τώρα που αλλάζουν τα δρομολόγια, δεν μπορούν σε αυτή την ηλικία να μετακινηθούν και να πάνε στα κημητήρια όπως πήγαιναν καθημερινά για να φροντίσουν τα μνήματα των δικών τους ανθρώπων. Αυτό είναι ένα σοβαρό κομμάτι που πρέπει να το δείτε εκεί στον ΝΑΣ. Τα υπόλοιπα μην ακούσετε
1: κανέναν. Και νομίζω ξέρω κιόλας ποιος σου έκανε και την καταγγελία. Νομίζω ξέρω ποιος σου την
0: φίλε,
1: έκανε.
0: Φίλε, εμείς είμαστε με την κοινωνία, εμείς λοιπόν, είμαστε μέσα στον κόσμο. Εμείς συνομιλούμε.
1: Έλαβες, λοιπόν, φτάνει τώρα, εντάξει. Έλαβες φως αληθινό, έλαβες πνεύμα υπουράνιο. Σταμάτησες τώρα την πλήση εγκεφάλου. Εντάξει, λες τις αλήθειες. Μπήκαμε εδώ πέρα μέσα και ο Γιαννάκης εδώ που μας φυλάει το βράδυ έκλαιγε. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ που του κόψανε τη συγκοινωνία στον Άι Γιάννη, που του κόψανε τα λεωφορεία. Η Σοφία η Σακαλή απέναντί μου ήρθε και με
0: Σοφία
1: θερμοπαρακαλούσε. Στράγγιζε, σφούγγιζε τα δάκρυά της που της κόψανε το εφτάρι. Και μέσα σε όλα αυτά. 6 στους 10 εμπόρους Κλαίνε. Πτώση του τζίρου στις θερινές εκτόσεις. Τώρα τα δείχνανε.
0: Α, νόμιζα ότι
1: τώρα
0: βγήκανε.
1: Και μέσα σε όλα αυτά βρέχει κιόλα στη φτωχογειτονιά μας. Βρέχει.
0: Σε εσάς δεν βρέχει, φίλε. Σε εμάς δεν καρέκλε. Σε εσάς είναι
1: έβρεξε, μια χαρά. Έβρεξε παντού.
0: Περίμενα ότι,
1: και όχι μόνο
0: ότι
1: αυτό,
0: θα φας την τρικλοποδιά και θα πεις το μέγα ψέμα ότι πρόλαβαν και οι έμποροι της Καλαμαριάς και διαμαρτύρονται γιατί έπεσε ο τζίρος τους μέσα σε δύο μέρες.
1: Φυσικά. Και αυτό έχει γίνει. Ήδη έρχονται επιστολές καταγγελίας.
0: Έτσι
1: και μέσα
0: γίνουν
1: σε όλα
0: εκφράσεις
1: αυτά,
0: του τύπου κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες.
1: Μέσα σε όλα αυτά, καλά κάτι ξέρει ο Αντώνης Σαμαράς, κάτι ξέρει, δες, ο αρχηγός της ΜΙΤ, της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, μυστικά στην Αθήνα. Θα μου πεις, μυστική υπηρεσία είναι, μυστικά θα έρχονταν.
0: Ναι, και να σου πω κάτι. Με. Και μυστικά δεν ήρθε τείχο-τείχο και δεν τον πήραμε χαμπάρι.
1: Γιατί ήρθε
0: να συναντηθεί με τις ελληνικές αρχές, φίλε Νίκο.
1: Γιατί ήρθε ο Ιμπραήμ Καλίν, γιατί.
0: Εμένα ρωτάς, γιατί δεν ρωτάς τον θείο Τάσο.
1: Γιατί. Εκεί μας ακούει.
0: Γιατί δεν ρωτάς το θείο Τάσο.
1: Διακοπές κάνει, διακοπάρει.
0: Ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα. Μην αποκαλύπτει σημεία, ρε φίλε. Είπαμε
1: γιατί
0: μυστικά είναι όλα αυτά.
1: Γιατί
0: είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι στην Θεσσαλονίκη. Είναι νοτιότερα.
1: Δεν είναι
0: νοτιότερα. Την ώρα που ο Καλίν Ταλίν
1: πάλι από
0: είναι,
1: προσανατολίζεις,
0: είναι στην Αθήνα και ο θείος Τάσος είναι κάπου αλλού. Πάντως δεν είναι εδώ κοντά μας.
1: Λες εδώ τι έγινε. Παρολίγον τραγωδία με θαλάσσιο σκάφος που έπλεε με ταχύτητα 343
0: χιλιόμετρα. Είναι αυτά που παίρνουν μέρος στους αγώνες.
1: Τα super boats εκεί πέρα. Δες το πώς πήγαινε και πώς απογειώθηκε.
0: Πόνεσε
1: η
0: ψυχή μου, ρε.
1: Απογειώθηκε.
0: Το δικό σου το super boats τελικά πού το δένει τους χειμώνες, Νίκο.
1: Πώς πήγε.
0: Πού το βγάζει για συντήρηση.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Εσείς εκεί πέρα πάνω στα. Τέτοια.
0: Στα τέτοια.
1: Εκεί
0: καταρχήν δεν έχουμε θάλασσα.
1: Στα βόρεια προάστια.
0: Εκεί δεν έχουμε θάλασσα, βρε. Αγιογράφη. Ούτε καν θάλασσα δεν έχουμε.
1: Γραφή έχετε πισίνες.
0: Δίπλα. Σε έχω δει, Δένης, το πλένει, το στολίζει, του φτιάχνει τις ζημιές και τα λοιπά κάθε καλοκαίρι. Το φορτώνει στο τρεϊλεράκι που έχει πίσω από το αυτοκίνητο. Απλώς δεν έχω βρει ακόμα πού πηγαίνεις και το κρύβεις.
1: Δες εδώ και τον David Beckham με τα μεγάλα κολοκύθια. Θα ήθελα να ήμουν κυπουρός, λέει. Τώρα ανακαλύπτει σιγά-σιγά.
0: Καλά, όταν τα έλεγε αυτό ο Βαγγέλης ο Γερμανός. Ο David Beckham ήταν πάνω στις Βελανίδες και το Γεβελανίδια.
1: Από χθες ακούω ένα τραγούδι του Βαγγέλη του Γερμανού. Το ανέβασε ο ίδιος στο σελίδα του, γιατί πέρασαν 45 χρόνια από το Σεπτέμβριο του 81 και από τους διαγωνισμούς ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας που διοργάνωνε για 2 χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ποιο τραγούδι
1: άκουσες? Και εκεί πρωτοεμφανίστηκε.
0: Το τραγούδι που ακούσει εδώ και
1: θα το έχω κρατήσει να το παίξουμε αύριο. Το Λαθρόβιο.
0: Λαθρόβιο. Καλημέρα. Δώστε μικρόφωνο στον Νίκο. Εδώ που τα λέμε όμως, μήπως Μπάμπη μπορείς να μας βάζεις εσύ τη μουσική.
1: Αργύρη, πρόσεξε τι λες. Θα μπεις και εσύ στη μαύρη λίστα. Πρόσεξε.
0: Τον απειλείς.
1: Θα μπει στη μαύρη
0: αυτό
1: λίστα.
0: Αυτό είναι. Δώστε φωνή στον κόσμο που έλεγες εσείς. Έχετε τη δύναμη και τα λοιπά. Μόλις σου είπε ο άνθρωπος κάτι που δεν σου άρεσε στη μαύρη λίστα,
1: βάζεις τους δικούς
0: στην black list.
1: Επειδή βάζεις τους δικούς σου. Τα τσιράκια σου. Εδώ δεν είμαστε οι δρόμοι της μαφίας. Εκεί που πας και ρίχνεις στρακαστρούκες το βράδυ και πυροβολείς στον αέρα. Δεν είμαστε τέτοια πράγμα.
0: Τι έγινε στο Δεδροπόταμο? Λέω, τι έγινε, ρε Νίκο, στο Δεδροπόταμο?
1: Πυροβόλησαν
0: κάποιον.
1: Α, έτσι, το Δεδροπόταμο,
0: ναι,
1: είναι κανονικότητα.
0: Στο Δεδροπόταμο, ναι, ναι.
1: Τι, γιατί το λες αυτό? Δηλαδή οι άνθρωποι, ο απλός λαός στο Δεδροπόταμο έτσι πρέπει να ζει? Ως Far West.
0: Αχ, συγγνώμη, Νίκο.
1: Την καλημέρα, συγγνώμη. Μου, την καλημέρα μου και την συμπάθεια και την συμπαράστασή μου σε όλους τους φίλους στην περιοχή του Δεδροπόταμου.
0: Μπράβο, όταν δακρύζεις, να τραβάς, να παίρνεις από κάτω το κινητό σου, μη χαλάσει, γιατί έχω μάθει ότι δεν είναι. Πώς το λένε αυτό που μπορεί να
1: δεν
0: πει?
1: Δεν είναι αδιάβροχο.
0: Δεν είναι αδιάβροχο,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Εντάξει, γιατί
0: όταν δακρύζεις εμείς, για τον Δεδροπόταμο, σε παρακαλώ να παίρνεις από κάτω το κινητό.
1: Γιατί
0: σου,
1: εμείς αγοράζουμε κινητά μιας αλφα τιμής, μιας αλφα στάθμης. Ναι. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα iPhone που παίρνετε, κύριε, εσείς.
0: Εμένα Samsung είναι εδώ και άμα δεις, είναι του 2020. Είναι 6 ετών. Και αντέχει. Εχθές μπήκα παρεπιπτόντως σε ένα κεντρικό κατάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έκανα μια βόλτα χθες στο κέντρο, φίλες και φίλοι, και είδα τις τιμές κινητών. Και είδα τη συγκεκριμένη εταιρεία της Samsung που έχω. Και είδα κάτι κινητά, ρε παιδιά, 1200 και 1400 ευρώ.
1: Και
0: λέω, τι λες τώρα, ρε φίλε? Τι λες τώρα? Πώς να το αγοράσει κάποιος και γιατί να το αγοράσει να δώσει 1500 ευρώ για να πάρει ένα κινητό τηλέφωνο. Έχουμε ξεφύγει, ρε παιδάκι. Ποιος τα αγοράζει αυτά, Νίκο?
1: Πάρα
0: εκεί
1: πολύ.
0: Στο κλαμπ που πηγαίνεις,
1: πάρα τι, πολύ. Τι και, μάλιστα, και, μάλιστα, και μάλιστα θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις όσο λιγότερο εισόδημα έχουν κάποιοι, τόσο ακριβότερα κινητά παίρνουν.
0: Ω, καλό αυτό.
1: Αυτό το έχω προσέξει.
0: Καλό αυτό.
1: Αυτό το έχω προσέξει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτή την ώρα η Ηλία η Χριστάρα στην.
0: Ναι, αλλα ακόμα χαργεντίζονται. Μην θες να πασάρουμε.
1: Δεν
0: ακόμα.
1: Έχουμε πάει ακόμα στο
0: αφού
1: ρεπορτάζ.
0: Αφού χαργεντίζονται. Δεν βλέπεις εδώ τα χαμόγελα. Αποκλείεται να λέει για το ρεπορτάζ που σε ενδιαφέρει από το πρωί.
1: Αφού εμείς.
0: Γιατί πυροβολήθηκε κάποιος στον Δεδροπόταμο.
1: Αφού εμείς τόση ώρα χαργεντιζόμαστε, ας ακούσουμε λίγο και τους χαργεντισμούς τους μεταξύ Αθηναίων και Θεσσαλονικιών.
0: Θα είναι αυτά τα. Να, ακόμα δεν έχει πάει στην Ελλή.
1: Βλέπεις, την έφαγε. Την έφαγε μαρμάγκα. Πήγε στον Κώστα το Στάμου, ο οποίος συνεχίζει και εξετάζει βέβαια αυτή την θλιβερή, την απέσια, να μην πω αυτή τη λέξη η οποία ακούγεται πάρα πολύ, την αποτρόπαια κατάσταση στην Κυψέλη. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι την Ελένη την ιατρού, κάτι θέλει να μας δώσει, κάποια είδηση. Έλα Ελένη, έλα μπες μες στο στούντιο άφοβα, μην τον φοβάσαι που είναι σαν δράκουλας, μην τον φοβάσαι. Έλα, έλα.
0: Καλώς τον Ελενάκη. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στα αγόρια μου.
0: Μιλάμε, είναι σοκαρισμένος ο Νίκος γιατί πυροβολήθηκε κάποιος στο Δεδροπόταμο.
1: Για πες τώρα, πες.
2: Καταρχήν, και εγώ γι' αυτό ήρθα να σας πω. Χθες είχαμε λίγο μετά τις 10 ξεκίνησαν τρία περιστατικά. Γύρω στις 10 στους Αμπελόκηπους είχαμε έναν άνδρα να πυροβολεί και να κυνηγά τη γυναίκα, περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μου το δώσανε οι πηγές μου. Επίσης τη γυναίκα τη γλίτωσαν οι περίοικοι, οι οποίοι ακούγονται στον πυροβολισμό και βλέποντας τον κυνηγάει ο ένας τον άλλο, κάλεσαν την αστυνομία.
1: Α, ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, ο άνδρας τη γυναίκα.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, το δεύτερο, αυτό το οποίο λέτε με το Δενδροπόταμο, ήταν ξεκαθάρισμα από ό,τι μαθαίνω, ναι, μεταξύ μιας ομάδας Ρωμά με μια ομάδα αλλοδαπών διαφόρων εθνικοτήτων, με αποτέλεσμα να έχουμε στο μεταξύ τους το ξεκαθάρισμα και έναν πυροβολισμό.
0: Η μεγαλύτερη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε και αυτό έτσι περιοχές.
0: Δεν χαρακτηρίζουμε περιοχές. Λέμε ότι το ρεπορτάζ λέει ότι εκεί γίνεται η μεγαλύτερη διακίνηση ναρκωτικών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Νίκο.
1: Λοιπόν, για πες μας πάρα.
2: Και το τρίτο να σας πω, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αν το έχετε υπόψη σας. Γύρω στις 11 και 20 σεισμός. Όχι, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά σε μια πυκνοδομημένη περιοχή. Στο μετρό της Παπάφης, στην κάτω πλευρά προς το Θεαγένειο.
1: Όχι μέσα στο μετρό.
2: Στα 50 μέτρα από το μετρό. Εκεί όμως όπου οι πολυκατοικίες ήταν η μία δίπλα στην άλλη. Γύρω στις 11 και 20 εκδηλώθηκε φωτιά. Ήταν διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, σαν δώμα να λέμε στην ταράτσα. Το οποίο όμως είχε μορφή διαμερίσματος με δομή, κουζίνα, σαλόνι, υπνοδωμάτιο. Ο ιδιοκτήτης.
1: Εσύ κάνεις τώρα
2: μαζί...
1: και μεσητικό ρεπορτάζ.
2: Όχι, σας δίνω όλα τα στοιχεία. Είμαι ακριβέστατη, αγαπητέ Νικόλα. Είναι απορώ, δηλαδή σηκώνει το σπρεάλι σε φρεσκαδούρα.
1: Πόσο κοστολογείται το τετραγωνικό?
2: Το άφησε το, μην το ψάχνεις, εκεί δεν θα αγοράσεις. Εκεί θα σου πω ότι γύρω στα 50 τετραγωνικά το αγοράζει 200.000 ευρώ.
0: Όχι, ρε, το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι έγινε με τη φωτιά?
2: Τι έγινε με τη φωτιά? Εκδηλώθηκε λοιπόν στο αυτό το διαμέρισμα, στο δώμα της ταράτσας, ο ενοικιαστής, ένας νεαρός γραφίστας, μόλις είχε κατέβει με μία φίλη του για να πάει στο περίπτερο να πάρει μία σοκολάτα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Με το που πάει λοιπόν στο περίπτερο, ακούγεται η πρώτη έκρηξη, ακολουθούν άλλες τρεις.
1: Τι ακούστηκαν? Από γκάζι ήταν, τι?
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής συνέλεγε μέχρι μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στη μία και κάτι φύγαν. Στοιχεία. Ακούστηκαν οι εκρήξεις, σπάσαν τα τζάμια. Οπότε αυτομάτως μπήκε ο αέρας μέσα και αυτή η μικρή φλόγα που υπήρχε φούντωσε. Το διαμέρισμα ήταν επενδεδημένο όλο το αβάνι του από πάνω με ξύλο.
1: Ξύλωνε.
2: Πολύ εφλεκτήλη. Δηλαδή φλόγες, δεν μπορείτε να φανταστείτε, 10 μέτρα πάνω. Και από δίπλα να υπάρχουν διαμερίσματα. Θα σας πω, γνωστή μου γιατρός, η οποία έμενε δίπλα κολλητά, μιλούσα, ήμουν στο σημείο χθες το βράδυ εκεί και μου τα έλεγε. Ευτυχώς ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες είχε πολύ ψηλό, γύρω στα 3 μέτρα τείχο. Διαφορετικά θα είχε περάσει και στην πλανή πολυκατοικία. Εκεί είχε βγει με το λάστιχο να ρίχνει νερό στην δικιά της τέντα, στην τέντα των φοιτητών, οι οποίοι ήταν κατεβασμένοι και λείπανε, στην τέντα των από κάτω. Μου λέει, δεν ήξερα πού να πρωτορήσω νερό. Η κυρία.
0: Την έσωσε όμως.
1: Ήσουν στην πηγή του ρεπορτάζ.
2: Ναι, μα γι' αυτό και μπήκα μέσα να σας δώσω το ρεπορτάζ. ρεπορτάζ.
0: Εδώ το ζούμε το ρεπορτάζ.
2: Έτσι, στον 102 FM αυτό συμβαίνει και στην ΕΡΤ γενικώς. Λοιπόν, το θέμα το είναι τώρα ότι είχαμε και... Άγιο, ένας πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος μπήκε μέσα και ήταν ο άνθρωπος κλειδί, γιατί αυτός μπήκε μέσα και έριξε το νερό. Γιατί τέτοια φωτιά, δεν ξέρω, είχα πάρα πολλά χρόνια να δω πώς κατάφεραν να την κατευνάσουν. Μάλιστα, πήγαν στην διπλανή πολυκατοικία επί της Πανδονίδη και από τη μία πλευρά ο ένας έριχνε φακό για να βλέπουν πού ρίχνουν το νερό και ο άλλος έριχνε με τη μάνικα και το λάστιχο νερό. Ανεβήκανε την κλίση.
0: Και όλα αυτά κάτω. Μία η ώρα. Δηλαδή, ενώ κοιμάται ο κόσμος.
2: Ξεκίνησε 10 και 20. Ώρα. Στην κυριολεξία όμως έχεις δίκιο, τους έπιασε στον ύπνο.
1: Ουσιαστικά δηλαδή ήταν από αυτές που βάζουν πάνω σε ψηλά διαμερίσματα τις πέργολες, τις ξύλινες, η οποία
2: ανεφλέγει. Όχι, δεν ήταν πέργολες, ήταν διαμέρισμα κανονικό.
1: Επειδή είπες ότι είχε πολύ ξύλο στην.
2: Ήταν επενδεθειμένο το ταβάνι εσωτερικά.
1: Μα, μάλιστα.
2: Τώρα τα περαιτέρω αίτια θα τα δούμε. Να λοιπόν. Κρατήσουμε εμείς ότι ένας πυροσβέστης με αναπνευστικά πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
1: Δεν μας έφερες βέβαια καλές ειδήσεις.
2: Θα σας φέρω από εδώ και πέρα στο δελτίο των 7. Συμφωνούμε.
1: Περιμένουμε.
2: Θα σας πω τον Αντώνη Ρέμο που φίλοι μου από
1: Νόμιζα για τον Αντώνη Σαμαρά θα μας έλεγες.
2: Για τον Αντώνη Σαμαρά θα τα πείτε εσείς, δεν παρεμβαίνετε στο πολιτικό σας.
0: Πάντως εγώ φίλες και φίλοι θα σας μεταφέρω ότι ενώ ήταν εκεί και έκανε ρεπορτάζ. Το αξιμέρωτο είναι φρεσκαδούρα τώρα το πρωί έχοντας έρθει.
2: Και με τρία μωρά πες το κι αυτό. ναι, φρεσκαδούρα παιδιά. Γιατί το ζούμε, Ελένη, το γουστάρουμε, το αγαπάμε έτσι.
1: Ωραία, για να δώσουμε και τη δυνατότητα στην Ελένη να πάει πάνω στην αίθουσα σύνταξη, θα τη ρωτήσουμε, Βίκη Μοσχολιού, σ' αρέσει?
2: Πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Πάρα πολύ.
1: Σε έβλεπα στα μάτια λοιπόν, θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Ευχαριστώ, μου φτιάχνεις την ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Καλό πρωινό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Για να επιστρέψουμε στο στούντιο, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζομπάνογλου μαζί με την παρέα της Σοφίας Σακαλή αλλά και άλλων καλών συναδέλφων όπως η Ελένη Ιατρού που μπήκε μόλις τώρα και μας έδωσε έτσι φρέσκια ενημέρωση από τα καθέκαστα στις νυχτερινές ώρες της Θεσσαλονίκης. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στον 102 και στην εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Έτσι θέλουμε να είστε ξύπνοι κυρίως στο μυαλό, έτσι, στο μυαλό αλλά και στα συναισθήματα, στην καρδιά, να μην είμαστε κοιμισμένοι. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας βέβαια μέσω της γραμμής Viber, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα. Σε περίπτωση που δεν μας έχετε βάλει ήδη στις επαφές σας, θα βάλετε τον συγκεκριμένο αριθμό, το 6930-078-228, θα σας βγάλει τη σχετική ένδειξη 102 και εκεί λοιπόν, όπως επικοινωνείτε κανονικά και με τους υπόλοιπους φίλους σας, με το Viber ή τους συνεργάτες σας, έτσι μπορείτε να μας στέλνετε και εμάς εδώ μηνύματα. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, γιατί όχι και τα ερωτήματά σας. Πάμε να δούμε κάποιες οδικές εργασίες που πραγματοποιούνται σήμερα. Βλέπω στην επαρχιακή οδό, εκεί στη συμβολή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας προς Σταυρό Ολυμπιάδα, εκεί ως τα όρια του νομού Χαλκιδικής, θα εκτελεστούν σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι το απόγευμα θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης στιθέων. Επίσης αντίστοιχες εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας και σήμερα για άλλη μία μέρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα γίνουν αυτές οι εργασίες και αύριο και μέχρι την Παρασκευή. Έτσι κάποιες ακόμα μικρές ειδησούλες. Πολύ ενδιαφέρουσα το ότι σήμερα ξεκινά ο τρίγος στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θυμάστε εκεί προς την περιοχή της Δόξας, λίγο κάτω από την περιοχή του Καφτατζογλίου, σε μια πολύ ωραία ελεύθερη περιοχή, ευτυχώς από τις λίγες που δεν χτίστηκαν μέσα στην Θεσσαλονίκη στον αστικό ιστό, και έχει διαμορφωθεί ένα πολύ ωραίο πάρκο το οποίο είναι εκτός από οτιδήποτε άλλο, εκτός από είναι και μποστάνι αλλά είναι και αμπέλι, είναι αμπελοχόραφο. Είχε φτιαχτεί τότε επί δημαρχίας του Γιάννη Μπουτάρη και σήμερα λοιπόν, καθώς γενικά έχει φτάσει ο τρίγος, έτσι, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, χαρακτηριστική εποχή, και ο δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης μαζί με τον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, τον κύριο Διαμαντάκη, θα δώσουν σήμερα το σύνθημα στις 8.30 από ό,τι αντιλαμβάνομαι το πρωί, έτσι, γιατί συγκομιδή δεν μπορεί να γίνει 8.30 το βράδυ. Θα δώσουν λοιπόν το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων ποικιλιών που υπάρχουν σε αυτό τον αστικό αμπελώνα, ξινόμαυρο και αγιοργήτικο.
1: Αυτός του Μπουτάρη δεν ήταν η...
0: Ναι, αυτό έλεγα μόλις τώρα.
1: Τους έχω πετύχει βέβαια τον Αγγελούδη να μαζεύουν και τις ελιές εδώ από την Αγγελάκη. Το προηγούμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Το αμπέλι Μπάμπη αναμένεται να προσφέρει περί τις 500 με 600 φιάλες κρασιού. Γοργόνα ονομάζεται το κρασί της Θεσσαλονίκης και στηρίζει με μέρος της παραγωγής του τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Πολύ ωραίο είναι και θα μπορούσε μάλιστα να τυποποιείται το συγκεκριμένο κρασί και να δίνεται και στις εκδηλώσεις και στις συναντήσεις του Δημάρχου και τα λοιπά ως...
0: Μα τυποποιείται κανονικά με ετικέτα, δικιά του ετικέτα. Μπράβο. Δεν είναι χήμα. Και έλεγα επίσης πόσο ωραία περιοχή έχει διαμορφωθεί έτσι εκεί στην περιοχή της Δόξας, εκεί κάτω από το Καφτατζόγλιο, που είναι από τα λίγα και μάλιστα μεγάλο, πολύ μεγάλο οικόπεδο τα οποία κράτησε ο Δήμος και δεν ανοικοδομήθηκε. Και δες τώρα τι ωραία που είναι έτσι μέσα στην πόλη να έχουμε και τέτοιες εικόνες και τέτοιες δραστηριότητες. Το τελευταίο έτσι, η τελευταία μικρή τοπική ειδησούλα θα δώσουμε για να κρατάμε και την ισορροπία.
1: Όχι, θα τη δώσεις για γιατί διψάει η Θεσσαλονίκη για τέτοιες ειδήσεις.
0: Και επειδή είπαμε χθες 1η Σεπτέμβρη για την συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη στο Θέατρο Γης, αν πήγε κάποιος από εσάς, κάποια από εσάς, να μας δώσει έτσι και τα φώτα του, φώτα της, πώς πήγε η συναυλία, για να μην διαμαρτύρεται ο φίλος μας ο Αργύρης ο Ντούμπλατζής, που έχει ιδιαίτερα δυναμία στην Κατερίνα Λιόλιου. Να πούμε ότι σήμερα είναι η σειρά της Κατερίνας Λιόλιου, πρώτη φορά αυτό το στοίχημα, να δούμε αν θα γεμίσει το θέατρο Γης.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν την ευνοούν. Εγώ θα το πω εδώ, Κατερινάκη, ότι άκου σε λίγο τις λεπτομέρειες που θα δώσουμε για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων στην πόλη, γιατί νομίζω ότι μπορεί και να βρέχει.
0: Νομίζω σου δώσε σκονάκι χθες ο Παρανός εκεί κάπου στα γραφεία της R3.
1: Φίλε, ο Παρανός εμένα συμβουλεύει.
0: Καλημέρα, Χρυσόστομε. Αν μας ακούς, αν έχεις ξυπνήσει, να πούμε την καλημέρα μας και στους καινούριους και τις καινούριες φίλες της εκπομπής, διότι καθημερινά έτσι και χθες κάποια στιγμή κάναμε ακόμη κάποιους φίλους. Έτσι και τους δώσαμε και τα στοιχεία της εκπομπής, γιατί ενδιαφέρονται.
1: Ενδιαφέρονται. Γιατί ενδιαφέρονται, Νίκο? Γιατί πρώτον μας αγαπούν σε όλη την Ελλάδα και δεύτερον μας δίνουν και το ρεπορτάζ. Δημήτρης Μπυρνάρας.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα. Μας ακούει καθημερινά από τη Θεσσαλία και μας στέλνει μια φωτογραφία από βενζινάδικο της περιοχής, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η απίστευτη άνοδος.
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχει αποκλιμάκωση. Γιατί μας λένε για αποκλιμάκωση.
1: Του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της βενζίνης.
0: Το 1980 που βλέπω είναι ντίζελ.
1: Όχι. Τι είναι? Α, 1980 είναι το ντίζελ.
0: Δημήτρη, θα πω πάλι καλά με το
1: 1980. 2180 πρέπει να είναι το ενισχυμένο ντίζελ.
0: Και πάνω η 2089 η απλή βενζίνη και 2289 η ενισχυμένη.
1: Κάτι πρέπει, λέει, να γίνει δυστυχώς. Η αλήθεια είναι, φίλε Δημήτρη, ότι δεν ευνοούν οι διεθνείς συνθήκες. Βέβαια, ακόμα και όταν ευνοούν, το έχουμε πει 100.000 φορές, ότι εδώ στην Ελλάδα μόνο στην άνοδο συγχρονιζόμαστε με τις εξελίξεις στον κόσμο.
0: Παρότι άκουγα...
1: Με την πτώση δεν ακολουθούμε.
0: Κοίταξε, και το έχουμε πει εμείς ξεκάθαρα ότι είναι ένα από τα στοιχήματα. Για άλλους λίγα, για άλλους πολλά, ανάλογα και με την πολιτική τοποθέτηση. Αλλά αυτό είναι ένα από τα στοιχήματα που το παραδέχονται και πολλά κυβερνητικά στελέχη. Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει μέχρι τώρα η παρούσα κυβέρνηση. Παρότι χθες σε μία.
1: Αλλά άλλο τα καύσιμα και άλλο τα προϊόντα, χθες... έτσι. Τα καύσιμα τώρα δεν καθορίζονται. Καθορίζονται σε εξελίξει στη Μέση Ανατολή.
0: Κοίταξε,
1: στη
0: τιμή όμως των καυσίμων και ειδικά του πετρελαίου κίνησης καθορίζουν εν πωλής, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, και την τιμή όλων των προϊόντων.
1: Καλά, ναι, αλλά θέλω να πω ότι σε άλλες περιπτώσεις λέμε ότι ρε παιδάκι μου, ιτήθηκες. Εδώ δεν προσπάθησες, αλλά δεν μπορούσες να ρίξεις τις τιμές στις προσπάθειες που κάνεις με τους σούπερ μαρκετάδες. Εδώ είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πρόκοπο το θέμα σε σχέση με την τιμή στη βενζίνη.
0: Θα σημειώσω ότι άκουγα χθες σε μια συνέντευξη και τον Υπουργό Υγείας, λαλίστατος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει περάσει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ξέρει τα στοιχήματα και ποια έχουν κερδιθεί και ποια όχι, να είναι κατηγορηματικός ότι η κυβέρνηση, ότι η ακρίβεια δεν είναι πρόβλημα της χώρας μας και της κυβέρνησης αυτής. Θα έλεγα ότι το έλεγε έτσι υπέρ του δέοντος. Μπορεί κάποια στιγμή να τον έχουμε και εμείς εδώ και θα τον ρωτήσουμε, αλλά τον έβλεπα πολύ πεισματικά ότι έλεγε ότι...
1: Ό,τι αφορά συνολικά την...
0: Ό,τι αφορά συνέχεια συνολικά τον κόσμο.
1: Εγώ, φίλε Δημήτρη και Νίκο, τσεκάροντας τα γνωστά βενζινάδικα από τα οποία διέρχομαι καθημερινά, είδα την ντίζελ, την απλή, σήμερα κατεβαίνοντας στο 1987.
0: Αυτή είναι μια τιμή που είναι πολύ κοντινή.
1: Δες ότι είναι καλύτερη όμως η τιμή του Δημήτρη.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα ότι είναι πάλι καλά. Η αλήθεια είναι, βέβαια, όπως είδα χθες και σήμερα ξανά το είδα, εδώ στο βενζινάδικο το οποίο έχω ως κριτήριο στη Βασιλή Σόλγας είναι στο 1888 το ντίζελ.
1: Μια χαρά είστε, ρε φίλε.
0: Και λέμε πάλι καλά. Φυσικά αυτό με την συνεχιζόμενη επιδότηση η οποία αποφασίστηκε, για την οποία μιλήσαμε χθες. Λοιπόν, είπαμε αρκετά, θα επιστρέψουμε, Μπάμπη, σε λίγο και με τους τίτλους ειδήσεων. Θα έλεγα να πάμε να χαλαρώσουμε λίγο, έτσι, καθώς είναι και ο Δημήτρης και πολλοί άλλοι φίλοι μας στο τιμόνι.
1: Ναι, βέβαια, μην τους χαλαρώσουμε πολύ.
0: Μην τους χαλαρώσουμε πολύ.
1: Λίγο,
0: όχι, όχι, θα χαλαρώσουν, γιατί είναι ένα τραγούδι χιουμοριστικό και ένα τραγούδι από τα παλιά του Δημήτρη του Πουλικάκου. Και...
1: του θείου.
0: Του θείου. Το πολύ ωραίο στυλ. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα σας θυμίσει. Θυμίζαν λίγο αυτά τραγούδια λίγο και τον Λογοθέτη και τον Θέμη Ανδρεάδη.
1: Τον λογό.
0: Ακριβώς. Και τον Θέμη Ανδρεάδη. Και τώρα μην αρχίσουν κάποιοι έτσι και... Είναι ένα τραγούδι που ακουγόταν πριν από 40 τόσα χρόνια. Μην αρχίσουμε λίγο τις μιζέριες μας. Ξέρετε, θα καταλάβετε τι εννοώ.
1: Για δώσε να ακούσουμε και ενδιαφέρον.
0: Πολύ ωραίο στυλ. Βεβαίως.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε κυρία
1: Σοφία. Τα ακούσω.
0: Τι περιμένετε κυρία Σοφία Σακαλή. Αχ, αυτή η λεμαριά εκεί πέρα.
2: Πολύ ωραίο στυλ.

Σήμερα όπως κάθε πρωί φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ του κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ με γάλα και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις.

0: πολύ ωραίο στυλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ας βάλω τα γυαλιά μου. Με λένε Ανδροκλή, δε με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.

0: Νομίζω πάντως, Νίκο, ότι τις κέρδισες εντυπώσεις. Από μένα είναι ναι. Περνά στην επόμενη φάση.
1: Για τον κύριο Πουλικάκο εννοείς.
0: Ναι, για το κομμάτι. Μου θύμισε πάρα πολύ έντονα το άλλο του Ανδρέα. Το είμαι πολύ ωραίος. Σαν τον Αλεντελόν. Βέβαια, καρφωνόμαστε σε σχέση με την ηλικία μας και τα τραγούδια που ακούμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Τότε.
1: Να μαθαίνουν και τα νεότερα παιδιά, αν και δεν ξέρω τώρα πόσοι ξυπνούν ή πόσοι πηγαίνουν για ύπνο τώρα, αυτή την ώρα που είναι η εκπομπή στον αέρα.
0: Ναι. Καλό και αυτό.
1: Να μας ακούνε. Δεν ξέρω τώρα από τους ακροατές μας.
0: Διαμαντής, ο φίλος ο Διαμαντής. Η πόλη ξύπνησε και από ό,τι ακούω μένω πολύ ωραίο τραγουδάκι που έχω να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο παιδιά, μπράβο Νίκο.
1: Γεια σου ρε Διαμαντή.
0: Κάποιοι άλλοι προτείνουν να σου βάλω χειροπέδες για να μην βάζεις τέτοια τραγούδια. Ξέρεις, είναι πολυπίκυλες οι αντιδράσεις. Ο Μάκης ο Μουδιώτης, καλημέρα φίλε Μάκη, μου στέλνει τις τιμές από βενζινάδικο στη γειτονιά του, εκεί στην Καραλού και Δημητρίου, στον Εύωσμο.
1: Είναι real τιμές ή είναι από αυτά τα, έτσι, τα διάφορα, τι? Τα ευτράπελα που μας στέλνει ο Μάκης?
0: Όχι, όχι, είναι κανονική. Είναι από την Καραλού και Δημητρίου, στα 2 ευρώ, 2,004 η τιμή της βενζίνης, 1,934 το ντίζελ.
1: Είδες, είναι λίγο πιο χαμηλά.
0: Και 2,104 το ενισχυμένο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν είναι. Και έχουμε κλιμάκωση. Δηλαδή, στη Μέση Ανατολή, αφού χτύπησαν οι Αμερικανοί, ανταπέδωσαν, λέει, οι φρουροί της Επανάστασης και οι Ιρανοί, χτυπώντας Κουβέιτ, Ιορδανία και άλλες περιοχές.
1: Ωραία, αφού τα χτυπάει ο κύριος Τραμπ.
0: Ας τελειώσουμε όμως κάποια
1: στιγμή. Αφού τα χτυπάει, εγώ να πω και το εξής. Αφού μας έχει αλλάξει
0: τα φώτα.
1: Τα φώτα, κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού έβαλε χέρι στα πλούσια κοιτάσματα της Βενεζουέλας, ας διαθέσει φτηνό πετρέλαιο στο λαό. Ας διαθέσει φτηνό πετρέλαιο στο λαό. Αλλά όχι, είναι businessman.
0: Αυτά δεν τα έλεγε ούτε ο Μαδούρο. Ούτε ο Μαδούρο δεν τα έλεγε. Φτηνό πετρέλαιο στο λαό.
1: Να σου πω και κάτι. Και μόνο αν δώσει διάθεση, ξέρεις, όταν υπάρχει πολλή διάθεση ενός προϊόντος, πέφτουν οι τιμές. Και το αντίστροφο.
0: Ναι, μωρέ, αλλά ο Ντόναλτ είναι γεννημένος businessman.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ικανός να πάρει τα αποθέματα και να τα πουλήσει στη διπλή αξία για να ρεφάρει τη ζημιά από τη Μέση Ανατολή.
1: Μαυραγωρίτης δηλαδή.
0: Σιγά μην δώσει να νοιαστεί τώρα για το λαό.
1: Έλεγε ένα τραγούδι που έλεγε ο Μητροπάνος από τα Συναξάρια, Μάγκας Μαυραγωρίτης. Πού το θυμήθηκα τώρα. Πρέπει να το βάλουμε κάποια στιγμή και να το αφιερώσουμε στο θείο Τάσο και δι' αυτού στον Τραμπ.
0: Στο θείο Τάσο. Κρατώ, Σοφία μου, τις συντεταγμένες. Καλημέρα και στην Κατερίνα, τη Χατζησταμάτη, που ενδιαφέρεται άμεσα για την πορεία της επίσκεψης του θείου Τάσου στη χώρα μας. Βρίσκεται εντός, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε, μην ανησυχείτε καθόλου, θα μας έλθει τις επόμενες ημέρες.
1: Ωραία. Λοιπόν, εκείνο το οποίο αμελήσαμε να πούμε και το οποίο βλέπω ότι είχε στο ρεπορτάζ της και η Λία Χριστάρα, είναι για το άνοιγμα και πάλι μετά από μια πρώτη ατυχή απόπειρα της στο Άσμο Βιάνο.
0: Ατυχή, είσαι πάρα πολύ
1: επίοικης. Λοιπόν,
0: δεν είναι ατυχής, είναι αποτυχημένη προσπάθεια που έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, ξανά άνοιξε τις πύλες της και μάλλον έτσι όπως λένε και οι πρώτοι φίλοι οι οποίοι πήγαν, περιπλανήθηκαν, φωτογράφησαν, μάλλον με έναν χαρακτήρα πιο κοντινό σε αυτό που ζητούσανε, πιο κοντινό
0: πιο
1: στην παλιά
0: λαϊκό, πιο... Δεν είναι, δεν θυμίζει την μπουτίκ ενός ξενοδοχείου,
1: ναι,
0: Νίκο. Δεν έχει αυτό το κρύο πράγμα.
1: Clean
0: που...
1: cut, λιγότερο clean cut, έτσι, πιο, όχι τόσο, θα το πω τη λέξη, όχι τόσο αποστηρωμένη.
0: Μπράβο.
1: Αγορά
0: και αυτό
1: όσο
0: σωστό.
1: Ήταν η προηγούμενη.
0: Και αυτό σωστό. Και με τις τιμές στα προϊόντα έμπαινες μέσα και έβγαινες...
1: Ναι. Για τιμές δεν ξέρω. Για τιμές
0: και έβγαινες πριν πετσοκομμένος. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο και το ύφος και το στυλ. Έχουν βάλει μέσα και κάποια καζάνια και φτιάχνουν μπύρες και μπορείς και τα λοιπά. Μπράβο. Να γευτείς μπύρα.
1: Μία αγορά πρέπει να είναι ζωντανή.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να είναι αποστηρωμένη.
0: Αυτό.
1: Να είναι σαν διάδρομος νοσοκομείου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Να δίνει τη δυνατότητα στον καθημερινό τον άνθρωπο μαζί με τον τουρίστα να μπαίνουν στην αγορά, να την αναζητούν την περατσάδα προκειμένου να πάει να πάρει και το φρούτο του, να πάει να πάρει και τον καφέ του, να πάει να πάρει και το ξεχωριστό το προϊόν που μπορεί κάποια στιγμή να βρει κάποιος.
1: Και να μυρίζει λίγο, το ελαιόλαδο, τα μπαχαρικά αυτά, να μην είναι και πάλι, θα το πω τρίτη φορά, αποστηρωμένο.
0: Εγώ, Νίκο, θα θυμίσω ότι σε αυτήν εδώ την αγορά είχε κάποτε ένα μπαράκι πάνω ακριβώς από τα καταστήματα. κρεατικών και τι άλλα.
1: Εννοείς
0: έχει
1: όταν έγινε η ανανέωση?
0: Όχι, πριν.
1: Πριν. Πάλι, ναι.
0: Και πηγαίναμε και πίναμε ποτό βράδια πάνω στην αγορά, μέσα στην αγορά, αλλά στο πάνω μέρος, στο πάνω, στο διάσωμα κτλ. Και μύριζες, το κρέας μύριζε στην αγορά από τις πρωινές και απογευματινές εργασίες των καταστημάτων.
1: Και μετά δεν μαζευόσουν εκεί πέρα με τα μπαρ. Και ερχόταν η οικογένεια και σε έλεγα πατέρα,
0: δεν,
1: έλα.
0: Δεν υπήρχε η οικογένεια. Ήμασταν νέοι άνθρωποι. Αυτό ένα πηγαίναμε στο άλλο μετά τη δουλειά. Θέλω να πω, ήταν όμως ζωντανό κύτταρο. Δηλαδή πήγαινε και ο νέος για να πιει το ποτό του το βράδυ σε ένα σημείο που πήγαιναν οι γονείς του ή οι μεγαλύτεροι το πρωί για να κάνουν τα ψώνια τους.
1: Λοιπόν, αυτά και με την στο Αμμοδιάνο. Ας ελπίσουμε να πετύχει. Και ας ελπίσουμε, εγώ θα πω, να ναι. είναι ένα εφαλτήριο για να, να ξαναζήσει, να ξανανιώσει γενικότερα η αγορά στο κέντρο. Η αγορά στις γειτονιές, γενικά η αγορά. Να μην βλέπουμε κλειστά μαγαζιά, το οποίο προκαλεί κατάθλιψη. Λοιπόν, πάμε, τι θέλεις να πάμε, έχουμε αργήσει λίγο, πάμε στους τίτλους, γιατί πήγαμε 6 και 47 και βλέπω ότι το διεθνές ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή έχει μεταφερθεί στο κέντρο της Ευρώπης, καθώς και μάλιστα έχουμε παρέμβαση και του Έλληνα Πρωθυπουργού, σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε μετά από αρκετό καιρό ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και έκλεισε μάλιστα τουλάχιστον προσωρινά το ρωσικό προξενείο στη Βόνη.
0: Και τοποθετήθηκε και ο Πούτιν σε κάτι ευρασιατικές εκεί διασκέψεις που παρίσταται, λέγοντας ότι είναι προβοκάτσια των Γερμανών και ότι δεν έχει καμία σχέση.
1: Θα το δούμε αναλυτικά.
0: Θυμάστε πάντως ότι πριν από λίγο διάστημα είχε κλείσει για αρκετές ώρες το αεροδρόμιο της Λειψίας, γιατί είχαν εντοπιστεί ντρόουν, τα οποία πλέον από ό,τι αντιλαμβανόμαστε οι Γερμανοί,
1: μυστηριώδη ντρόουν,
0: αφού τα έχουν ερευνήσει, έχουν καταλήξει ξεκάθαρα ότι ήταν ρωσικός δάχτυλος. Τη στήριξή του στη Γερμανία εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
1: Κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δηλαδή, με τον Ολλανδό Γραμματέα. Και οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην X.
0: Ο Βλαδίμηρος Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Ενώ υπό τις διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες, εννοώντας τους Ουκρανούς, δεν μπορεί να υπάρξουν, απαντώντας την προειδοποίηση του Ζελένσκι στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά drones θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο.
1: Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα το σχολείο μου, έτσι. Φαντάσου τώρα να υπάρχει κίνδυνος ρωσικών επιθέσεων σε βρετανικές βάσεις, την ίδια στιγμή που βρετανικές βάσεις και άλλου είδους βάσεις βάζει στόχαστρο και το Ιράν. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Κάποιοι λένε, Νίκο, διαβάζω κάτι αναλύσεις που λένε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, απλώς δεν το έχουμε ακόμα αντιληφθεί.
1: Και είναι νομίζω και επίκαιρο, γιατί χθες μιλούσαμε για την επέτειο έναρξης, αυτή τη θλιβερή επέτειο του μεγαλύτερου μακελέματος που είχε η ανθρώπινη ιστορία, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος κράτησε για μία εξαετία, έτσι, από την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, που λέγαμε χθες,
0: με την μέχρι, των Γερμανών στην
1: ουσιαστικά
0: Πολωνία.
1: Μέχρι τέλη Αυγούστου, όταν αρχές Σεπτεμβρίου, που υπογράφηκε και επίσημα η παράδοση Ιαπωνίας του 1945, στους συμμάχους. Πάμε πίσω στα πολεμικά μέτωπα. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στην Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.
0: Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, των προσπαθειών της κυβέρνησης να πέσουν οι τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα στο ράφι το σούπερ μάρκετ, στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7 τον Αύγουστο από 2,7 τον προηγούμενο μήνα.
1: Μάλιστα, ανέβηκε μία μονάδα, κυρίως αποδίδουν στα καύσιμα εκεί. Οι ειδικοί Το ράλι που σημειώνεται στο μεταξύ στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα.
0: Εσύ πού είσαι, Νίκο, είσαι κλειδωμένος ή όχι? Σε σταθερό
1: αν
0: τιμολόγιο.
1: Αν και έχω κάνει αλλαγές, νομίζω ότι είμαι σε σταθερό. Ήμουνα σε εκείνο το μπλε.
0: Ναι, δεν τα θυμάμαι. Εγώ ξέρω ότι είμαι σε σταθερό, το έχω κλειδωμένο εξαπανέκαθεν. Αυτό το ράλι και το τζογάρισμα να πάω στο τάδε τιμολόγιο αυτό, γιατί ναι, θα ανέβει και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
1: Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις.
0: Όχι.
1: Και η αλήθεια είναι να ορίστε ότι αναπολούμε κάπου έτσι και τη μορφή των παλιών δέκο, όταν δεν μπαίνανε οι εταιρείες ενέργειας στο χρηματιστήριο, δεν εξαρτώνταν δηλαδή οι τιμές μας και η κατανάλωσή μας από τις χρηματιστηριακές τιμές.
0: 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι απειλές είναι πολλές και πολυεπίπεδες, φίλες και φίλοι. Από το να μας πέσει καμιά Ιρανική, κανένα Ιρανικό ντρόν στο κεφάλι, κανένα Ρωσικό.
1: Έλα, μωρέ, μην το...
0: Πάμε μέχρι τον ιό. Άσε τώρα, Νίκο. Οι Τούρκοι βγάλανε στο Καστελόριζο τα ερευνητικά του σκάφη εκεί για τα θαλάσσια του Σπάρτα.
1: Αλλά στον Δεδροπόταμο όλα καλά.
0: Στον Δεδροπόταμο είναι μια καθημερινότητα, φίλε, την οποία αγνοείτε εσείς η ελίτ αυτή τη πόλη. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής. Με μπήκε τα ανατολικά.
1: Εγώ φταίω που στρέφω το ενδιαφέρον μου στον Δεδροπόταμο και εσύ μας λες άλλα και τώρα κατά τα άλλα μας τα γερνάς πάλι.
0: Λοιπόν, στο κόκκινο μπαίνουν 39 δήμοι της
1: Αλλά
0: Αττικής,
1: καταλαβαίνει ο λαός που ακούει.
0: Με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα οι ψεκασμοί συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Εγώ έφαγα ένα κουνούπι εδώ μπαίνοντας στο στούντιο, στο ξεκίνημα της εκπομπής, συνεισφέροντας και εγώ στην προσπάθεια αυτή να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο που ελοχεύει.
1: Μήπως θέλεις να σου δώσουμε και επίδομα σαν το λαγοκέφαλο. Ναι,
0: θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και μια ειδική εκδήλωση βράβευσης μας για την προσφορά μας στην κοινωνία.
1: Πόσα κουνούπια έχω σκοτώσει εδώ μέσα, βρε. Έχουν λιώσει τα χέρια μου. Ρόζους έχω βγάλει στα χέρια μου να χτυπάω τα κουνούπια.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη θυμάστε? Σε ποινές φυλάκιση από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8,5 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα να σου πω, 8,5 με 11.000 ευρώ νομίζω ότι είναι ψιλουπίδημα. Ψιλουπίδημα.
0: Σε σχέση με τα ποσά που ακούστηκαν ότι κάποιοι μπόρεσαν να κερδίσουν. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Βαλλυρικό Όρμο θα μιλήσει σήμερα το πρωί στις 10.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έχουν αρχίσει έντονη κινητικότητα οι πολιτικοί αρχηγοί, συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
0: Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Γίνεται μια απόβαση, μια κινητοποίηση ώστε το νησί να ξαναβαφτεί πράσινο όπως παλιά το θεωρούσαν δεδομένο. Γίνεται μια τέτοια προσπάθεια.
1: Πιθανώς λόγω και ότι έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως λέγαμε και αυτές τις μέρες με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Κορυφώνονται αύριο οι εκδηλώσεις στην Κρήτη για την είδηση του ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτεμβρίου. Πάμε τώρα βέβαια από όλα αυτά, επειδή εγώ άκουσα Λασίθι, πώς θα ήθελα σήμερα να είμαι στο Λασίθι για όποιον 3 Σεπτεμβρίου. Πάμε τώρα βέβαια από όλα αυτά, επειδή εγώ άκουσα Λασίθι, πώς θα ήθελα σήμερα να είμαι στο Λασίθι.

0: Ανήκεις. Το θυμόμαστε όλοι. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα, προέρχεται σήμερα για να απολογηθεί το ζευγάρι που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους.
1: Και πάμε στις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν. Νάτος. Ανέφερε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς.
0: Δεν το αναφέρει εδώ στους τίτλους, αλλά βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι αν απαντήσετε στα χτυπήματά μας, θα σας εξαφανίσουμε. Και οι Ιρανοί απάντησαν. Για να δούμε το επόμενο
1: βήμα. Πόσες χιλιάδες φορές το έχει
0: πει. Ρε φίλε. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά, ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις Τεχεράνης, ενώ για πρώτη φορά χτυπήθηκαν και δύο Ιρανικά τάγκερ.
1: Λοιπόν, πάμε στο βασανισμένο Νεπάλ, εκεί όπου έχει φτάσει και η συνάδελφος μας από την ΕΡΤ, η Μαρία Σταθοπούλου. Στο Νεπάλ περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών, φυσικά με τόσες πλημμύρες και τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
0: Και θα κλείσουμε με Νικαράγουα, γιατί κάποτε μονοπολούσε σχεδόν την επικαιρότητα στα δελτία.
1: Και η Νικαράγουα και ο Ορτέγκα.
0: Οι Σαντινίστας και οι Κόντρας. Άρε φίλε, πώς μεγαλώσαμε.
1: Και πρόσεξε.
0: Γελάει η Σοφία. Τι σου θύμισα τώρα.
1: Είχε γίνει και μια καταπληκτική ταινία, πολύ δημοσιογραφική, η Αποστολή στην Νικαράγουα.
0: Με τον Νικ Νόλτε.
1: Καταπληκτική.
0: Μπορώ να σου πω ότι ήταν από τις ταινίες εκείνες οι οποίες μου βάνανε λίγο το σπόρο μέσα.
1: Το σπόρο της δημοσιογραφίας.
0: Ναι. Και είπα εσύ τι ωραία ταινία.
1: Τζιν Χάκμαν, καταπληκτική ταινία.
0: Αποστολή στην Νικαράγουα.
1: Λοιπόν, Ed Harris,
0: και εγώ θα σου πω ότι έχει ένας πρώτος μου ξάδερφος εκείνα τα χρόνια είχε πάει για να βοηθήσει να μαζέψουν καφέ στην Νικαράγουα. Γινόντουσαν κάτι τέτοια. Πηγαίνανε και βοηθούσαν στη συλλογή.
1: Και στην Νικαράγουα.
0: Και στην Νικαράγουα.
1: Όπως και στην Κούβα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τι έγινε στην Νικαράγουα.
0: Συνταγματική μεταρρύθμιση που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγκα. Αποκλείει την αντιπολίτευση από τις εκλογές. Αντιδράσεις, λέει, μπράβο, από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
1: Επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο μέχρι το πρώτο δελτίο από την Ελένη Ιατρού, να κάνουμε μια αλλαγή σχεδίων, Σοφία. Πάμε σε ένα τραγούδι του Σεπτέμβρη, έτσι, September Song.
0: Α, νόμιζα πάλι θα λέγες Μελαγχολία του Σεπτέμβρη.
1: Από έναν από τους άσους της jazz, Art Tatum. Και έχουμε και άλλα jazz. Α, θα σου έχω και μία αποκάλυψη.
0: Έλα, φίλε.
1: Ένα τραγούδι που έγινε πάρα πολύ γνωστό και το παρακολουθήσατε και με τα τέκνα σου, θα το ακούσεις σε jazz εκδοχή. Πάμε όμως τώρα για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο αποδίδει ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Τη στήριξή τους στη Γερμανία εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση, ενώ είπε ότι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. Απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην προειδοποίηση Ζελένσκι στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά ντρόουνς θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στη Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Τώρα λοιπόν σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνηκε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής, με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8.500 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα προσέρχονται σήμερα για να απολογηθούν μητέρα και πατέρα, το ζευγάρι δηλαδή που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Δεν επιδιωκώ νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις της Τεχεράνης, ενώ για πρώτη φορά χτυπήθηκαν και 2 Ιρανικά τάνκερ. Στο Νεπάλ περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Στην Νικαράγουα, συνταγματική μεταρρύθμιση που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγκα αποκλείει την αντιπολίτευση από τις εκλογές. Υπάρχουν αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Ο καιρός θα είναι αίθριος. Στη Μακεδονία αρχικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως τα ορεινά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Εύρεος καιρός και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές. Οι πόρες κυρίως θα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, οι μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Ελληνική ραδιοφωνία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής. Ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, είναι η πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισα στους 98,3. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, μάμαντος μάρτυρος Ιωάννη του Κωνσταντινουπόλου στον Στεφτού, γράφει το ορτολόγιο. Ξεκινάμε τώρα μαζί σας μέχρι και τις 9. Ξεκινάμε μαζί την ημέρα και δίνουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας το στίγμα της επικαιρότητας. ΕΡΤ Λάρισα στους 98,3, βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤ ΕΚΟ και κυρίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας το μήνυμά σας στον αριθμό Viber 6930, αν να το πω καλύτερα 6930 078 326, 6930 078 326. Να ακούσουμε την καλημέρα σας, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, το παράπονό σας.

Λοιπόν, και σήμερα και απαντώ ιδιαίτερα στον Βαγγέλη το Βουλγαρή, τον τεχνικό μας, ο οποίος έτσι αναρωτιέται για τη ζέστη, τι θα γίνει. Λοιπόν, και σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς στην περιοχή μας. Από το απόγευμα όμως και μετά, και κυρίως τα ορεινά, και σε περιοχές της Θεσσαλίας αναμένεται έτσι να έχουμε μια διαταραχή, όχι καλύτερα να πω μια αναταραχή, όχι διαταραχή, μια αναταραχή στο σκηνικό. Και την Πέμπτη ο καιρός αλλάζει με κυρίο χαρακτηριστικό τις βροχές, τις καταιγίδες, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Μία πτώση η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.

Βλέπω τώρα εδώ την, τα όσα αναφέρει μετεωρολόγος της ΣΕΡΤ. Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο Πέμπτη. Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες αντίθετα στα νησιά, ο καιρός θα παραμείνει περισσότερο καλοκαιρινός με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως σας λέγαμε, θα σημειώσει πτώση. Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν μεταβολές μέσα στην ημέρα, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες. Έτσι λοιπόν η μετεωρολογική υπηρεσία, μετεωρολόγοι, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου να μας ενημερώσουν για κάθε νεότερη εξέλιξη που θα υπάρξει από το μέτωπο του καιρού.

μας. Βαγγέλης Βούλγαρης, ο τεχνικός μας, όπως σας είπα νωρίτερα. Η Κατερίνα η Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Και βεβαίως επαναλαμβάνω, εσείς συντονισμένους 98,3. 6930 078 326. 6930 078 326.

με το καλημέρα. Η είδηση που έρχεται από τη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, αναφέρει ότι η περιοχή βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται σε μια ένοπλη σύγκρουση που εξελίσσεται κατά διαστήματα εδώ και περισσότερους από 6 μήνες, έχοντας ήδη σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Τα ρεπορτάζ δίνουν και παίρνουν, κυρίες και κύριοι, για τις αυξήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα. Γιατί μην κοιτάτε που αναφερθήκαμε στην Εθνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών σε χίλιους τόσους κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λένε ότι τα ενεργειακά θα είναι αυτά τα οποία θα σύρουν την κούρσα από το φθινόπωρο και ιδιαίτερα το χειμώνα, και μάλιστα ήδη από χθες είχαμε και την ανακοίνωση της άνοδος του πληθωρισμού κατά μία μονάδα. Όλοι οι ειδικοί προειδοποιούν, κυρίες και κύριοι, για ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο χειμώνα. Μη σας πω, τα δύσκολα ξεκινούν άμεσα με τις τιμές ρεύματος αλλά κυρίως φυσικού αερίου. Σήμερα όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα, και θα τα δούμε και στην συνέχεια βέβαια αναλυτικότερα, έχουμε ενδιαφέρον δικαστικό ρεπορτάζ για το οποίο βεβαίως θα σας ενημερώσουμε και στη διάρκεια των εκπομπών της ΕΡΤ Λάρισας αλλά και τηλεοπτικά μέσω του ΕΡΤ News. Χθες το μεσημέρι αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, με περιοριστικούς όρους. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Οι περιοριστικοί αυτοί όροι θα ισχύσουν μέχρι την τακτική εκδίκαση της υπόθεσης. Βιολάντα, τραγωδία. Στις 26 του περασμένου Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, όταν μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο χάθηκαν 5 εργαζόμενες. Λοιπόν, ο δικηγόρος, ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, συνοδευόμενος από συγγενείς, σήμερα θα βρίσκεται στα δικαστήρια της Λάρισας και θα καταθέσει αίτηση για να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δούμε στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σας δίνω το στίγμα τώρα. Όσον αφορά για τον ιό του Δυτικού Νείλου, επίσης η νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΗ αποτυπώνει τη διεύρυνση της γεωγραφικής διασποράς του ιού. Από τις 26 έως τις 31 Αυγούστου είχαμε 12 ακόμη δήμους οι οποίοι προστέθηκαν στην επιδημιολογική καταγραφή. Στους νέους δήμους αυξημένου κινδύνου για μελλοντική εμφάνιση περιστατικών περιλαμβάνεται, κυρίες και κύριοι, και ο Δήμος Φαρκαδόνας. Τώρα όσον αφορά την Λάρισα, να σας πούμε ότι πραγματοποιήθηκε χθες και μια σύσκεψη παύλα ενημέρωση, στην οποία στελέχη της ΔΥΠΕ ενημέρωσαν τους προέδρους των κοινοτήτων και των οικισμών του Δήμου Λαρισαίων για το τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουν με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπό τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο Λαρισαίων και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αποστόλου, πραγματοποιήθηκε αυτή η σύσκεψη
στην οποία μάθαμε ότι τα κρούσματα στην περιοχή της Θεσσαλίας έχουν φτάσει τα 40. Από αυτά, κυρίες και κύριοι, τα 23 αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μας προέκυψε και νέο θέμα με αφορμή τη Walk Agenda. Πώς ήρθε τώρα αυτή στην επικαιρότητα? Λοιπόν, αφορμή ήταν η πλατφόρμα του ΟΕΟΠ. Λοιπόν, σύμφωνα, είδατε το αναφέραμε και χθες, κοιτώντας τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών φίλων, είχαμε την Εστία, η οποία είχε μιλήσει για κόμμα ακαθόριστο όσον αφορά την Νέα Δημοκρατία. Αφορμή, όπως σας είπαμε, ήταν η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους. Εκεί λοιπόν που συμπληρώνει το φύλλο, υπήρχαν επιλογές άρεν, θύλι, άλλο και ακαθόριστο. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος μίλησε για μια συνειδητή κυβερνητική επιλογή, την οποία χαρακτήρισε γελοιότητα. Πέραν της γελοιότητας, είπε, ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και όχι επαναπροσδιορισμό. Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Λοιπόν, η απάντηση δεν άργησε να έρθει, κυρίες και κύριοι, και ήρθε από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι, αγαπημένο μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία, είπε ο Υπουργός Υγείας. Πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου προς ώρας, οι δημόσιοι τόνοι παραμένουν χαμηλά προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε επιλέξει να απαντά κρατώντας χαμηλό προφίλ, πάντοτε επικαλούμενος το αξίωμά του, αλλά και το γεγονός, όπως ανέφερε, ότι υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Όταν καλείται να σχολιάζει τα λεγόμενά του, προτιμά να στέκεται στις τότε πολιτικές όπως τα εθνικά. Όταν, για παράδειγμα, και ο Αντώνης Σαμαράς συναντούσε τον Ταγί Περντογάν, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν ήρεμα νερά. Πάντως, εντύπωση προκάλεσαν τα όσα είπε χθες σε εκπομπή ο πρώην στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργος Μουρούτης. Η μετάλλαξη δεν έγινε τώρα, αλλά επί της εποχής του. Ο κ. Σαμαράς οφείλει να είναι πιο προσεκτικός. Το πρόβλημά του είναι ο ίδιος ο εαυτός του, όπως έχω πει πολλές φορές, το λέω με μεγάλο σεβασμό. Αυτή η αγωνία να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση στο τέλος κάνει κακό στον ίδιο, ανέφερε ο πρώην στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού. Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, κυρίες και κύριοι, η ύπαρξη του άλλου και του ακαθόριστου στην πλατφόρμα ως παιδεία είχαν μπει από την ανάδοχη εταιρεία κατ' εφαρμογή συγκεκριμένου προτύπου και δεν είχε γίνει αυτό αντιληπτό από τον οργανισμό. Στο μεταξύ, σήμερα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Μία τραγωδία, φρίκι, τι να περιγράψει κανείς, για το άψυχο κορμάκι που βρέθηκε μαχαιρωμένο, έφερε 16 μαχαιριές, οι δύο από αυτές προθανάτιες. Λοιπόν, ένα ζευγάρι, ένας 42χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει 3 παιδιά, μία 15χρονη κόρη σε κατάσταση εγκυμοσύνης, 2 αγόρια ανήλικα τα οποία έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα τα παιδιά, μία σύντροφος την οποία φέρεται να εξέδιδε, φρίκι. Αλλά πέρα από αυτό στέκομαι ότι υπήρχαν αναφορές, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη το 2020, στο χαμόγελο του παιδιού, η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, τα παιδιά στις κοινωνικές υπηρεσίες, τα παιδιά έφτασαν και στο νοσοκομείο παιδών, από που μπήκε ο πατέρας, δεν ξέρω τώρα αν είναι και βιολογικός πατέρας, μένει να αποδειχτεί, και τα πήρε με το έτσι θέλω. Τα 3 ανήλικα παιδιά είχαν βρεθεί λοιπόν στο νοσοκομείο παιδών, βλέπω ακριβώς εδώ το ρεπορτάζ, με εισαγγελική εντολή. Ο πατέρας μπήκε στο νοσοκομείο και τα είχε απομακρύνει παράνομα. Πολλά λοιπόν ερωτηματικά. Ένα αρρωστημένο οικογενειακό περιβάλλον και κάτι περισσότερο από τη λέξη αρρωστημένο. Και τι έγινε, εισαγγελέας, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, τι έγινε από το 2020... Τα παιδιά έφτασαν στο νοσοκομείο. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα χρόνια να αφήνουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Φρίκι, μόνο φρίκι, κυρίες και κύριοι, προκαλούν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα, νομίζω ώρα είναι τώρα. Το πρώτο τραγούδι της εκπομπής για όλους εσάς. Βεβαίως. Με την υπενθύμηση για μια ακόμη φορά του αριθμού στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, 6930 078 326.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Να πάμε όμως να κάνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και το σύντομο ταξίδι μας στην ιστορία, να δούμε τι συνέβη μια μέρα σαν τη σημερινή, στο πέρασμα των χρόνων, στο πέρασμα των αιώνων. Λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα χρειάζομαι για να ανοίξουμε, έτσι να έχουμε μπροστά μας την σελίδα. Α, ακούστε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Λοιπόν, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 2 Σεπτεμβρίου του 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Εφτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιού Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. Παραμένουμε στο 1800. 2 Σεπτεμβρίου του 1843 η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1945 έληξε και επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Σαν σήμερα το 1958 διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράση της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρήστος Σαμαράς πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 2 Σεπτεμβρίου του 1966 ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,5 πίσω από τον Ανατολικογερμανό Wolfgang Nordwig, κάπως έτσι πρέπει να ήταν, που έφτασε τα 5,10, μεγάλο αντιπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου του 1997. Σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο τότε πρόεδρος της Βουλής. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στη Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Καμιά κυβέρνηση, είπε τότε, δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το συρφετό. Σαν σήμερα το 1878 γεννήθηκε ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, ο Ίων Δραγούμης. Σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε ο Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο Ρούντολφ Βάιγκλ, ήταν αυτός που παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου. Ενώ 2 Σεπτεμβρίου του 1901 γεννήθηκε ο μεγάλος σουρεαλιστής ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρίκος. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 2 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή το 1984 ο μεγάλος μας ηθοποιός, ο Μάνος Κατράκης.

0: Λοιπόν, και από το ταξίδι στην ιστορία να έρθουμε στο σήμερα τώρα. Να δούμε πώς περνάει η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των τοπικών εφημερίδων. Έτσι, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ελευθερία, η οποία έχει σαν πρώτο θέμα γκάφα Υπουργείου Παιδείας, άναψε φωτιές. Έδωσε κατά λάθος άδεια λειτουργίας που είχε ανακαλέσει λίγους μήνες πριν σε κτίριο εκπαιδευτικών δομών της Λάρισας. Παραδέχεται ανακρίβεια στο ΦΕΚΑ διοδότησης του Πανεπιστημίου του Έσεξ. Το κτίριο είχε ήδη χάσει την άδειά του το Φεβρουάριο. Στο αρχείο η έρευνα για το παράνομο φορτίο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των Τεμπών, η δικογραφία στις ελληνικές αρχές. Αρνείται την ασέλγεια σε 16χρονη μαθήτρια, παραδέχθηκε κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. 58χρονος καθηγητής θεολογίας, κυρίες και κύριοι. Καμπανάκι Ιερώνυμου για δημογραφικό, ο Μητροπολίτης Λαρίσης προειδοποιεί 2 βρεφονιπιακοί σταθμοί με κενές θέσεις στο Δήμο Λαρισαίων. Ανυπεράσπιστοι αγρότες Αγιάς κατήγγειλαν το κράτος στα εγγένεια της γιορτής Μήλου. Ούτε ένα παιδί στο παιδικό της Κρανέας για πρώτη φορά φέτος δεν θα λειτουργήσει καθώς δεν υπάρχουν εγγραφές νηπιών. Κάλεσμα για δυναμικό ραντεβού στη ΔΕΘ από το εργατικό κέντρο κόντρα σε ακρίβεια και πολεμικές δαπάνες. ΑΕΛ πρώτη μάχη για κύπελο σήμερα στην πρεμιέρα της Link Face. Πώς λέγεται αυτή η κατηγορία, έτσι λέγεται, Βαγγέλη? Link Face, ναι, κόντρα στον Ολυμπιακό. Α, όμιλοι, ναι. Χτες ήταν το πρώτο μάτς. Τώρα εγώ απλά επαναλαμβάνω όσα μου λέει ο Βαγγέλης. Χτες ήταν το μάτς Βόλος Καλαμάτα. Πώς έληξε? 2-2. Επιποδός για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύσκεψη φορέων χθες μετά από πρόσκληση του Δήμου. Στρώνουν δρόμους στο Δαμάσι, ανοίγει τις πόρτες του το ΟΔΙΟ Λάρισας. Τίμησαν την πρώτη αντάρτικη ομάδα Ελλάς. Ο γλυπτός ποταμός έγινε σκηνή. Άννα Φιλόγλου Μεσογειονίκης με προπόνηση στη στρατιωτική πισίνα του 1947. Ηλεκτρονική εφημερίδα Κόσμος. Η Λάρισα στο νέο αμυντικό θόλο. Ο ρόλος ΣΑΤΑ και ΕΚΑΕ στην ασπίδα του Αχιλέα. Οι δομές βρίσκονται στην καρδιά του επιχειρησιακού μηχανισμού. Συνεχίζεται η μάχη με τα κουνούπια στη Λάρισα. Βιολάντα αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης. Νομός Λάρισας, επίδομος 600 ευρώ για οικογένειες σε ορεινές περιοχές. Πάμε να δούμε ποιες άλλες εφημερίδες έχουμε στην διάθεσή μας από την περιοχή της Θεσσαλίας και έχουμε τη Μαγνησία. Η παγίδα με τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ, τιμές προϊόντων αυξήθηκαν πριν μπουν στη λίστα και άλλα ακριβαίνουν αντί να φυναίνουν. Η πρώτη έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου αποκαλύπτει τι συμβαίνει στα ράφια. Χωρίς θεραπείες για την παχυσαρκία, χιλιάδες βολιώτες. Βαρύ πένθος για τον Αχιλέα Μπέο, πέθανε ξαφνικά η αδερφή του. Τα συλληπιτήριά μας στον Δημάρχο Βόλου. Ζούγκλα δίπλα σε σχολείο στο Βόλο λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Έκοψαν 3 δέντρα στη Δημητριάδος για χάρη του νέου πεζοδρομίου. Παπαπέτρος, οι δημότες θα πληρώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν τα συνεργεία των οπτικών ινών. Βαξεβανόπουλος, συλλαλητήριο και αποκλεισμός της ΑΓΕΤ στις 10 Οκτωβρίου. Ρομπότ με AI για τις αρχαιολογικές ανασκαφές έφτιαξαν μαθητές της Νέας Ιωνίας. Συσοβήτη στο Ράδιο 1. Κανένα κόμμα δεν κατάφερε να φέρει ισορροπία μεταξύ πλούσιων και φτωχών.
1: Πέφτουν τα ψέματα βροχή, μα η αλήθεια σώζει.
0: Για να δούμε και την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Θεσσαλία. Καίνε τα καύσιμα λόγω των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο. Στα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην υπηρετική Μαγνησία, ενώ στα ύψη βρίσκεται και η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Προβληματισμός για ιδιώτες και επαγγελματίες. Έναρξη με 96 γυμνάσια και λύκεια στη Μαγνησία. Νέα θητεία για Συμβούλιο Διοίκησης και Βρετανική Αρχή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μητρόπολη Δημητριάδος τέλεσε αγιασμού για το νέο εκκλησιαστικό έτος. Διάκριση για ομάδα ρομποτικής μαθητών του Πειραματικού Λυκείου Νέας Ιωνίας. Έρχονται αυξήσεις το Σεπτέμβριο για τα τιμολόγια ρεύματος. Γέφυρα φιλίας με Δήμο Καμπίνα, μάλλον τώρα πρέπει να λέγεται αυτή η πόλη, Ρουμανίας, αυτός ο Δήμος. Δήμος Αλμυρού και ο συγκεκριμένος Δήμος από τη Ρουμανία. Σύγκρουση σκαφών στη Σκιάθο, τραυματίστηκαν τουρίστες. Αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Ιτσουκαλάς και ταλοδρομία 4x100.

Λοιπόν, επίσης έχουμε να δούμε και έχουμε στη διάθεσή μας την αλήθεια της καρδίτσας, φθηνά δάνεια για αγρότες, φθηνά δάνεια για όλους τους αγρότες μέσω ΕΑΤ, ακόμα και για αγορά γης. Στην ενεργοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με την πρώτη πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, προχώρησαν χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οδός Δημάρχου Χρήστου Καναβού, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργυθέας. Πρόταση για ασφαλτοστρώσεις κεντρικών δρόμων της Καρδίτσας υπέβαλε η Δημοτική Αρχή. Φιλική νίκη 04, η αναγέννηση Καρδίτσας στη Βέρεια.

Λοιπόν, έχουμε και την επικαιρότητα της καρδίτσας. Ρεύμα με αυξήσεις μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Ανησυχία για το δεύτερο μέτωπο ακρίβειας μετά τα καύσιμα. Ολοκληρώθηκε ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοπίας στην περιοχή της Καρδιτσομαγούλας. Αγρότες ετοιμάζουν για το δεύτερο μέτωπο ακρίβειας μετά τα καύσιμα. Ολοκληρώθηκε ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοπίας στην περιοχή της Καρδιτσομαγούλας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο κόκκινο η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις.

0: θέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής 6-9-30-078-326. 6-9-30-078-326. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι πολύ γρήγορα. Στίγμα ουσιαστικά δίνουμε για τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Φίλων. Η Καθημερινή γράφει τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων, γράφει επίσης η εφημερίδα. Φίλοι απειρά στη Νέα Δημοκρατία για μετάλλαξη, μίλησε ο Σαμαράς. Τα νέα. Ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ.

Απογευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα. Φρίκη στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Εφημερίδα των συντακτών, ασφικτικές πιέσεις για τους Patriots, στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Αλέξη Τσίπρα, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Ριζοσπάστη, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξαδμίστηκαν πριν το ράφι, από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Ελεύθερος τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30 με 40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50 με 55% από 80% για εταιρείες. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΦ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Το πακέτο της δεύτερος, πάντων έτσι εν συντομία καταχρηστικά όρος, στις εξαγγελίες που αναμένεται να γίνουν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μανιφέστο, πράσινη συσάχθεια όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Άδωνης Γεωργιάδης, η πρόταση να διαγραφεί το 30% της αρχικής οφειλής σημαίνει ότι την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με την κόντρα. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν το Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ στο Καστελόριζο. Ο λόγος, πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός. Εστία, μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθόριστο φύλο Walk Agenda. Δερμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικά, η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά στο κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη τη ΔΕΘ. Ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ για τη μάχη της πρώτης κάλπης. Κλείνουμε με τη Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Έβαλαν πλώρη για το Καστελόρισο οι Τούρκοι. Τα κεντρικά θέματα στις πρώτες σελίδες των αθηναϊκών εφημερίδων ήταν αυτά. Θα τα δείτε και αναλυτικότερα βεβαίως, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο που ακολουθεί με τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα.

0: Λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, ότι την τοπική επικαιρότητα απασχολεί έτσι η είδηση που έχει να κάνει με την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη χθες, του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, του Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Μετά από 6 μήνες έμεινε στη φυλακή, 6 μήνες. Θα μας τα πει καλύτερα η Κωνσταντίνα η Θοχαρούλη, η συνάδελφος, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα και στους Σοκρατές.
0: Να σε καλά.
1: Προσωρινά κρατούμενος λίγο πάνω από 6 μήνες.
0: Λίγο πάνω από 6 μήνες, ναι.
1: Είχε συλληφθεί στα μέσα Φεβρουαρίου ο κύριος Τζορτζιώτης, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, και είχε καταθέσει μέχρι τώρα άλλες 3 αιτήσεις αποφυλάκησης, οι οποίες απορρίπτονταν. Μάλιστα. Από το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμυριωδικών Τρικάλων. Αυτή τη φορά όμως το Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω κράτηση του κ. Τζορτζιώτη, καθώς δεν είναι ύποπτος φυγής από τη χώρα και δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους, που είναι αυτό της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μια φορά το μήνα σε οικείο αστυνομικό τμήμα, σε κοντινό αστυνομικό τμήμα. Γνωρίζουμε ο κ. Τζορτζιώτης ζει στα Τρίκαλα. Είχε προφυλακιστεί με μια σειρά κατηγοριών κακουργηματικού χαρακτήρα ο κ. Τζορτζιώτης και αφορούσε μήνα σε ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή για τις 5 εργαζόμενες γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από τη φωνική έκρηξη, πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, μιλάμε για κακούργημα, και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή για τους 6 τραυματίες που είχαμε κατά τη διάρκεια της έκρηξης αυτής.
0: Σήμερα έχουμε εξέλιξη πάντως, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνα? Σήμερα θα έχουμε εξέλιξη με την έννοια ότι οι οικογένειες, ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων θα βρίσκεται στα δικαστήρια της Λάρισας για να καταθέσει, όπως μαθαίνουμε, αίτηση για να ασκήσει έφεση κατά του βουλεύματος αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Οπότε αυτό θα αλλάξουμε ρόλους, την εξέλιξη αυτή θα αλλάξουμε ρόλους στη συνέχεια του προγράμματος και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, που θα έχεις εσύ το μικρόφωνο, θα σε ενημερώσω.
1: Θα είσαι εσύ στα δικαστήρια.
0: Πάντως,
1: χθες βράδυ εξεδόθηκε μία ανακοίνωση δελτίο τύπου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κυρίου Τζορτζιώτη, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο και τον κύριο Γιώργο Παναγιώτου, στην οποία αναφέρεται. Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα ημέρα που έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας Βιολάντα από έκρηξη που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου. Μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων, μήνες αγωνίας των 350 εργαζόμενων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζορτζιώτη, γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήταν φίλες, συντοπίτησες, δικοί του άνθρωποι. Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν, η εταιρεία όμως θα είναι αρρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτος τη μνήμη τους.
0: Ανακοίνωση των δικηγόρων λοιπόν του κυρίου Τζορτζιώτη.
1: Ακριβώς, του κυρίου Τζορτζιώτη.
0: Μάλιστα. Για να 3 φορές, Κωνσταντίνα μου, κατέθεσε αίτηση αποφυλάκησης. Η 4η ήταν η τυχερή του. Όπως φαίνεται, για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε σήμερα και από τα δικαστήρια. Θα ενημερώσουμε εμείς τους ακροατές μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα. Ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης. Κατά της απόφασης προσφεύγουν στην εισαγγελία εφετών Λάρισας οι οικογένειες των 5 εργατριών που έχασαν τη ζωή τους. Ξεκίνησε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας η δίκη εκπαιδευτικού που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ' εξακολούθηση. Η υπόθεση αφορά μαθήτρια άνω των 14 ετών, ενώ ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και κατηγορία για πορνογραφία ανηλίκων. Σε 40 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Θεσσαλία από την αρχή του καλοκαιριού. Από αυτά τα 23 έχουν καταγραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, η οποία συγκεντρώνει περισσότερα από τα μισά περιστατικά της περιφέρειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα στον Αλμυρό και τις Ποράδες. Συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ στις 10 Οκτωβρίου αποφάσισε η Συνέλευση Πολιτών κατά της Κάφης Απορριμμάτων. Προγραμματίζει επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενημερωτική εκστρατεία και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου για τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Καθήκοντα ανέλαβαν χθες το νέο Συμβούλιο Διοίκησης και οι νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η νέα διοικητική περίοδος του Ιδρύματος ξεκινά σήμερα με τη θητεία των νέων οργάνων να ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 30. Τις αναλυτικές μετρήσεις της ΔΕΙΑΜΒ για τις πηγές ζητούν οι κάτοικοι Αγίου Βλασίου και Άνων Λεχονίων που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού. Υποστηρίζουν ότι στοιχεία του Master Plan παρουσιάζουν ασάφειες και ζητούν τεκμηριωμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Επιχείρηση. Από την πλευρά της ΔΕΙΑΜΒ, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αργυρής Κοπάνας, επισημαίνει ότι η δημόσια διαβούλευση για το έργο μεταφοράς των πηγαίων νερών διήρκησε 6 μήνες και ολοκληρώθηκε με την έκδοση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως ορίζει ο νόμος. Την έναρξη απευθείας λεωφοριακής σύνδεσης Λάρισας, Φαρσάλων, Αθήνας και επιστροφής ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την επίσκεψή του στα Φάρσαλα. Η χρηματοδότηση της νέας γραμμής θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια. Την επιστροφή του λιμανιού της Κάτω Γλυφούρας στο Δήμο Νοτίου Πηλίου ζητά ο Δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός με επιστολή του στο Υπουργείο Οικονομικών. Εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης βρίσκονται σε εξέλιξη σε 6 σχολικές μονάδες του Βόλου μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Αντιδράσεις προκαλεί στην Αλόνισο η λειτουργία του αλλιευτικού καταφυγίου Βότσης. Ο τοπικός αλλιευτικός σύλλογος υποστηρίζει ότι το έργο πρέπει να κριθεί από το κατά πόσο εξυπηρετεί καθημερινά τους επαγγελματίες αλλής και όχι από τελετές και επικοινωνιακές εκδηλώσεις. Στα Τσιμεντένια Βάθρα τοποθετήθηκε η νέα μεταλλική πεζογέφυρα στον Λιθαίο, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων, 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Νέα καταγγελία από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για την αφαίρεση πανό που καλούσαν τους πολίτες να συμμετέχουν στην κινητοποίηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τη δεύτερη θέση στον πανελλήνιο τελικό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κατέκτησε η ομάδα του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας. Οι μαθητές διακρίθηκαν στην κατηγορία τους με προπονήτρια την καθηγήτρια πληροφορικής Θεοδώρα Κουμπούρη. Έτσι διαμορφώνεται η θεσσαλική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

0: Ήταν το τραγούδι της ημέρας, κυρίες και κύριοι, το «Γωνιά, γωνιά», το οποίο ακούσαμε από τον αξέχαστο Γρηγόρη Μπιθικότσι. Μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στίχη Δημήτρη Χριστοδούλου. 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Ελλάδα αποχαιρέτησε για πάντα τον Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 1921, όταν ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο που περιλαμβάνει από όπερες και συμφωνική μουσική μέχρι μουσική για αρχαίο δράμα, θέατρο και κινηματογράφο. Σημαντικό κομμάτι της μουσικής του πορείας υπήρξε επίσης το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και η μελοποίηση ποιημάτων Ελλήνων και ξένων ποιητών. Ευχαριστούμε, Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Κατερίνα μας που κάνει τις επιλογές έτσι των τραγουδιών που συνοδεύουν αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στη χθεσινή σύσκεψη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μία σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μήλο του Παπά από τον Δήμο και την Περιφέρεια, στελέχη της ΥΠΕ, της Υγειονομικής Περιφέρειας, ενημέρωσαν τους Προέδρους των Κοινοτήτων και των Οικισμών του Δήμου Λαρισαίων το τι πρέπει να γίνει, γιατί όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι, οι αρμόδιοι με τους ψεκασμούς κτλ. Και εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, παίρνοντας κάποια μέτρα, έτσι, για τον εαυτό του. Λοιπόν, μάθαμε ότι είναι 40 τα κρούσματα στην περιοχή της Θεσσαλίας και από αυτά τα 23 είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Βαγγέλη, πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων χθες μετά το πέρας της σύσκεψης.
1: Σε ζητήματα δημόσιας υγείας δεν χωρούν ούτε αυτοσχεδιασμοί ούτε καθυστερήσεις. Χρειάζεται επιστημονική καθοδήγηση, συνεργασία των αρμόδιων φορέων, συνεχής ανταλλαγή πληροφόρησης και έγκυρη παρέμβαση. Γι' αυτό και θελήσαμε στη σημερινή συζήτηση να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι όσοι έχουν ρόλο στη διαχείριση του ζητήματος. Οι αρμόδιες υγειονομικές και περιφερειακές αρχές, οι υπηρεσίες του Δήμου, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι των κοινοτήτων μας και των οικισμών. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας, ώστε οι κινήσεις μας να είναι απόλυτα συντονισμένες με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο ρόλος των προέδρων των κοινοτήτων και των οικισμών είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, με δεδομένο ότι γνωρίζουν περισσότερο από κάθε άλλον τις τοπικές κοινωνίες και μπορούν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικό και άμεσο διάβλο επικοινωνίας με το Δήμο και τις αρμόδιες αρχές. Θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη και η προετοιμασία. Είναι προτιμότερο να είμαστε ένα βήμα μπροστά και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Ο Δήμος Λαρισαίων θα είναι πάντα συνεπής και θα είναι σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση του ζητήματος.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Μαμάκος. Πάμε να δούμε τι μας δήλωσε και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Αποστόλου.
2: Είχαμε εδώ σε μια συνεργασία με τον Δήμο, με την Αντιδημαρχία που είναι υπεύθυνη για την γονοποκτονία στην πόλη της Λάρισας, να ενώσουμε όλοι μας τις δυνάμεις μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε καταστάσεις που βλέπουμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Από την αρχή της περίοδου, όταν ξεκίνησε η γονοποκτονία στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και με το Δήμο Λαρισαίων πιο στενά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις, και ήδη πιστεύω ότι το πετυχαίνουμε, γιατί βλέποντας τα κρούσματα είναι στο ίδιο επίπεδο με τα περσινά. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουμε όλες τις περιοχές, συνεργαζόμαστε με όλους τους Δήμους και τις τοπικές κοινότητες και με συμπολίτες μας ιδιώτες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτή την επιδείνωση που βλέπουμε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Τα κρούσματα είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Εμείς δεν σταματάμε να παρεμβαίνουμε όπου χρειαστεί. Δεχόμαστε πολλές φορές και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους συμπολίτες μας και μπορούμε να παρεμβαίνουμε με χειρουργία ακρίβεια. Δηλαδή, πηγαίνουμε στα σπίτια, ελέγχουμε και πολλές φορές, δεν σας το κρύβω, ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εντός του σπιτιού, εντός των αυλών. Άρα λοιπόν, μπορούμε περιφέρεια, δήμοι, τοπικές κοινότητες και όλοι οι φορείς, αλλά και οι ιδιώτες, οι συμπολίτες μας, να προλάβουμε καταστάσεις. Δηλαδή, μόνο με τη συνεργασία, μόνο με την ένωση δυνάμεων, μπορούμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αυτό πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας καθημερινά, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε από συνεργεία της Διεύθυνσης Υγείας ή των Δήμων που βγαίνουν, ενημερώνουν τον κόσμο. Και είμαστε πάντα δίπλα. Οποιοσδήποτε συμπολίτης μπορεί να επικοινωνήσει είτε με την εταιρεία μας που έχει αναλάβει την γονοποκτονία, είτε και στο γραφείο του δικό μου. Έχω δώσει πολλές φορές το τηλέφωνό μου. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Δεν περισσεύει χρόνος. Εμείς είμαστε παρόντες. Δηλαδή, μετά από κάποια επικοινωνία, την ίδια μέρα πάλι μπορεί να παρεύουμε όπου χρειαστεί. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να υπάρξει σωστή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε. Είμαστε ακριβώς με τα περσινά σχεδόν. Έχουμε 40 κρούσματα σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι σχεδόν στα ίδια.
3: Και αφού είμαστε στα ίδια, γιατί κηρυχθήκαμε ως περιοχή σε εκτακτή?
2: Σε ορισμένες περιοχές δεν έχει σχέση τον αριθμό κρούσματων, επειδή επηρεάζει και άλλες καταστάσεις, όπως είναι η αιμοδοσία, παράδειγμα. Θέλω να τονίσω ότι το αίμα που παίρνω από τους αιμοδότες που δίνουν το αίμα τους για χρήση από τα νοσοκομεία, από άλλους ανθρώπους μας, γίνεται πάρα πολύ καλός έλεγχος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος.
0: Λοιπόν, αυτά μας είπαν στη χθεσινή σύσκεψη. Να συνεργάζονται λοιπόν για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να υπάρξει ένας έλεγχος στην μετάδοση και στην εξάπλωση της νόσου. Στο μεταξύ, είχαμε μια ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας, που αναφέρεται στα μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνει ο καθένας από μας, ξέρω εγώ, είτε είναι σίτες στα παράθυρα, είτε την τα αντικουνουπικά που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, κουνουπιέρες και διάφορα όλα άλλα, το κούρεμα του γρασιδιού, το πότισμα να το κάνουμε το πρωί, να αδειάζουμε λεκάνες, βάζα, γλάστρες, εκεί αυτά όπου μπορεί να συγκεντρωθεί στάσιμο νερό. Λοιπόν, ξέρετε πως μας διαλέγουν τα κουνούπια? Υπάρχουν και μερικοί παράγοντες που ελκύουν τα κουνούπια. Ένα είναι τα ρούχα που φοράμε. Εντοπίζουν λοιπόν τα κουνούπια τα σκούρα και έντονα χρώματα πιο εύκολα. Αν λοιπόν φοράμε μαύρα, μπλε, κόκκινα, γινόμαστε πιο ορατοί και άρα πιο προσβάσιμοι στόχοι. Επίσης, η ομάδα αίματος που έχουμε. Για τα θηλυκά κουνούπια, το αίμα είναι το βασικό τους καύσιμο για την αναπαραγωγή. Οι έρευνες δείχνουν ότι όσοι έχουν ομάδα αίματος 0 είναι οι πιο αγαπημένοι τους, με εκείνη της ομάδας α να είναι η λιγότερο δημοφιλής. Επίσης είναι η αναπνοή μας. Το διοξίδιο του άνθρακα που εκπνέουμε είναι βασικό σήμα εντοπισμού για τα κουνούπια. Μπορούν να το μυρίσουν από απόσταση 50 μέτρων. Οι μεγαλόσωμοι άνθρωποι, όσοι κάνουν έντονη δραστηριότητα, προσελκύουν περισσότερα έντομα. Ο υδρότας και η θερμοκρασία. Η αμμονία, άλλες ουσίες του υδρότα, λειτουργούν σαν προσκλητήριο. Ή και η αυξημένη θερμοκρασία του σώματος μετά από γυμναστική, για παράδειγμα. Τα βακτήρια στο δέρμα. Το μικροβίωμα του δέρματος διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και επηρεάζει τη φυσική μας οσμή. Σε κάποιες περιοχές όμως, όπως είναι η αστράγαλη, τα πόδια, συσσωρεύονται περισσότερα βακτήρια, κάτι που εξηγεί γιατί τα κουνούπια χτυπούν εκεί. Επίσης, η εγκυμοσύνη. Οι έγκυες εκπνέουν περισσότερο διοξίδιο και έχουν υψηλότερη θερμοκρασία σώματος, ειδικά στην κοιλιά, δύο στοιχεία που τις καθιστούν πολύ πιο ελκυστικές για τα κουνούπια, όπως έχει καταδείξει σχετική μελέτη. Και όσοι επιλέγετε να πίνετε μπύρα το βραδάκι, να έχετε το νου σας. Γιατί το λέω αυτό? Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός που ελκύει τα κουνούπια. Αν μετά από μια μπύρα, αναφέρει η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, η κατανάλωση μιας μπύρας, παρατηρείτε περισσότερα κουνούπια γύρω σας, λέει, δεν είναι τυχαίο. Η εθανόλη στον υδρότα και η αυξημένη θερμότητα του σώματος φαίνεται να τραβούν τα έντομα, αν και ο ακριβής μηχανισμός παραμένει υπό διερεύνηση. Αυτά και προσοχή, παίρνουμε τα μέτρα μας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα βάζει εδώ μια τελεία για σήμερα. 9 ακριβώς συντόμαστε με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων και ακούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Για τη συνέχεια παραλαμβάνει τη Σκυτάλη ο συνάδελφος Άρης ο Ψύχας και το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα θα παραλαμβάνει τη Σκυτάλη ο συνάδελφος Άρης ο Ψύχας και το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Με τις αρχές να ανακοινώνω ότι δεν έχει καταστεί η δυνατή επικοινωνία με τα 10 μέλη του πληρώματος του ενός πλοίου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Σε νέα φάση κλιμάκωσης έρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, απαντώντας σε νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάση στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με ντρόνς. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή ανάμεσά τους και ένα παιδί και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις.

0: Με νέα ιδιαίτερα σκλήρη προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί νέα πλήγματα πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο δυνατά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υπό τη Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, ενώ έφεση κατά της απόφασης αναμένεται να καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΕΑΝΑΝ στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες από το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το σπίτι. Ήταν δαιμονισμένο υποφερόμενος πατέρας στους αστυνομικούς για το βρέφος που έκρυβαν στην κατάψυξη και βρέθηκε δολοφονημένο. Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανική σκόνη σε ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Έχουμε μαζευτεί από τις παραλίες, τελείωσε η περίοδο της ξεγνιασιάς, της ξεκούρασης, της χαλάρωσης. Και με το που γυρίσαμε, επιστρέψαμε για τα καλά στα προβλήματα και στην ανησυχία. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισα, ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο από τους 98,3 στα FM και από την ψηφιακή πλατφόρμα ertaco.gr. Μας ακούτε ψηφιακά μέσω διαδικτύου. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, ο Άρης Ψύχας στα μικρόφωνα της εκπομπής. Αυτή είναι η παρέα μας για σήμερα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Πριν πάμε στα θέματα έτσι και στο σχολιασμό που έχουμε για σήμερα, να πούμε για την σύγκρουση των πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Αυτή τη στιγμή αγνοούνται 10 άνθρωποι. Πλοία της εκτροφυλακής, ελικόπτερα διενεργούν έρευνες στην περιοχή, σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά. Επαναλαμβάνω, αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος ενός από τα πλοία που ενεπλάκησαν σε αυτό το επεισόδιο, στο επεισόδιο, στη σύγκρουση. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, ο Σεπτέμβριος μπήκε με πολεμικές σιρήνες και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Το Ορμούζ ξαναφλέγεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν στόχους των φρουρών της επανάστασης του Ιράν και όχι μόνο όπως προκύπτει. Το Ιράν απαντά. Και η παγκόσμια αγορά ενέργειας κρατά την ανάσα της. Γιατί αυτή τη φορά δεν μιλάμε απλώς για μια ακόμα ανταλλαγή πυρών στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούζ. Από την στιγμή που είχαμε την στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν τον περασμένο Μάρτιο, τα στενά του Ορμούζ έχουν έρθει στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης. Γιατί αποτελούν το θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο περνά ένα τεράστιο κομμάτι της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Και οι αγορές αντιδρούν πριν ακόμα γνωρίζουμε πού θα οδηγήσει η νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η οποία είναι έντονη. Το Brent στις διεθνείς τιμές έχει ξεπεράσει τα $95 το βαρέλι. Είναι στα $95,5 την ώρα που το φυσικό αέριο στην Ευρώπη βρίσκεται σε υψηλό των τελευταίων 3,5 ετών. Και στη χώρα μας, στην Ελλάδα, η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης περνά ξανά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο μήνυμα της ημέρας, των ειδήσεων των τελευταίων ωρών. Ποιο είναι το πρώτο μήνυμα? Ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αρχίζει να μεταφράζεται ξανά σε κόστος ζωής. Και το δεύτερο μήνυμα είναι πιο ανεσχυτικό. Η γυραιά Ήπειρος, η Ευρώπη, μπαίνει στο χειμώνα χωρίς να έχει ακόμα γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου στα επίπεδα που θα ήθελε. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα τρίπτυχο. Πετρέλαιο ακριβότερο, φυσικό αέριο ακριβότερο, από θέματα χαμηλότερα από το στόχο. Και αυτό, όπως όλα δείχνουν, σημαίνει ότι ο χειμώνας 2026-2027 αποκτά από τώρα ένα μεγάλο αστερίσκο. Αν ο χειμώνας είναι βαρύς και ταυτόχρονα η γεωπολιτική κρίση συνεχιστεί, οι αγορές φυσικού αερίου θα πιεστούν και όταν πιέζεται το φυσικό αέριο, η πίεση περνά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν οι μεταφορές και όταν ανεβαίνουν ενέργεια και μεταφορές, η ακρίβεια επιστρέφει από την πίσω πόρτα.
Αυτό είναι το μεγάλο οικονομικό ρίσκο του φθινοπόρου και είναι ένα ρίσκο που δεν αφορά μόνο τα κράτη, τις κυβερνήσεις, αφορά και τον προϋπολογισμό του κάθε σπιτιού, του κάθε νοικοκυριού, την κάθε οικογένεια. Και την ίδια ώρα που έχουμε αυτά στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, η Ρωσία φαίνεται ότι ανοίγει νέο μέτωπο στην Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμα σοβαρή εξέλιξη. Η Γερμανία από χθες κατηγορεί τη Ρωσία για την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο μιλά πλέον ανοιχτά για ρωσική υβριδική επίθεση και προχωρά σε αντίμετρα, μεταξύ άλλων με το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Εδώ πλέον η λέξη υβριδικός πόλεμος πάβει να είναι ένα θεωρητικό σχήμα, ένας θεωρητικός όρος. Φαίνεται ότι αποτελεί τη νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη, αν βέβαια ισχύουν όλα όσα μεταδίδονται από τη γερμανική πρωτεύουσα. Υβριδικός πόλεμος, υβριδικές επιθέσεις, drones, κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές, επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Και η Γερμανία λέει πλέον ανοιχτά, όπως είπαμε, ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Ρωσία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, έσπευσε να εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας προς τη Γερμανία. Το μήνυμά του ήταν σαφές και συγκεκριμένο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν και η Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε αυτή την εξίσωση, γιατί είναι χώρα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Και γιατί βρίσκεται γεωγραφικά στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ενεργειακής και γεωπολιτικής ασφάλειας. Και γιατί πλέον τα μέτωπα δεν είναι δύο, είναι πολλά και αλληλοσυνδέονται. Ουκρανία, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Ορμούζ, ενέργεια, ΝΑΤΟ και στο βάθος, όπως είπαμε, ένας ακόμα δύσκολος χειμώνας.

Και αλλάζουμε σελίδα, φεύγουμε από τα πολεμικά μέτωπα και πάμε στο πολιτικό μέτωπο. Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στον πιο κατά πολλούς ενδιαφέρον μήνα του φθινοπόρου, το Σεπτέμβριο. Έχει μπει στο Σεπτέμβριο. Από το Ορμούζ και την Ουκρανία πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι το σκηνικό της πολιτικής αντιπαράθεσης. Από την τιμή του πετρελαίου στην τιμή που θα έχει, τώρα βάλτε τη φράση εντός εισαγωγικών, θα την πω όμως, από τη στην τιμή που θα έχει ψήφος του πολίτη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η ΔΕΘ του 2026, τα εγκαίνια της οποίας γίνονται το Σάββατο, σε τρεις μέρες, ξεκινά μέσα σε ένα περιβάλλον που η κυβέρνηση δεν είχε υπολογίσει επακριβώς όταν σχεδίαζε τις οικονομικές εξαγγελίες. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ετοιμάζεται για ένα πακέτο μέτρων με κεντρικό στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, παρουσιάζοντας αυτό το πλάνο και αυτά τα μέτρα στην προοπτική της τετραετίας, της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου που θα ξεκινήσει μετά τη διενέργεια των εθνικών εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Στο επίκεντρο, όπως έχουμε πει και όπως έχουμε σχολιάσει, βρίσκονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις με ιδιαίτερο βάρος στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε κατηγορίες πολιτών που η κυβέρνηση θεωρεί ότι χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη, όλα αυτά σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις διαρροές και τα ρεπορτάζ από το κυβερνητικό επιτελείο.

κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ξεκαθαρίσει ότι τα περισσότερα μέτρα της ΔΕΘ θα αφορούν από 1η-1η του 2027. Και όπως είπαμε, το πραγματικό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει, είναι να προσπαθήσει να πείσει ότι η οικονομική ανάπτυξη μετατρέπεται σε πραγματικό ισότιμα. Γιατί οι πολίτες δεν ζουν με ρυθμούς ανάπτυξης, ζουν με το λογαριασμό του ρεύματος, τη βενζίνη, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τη δόση του στεγαστικού και δεν συμμαζεύεται. Το έχουν καταγράψει οι δημοσκοπήσεις της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων ετών, δύο ετών θα λέγει κανείς. Το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και για το οποίο οι πολίτες διαμαρτύρονται, είναι αυτό, η ακρίβεια, το κόστος ζωής. Αυτό είναι λοιπόν το στοίχημα του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, στην ομιλία του το Σάββατο, στην επίσημη εκδήλωση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης και βεβαίως στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Κάπου εδώ υπάρχει και το Πασόκ, βέβαια, έτσι. Ο Νίκος Θεδρουλάκης ανεβάζει στροφές με αφορμή και την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Αύριο είναι αυτή η επέτειος. Το Πασόκ επιχειρεί να εμφανιστεί ως η βασική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και βάζει στο κέντρο της δικής του πολιτικής ατζέντας την ακρίβεια. Ο επικεφαλής του Πασόκ, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Θεδρουλάκης, προαναγγέλει ότι στη διεθνή έκθεση θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Αυτό είπε χθες στη συνέντευξή του. Η λέξη κλειδί είναι μία: ολιγοπόλια. Ενέργεια, τράπεζες, τρόφιμα. Αγορές όπου σύμφωνα με τον Πασόκ ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί επαρκώς και οι καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα. Η κυβέρνηση απαντά ότι έχει ήδη επιβάλει έκτακτες φορολογήσεις στα υπερκέρδη, αλλά το Πασόκ λέει όχι έκτακτα μέτρα, μόνιμος μηχανισμός. Και εδώ αρχίζει μια σύγκρουση. Και δεν θα είναι απλώς μια αντιπαράθεση για έναν φόρο, θα είναι σύγκρουση για το πιο οικονομικό μοντέλο θέλει η χώρα. Από σήμερα λοιπόν η Θεσσαλονίκη γίνεται ακόμα περισσότερο το κέντρο της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί έχουμε και την ομιλία του κ. Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Και εδώ το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, αυτό που θέλει να εκπέμψει ο κ. Τσίπρας: ετοιμαζόμαστε να κυβερνήσουμε, βάλτε τη λέξη των εισαγωγικών, τη φράση. Το οικονομικό πρόγραμμα επιχειρεί να δώσει απάντηση σε τρία μεγάλα ζητήματα, σύμφωνα με τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτά είναι πώς αντιμετωπίζει διακρίβεια, πώς αυξάνεται ο παραγόμενος πλούτος και κυρίως πώς διανέμεται δικαιότερα. Άρα πλέον έχουμε μια ενδιαφέρουσα πολιτική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη περίοδο. Ο Νίκος Θεδρουλάκης προαναγγείλει τη δική του οικονομική πρόταση. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ελλάς. Και η Θεσσαλονίκη, η συμπρωτεύουσα, η νύμφη του Θερμαϊκού, η πιο ερωτική πόλη της χώρας, βάλτε και αυτό στην εξίσωση, μετατρέπεται σε πολιτικό εργαστήριο. Ποιος θα πείσει ότι έχει την καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια? Αυτό είναι το πραγματικό παιχνίδι που θα παιχθεί αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Και ερχόμαστε και στα άλλα, στα υπόλοιπα των τελευταίων ωρών. Και φυσικά αναφερόμαστε στην παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να ιδρύσει το δικό του κόμμα. Χθες είχαμε ακόμα μια παρέμβαση, αφορμή η αναφορά σε επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη λεγόμενη woke agenda. Με την κυβέρνηση να απαντά. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να παρεμβαίνει, τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι τα φύλλα είναι δύο και ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με την παρούσα κυβέρνηση. Και εδώ το θέμα ξεφεύγει από την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό. Γιατί η πραγματική συζήτηση είναι άλλη. Ποια είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία? Αυτή τη συζήτηση προσπαθεί να επιβάλλει ο κύριος Σαμαράς. Πόσο κεντρώα, πόσο δεξιά, πόσο φιλελεύθερη, πόσο συντηρητική και κυρίως ποιο ακροατήριο θέλει να κρατήσει και ποιο ακροατήριο θέλει να κερδίσει. Γιατί όσο πλησιάζουμε στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, αυτή η συζήτηση γίνεται όλο και πιο έντονα και έχει
ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και τελικά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλα συνδέονται. Και αυτή είναι η μεγάλη εικόνα της ημέρας που ξεκινάει, της σημερινής ημέρας, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Στα στενά του Ορμούς παίζεται η ασφάλεια της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, στην Ευρώπη παίζεται η ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα, στη Γερμανία παίζεται η ασφάλεια απέναντι στον ευρετικό πόλεμο της Ρωσίας και στην Ελλάδα παίζεται η πολιτική διαχείριση του κόστου ζωής. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα εξαγγελούν φορολογικές ελαμβρύνσεις, φορολόγηση επί κερδών, νέο οικονομικό πρόγραμμα, μειώσεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας ο πολίτης θα κάνει έναν πολύ απλό υπολογισμό. Πόσα μπαίνουν και πόσα μένουν στην τσέπη. Αυτός είναι ο λογαριασμός. Αυτό είναι το διακύδευμα. Και αυτός ο λογαριασμός, φίλες και φίλοι, μπορεί να γίνει πολύ πιο δύσκολος εάν το Ορμούς παραμένει φλεγόμενο. Και η γεωπολιτική κρίση δεν μένει στους χάρτες, έρχεται στο πρατήριο, στο λογαριασμό του ρεύματος, στο κόστος της θέρμανσης, στο σούπερ μάρκετ και φυσικά στο τέλος έρχεται και στην κάλπη. Όπως φαίνεται, ο Σεπτέμβριος του 26 δεν είναι ένας ακόμα Σεπτέμβριος με την καθιερωμένη ΔΕΘ και την παρέλαση των πολιτικών αρχηγών από τη Θεσσαλονίκη, βάλτε τη λέξη παρέλαση εντός εισαγωγικών, είναι ο μήνας που συναντιούνται, όπως όλα δείχνουν, τρεις κρίσεις: γεωπολιτική, ενεργειακή και πολιτική. Και στο κέντρο και των τριών βρίσκεται μια λέξη: κόστος. Κόστος πολέμου, κόστος της ενέργειας, κόστος της καθημερινότητας και τώρα το πολιτικό στόχος. Πολιτικό κόστος, συγγνώμη. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα της Διεθνούς Έκθεσης. Και ο Σεπτέμβριος ξεκινάει με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Δεχόμαστε σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο μέσο Viber, στον τηλεφωνικό αριθμό 69-378-326. Να τον επαναλάβω, 69-378-326 είναι ο λογαριασμός της Earth Larissa's. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και βεβαίως στο 2410-62-70-20 τηλεφωνικά. Η ώρα πλησιάζει 9.30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την τοπική επικαιρότητα, την τοπική ειδησιογραφία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης. Κατά της απόφασης προσφεύγουν στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας οι οικογένειες των 5 εργατριών που έχασαν τη ζωή τους. Ξεκίνησε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Λάρισας η δίκη εκπαιδευτικού που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατά εξακολούθηση. Η υπόθεση αφορά μαθήτρια άνω των 14 ετών, ενώ ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και κατηγορία για πορνογραφία ανηλίκων. Σε 40 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Θεσσαλία από την αρχή του καλοκαιριού. Από αυτά τα 23 έχουν καταγραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, η οποία συγκεντρώνει περισσότερα από τα μισά περιστατικά της περιφέρειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα στον Αλμυρό και τις Ποράδες. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απαγορεύονται όλο το 24ωρο η διέλευση και η παραμονή σε περιοχές Natura, δάση, πάρκα και άλση. Συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ στις 10 Οκτωβρίου αποφάσισε η Συνέλευση Πολιτών κατά της καύσης απορριμμάτων. Προγραμματίζει επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενημερωτική εκστρατεία και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου για τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Καθήκοντα ανέλαβαν από την 1η Σεπτεμβρίου το νέο Συμβούλιο Διοίκησης και οι νέες Πρυτιανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η νέα διοικητική περίοδος του Ιδρύματος ξεκινά σήμερα με τη θητεία των νέων οργάνων να ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 2030. Την έναρξη απευθείας λεωφοριακής σύνδεσης Λάρισας Φαρσάλων Αθήνας και επιστροφής ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την επίσκεψή του στα Φάρσαλα. Η χρηματοδότηση της νέας γραμμής θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Την επιστροφή του λιμανιού της κάτω Γλυφούρα στο Δήμο Νοτίου Πηλίου ζητεί ο Δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών, ζητεί επανεξέταση της παραχώρησης, καθαρισμό χερσαία ζώνης λιμένα και προστασία της δημοτικής περιουσίας από την ΕΤΑΔ. Στα Τσιμεντένια Βάθρα τοποθετήθηκε νέα μεταλλική πεζογέφυρα στο Λιθέο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Η προηγούμενη Τσιμεντένια γέφυρα είχε κριθεί ακατάλληλη λόγω των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες. Νέα καταγγελία από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για την αφαίρεση πανό που καλούσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού θα πραγματοποιηθούν στην Αλόνισο από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να κλείσουν ραντεβού έως τις 4 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τη δεύτερη θέση στο πανελλήνιο τελικό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κατέκτησε η ρομπότ Ex Machina του πρώτου πειραματικού γενικού λυκείου Νέας Ιωνίας. Οι μαθήτριες διακρίθηκαν στην κατηγορία Future Innovator Senior με προπονήτρια, την καθηγήτρια πληροφορικής Θεοδώρα Κουμπούρη. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε από το 98,3 στα FM και ψηφιακά από την πλατφόρμα rtaco.gr. 20 λεπτά πριν από τις 10, ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69 στο τηλεφωνικό νούμερο 69-378-326. Να το επαναλάβω, 69-378-326. Την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, κάτι που θέλετε να μας πείτε. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης τηλεφωνικά στο 2410-62-70-20. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημεριδών και βλέπω ότι αποτυπώνεται αυτή η εκτίμηση ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας, ενέργειας, οικονομίας κτλ. Αυτά που σχολιάζαμε στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Τα ασυρχόρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Έτσι είναι. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά της αυτής της οικογένειας, τέλος πάντων, είχαν φιλοξενηθεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα με εισαγγελική εντολή και τα έχει απαγάγει ο πατέρας του, μόνο και μόνο καταδεικνύει ότι υπάρχουν τεράστια κενά στο θέμα της κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής φροντίδας, όπως θέλετε πείτε του. Στα υπόλοιπα θέματα, αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Τουριστικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελορίζου. Φίλη απειρά στη Νέα Δημοκρατία, για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς. Δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της ενέργειας, σημειώνει η εφημερίδα. 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Ερντογάν, Πούτιν χωρίς τους S-400 στην ατζέντα. Ιντρικές δίχως τέλος στο Πεντάγωνο. Αυτά είναι κάποια από τα πρώτα θέματα της εφημερίδας Καθημερινή, από τα θέματα της πρώτης σελίδας, για να είμαστε ακριβείς. Πάμε στα νέα. Ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης, τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου, στη συζήτηση και η δράση τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάντα στην πρώτη σελίδα των νέων, ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα, ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο, επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόουνς. Τι κάνει εντός της παράνομης τουρκικής Ναύτεξ. Επαγγελματικά ταμεία, δεύτερη σύνταξη. Τι είναι και τι προσφέρουν τα επαγγελματικά ταμεία. Συγγνώμη, η λειτουργία τους ως αποταμιευτικού επενδυτικού λογαριασμού. Συγγνώμη, το μπόνους της έκπτωσης του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές. Στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανοίγει νέο μεγάλο κεφάλαιο για τον Predator. Να πούμε ότι εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ κατέθεσε μήνυση που το τηλέφωνό του ήταν στους στόχους του Predator. Κατέθεσε μήνυση κατά των 4 καταδικασμένων σε πρωτόδικο βαθμό. Και αυτή η ενέργεια, η υποβολή μήνυσης μηνυτήριας αναφοράς, αξιολογείται ως μια νέα σημαντική εξέλιξη. Που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Φουρνά κλείνει ο κύκλος και με μια πικρία. Drones ο Μέρτς κατηγορεί ανοιχτά τη Μόσχα για την λειψία.
με την απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τερτοβάθμια, αξιοποίηση της AI, της τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη του IB, του Μπακαλαιορεά, στα δημόσια. Ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Κίνηση ΜΑΤ από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά. Οι τέσσερις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Κλείδωσαν τα μέτρα, σημειώνει η εφημερίδα. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937. Στα υπόλοιπα θέματα, φρίκη στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Νίκος Δάνδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Μια κτηνογραφία κροθιά στο στομάχι, αναφέρει η εφημερίδα, στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας. Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Κορυφή του παγόβουνου τα δύο φρικιστικά εγκλήματα. Έβαλαν πλώρη και του Καστελόριζο οι Τούρκοι, αποθρασιμένοι από την υποχωρητικότητα Μητσοτάκη. Οργισμένοι αγρότες τα έψηλαν στο Μαρκαρίδη Σχοινά, στις Σέρες. Ανοίγει τις πύλες του το Ιωνικό Κέντρο, το κάλεσμα του Μητροπολίτη Γαβρίλ, το βατρελό του Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνει η εφημερίδα. Ελεύθερος Τύπος. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στο 30 έως 40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% για εταιρείες. Στοχευμένες διορθώσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση εισοδήματος, στο τραπέζι και το κούρεμα του φορολογικού συντελεστή από 22% στο 20%. Κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος, παράταση μεταφοράς φορολογικών ζημιών, κίνητρα για συγχωνεύσεις και κοινοτομία. Το πρώτο θέμα αφορά κάποια μέτρα από το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια. Στοιχεία Eurostat σκαρφάλωσε στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ταμείο Ανάκαμψης, 6.860.000 πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Συνεχίζουμε με την εστία. Μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για καθόριστο φύλλο woke agenda, δρυμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Δικαίωσης για την εστία, η διαπόφαση ΕΟΠΗ να αποσύρει άρον-άρον από τις φόρμες την επίμαχη ορολογία, η οποία εξέθεσε ανεπανορθώτως την κυβέρνηση. Τουρκικό ερευνητικό στο Καστελόριζο, έγκριξης πληθωρισμού και αυξήσεων στα τιμολόγια ρεύματος. Εφημερίδα των συντακτών. Ασφυκτικές πιέσεις για τους Patriot, στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων IPEX ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία. Πασόκ, τα προεόρτια της 3ης του Σεπτέμβρη, ετοιμασίες για την εκδήλωση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη είπαμε έτσι, στο Ηράκλειο της Κρήτης έχουμε την κεντρική εκδήλωση του Πασόκ για την επέτειο ίδρυση του κόμματος. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα, μέτρα υπέρ της κοινωνίας ύψους 7,39 δις, θα ανακοινώσει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Οργανισμός συνεργασίας της Αγκάης, Χαστούκης στον Τραμπ από Πούτιν, Σι, Μόντι και Ερτογάν. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο με 3,7%. Πάμε στο ριζοσπάστη. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξαθμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7% στο 3,7% πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μία μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακόπηση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Ισπανία ψηλά στη λίστα για αποστολή Patriot στην Ουκρανία. Και το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη στο φούλι μηχανές σωματείων και φορέων.
εφημερίδα Κόντρα. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ στο Καστελόριζο. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης θα εξαγγείλει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Κυψέλη, το μωρό βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 για συναισθηματικούς λόγους, ισχυρίζεται η 38χρονη. Τόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Τεχεράνης. Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Το Μανιφέστο, την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Το Μανιφέστο λοιπόν, πράσινη συσάχθεια. Όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Άδωνης Γεωργιάδης, η πρόταση να διαγραφεί το 30% της αρχικής οφειλής σημαίνει ότι την επόμενη μέρα έχει μνημόνιο. Δολοφονία Λιγκερίδη, δικαστικός καύσωνας για την εγκληματική οργάνωση, έρχονται καυτές αποκαλύψεις. Στις 17 Σεπτεμβρίου θα καταθέσει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι τη δράση και τις πηγές χρηματοδότησης των χουλιγκάνων. Αυτά φίλες και φίλοι από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Να πούμε ότι ξεκινάει η... σήμερα, ξεκινάει σήμερα η πυκνή πολιτική δραστηριότητα με την ομιλία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Αύριο έχουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, αύριο Πέμπτη, την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως το Σάββατο περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και την ανακοίνωση των μέτρων που έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση. Πυκνή η εβδομάδα με πολιτικές ειδήσεις. Εδώ θα είμαστε, να τα παρακολουθούμε, να τα συζητάμε. Κάπου εδώ μην σας αφήνουμε. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης θα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 9. Για τη χαρά. Να πω ότι ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με όλη την ειδησιογραφία από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς για ό,τι συμβαίνει τώρα στη Θεσσαλία. Με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη να παραλαμβάνει τη σκυτάλη του συντονισμού εδώ από το στούντιο της Λάρισας. Να είστε καλά, καλημέρα, για τη χαρά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πλήρωματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση πλοία της εκτοφυλακής και ελικόπτερα, προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν

0: ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους η Ιορδανία και η Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει σε αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ανεβαίνει στα $95,5 στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Η Γερμανία τώρα αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκαχα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία, μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και τη ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Ύφνου το επιβατηγό οχηματογό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα ελληνική σημαία. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες, ενώ το πλοίο ρημουλκόταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Για την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών θα ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους Ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ήδη η Αθήνα έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τις προκλητικές ενέργειές της και τις αποφάσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πορτοπαλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγη ώρα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζεται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα 2 του Σεπτέμβρη του 2026. Και είμαστε εδώ με το Θεσσαλικό Περισκόπιο, όπως συμβαίνει καθημερινά άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12. Με όλες τις ειδήσεις, με όλη την επικαιρότητα να σας μεταφέρουμε με τη βοήθεια των συναδέλφων σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και πάλι. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Βούλγαρη, συγγνώμη, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Και αυτό που διαβάζω και νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και εσάς και το περιμένατε πώς και πώς, είναι ότι θα έχουμε μία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Από σήμερα θα αρχίσει να φαίνεται αυτό, αν και η σημερινή μέρα θα είναι ζεστή, αλλά από αύριο η θερμοκρασία θα πέσει, έρχονται βροχές, μπουρίνια, χαλάζει. Κατά πόσο θα επηρεάσει την Θεσσαλία, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως και σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς στην Θεσσαλία κατά τόπους, θα είναι δηλαδή μια ζεστή ημέρα, και αύριο όπως είπαμε η θερμοκρασία θα πέσει, θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά βλέποντας έτσι κάποια στατιστικά στοιχεία από μετεωρολόγους που κάνουν τις συγκρίσεις, που έχουν τα στατιστικά στοιχεία και μας τα δίνουν και εμάς προκειμένου να ενημερωνόμαστε, αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι η μέση τιμή της θερμοκρασίας στην Ελλάδα είναι πάνω, ήταν ο Αύγουστος αυτός που διανύσαμε, που περάσαμε, ήταν ο δεύτερος θερμότερος στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα. Και σε σύγκριση βέβαια με τις μέσες τιμές της περίοδου 2010-2019, και κοιτώντας ένα χάρτη με το πόσο έχει αυξηθεί, πόσο πάνω από τη μέση τιμή του Αυγούστου ήταν φέτος οι θερμοκρασίες για τη Θεσσαλία, είχαμε συν 0,9, συν 1 βαθμό περίπου, πάνω από τη μέση τιμή των προηγούμενων χρόνων που σας είπα, τη δεκαετία του 2010. Πιο πολύ βλέπω ότι αυξήθηκε η τιμή στην Ήπειρο, συν 1,5. Λοιπόν, και στην Μακεδονία Θράκη συν 1,4, 1,4 και στην Πελοπόννησο, 0,2 στα νησιά του Αιγαίου και όπως σας είπα 0,9 για τη Θεσσαλία, 0,6 ανέβηκε η μέση τιμή του Αυγούστου για την Κρήτη. Μπορεί να μην είχαμε τους καύσωνες στα 44 των προηγούμενων χρόνων. Φαίνεται όμως ότι ο καιρός ήταν αρκετά ζεστός και γι' αυτό το λόγο είχαμε και αυτά ακριβώς τα στοιχεία που μας μεταφέρουν οι μετεωρολόγοι. Χθες είπαμε χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς. Γιόρταζαν πάρα πολλοί χθες, κυρίως γυναίκες βέβαια γιόρταζαν χθες. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν ο Μάμας. Χρόνια πολλά στον Μάμα. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Και το Βιετνάμ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και τη Γαλλία 2 Σεπτεμβρίου του 1945. Με φτάνουν ημέρες για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα ανέβουν, θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Ξεκινάμε από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως συμβαίνει άλλωστε με την ομιλία του Πρωθυπουργού και την Κυριακή με τη συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη. Μέσα στην εβδομάδα θα περάσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί για να φτάσουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, που ήθιστε να είναι και να κλείνει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η αξιωματική αντιπολίτευση στην προκειμένη το ΠΑΣΟΚ. Σάββατο η ομιλία, Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, γιατί πολλά ακούγονται για τις εξαγγελίες που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα, πώς θα ευνοηθούν συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και πολλές άλλες κατηγορίες. Πάντως σήμερα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στις 8 η ώρα το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς. το οποίο έχει έτσι ένα μεικτό κόστος 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία 2027-2030. Όχι μόνος που μας έρχεται θα είναι δύσκολος, φίλες και φίλοι, από όλες τις απόψεις και από την ακρίβεια που η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες να τη συγκρατήσει και να σταματήσει πια αυτό το ράλι στην άνοδο των τιμών, αλλά είναι και η ενέργεια μπροστά μας. Φτάνουμε στο χειμώνα, θα χρειαστούμε πετρέλαιο, αέριο, θα χρησιμοποιήσουν το ρεύμα για τις αντλίες θερμότητας. Όπως και να είναι, θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εμείς ωστόσο σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Τσαμαδιά, που είναι ενεργειακός επιθεωρητής, και θα μας δώσει έτσι τις συμβουλές του. Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά τώρα και ενδεχομένως να μπορέσετε να συγκρατήσετε κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει για να όσο γίνεται να μειώσετε λιγάκι το κόστος της ενέργειας και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην θέρμανσή σας. Και για σας που αγαπάτε το ποδόσφαιρο, χθες είχαμε για το κύπελο έχουμε αγώνες. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης εδώ πάντα με ενημερώνει και προσπαθεί να είμαι κι εγώ γνώστρια όλων αυτών που συμβαίνουν. Λοιπόν, χθες έπαιζε ο νέος Βόλος με την Καλαμάτα. 2-2 το σκορ, έτσι, ισόπαλο. Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλη μεγάλη βραδιά για την Θεσσαλία, καθώς η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ένα ωραίο παιχνίδι στις 8 η ώρα το βράδυ, είναι Βαγγέλη Βούλγαρη, από το Sky θα τον παρακολουθήσουμε τον αγώνα, οι φίλοι της ομάδας της Λάρισας. Οπότε ευελπιστούμε λοιπόν για τα καλύτερα, για τις θεσσαλικές ομάδες γενικότερα να έχουν καλά αποτελέσματα. Και το θέμα που συζητάμε από χθες είναι η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Χθες λοιπόν το δικαστικό συμβούλιο το μεσημέρι αποφάσισε την αποφυλάκησή του, θέτοντας όμως όρους περιοριστικούς, όπως είναι αυτός της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αλλά και της εμφάνισης του κυρίου Τζορτζιώτη στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα. Αυτό έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις. Γι' αυτό το λόγο αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας βρίσκονται οικογένειες και οι δικηγόροι των 5 εργατριών που έχασαν τη ζωή τους από αυτή τη φωνική έκρηξη στο κεντρικό εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, προκειμένου να προσφύγουν κατά της απόφασης της αποφυλάκησης του κυρίου Τζορτζιώτη. Εκεί βρίσκεται η Μίνα Μαυρογιάννη, θα τη συναντήσουμε στη συνέχεια, όπως θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Χρήστο Πατούνα, δικηγόρο οικογενειών αυτής της υπόθεσης. Πολλές οι συγκεντρώσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, 5.000 αστυνομικοί από ό,τι διαβάζω θα αναπτυχθούν σε όλη την συμπρωτεύουσα, προκειμένου να μην σημειωθούν επεισόδια. Πολλές οι κατηγορίες αυτές που θα συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές, αγρότες, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, πολλοί από κάθε κλάδο νομίζω θα εκπροσωπηθούν, γι' αυτό και αυτή η μεγάλη αστυνομική δύναμη. Λοιπόν, στο στούντιο του Βόλου βρίσκεται η Ελένη Μανώλη, να της πούμε καλημέρα. Καλημέρα Ελένη.
1: Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
0: Είμαστε καλά.
1: Ισόπαλος
0: ο Βόλος, χθες 2-2.
1: Α, εσύ ξέρεις και αθλητικά, εσύ κύριε Αυτοπούλου τα έχεις.
0: Εγώ ναι. Κύριε Αυτοπούλου, ναι, ναι. Λοιπόν, 2-2, μια χαρά, να προχωρούν οι θεσσαλικές ομάδες στο κύπελο. Για πες λοιπόν, μου λοιπόν εσείς
1: μπράβο,
0: εκεί.
1: Τι να πω. Εμείς κατά τα άλλα καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλό καιρό έχουμε. Σήμερα εγώ ασχολήθηκα με τη θάλασσα γενικότερα, με τα επαγγέλματα γύρω από τη θάλασσα, με τους αλλοίς στην Αλόνισο, με τους αλλοίς γενικά εδώ στη Μαγνησία, που δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις, θυμάστε τότε από τα νεκρά ψάρια της Κάρλας, ναι. Που πέρα από το πρόβλημα του να ψαρέψουν εκείνη την περίοδο, μετά για μήνες ολόκληρος ο κόσμος δεν αγόραζε ψάρια, έτσι, ναι, και ναι, ναι. Είχαν πει ότι τις αποζημιώσουν, ποσά δηλαδή από ό,τι κατάλαβα και ρώτησα από 3 και μέχρι και 9.000. Αυτά τα ποσά έχουν σχέση με το πόσο μεγάλο είναι το καΐκι που έχεις, τέλος πάντων, τι δουλειά έκανες, τι χαρτιά του ζήτησαν, ακόμα δεν έχουν πάρει φράγκο. Και βέβαια συνεχίζουν να λένε ότι αφού δεν έχουμε, πώς το λένε, δεν έχουμε κίνητρα, δεν μπαίνουν στη δουλειά, φεύγουν οι περισσότεροι. Παλιά είχαμε, ξέρω εγώ, 2-3, είχαμε 10 καΐκια σε κάθε μικρό λιμανάκι. Τώρα να έχουμε 1-2 κι αν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Στην Αλόγισο έχουν και θέμα. Πήγαν εκεί οι υπουργοί και τα λοιπά το Σαββατοκύριακο. Δεν κλήθηκαν οι αλληλείς να συμμετέχουν στις διάφορες συσκέψεις. Έχουν και αυτοί προβλήματα δικά τους, τα οποία δεν επιλύονται. Έχουν και κόντρα με τον δήμαρχο.
0: Πηγαίνει ένα κυβερνητικό στέλεχος σε ένα νησί που είναι αυτοί και αυτοί, δηλαδή μετρημένοι οι άνθρωποι και συγκεκριμένοι κλάδοι. Εντάξει, και εμένα δεν μου αρέσει να γίνεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω για ποιο σκοπό.
1: Μα και εγώ δεν ξέρω, εντάξει, γιατί αλλά... ο δήμαρχος εμπροκειμένο εκεί ούτως ή άλλως πλέον δεν έχει ούτε δικό του, πώς το λένε, δικούς του συμβούλους. Να του έχουν μείνει ένας-δύο, δεν ξέρω. Όλοι είναι ανεξάρτητοι και οι άλλοι είναι αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Θέλω να πω, δεν ξέρω τι είναι, γίνεται. Αλλά επί της ουσίας και αυτοί έχουν θέματα. Α, οι μένα εδώ μέσα στον κόλπο γενικότερα και στο Αιγαίο, αλλά περισσότερο στον κόλπο αναφέρουν τα θέματα με τα αδελφίνια που πλέον έχουν μάθει. Τι ωραία, μας ανοίγουν τα δίχτυα, λέει, παίρνουν τα ψάρια και τα μαθαίνουν και στα μικρά δελφινάκια αντί να κυνηγούν, λέει, να κάνουν αυτή τη δουλειά και ζητούν
0: εκπαιδεύονται.
1: Ναι. Και οι άλλοι λένε για τις φώκες που λέει, ναι, εντάξει, τις προστατεύουμε, τις κάνουμε, αλλά και αυτές μας κάνουν ζημιές και πρέπει και εμάς να μας αποζημιώνουν για αυτά τα αλλιευτικά εργαλεία, γιατί εμείς προστατεύουμε τις φώκες. Και μου είπαν βέβαια και για τους Τούρκους, ξέρεις, που κάνουν βόλτες και ψαρεύουν, ας πούμε, και δεν έχουν ούτε πρόστιμα αυτοί, ούτε τίποτα, έτσι, τζετ, κανονικά και με τον νόμο.
0: Μια χαρά.
1: Γενικά, αυτά ασχολήθηκα σήμερα. Θα ασχοληθώ με τα παιδάκια που θα πάνε.
0: Και τώρα σε λίγο κι εσύ θα μας έχεις μέσα στο επόμενο ημίωρο να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία που ανοίγουν την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, κυρίως τα δημοτικά τώρα. Τι δυναμική έχουμε. 11 νομίζω είναι.
0: 11 του μηνός, καλά πάντα.
1: Γιατί εσύ έχεις μικρά.
0: 11 Παρασκευή, για μια μέρα δηλαδή θα πάνε τα παιδάκια.
1: Εντάξει, θα πάρουν.
0: Ναι, ξέρεις, να μην τους έρθει και απότομα.
1: Να υπάρχει Σαββατοκύριακο ενδιάμεσα.
0: Που περιμένουν πώς και πώς να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, εγώ σκέφτομαι.
1: Α, και έχουμε και έναν άποδο ακόμα στην Αλόγισο. Επειδή μάλλον εκεί οι γονείς είναι υποσχολημένοι, ξέρεις τώρα, νησί, καλοκαιρινές δουλειές και. Δεν κλείσαν οι παιδικοί σταθμοί τον Αύγουστο. Κλείσαν τώρα για 15 μέρες, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Εντάξει, και οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να πάρουν την άδειά τους.
1: Ναι, θέλω να πω, άκου τώρα πώς.
0: Αφού συμφώνησαν οι εκπαιδευτικοί, αφού βρήκαν τη φόρμουλα.
1: Γιατί υποθέτω υπήρχαν αιτήματα. Δεν μπορεί αλλιώς να έγινε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, κοίταξε, ο Αύγουστος όμως για τέτοιες τουριστικές περιοχές δεν υπάρχει. Και να θέλεις δηλαδή να βρεις άτομο να σου κρατήσει τα παιδιά, όλοι απασχολούνται κάπου και δεν υπάρχουν άτομα να σου τα κρατήσουν. Νομίζω ότι εγώ, έτσι ως πρώτο άκουσμα, θεωρώ ότι. Σωστά, από τη στιγμή που υπήρχε μία συμφωνία.
1: Ναι, θέλω να πω σαν πρώτη φάση, γιατί λέμε, είδες τώρα ότι 1η Σεπτεμβρίου άνοιξαν παιδική σταθμή, δυτική, δημοτική, ξέρω εγώ κτλ. Και το ρωτούσα σήμερα στην κυρία Στάχτου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων ΣΟΤΑ. Λέγαμε για διάφορα εκεί που γίνονται στην Αλόγισο, αλλά και εν ώψη της ΔΕΘΟΥ, τους εργαζόμενους που θα πάνε και τα λοιπά.
0: Και εμείς θα έχουμε τον εκπρόσωπο από του ΣΟΤΑ στη διάρκεια της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος που αναβαίνουμε στη ΔΕΘΟΥ.
1: Ότι στην Αλόγισο, όχι, δεν άνοιξαν τώρα.
0: Ως διαμαρτυρία το είπε, ως διαμαρτυρία ή ως σαν καταγεγραμμένο συμβάν.
1: Σαν καταγεγραμμένο συμβάν διαφορετικό από αυτό που γίνεται σε όλους τους Δήμους. Με αυτή τη λογική.
0: Εγώ πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω και πολύ σωστό.
1: Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Εκεί είμαστε εμείς.
0: Εντάξει, Ελένη. Θα συναντήσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους και τη Φρόσο που θα μας μιλήσει για κάτι ελαιώνες. Τι είναι αυτή.
1: Ελαιώνες και πεπαλαιωμένους και λάδια και επεξεργασίες και τέτοια.
0: Τι κάνουμε. Σαν χώρα είμαστε άγιος τόπος και μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και να προωθήσουμε τα δικά μας τα προϊόντα πολύ πολύ περισσότερο.
1: Ναι, αλλά έχω την αίσθηση, βρε Κωνσταντίνο, ότι αν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τα πάει καλά, ξέρεις, και προχωράει και κάνει, αντί να βοηθάμε και να μπουσάρουμε να λέμε μπράβο, κοιτάμε πώς να βάλουμε εμπόδια.
0: Καλά, δεν
1: είτε
0: λέμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
1: Δεν
0: λέμε.
1: Αυτό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και τη Φρόσο θα συναντήσουμε και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, γιατί πέρασαν 3 χρόνια και έχουν αρχίσει οι αποκαταστάσεις γεφυρών και μέσα στα Τρίκαλα. Οπότε έχουμε μια νέα γέφυρα. Όπως είπαμε, η Μίνα η Μαυρογιάννη βρίσκεται στα δικαστήρια για την έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Τζορτζιώτης. Λοιπόν, αυτά. Και άλλα πολλά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Εμείς σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή. Έτσι μπας και πιάσουμε κανένα tip, να δούμε πώς θα χειριστούμε την κατάσταση, μιας και μπήκαμε στο φθινόπωρο και όσον ούπο θα μας έρθει και ο χειμώνας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Τσαμαδιάς δεν είναι ούτε μπάντης, ούτε διαβάζει την γυάλινη σφαίρα. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής όμως και παρακολουθεί τα πράγματα από κοντά. Και νομίζω ότι μια συζήτηση μαζί του αξίζει να την παρακολουθήσουμε, γιατί κάτι μπορεί να αρπάξουμε και να βοηθήσει την τσέπη μας, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν νέες πιέσεις σε καύσιμα και ρεύμα, πάνω από τα 95 δολάρια το Brent, άλμα 129% στο φυσικό αέριο, αλίμονό μας. Κύριε Χρήστο Τσαμαδιά, καλή σας ημέρα, ενεργειακός επιθεωρητής, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κυρία Θεοχαρούνη, καλημέρα σε όλο το φιλόξενο ραδιόφωνο της ΕΡΑ και σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει, τι καλά λόγια, είπα, δεν είστε μάντης, δεν διαβάζετε τη γυάλινη σφαίρα, ούτε ρίχνετε τα ρόγια να μας πείτε αυτά που θα μας πείτε. Είστε ένας άνθρωπος επιστήμονας που παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις όλες αυτές και έχετε να μας πείτε πράγματα, νομίζω.
1: Να σας διορθώσω ότι δεν είμαι επιθεωρητής, είμαι αναλυτής.
0: Αναλυτής και ζητώ συγγνώμη. Ωραία.
1: Λοιπόν. Ο επιθεωρητής στην Ελλάδα έχει την έννοια του μηχανικού. Εγώ δεν είμαι μηχανικός.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι οικονομολόγος. Ασχολούμαι περισσότερο από 15 χρόνια με την αγορά του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Επομένως, έχω από εκεί έχω τις
0: γνώσεις. Οπότε τα ξέρετε. Τώρα διαβάζω αυτό το άλμα 129% στο φυσικό αέριο και λέω: Παναγία μου, θα παγώσουμε το χειμώνα όσοι έχουμε φυσικό αέριο.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν η τιμή αυτή τη στιγμή, η χονδρεμπορική τιμή του αερίου είναι μεγαλύτερη από 70 ευρώ τη μεγαβατόρα, ναι. Όταν πέρυσι τέτοιο διάστημα ήμασταν στα 30 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι η αύξηση είναι τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που βλέπουμε την καταιγίδα να έρχεται, μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα, απλά δεν το έχουμε βιώσει ακόμα ούτε στους λογαριασμούς μας, ούτε στην καθημερινότητά μας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι έχουμε ακριβή τιμή κιλοβατόρας. Έχουμε ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων, ναι, που καθορίζουν την τιμή. Δηλαδή έχουμε υψηλό φυσικό αέριο. Έχουμε υψηλή ζήτηση λόγω καλοκαιριού.
0: Σωστά.
1: Και σε αυτό δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου ο καιρός. Θα βάλω και μια μικρή παρένθεση και από την αύξηση που έχουμε από τον τουρισμό στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικό να εξυπηρετούμε 10 εκατομμύρια κόσμο, διαφορετικό να εξυπηρετούμε 20.
0: Σωστά.
1: Έτσι όπως δείχνουν τα νούμερα. Έχουμε πολύ αυξημένη συμμετοχή των θερμικών μονάδων, δηλαδή τις μονάδες οι οποίες παράγουν ρεύμα με φυσικό αέριο. Έχουμε πολύ υψηλές βραδινές τιμές. Γιατί η θερμοκρασία, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, δυστυχώς δεν πέφτει
0: στη
1: διάρκεια της νύχτας.
0: Ναι,
1: επομένως,
0: ναι,
1: το κρατάμε αμετάβλητο αυτό. Όλα αυτά μας κάνουν την τέλεια καταιγίδα. Πότε θα έρθει η τέλεια καταιγίδα? Θα έρθει πολύ σύντομα.
0: Δηλαδή, έτσι το προσδιορίζετε στον επόμενο μήνα, για παράδειγμα?
1: Θεωρώ ότι μέχρι πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή στους λογαριασμούς που θα δούμε από τα Χριστούγεννα και μετά, θα είναι πάρα πολύ αυξημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μήνα, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, οι πρώτες ανακοινώσεις από τις εταιρείες, είναι το ότι διατηρούν σχεδόν τις ίδιες τιμές με τον Αύγουστο. Έχουμε εδώ πέρα κάποιες στρατηγικές των εταιριών όπου έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Τα μπλε τιμολόγια που ήταν τα ακριβά τιμολόγια έχουν χαμηλότερη τιμή από ό,τι έχουν τα κίτρινα και τα πράσινα.
0: Εγώ άκουγα νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio πως από τους προμηθευτές πλέον θα δοθούν κίνητρα, εξετάζουν δηλαδή να δίνουν κίνητρα στους καταναλωτές να στραφούν στα σταθερά τιμολόγια, κύριε Τσαμαδιά, σωστά?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό μπορεί να δεν χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερο κίνητρο. Όταν η τιμή του μπλε τιμολογίου είναι χαμηλότερη από το κίτρινο ή το πράσινο, ο καταναλωτής θα στραφεί από μόνος του.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι υπέρ αυτών των δώρων, δηλαδή να μας δώσει 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ με μία δώρο επιταγή και να διαλέξουμε πάροχο.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα και αυτό παίζει το ρόλο του.
0: Ναι. Και πώς θα κάνουμε αλήθεια την επιλογή, ξέρετε. πώς να κάνουμε την επιλογή, τι είναι καλύτερο ο κόσμος, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, πάντα έτσι ήμασταν. Ακούγαμε για τις ανόδους των τιμών, ακούγαμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, παλιότερα που είχαμε και πετρέλαιο κυρίως. Και γι' αυτό και οι περισσότεροι στραφήκαμε στο φυσικό αέριο, γιατί πράγματι ήταν μια πάρα πολύ συμφέρουσα και οικονομική λύση για θέρμανση το φυσικό αέριο. Αλλά τα πράγματα τώρα έχουν έρθει να είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα, σχεδόν κοντά το ένα στο άλλο, και να μην ξέρεις τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσεις.
1: Δυστυχώς, αν τα βάλουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα, ναι, όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει στην αγορά τα τελευταία χρόνια, είτε από την πλευρά των εταιριών είτε από την πλευρά και του κράτους, θα δούμε τα πράγματα είναι όχι περίεργα, είναι αντιφορούμενα, ναι, είναι διαφορετικά από αυτά που λέγαμε πριν από 5 χρόνια και τα κάνουμε τώρα. Να σας πω κάτι, ότι πριν από 4-5-6 χρόνια δίναμε επιδότηση σαν κράτος για να βάλουμε φυσικό αέριο.
0: Σωστά.
1: Οι επιδοτήσεις αυτές έχουν κοπεί πλέον και δίνουμε επιδότηση να πάμε στο ρεύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Με όλα αυτά τα προγράμματα.
0: Για την αντλία θερμότητας.
1: Με την αντλία θερμότητας
0: και μέσω του εξοικονομώ.
1: Σωστό, σωστό. Ναι. Έτσι, ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι. Το ότι η φιλοσοφία του κράτους έχει αλλάξει. Δεν θέλουμε τελικά το φυσικό αέριο, θέλουμε το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Μα συμφέρει όμως και το ηλεκτρικό ρεύμα, κύριε Τσαμαδιά, σε αυτή την τιμή που έχει φτάσει?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή με συγχωρείτε, αλλά δεν συμφέρει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δόθηκαν κίνητρα μέσω του εξοικονομώ να περάσουμε στην αντλία θερμότητας. Και λες, εντάξει, τουλάχιστον αυτό που ακούσαμε και μας παρουσιάστηκε είναι ότι είναι μια συμφέρουσα τιμή και προς τα εκεί μια συμφέρουσα λύση και προς τα εκεί θα πρέπει να στραφούμε οι περισσότεροι. Αλλά όταν έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος να έρχεται από το φυσικό αέριο, που επίσης έχει φτάσει στα ύψη, όπως μας λέτε, υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με πέρυσι, άρα και οι αντλίες θερμότητας δεν θα είναι κάτι που θα συμφέρει τον κόσμο. Τώρα θα μου πει κανένας και τι θα συμφέρει, δεν ξέρουμε. Αλλά...
1: Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν ξέρουμε τι θα συμφέρει και τι δεν θα συμφέρει τον καταναλωτή. Δηλαδή, πρέπει να καθίσουμε να δούμε συγκεκριμένες καταναλώσεις, ναι, να δούμε συγκεκριμένες τιμές. Που για να δούμε συγκεκριμένες τιμές, πρέπει να έχουμε και σταθερή τιμή κιλοβατόρας. Εδώ πηγαίνει το ότι και οι εταιρείες αλλά και όλος ο κόσμος στρέφεται προς τα μπλε τιμολόγια.
0: Συγκρίνοντάς τα με ξένες χώρες, κύριε Τσαμαδιά, σας διακόπτω, συγκρίνοντάς τις τιμές μας με άλλες στην Ευρώπη, εμείς τι γίνεται, είμαστε πιο ψηλά, είμαστε στη μέση?
1: Όχι, είμαστε κάπου στη μέση αυτή τη στιγμή.
0: Είμαστε κάπου στη μέση.
1: Μας έχει ωφελήσει πάρα πολύ, μας έχουν κάνει ένα πολύ θετικό κλίμα. Όλες οι επενδύσεις που έχουν γίνει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε πρόκειται αιωλικά είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, ναι, μείναμε πίσω στο ότι η περισσότερη ενέργεια από αυτά χάνεται γιατί δεν είχαμε τις υποδομές για μπαταρίες.
0: Σωστά.
1: Όπου το πρόγραμμα, άμα θέλετε, έτσι, μπαταρίες, έχει ξεκινήσει και τρέχει τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, πιο εντατικά. Mm-hmm. Και αναμένουμε να μπουν πολλά έργα που θα μας βοηθήσουν και θα ρίξουν τη μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα υπάρχουν... Όταν συγκρίνουμε μια χώρα σαν την Ελλάδα με τη Γαλλία ή την Νορβηγία, δεν είναι τέλειο σωστό. Γιατί άλλες υποδομές έχει η Γαλλία, άλλες η Νορβηγία, άλλες εμείς.
0: Και
1: οι χώρες αυτές, λέω εγώ, θα πω
0: ότι η Νορβηγία είναι βόρεια, εμείς είμαστε μεσογειακή χώρα, πιο ζεστή κτλ. Ναι, δεν μπορούν να συγκριθούν ακριβώς τα ίδια. Οι κατασκευές των σπιτιών διαφορετικές. Εδώ τώρα πολλοί κόσμος που έχει μπει στο εξοικονομώ και έχει θωρακίσει τα σπίτια του, ακριβώς γι' αυτό το λόγο το έκανε. Και τα κίνητρα που δόθηκαν ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι να θωρακιστούν σπίτια, ούτως ώστε να χρειάζεται ως το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση της ενέργειας.
1: Γι' αυτό η κατάστασή μας είναι έτσι όπως είναι τώρα, γιατί θα ήταν πολύ χειρότερη. Γιατί όταν κάνεις ένα εξοικονομώ και δώσεις, θα πω εγώ, χι χρήματα, mm-hmm, για να θωρακίσεις, να βάλεις ενέργεια και να, ναι, το αναβαθμίσεις ενεργειακά.
0: Θερμοπροσώψεις, τα
1: κουφώματα. Θα σου μειώσει τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι 2 με 3 μονάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Αν πάμε τώρα σε πού καταναλώνουμε την ενέργεια σαν οικοκυριό, θα δούμε ότι την περισσότερη ενέργεια την καταναλώνουμε στη διαχείριση θέρμανης και ψύξης.
0: Μάλιστα. Και στο μαγείρεμα, κύριε Τσαμαδιά, και στο μαγείρεμα. Μία οικογένεια τετραμελής, πενταμελής, για παράδειγμα, δύο φορές την ημέρα θα πρέπει να βάλει φούρνο, να ψήσει για τα παιδιά, τα φαγητά κτλ.
1: Στατιστικά μας δείχνουν ότι τη μεγαλύτερη κατανάλωση
0: την έχουμε στη θέρμανση.
1: Η διαχείριση τη θέρμανση και ψήξη.
0: Και ψήξη.
1: Από εκεί και πέρα, σαφώς. Και το μαγείρεμα, αλλά και διάφορες άλλες, π.χ. Δεν θα πω το πλυντήριο, ναι. Θα πω το στεγνοτήριο.
0: Σωστά.
1: Ότι πλέον δεν κάνουμε αυτό που λέμε φυσικό στέγνωμα, αλλά χρησιμοποιούμε το στεγνοτήριο.
0: Ναι, πολλά νοικοκυριά το κάνουν αυτό. Ναι, ναι. Για με ταχύτητα, για να γλιτώσει χρόνος. Είναι πολύ δύσκολη η ρυθμή των ζευγαριών με τις δουλειές τους και αυτά, οπότε κοιτούν να εξοικονομήσουν χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν εξοικονομούν και χρήμα κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ξοδέψουμε ένα δεκάλεπτο για να πλώσουμε τα ρούχα μας.
1: Ακόμα και το πιο απλό πράγμα, το οποίο ήταν η αλλαγή των συμβατικών λαμπτήρων, ναι, σε λάμπες LED. Ακόμα δεν είναι σε όλα τα σπίτια. Δηλαδή βλέπω λάμπες οι οποίες είναι τη δεκαετία του 80 και του 90, οι οποίες καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια.
0: Κύριε Τσαμαδιά, ξέρετε τι γίνεται. Η μία λάμπα LED, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζει 6 ευρώ και μπορεί κάποιος να βρει τη συμβατική λάμπα 1 ευρώ. Αλλά αν καθίσει και σκεφτεί κανένας την κατανάλωση που έχει η παλαιού τύπου λάμπα με την σύγχρονη λάμπα τη LED, μπορεί να αντιληφθεί ότι το συμφέρον του είναι να πάρει μια λάμπα LED που έχει και περισσότερα ανάματα, που δεν καίγεται τόσο εύκολα όσο καίγεται μια άλλη. Απλά δεν γνωρίζει και ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί. Νομίζω και μια εκστρατεία ενημέρωση του κόσμου για να αλλάξουν τις λάμπες, τους λαμπτήρες όλους στο σπίτι κτλ. Θα ήταν πολύ σημαντικό και θα βοηθούσε κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, έτσι.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Εγώ πιστεύω σίγουρα, όπως και σε πολλά πράγματα, οι λαμπτήρες έχουν πέσει πλέον. Εγώ θα έλεγα ότι δεν κάνει 6 ευρώ. Εγώ θα έλεγα ότι κάνει ακόμα λιγότερο και ότι η διαφορά της συμβατικής με μία LED.
0: Προσφάτως
1: μία
0: πήρα, LED, γι' αυτό έτσι. Σας λέω. Σίγουρα okay. υπάρχουν τιμές και τιμές.
1: Και
0: ανάλογα τι λαμπτήρα θέλεις να πάρεις. Σίγουρα, συμφωνώ. Αλλά είναι πολύ πιο τσιμπημένες οι τιμές από έναν συμβατικό.
1: Είναι σε αυτό.
0: Μάλιστα. Έχετε να μας δώσετε καμιά συμβουλή τι να κάνουμε τώρα εσείς, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που βλέπετε, που έχετε μπροστά σας και διαβάζετε, τι να κάνουμε, τι θα μπορούσε έτσι λίγο να μας βοηθήσει για να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να εξοικονομήσουμε χρήματα, γιατί αρχίζουν τα σχολεία, τα φροντιστήρια, οι δραστηριότητες των παιδιών. Θα μπούμε σιγά σιγά στο χειμώνα που ευχόμαστε να είναι ήπιος για να μην χρειαστεί να καίνε τα καλοριφέρ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι κάτι να μας πείτε που μπορεί να μας βοηθούσε ή πώς να χειριστούμε την κατάσταση.
1: Όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, εγώ θα προτείνω ειλικρινά σε όλους τους ακροατές, παύλα καταναλωτές, να δούνε το τιμολόγιο ρεύματος που είναι. Να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, από τα βασικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή τουλάχιστον ή μια πολύ καλή τιμή κιλοβατόρας.
0: Mm-hmm.
1: Ιδιαίτερα στα μεγάλα κέντρα, έτσι και στη Λάρισα και στο Βόλιο και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, υπάρχουν καταστήματα εξειδικευμένα όπου μπορούν να πάνε να ενημερωθούν. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι.
0: Λέτε λοιπόν να κοιτάξουν το λογαριασμό για να δουν πόσο πληρώνουν την κιλοβατόρα τους.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Πού είναι τώρα αυτή τη στιγμή η κιλοβατόρα?
1: Εγώ θα έλεγα ότι οι τιμές που θα διαμορφωθούν για το Σεπτέμβριο θα είναι κοντά στα 13 λεπτά για το σταθερό τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Και θα έχουν πάγει ο
0: Μιλάμε για ρεύμα ή για φυσικό αέριο?
1: Για ρεύμα.
0: 14, περίπου
1: 13 με 14 λεπτά θα είναι το σταθερό τιμολόγιο,
0: ναι.
1: Και κοντά στα 18 με 19 θα είναι το κίτρινο τιμολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα οι καταναλωτές οι οποίοι επιλέξανε το κίτρινο τιμολόγιο το προηγούμενο διάστημα, καλό θα ήταν να στραφούν προς τα εκεί. Πάμε τώρα σε λίγο σε πιο πρακτικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Κοιτάζουμε. Πρώτη φάση είναι ο φυσικός κλιματισμός, έτσι η διαχείριση της θέρμανσης και της ψύξης.
0: Σωστά.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο αυτό που κάνανε οι παλιοί, να δροσίσουμε το σπίτι μας, να έχουμε ανοιχτά παράθυρα.
0: Νωρίς το πρωί που έχει την τροσιά.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να τα κλείσουμε ερμητικά και τα παντζούρια μαζί για ακριβώς, να συγκρατήσουμε έτσι, αυτή την τροσιά μέσα στο σπίτι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι εκεί πέρα. Το φυσικό στέγνωμα έτσι να αποφεύγουμε το στεγνοτήριο ρούχο.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Ακόμα και στο πλυντήριο τα ρούχα πλένονται και στους 30 βαθμούς.
0: Τα απορρυπαντικά έχουν βγει για να πλένουν και να καθαρίζουν και σε χαμηλούς βαθμούς.
1: Σε χαμηλή
0: θερμοκρασία. Έτσι.
1: Έτσι. Η αύξηση που έχουμε όταν πλένουμε με τους 50 βαθμούς σε σχέση με χαμηλότερους βαθμούς είναι αρκετά σημαντική.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι τα πιο βασικά. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να ξέρει τι να κάνει στο σπίτι του και πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσει όσο γίνεται περισσότερο να συγκρατήσει αυτή την μεγάλη άνοδο των τιμών που έχουμε και να μην τη δει σε τόσο μεγάλο βαθμό στα τιμολόγια ρεύματος ή φυσικού αερίου. Κύριε Τσαμαδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές σας και για τα στοιχεία που μας δώσατε. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θα σας χρειαστούμε και αργότερα. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστήσει μου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για εσάς τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες που θέλετε σήμερα να κινηθείτε προς Θεσσαλονίκη ή προς τα παράλια της Πιερίας αλλά και του Δήμου Τεμπών, έτσι σας ενημερώνω να γνωρίζετε ότι από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ η παλιά Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκη στο ύψος της Κοιλάδας των Τεμπών θα είναι κλειστή μέχρι και τις 8 το βράδυ, όπως σας είπα, αλλά ενδεχομένως ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών και αν ολοκληρωθούν νωρίτερα, ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία πριν τις 8. Όλα αυτά γίνονται λόγω εκτέλεσης εργασιών, επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών. Είναι αυτό που γίνεται κάθε εξάμηνο προκειμένου να αποφευχθούν κατολισθήσεις βράχων κτλ. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει άλλωστε και τα προστατευτικά πλέγματα που υπάρχουν στην Κοιλάδα των Τεμπών, γιατί από το 2009 θυμάμαι, όταν είχε χάσει τη ζωή του ένας μηχανικός της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διάνοιξη των σειράγκων στα Τέμπη, από τότε λήθησαν αυτά τα μέτρα προκειμένου να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, να μην έχουμε άλλα τέτοια επεισόδια. Δεν ξέρω αν η Ελένη Μανώλη είναι στο στούντιο και μας ακούει. Ελένη,
1: ναι, κανονικότατα.
0: Είσαι κοντά μας, έχεις τον κύριο Πολύζο,
1: ναι, βεβαίως,
0: γιατί ξεκινούν τα σχολεία. Να δούμε έτσι, να πάρουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στη Μαγνησία.
1: Πάντως
0: φυσικά,
1: πανελλαδικά, ναι, και υποθέτω θα είμαστε και εμείς μέσα σε κάποιο μέσο όρο, έχουμε μείωση των παιδιών.
0: Μείωση, ναι,
1: που
0: των παιδιών και
1: πλέον
0: πολλά σχολεία έκλεισαν.
1: Και
0: έτσι,
1: πολλά κλείνουν, οι άλλα συγχωνεύονται. Ναι, ναι. Αλλά ας μας πει ο κύριος Πολύζος, ο κύριος Κώστας Πολύζος, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος συλλόγου των δασκάλων και νηπιαγωγών του νόμου Μαγνησίας. Καλή σας μέρα, κύριε Πολύζο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, για πείτε μας σας παρακαλώ, πώς έχει η κατάσταση εδώ στη Μαγνησία?
2: Κοιτάξτε, έχουμε το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Κάθε ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς δεν είναι και ό,τι καλύτερη. Πάντοτε έχουμε προβλήματα. Ξεκινάμε με ένα βασικό πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, τη μείωση του μαθητικού δυναμικού. Για φέτος, για παράδειγμα, στα δημοτικά σχολεία, στην γενική εκπαίδευση έχουμε 8.995 μαθητές, συν 161 στην ειδική, και αντίστοιχα στα νηπιαγωγεία έχουμε 2.468 παιδιά νήπια και 27 στην ειδική αγωγή. Αυτό το οποίο βλέπουμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει μια αισθητή μείωση του μαθητικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή έχουμε κλείσιμο σχολικών μονάδων, χάνονται κάποιες οργανικές θέσεις, γενικότερα μειώνεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας πω ότι ήδη έχουν κλείσει στον νομό μας 4 δημοτικά σχολεία, όπως είναι του Πλατάνου, Στιβρίμενα, Μακριδάχη και Πουρή, και έχουμε 2 νηπιαγωγεία όπου ήταν στο Κρόκιο και στο Περίβλεπτο και αυτά έκλεισαν λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού.
1: Ναι, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, να δούμε. Μάλλον να μας πείτε λίγο, εσείς που το βιώνετε τόσα χρόνια αυτό που συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει?
2: Για τις σχολικές υποδομές, δεν σας κατάλαβα το ερώτημα.
1: Όχι, αφήστε τις υποδομές, ας πούμε για τη μείωση. Για ποιο λόγο έχουμε τόσο μεγάλη μείωση μαθητικού δυναμικού?
2: Δυστυχώς είναι το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
1: Ναι.
2: Η υπογεννητικότητα μαστίζει όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι, ίσως λόγω των οικονομικών προβλημάτων, ίσως άλλων προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζουν, δεν γεννούν παιδιά. Επομένως, ακόμη και η στήριξη που είχαμε παλιότερα από τους μετανάστες, πλέον και αυτή δεν υπάρχει, γιατί πολλοί, ναι, μετανάστες πλέον έχουν φύγει από την Ελλάδα και έχουν κατευθυνθεί σε άλλες χώρες. Και δυστυχώς οι τάξεις, η δυναμικότητα των μαθητών δεν είναι συνεχώς μειούμενη.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πείτε μου λίγο τώρα για τις υποδομές, τι γίνεται. Έχουμε καινούργια σχολεία, πώς πάμε?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καινούριο, μια καινούργια σχολική μονάδα η οποία θα εγκαινιαστεί 11 του μηνός. Συστεγάζονται λοιπόν δύο νέα νηπιαγωγεία, το 14ο και 15ο στη Νέα Ιωνία. Και οπωσδήποτε έχουμε ακόμη ένα νηπιαγωγείο το οποίο θα γίνει στην Νέα Ιωνία, αλλά όμως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό. Δεν επιτρέπεται στην εποχή μας να υπάρχουν τάξεις οι οποίες να βρίσκονται σε κοντέινερ. Αυτό δυστυχώς θα κρίνω και θα το πω ότι είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει εδώ η πολιτεία η ίδια να μεριμνήσει για αυτό το θέμα, να κτιστούν νέες σχολικές μονάδες, να κτιστούν νέα κτίρια, ούτως ώστε να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή να μπορούν να φοιτούν οι μαθητές μας. Γιατί χωρίς κατάλληλη υποδομή, χωρίς κτίρια, χωρίς αίθουσες κατάλληλες για τα παιδιά μας, δυστυχώς η μάθηση δεν εξελίσσεται σωστά, πηγαίνει προς τα πίσω.
1: Ναι. Και αυτό δεν είναι τώρα, συμβαίνει για πάρα πολλά χρόνια.
2: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς υπάρχει υποχρηματοδότηση πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς στέλνουμε έγγραφα και στο Υπουργείο, μιλάμε και με τους τοπικούς παράγοντες. Υπάρχουν υποσχέσεις, τα αποτελέσματα όμως είναι πάρα πολύ λίγα, έως ελάχιστα μπορούσα να πω.
1: Σε πόσα σχολεία έχουμε τέτοιου είδους τάξεις, κύριε Πολύζο?
2: Εννοείται.
1: Εννοώ τάξη σε containers που τα έχουμε στα...
2: Κοιτάξτε, έχουμε στη Νέα Ιωνία, ήδη έχουμε στο πρώτο δημοτικό που στεγάζεται εκεί, έχουμε στο τρίτο και στο ένατο δημοτικό πάλι εκεί μέσα υπάρχουν τάξεις container. Υπήρξαν κάποια container βέβαια τα οποία έχουν καταργηθεί, αλλά γενικότερα είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Δεν μπορεί ένα παιδί να φανταστείτε τώρα όταν έρθει η άνοιξη και πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, φανταστείτε λίγο τις συνθήκες μέσα σε ένα κοντέινερ ή θα το πω και ανάλογα αντίστροφα τους μήνες του χειμώνα. Είναι απαράδεκτες οι τάξεις αυτές και η φίτηση των μαθητών μέσα σε αυτές.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι λίγο περίεργο εδώ το θέμα. Ελπίζω η κοινωνία εδώ του Βόλου, οι τοπικοί άρχοντες να κοιτάξουν να λυθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται αυτό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, μάλλον δεν ρώτησα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, δύο λεπτά, να μας πείτε λίγο αν έχουμε λήψη σε εκπαιδευτικό προσωπικό και τι περιμένουμε να έρθουν.
2: Να σας πω ακριβώς, ναι, ναι. Ήδη έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι υπηρεσιακές μεταβολές. Τοποθετήθηκαν οι υπεράριθμοι. Ακολούθησαν μέσα στο καλοκαίρι τοποθετήσεις ειδικοτήτων από νομό σε νομό αλλά και της εσωτερικής απόσπασης. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς. Ό,τι κενό μετά βρέθηκε, υπήρξε, δόθηκε για τους αναπληρωτές. Χθες το απόγευμα ήδη έγινε η κλήση των πρώτων αναπληρωτών. Τα κενά τα οποία είχαμε ζητήσει ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με αυτά τα οποία ήρθαν, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, μπορώ να σας πω ότι κυμαίνεται, έχουν έρθει περίπου στο 70%. Με αυτά τα οποία ήρθαν, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, μπορώ να σας πω ότι κυμαίνεται, έχουν έρθει περίπου στο 70%.

0: τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια πιο γενική εικόνα. Θα μπορούσα να σας πω για παράδειγμα ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω αυτή τη στιγμή, στην γενική παιδεία ζητήσαμε περίπου σε 70 άτομα, ήταν 51. Στην ειδική αγωγή από τα 180 άτομα περίπου ήταν τα 134. Στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό από τα 100 άτομα ήταν τα 73. Στο βοηθητικό ειδικό προσωπικό από τα 30 άτομα ήταν και τα 30. Και στο κεδασί μας ήταν 7 άτομα. Ναι. Υπάρχουν ελλείψεις ακόμη. Θα δούμε αυτές πώς θα αναπληρωθούν μέχρι το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς που θα έρθουν και τα παιδιά μας μέσα στις τάξεις.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας
0: και
1: μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και τον κύριο Πολίζο και την Ελένη από το Βόλο, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μαγνησία. Εμείς συνδεόμαστε με το Earth News Radio για πολύ λίγο, με όλες τις σημαντικότερες ειδήσεις από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα, και επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου με ακόμη πιο ενδιαφέροντα θέματα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωπη με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότης βρέθηκε σε διάστημα λίγων ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότης περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνα σχεδιάσεως στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνα σχεδιάσεως πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαβαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τους γυροδρόμους. Το Augsburg βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους η Ιορδανία και η Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέι. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα.

0: Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φτηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουν αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο. Παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Είμαστε λοιπόν πίσω, 11 και 8 πρώτα λεπτά, σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, για ακόμη μία ώρα μαζί σας, μέχρι και τις 12 δηλαδή. Και τώρα αυτό που διαβάζω, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποιοι από εμάς, κάποιοι από εσάς, αισθάνεστε ενοχές όταν κοιμόσαστε λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα λοιπόν με μία έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, έρχεται να μας πει ότι αν κοιμόμαστε λίγο περισσότερο τα Σαββατοκύριακα, γιατί δεν έχουμε κοιμηθεί αρκετά στη διάρκεια της εβδομάδας λόγω των εργασιών μας, δεν είναι τεμπελιά, φίλες και φίλοι, και δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλό να το κάνετε, και μάλιστα σύμφωνα με αυτό μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Δημήτρη Τσολάκη, που βρίσκεται απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, ναι, ανεβαίνει η πίεσή σου αρκετά αν δεν... Λοιπόν, αν δεν κοιμηθεί σωστά στη διάρκεια της εβδομάδας, θα αυξηθεί η αρτηριακή πίεση, και όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκφράγματος κατά αυτόν τον τρόπο, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική νόσος και πρόωρος θάνατος. Υπολογίζεται λοιπόν ότι στην Ελλάδα περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υπέρταση, με έως και έναν στους τρεις να παραμένει αδιάγνωστος. Επισκεφτείτε τον καρδιολόγο σας, να δείτε πώς θα πάτε με την καρδούλα σας και με την πίεσή σας, και αν κοιμηθείτε και λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο, μην αισθάνεστε καθόλου ενοχής. Όταν μπορείτε να κοιμηθείτε, πέστε για ύπνο και κοιμηθείτε. Γιατί μετά θα έρθουν οι αϊπνίες, Δημήτρη Τσολάκη, όταν θα περάσουν τα χρόνια μας. Λοιπόν, καλημέρα σε όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στον Αλέξανδρο Ζαγούτσο, που βρίσκεται στα Τρίκαλα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνε, όταν προλαβαίνουμε να κοιμηθούμε.
0: Όταν προλαβαίνουμε. Και αν δεν δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε ένα επάγγελμα που δουλεύουμε και τα Σαββατοκύριακα.
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Και όχι μόνο εμείς. Όχι. Πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι πλέον ο περισσότερος κόσμος, πέρα από τους αυστηρά δημοσίους υπαλλήλους που είναι Δευτέρα ως Παρασκευή, όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν και Σάββατο και Κυριακή και νύχτες και αργίες και όλα. Ακριβώς. Να λέμε πώς είναι τα πράγματα.
1: Λοιπόν, είχαμε πει στην αρχή της εβδομάδας, επίσης στο περιθώριο του Θεσσαλικού Περισκοπίου, για την πρώτη σημαντική παρέμβαση που έγινε επί του Λιθέου ποταμού, και μιλάμε βεβαίως για πριν εκεί από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Που συμπληρώνονται τώρα τρία χρόνια, Αλέξανδρε, στις 5 του μηνός.
1: Τις τεράστιες ζημίες σωματικά που είχε υποστεί η Θεσσαλία και φυσικά τα Τρίκαλα. Λοιπόν, ότι είχαμε τρεις ουσιαστικά γέφυρες οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες, ελέγχθηκε η στατικότητά τους, και δύο εξ αυτών είναι πεζογέφυρες. Αποφασίστηκε λοιπόν να κλείσουν από την πρώτη στιγμή. Θα πρέπει να προσθέσω εδώ βεβαίως ότι πάντως γνώση ότι υπήρχε για τις δύο πεζογέφυρες. Δυστυχώς χρησιμοποιούνταν αυτές από κάποιους πεζούς.
0: Ναι, όπως γίνεται συνήθως.
1: Πάρα γεγονός ότι υπήρχε και προτιοπαιδική σήμανση. Ωστόσο, να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία με την πρώτη πεζογέφυρα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Είναι μεταλλική.
1: Είναι μεταλλική.
0: Είναι μεταλλική. Άρα απομένει να τοποθετηθεί η Αλέξανδρε.
1: Τοποθετήθηκε χθες. Στα τσιμεντένια βάθρα τα οποία δημιουργήθηκαν τρία χρόνια μετά. Να πούμε ότι προφανώς θα γίνει μια κατάλληλη σύνδεση μέσα στις επόμενες ημέρες, και καλώς έχω των πραγμάτων μέχρι τέλος του μήνα. Δεν θα έχουμε γένεια βεβαίως σε κάθε περίπτωση, αλλά θα δοθεί προς χρήση. Μιλάμε για μια μεταλλική κατασκευή, η οποία, και μια γέφυρα η οποία εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο και κυρίως μαθητές, γιατί αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αναγκάζονταν να μετακινηθούν από άλλα σημεία.
0: Νομίζω ότι και ο χρόνος επιλογής, εντάξει, βέβαια χρειάζεται και όλος αυτός ο χρόνος για την κατασκευή. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις κτλ. Γι' αυτό και αυτές οι καθυστερήσεις που για μένα δεν δικαιολογούνται πάντα. Λοιπόν, γιατί έχουν περάσει τρία χρόνια από τον Ντάνιελ.
1: Όχι, δεν δικαιολογούνται, έχει απόλυτο
0: αλλά δικαιολογούν. Ναι, εντάξει. Για μια μεταλλική πεζογέφυρα μιλάμε. Και όχι μόνο στην προκειμένη περίπτωση, και σε πολλά
1: και σε
0: άλλα τέτοια.
1: Και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Δεν μπορεί τώρα μια μεταλλική πεζογέφυρα να κάνει τρία χρόνια, αλλά ωραία, το παραβλέπω προς το παρόν και συνεχίζω. Το ότι ξεκινούν τα σχολεία είναι νομίζω ένας χρόνος κατάλληλος αυτός.
1: Σωστό.
0: Γιατί τα παιδάκια και οι γονείς θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Λοιπόν, τι
1: μια μεγάλη περιοχή,
0: σε άναψα τώρα.
1: Εξυπηρετείται μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Αυτή είναι περίπου που είναι στο εθνικό στάδιο της πόλης.
0: Στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Στο Κατσιμίδιο, την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου ακριβώς. Δίπλα ακριβώς στο Μουσείο Τζιτζάνι. Και να πούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, τοποθετήθηκε η γέφυρα, θα δοθεί προς χρήση μέχρι τέλος του μήνα. Δεν έχουμε ακόμη λογιστική ημερομηνία, παρότι ρωτήσαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τον κύριο Παναγιώτη Τιτή, θα μας το πει μέσα στις επόμενες ημέρες. Θέλω να σημειώσω εδώ βεβαίως ότι, γιατί μου έδωσε μια πάρα πολύ καλή πάσα για το χρόνο της παράδοσης, ότι 3 χρόνια είναι υπεραρκετά για μια μεταλλική κατασκευή προφανώς, αλλά υπάρχουν και, τουλάχιστον στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχουν και κάποιες παρατηρήσεις ό,τι αφορά στο χρώμα της γέφυρας.
0: Είναι κόκκινη κεραμιδή, κοκκινοκεραμιδή, θα γίνω μοιραράκι τώρα για να περιγράψω το χρώμα.
1: Και δεν συνάδει και με το γενικότερο περιβάλλον του χώρου, έτσι, γιατί μιλάμε για το
0: για το Λιθέο ποταμό.
1: Ακριβώς, αφενός, αφετέρου. Για το Μουσείο Τσιτσάνι, ένα ευρηματικό κτίριο.
0: Είναι πιο γήινα τα χρώματα
1: δίδυμο
0: σε αυτή την περιοχή.
1: Και
0: είναι πιο
1: γήινα. Ναι. Λουτρό, το Οθωμανικό λουτρό, όπως επίσης και το Οθωμανικό τέλος του Οσμάν Σάχ, του Κουσούμ Τζαμί, που είναι δίπλα. Τέλος πάντων, είναι μια κατασκευή μεταλλική, η οποία δεν συνάδει με το περιβάλλον. Δεν ξέρω αν προβλέπει τη διαδικασία βαψίματος.
0: Αλλαγή.
1: Πάρα πολύ απλά αλλαγή χρώματος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι. Θα ερχόταν έτοιμοι όπως είναι. Τι να κάθονται να βάφουν τώρα τη γέφυρα εκεί. Εντάξει, όχι, Αλέξανδρε.
1: Θα είναι μια πινελιά διαφορετική, νομίζω, τουλάχιστον χρωματικά.
0: Κοίταξε, μπορεί να διακοσμηθεί με άλλο τρόπο. Θα δούμε. Μπορεί να γίνουν οικαστικές παρεμβάσεις στη γέφυρα. Οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να κλείσω, αν μου επιτρέπεις δευτερόλεπτα, ότι έχουμε το μεγάλο αγκάθι με τη γέφυρα, την ανακατασκευή της γέφυρας της Μαρούγκαινας, που είναι στο κέντρο της πόλης. Δυστυχώς 2 χρόνια που έχει ξεκινήσει και κατασκευαστεί και η συγκεκριμένη γέφυρα, προκειμένου να ανακατασκευαστεί όπως ήταν πριν από δεκαετίες με πέτρα. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν ζητήματα πάρα πολλά και δυστυχώς έχει κοπεί η πόλη στα 2 στο συγκεκριμένο σημείο και πάρα πολλά παράπονα από τους κατασκευαστάρχες, οι οποίοι δεν βλέπουν τους καταναλωτές να έρχονται στα μαγαζιά.
0: Ναι, δεν ξέρουν και αυτοί από πού τους έρχεται το κακό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλημέρα, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε λίγο πριν, η Μίνα Μαυρογιάννη που βρίσκεται στα δικαστήρια της Λάρισας, έφτασε ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση ανέρεσης της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης. Λοιπόν, είπαμε, φτάνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε με τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, την συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη την Κυριακή. Περιμένουμε να ακούσουμε τι δεσμεύσεις έχει να μεταφέρει ο Πρωθυπουργός. Διάφορα διαραίονται και ακούγονται μέσα από τα δελτία ειδήσεων και στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Κάτι δεν το λένε τώρα 13ο μισθό ή 13η σύνταξη, αλλά ένα επίδομα των 300 ευρώ θα αυξηθεί, θα γίνει μόνιμο, θα είναι γύρω στα 400 ευρώ. Προσπαθούν δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης να φέρουν έτσι ώστε να είναι σαν μια 13η εθνική σύνταξη αυτή που θα δοθεί. Περιμένουμε για ελεύθερους επαγγελματίες, για συνταξιούχους, για δημοσίους υπαλλήλους. Περιμένει, οι αγρότες μας περιμένουν, θα βρίσκονται και μάλιστα στην Θεσσαλονίκη και με τα τρακτέρ τους, είπαμε, και θα αναπτυχθούν 5.000 αστυνομικοί στη συμπρωτεύουσα στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν, λογιστές έβλεπα νωρίτερα, συνταξιούχοι, πολιτικοί, μηχανικοί θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκονται όμως και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα ήθελα να ξέρω έτσι τι περιμένουν να ακούσουν. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζήση Γκαραλιάκο, που είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ. Κύριε Γκαραλιάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά και τα μάτια σας επίσης ανοιχτά για να ακούσετε κι εσείς τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο. Και θα ήθελα να ξέρω ότι εσείς ως εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση τι θα θέλατε και τι περιμένετε να ακούσετε.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω να περιμένουμε τίποτα από τις κυβερνητικές υποσχέσεις. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Και αν θέλετε μπορείτε να πάμε πίσω ένα χρόνο. Ό,τι υποσχέσεις έδωσε στο μεγάλο κεφάλαιο πέρυσι ο Πρωθυπουργός, τις στήρισε κατά γράμμα. Για τους εργαζόμενους, τίποτα. Είχε πει θα μειωθεί η εφορία. Δεν ξέρω αν είδε κάποιος διαφορά στο πορτοφόλι του. Είχαν πει ότι θα μειωθούν τα είδη λαϊκής πλατιάς κατανάλωσης, όπως και προχτές την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι κανένας δεν είδε διαφορά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι το εισόδημα γενικότερα των εργαζομένων τσακίζεται όλα τα τελευταία αυτά 15 χρόνια, η ανασφάλεια μεγαλώνει και δεν ξέρω, νομίζω το είδε όλος ο ελληνικός λαός, ότι λεφτά βρέθηκαν χτες προχτές, 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ενώ για τους εργαζόμενους, πριν από μια εβδομάδα περίπου, έβγαλε την ανακοίνωση την απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας για το 13ο και 14ο.
0: Σωστά, κόπηκαν.
1: Ότι πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και τα είχε κόψει, γιατί οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα δεν έχασαν τίποτα και μπορούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να ζουν κανονικά.
0: Δεν είναι καλό να σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, αλλά ξέρετε όλοι εμείς ως απλοί πολίτες, όταν ακούμε ότι σωστά έγινε και δεν υπήρχε επίπτωση στο εισόδημα των ανθρώπων ή δεν υπήρχαν άλλες επιπτώσεις, κάθεται και αναρωτιέται καθένας και λέει ότι μπας και κάνω λάθος. Μήπως κάνω λάθος, δηλαδή αυτά τα χρήματα που χάθηκαν από τα πορτοφόλια και τις οικογένειες, που χάθηκαν από τις επαγγελματίες που οι οικογένειες θα ξόδευαν να καταναλώσουν πράγματα με αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω πώς ένα δικαστήριο τα βλέπει έτσι. Δεν ξέρω το σκεπτικό έτσι. Έχω την απορία, αλλά πάμε παρακάτω. Είναι πολιτική απόφαση τώρα βέβαια από εδώ και στο εξής. Δεν σημαίνει ότι με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου κλείνει η πόρτα και κλείνει κάθε συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό, κύριε Γκαραλιάκο. Έτσι δεν είναι?
1: Εμείς γι' αυτό καλούμε στο συλλαγητήριο της Θεσσαλονίκης για να κάνουμε εξαγγελία τα δικά μας μέτρα. Αυτά που θέλουμε εμείς για να ζήσουμε, για να πάρει ανάσα ο λαός.
0: Τις προτάσεις σας δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, όμως τις προτάσεις τώρα θα τις καταθέσετε, δεν έχουν κατατεθεί αυτές οι προτάσεις?
1: Σαφώς έχουν.
0: Γιατί έχουν πρέπει να κατατεθούν, να τις εξετάσει και ο Πρωθυπουργός και να κάνει ανάλογα τις ανακοινώσεις.
1: Σαφώς, αλλά ο μόνος δρόμος των εργαζομένων και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων για να φέρουν.
0: Ναι, λοιπόν, σας χάσαμε λίγο και δεν σας ακούσαμε τι είπατε τώρα. Ο μόνος δρόμος λέτε.
1: Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα. Η εμπειρία, τουλάχιστον η δική μου προσωπικά και γενικότερα, είναι ότι ό,τι έχει κατακτηθεί, έχει κατακτηθεί με αγώνες. Κανένας δεν ξύπνησε κάποια στιγμή και είπε ότι...
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Είναι θέσφατο, τελείωσε. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να ακουστεί δυνατά ότι διαλέγουμε τη ζωή μας. Δεν θέλουμε να είμαστε πιόνια κανενής πολιτικής η οποία δίνει για όπλα και κόβει από υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια των Δήμων, όχι μόνο περισσότερων που είναι ένας μεγάλος οργανισμός.
0: Μόνο σας παρακαλώ μη μετακινήστε γιατί κάνει κάποιες μικροδιακοπές.
1: Ναι, ναι. Η κατάσταση στις υπηρεσίες, λέω, συνολικά των Δήμων της χώρας είναι σε άθλια κατάσταση όσον αφορά το ζήτημα της στελέχωσης των υπηρεσιών και του μηχανολογικού εξοπλισμού γενικότερα. Λοιπόν, οι περικοπές που έχουν γίνει στις επιχορηγήσεις των Δήμων από το 2009 μέχρι τώρα έχει φτάσει στο 60%. Δηλαδή, αν κάποιος Δήμος έπαιρνε το 2009 100 ευρώ, σήμερα παίρνει από το κράτος 40. Ούτε τα λειτουργικά του έξοδα δεν βγάζει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βλέπουμε μια σειρά υπηρεσίες Δήμων να εκχωρούνται σε ιδιώτες με πολλαπλάσια λεπτά χρήματα από όσα θα χρειαζόταν εάν είχε μόνιμο προσωπικό και ειδικά του εργαλεία ο κάθε Δήμος.
0: Υπάρχουν ελλείψεις στους Δήμους, προσλήψεις για παράδειγμα γίνονται μόνιμες προσλήψεις ή συμβασιούχοι, κύριε Καραλιάκο?
1: Οι μόνιμες προσλήψεις, άσχετα τι εξαγγέλει η κυβέρνηση, γίνονται με σταγονόμετρο. Δεν έχω ακριβή στοιχεία για να σας πω για το Δήμο Λάρισας τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο κομμάτι εργαζομένων που έχει προσληφθεί σε μόνιμη θέση είναι το 18, η 3K στην υπηρεσία καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Και αυτό που πολύμινους αγώνες για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους οι υπηρεσίες καθαριότητας σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, το καλοκαίρι, άνοιξε καλοκαίρι, είχαμε τις κινητοποιήσεις για τους εργαζόμενους μέσω του προγραμμάτων ΕΣΠΑ που απασχολούνται στους παιδικούς σταθμούς και αυτοί αγγίζουν τα 10.000 εργαζόμενους.
0: Αλήθεια, έχει βρεθεί καμία λύση για αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ναι, είναι μεσοβέζικη η λύση. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Θα πρέπει οι Δήμοι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη να εγγράψουν στους οργανισμούς της ιστορικής υπηρεσίας όλες τον αριθμό των θέσεων εργαζομένων που προβλέπονται για να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί τους.
0: Ναι.
1: Έχουμε παραδείγματα που, επειδή χτες ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των συναδέλφων αυτών μέσω ΕΣΠΑ, σε πολλούς Δήμους, εδώ δεν έχουμε στο νομό μας τέτοιο παράδειγμα, αλλά σε πολλούς Δήμους Αττικής και ανά την Ελλάδα, ότι αριθμός μεγάλος εργαζομένων δεν ανανεώθηκε. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει τα όργανα. Μέσα σε όλη τη διαδικασία, γιατί έχει πολλές λεπτομέρειες, να πω το εξής για να μην κουράσω, είναι ότι ναι, θα μπούμε στη διαδικασία, πέστε μας πόσους θέλετε να κάνουμε την προκήρυξη, αλλά βρείτε και λεφτά να τους πληρώσετε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η λύση που προτείνει η κυβέρνηση και έχουμε και μια μεγάλη μερίδα συνδικαλιστική η οποία αποδέχτηκε ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Λοιπόν,
0: είναι από όποια οπτική γωνία το βλέπει ο καθένας, κύριε Καραλιάκο. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν αντιμετωπίζουμε και δεν βλέπουμε τα πράγματα το ίδιο ο καθένας.
1: Ναι, το συνδικαλιστικό κίνημα εξ αρχής μαζί με τους εργαζόμενους λέγαμε χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πράγμα που μπορούσε να επιτευχθεί, έχει γίνει κατά καιρούς από στις διάφορες κυβερνήσεις, όταν θέλαν μπορούσαν. Το ζήτημα είναι ότι δεν θέλουν, γιατί ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική, ρίχνοντας τα χρήματα, ξεζουμίζοντας βέβαια με τους φόρους τον ελληνικό λαό, ρίχνοντας στην πολεμική βιομηχανία. Μας το λένε κατάμουτρα.
0: Ναι, ότι το γνωρίζουμε, με τους εξοπλισμούς. Λοιπόν, πότε ξεκινάτε το Σάββατο για τη Θεσσαλονίκη, πείτε μας λιγάκι σας παρακαλώ και πού θα γίνει η συγκέντρωσή σας?
1: Το νομαρχιακό έχει πολλές συγκεντρώσεις. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ έχει λεωφορείο 12,5 ώρα μπροστά στο 2.
0: Ναι.
1: Και δεκάδες σωματεία και το εργατικό κέντρο συνταξιουργικές οργανώσεις, 12 η ώρα από την οδό Τάκη Τσόγκα.
0: Μάλιστα.
1: Οι κεντρώσεις είναι στην πλατεία Σανς, στο άγαλμα Βενιζέλου, 5,5 ώρα είναι στην πλατεία Σανς.
0: Πολύ ωραία. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο μπορούν να επικοινωνήσουν, φαντάζομαι, με το εργατικό κέντρο ή με τα σωματεία τους.
1: Για τα σωματεία.
0: Για να γνωρίζουν.
1: Με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μακάρι αυτά που μας λέτε και ήσασταν απεσιόδοξος να μην επαληθευτούν. Είστε ρεαλιστής, λέτε.
1: Είμαι αποφύστηκε θέση αισιόδοξος.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκαραλιάκο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας είχαμε πει ότι θα συναντήσουμε την Φρόσο την Παύλου, έτσι είχαμε πει η Ελένη Μανώλη, κάπου σε κάτι ελαιώνος εκεί, ετών, αλλά πρώτα θα της πούμε χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει.
1: Ναι, βέβαια, γιατί
0: ναι, σήμερα είναι τα γενέθλιά της. Παρθένος κι αυτή στο ζώδιο.
1: Ναι, είστε πολλοί που να σου
0: είμαστε, ναι, είμαστε. Λοιπόν, χρόνια
2: λοιπόν,
0: πολλά, Φρόσο.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ απλά ότι μαζί της έχει τον κύριο Χρήστο Καλέ, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Παραδοσιακών Ελαιών Νοτιοδυτικής Μαγνησίας. Λοιπόν, σ' ακούμε, Φρόσο, και κύριε λοιπόν. Καλέ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Από τον Πτελαιό έως και το Αχίλιο, τους Αγίους Θεοδόρους, τις Νιές, την Αμαλιάπολη και το Δρυμώνα, υπάρχει ένας ιστορικός ημιωρινός ελαιώνας. Εγώ νόμιζα ότι ήταν 3.000 ετών, αλλά έμαθα εδώ ότι οι αναφορές είναι πολύ παλιότερες και φτάνουν πίσω στον Όμηρο. Και άμα ακούσετε τον κύριο Καλέ, είπα ότι θα σας τα έλεγα εγώ, αλλά εμένα με έχει μαγέψει. Και ο τρόπος που μιλάει για αυτή εδώ την γη που βρίσκομαι, να σας δώσω έτσι λίγο μια εικόνα. Είμαι σε ένα σημείο κάπως υπεψωμένο σε ένα ωραίο κιόσκι. Βλέπω απέναντι Εύβοια, θάλασσα, Πτελαιό, Άγιους Θεόδωρους. Τώρα ο περατέρ μας να σκεφτείτε ότι έχει πάει από την άλλη μεριά και βλέπει Νιές και έναν καταπληκτικό ελαιώνα που απλώνεται έτσι εδώ στην περιοχή. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι εξαιρετικές, γιατί είναι λίγο πριν καταφέρουν να πιστοποιήσουν το αγουρέλαιο του Πτελαιού σαν ένα προϊόν pop για την δική μας περιοχή. Κύριε Καλέ, αφήνω την εισαγωγή και σας δίνω πραγματικά το λόγο για να μας πείτε εντάχει, παρακαλώ, το ιστορικό της σύντομης αυτής παρουσίασης, αυτά τα από το 22 μέχρι και το 26, τι ενέργειες και τι πράξεις κάνατε, αλλά κυρίως τι σας όθησε στο να δημιουργήσετε αυτόν τον σύνδεσμο, ο οποίος σημειωτέων να πω για το ακροατήριό μας ότι είναι μη κερδοσκοπικός φορέας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοπαραγωγών Παραδοσιακών Ελαιών Νοτιοδυτικής Μαγνησίας. Το όνομά του είναι Ολιβέτο Μάγνες. Όπως ξέρετε, πάντα στην επαρχία, στις αγροτικές κοινότητες υπάρχουν προβλήματα. Και εμείς εδώ πέρα καλλιεργούμε την ελιά, και εκείνο που δεν μπορούσαμε μέχρι στιγμής να κάνουμε είναι να συνενωθούμε μεταξύ μας και να μπορέσουμε να αναδείξουμε την ποιότητα αυτού του προϊόντος. Αυτό ήταν το κυριότερο ερέθισμα για να φτιάξουμε το Σύνδεσμο Ελαιοπαραγωγών Νοτιοδυτικής Μαγνησίας, και αμέσως με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας Θεσσαλίας απευθυνθήκαμε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον κύριο Κουρέτα, στην έδρα της βιοτεχνολογίας, για να ξεκινήσουμε μία ανάλυση των δειγμάτων ελαιολάδων, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε, τι ποιότητα έχουμε, τι παράγουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια να δίνουμε δείγματα στο Πανεπιστήμιο και να εξετάζει τη βιοδραστικότητα από μια εταιρεία που λέγεται Foodoxys, η οποία είναι μια εταιρεία σε ευρωπαϊκό, αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι ξεκίνησαν οι δειγματοληψίες και η έρευνα γύρω από τη βιοδραστικότητα του ελαιολάδου. Ξεκινήσαμε από μια, θα έλεγα, χαμηλή βαθμολογία, γύρω στο 13 με άριστα το 20 και βάση το 8. Λοιπόν, με τη βοήθεια όμως των ειδικών, που μας είπαν τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό το προϊόν να είναι πιο ποιοτικό, να μην υπάρχουν ελιές που να είναι εκτεθειμένες στον ήλιο, να στο ηλιοτριβείο να ηλιοποιούμε σχεδόν καθημερινά. Εν πάση περιπτώσει, τηρήσαμε όλα αυτά τα στάνταρ που πρέπει να έχουμε για να έχουμε ένα ποιοτικό λάδι. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε γενικό μέσο όρο περίπου στο 17. Που να ξέρετε ότι 18 και 19 και 20 υπάρχουν και τέτοιες βαθμολογίες από παραγωγούς μας. Λοιπόν, παίρνεις αριθμημένο πιστοποιητικό με ισχυρισμό υγείας. Καταλαβαίνετε τι εργαλείο είναι αυτό για να βγούμε στη διεθνή αγορά και σε μια έκθεση τροφίμων και να πούμε ότι εμείς διαθέτουμε αγουρέλαιο το οποίο έχει ισχυρισμό υγείας. Πιστοποιημένο ισχυρισμό υγείας που μπορεί να λαμβάνει 20 γραμμάρια ημερησίως ένας άνθρωπος και να έχει τέτοιες
2: ευεργετικές,
3: ευεργετικές ιδιότητες, καρδιοπροστατευτικές, αντικαρκινικές, αντιφλεγμονώδεις κτλ. Όλα όμως πιστοποιημένα επιστημονικά. Και από εταιρείες οι οποίες είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, να μην σας πω και παγκοσμίου επίπεδου.
2: Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό, κύριε
3: Είμαστε
2: Παλέ.
3: Πάρα πολύ κοντά, διότι έχουμε πλησιάσει και έχουμε το 17 σαν μεσοωρό αυτή τη στιγμή. Από τα δείγματα που δίναμε ήταν περίπου 50 με 60 δείγματα ετησίως. Το λάδι ονομάζεται αγουρέλιο πτελιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι παράγεται μόνο στο πτελιό, διότι στο φάκελο που καταθέτει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Γεωπονική Σχολή, για το ΠΓΕ, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ναι, μεν έχουμε δώσει το όνομα αγουρέλιο πτελιού, αλλά δίπλα θα μπορεί να αναγράφεται η περιοχή παραγωγής. Δηλαδή αγουρέλιο πτελιού, περιοχή Αμαλιάπολης. Αρκεί όμως το ελαιόλαδο αυτό να έχει τα στάνταρς τα οποία περιγράφονται μέσα στο φάκελο. Επομένως, εάν πάρουμε και την γεωγραφική ένδειξη αυτή τη στιγμή, θα έχουμε ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο εργαλείο στα χέρια μας για να βγούμε στην αγορά.
2: Τιμή θα έχετε.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο. Στο επόμενο στάδιο τώρα, έχοντας αυτά τα εργαλεία, επίσης το Πανεπιστήμιο από το Βόλο, ο κύριος Νάνος, έχουμε κάνει μια σύμβαση αυτή. Μια σύμβαση αυτή τη στιγμή που μας λέει, που μάλλον θα ασχοληθεί το Πανεπιστήμιο και θα μας βγάλει το αποτύπωμα του άνθρακα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάνω σε ένα ωραίο κώδικα που θα έχουμε QR code πάνω στο μπουκάλι, θα περιγράφεται η μέθοδος με την οποία εξετάστηκε η βιοδραστικότητα, ότι έχει ΠΓΕ, ότι έχει αυτά τα στάνταρς και ότι συμμετέχει για το περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο.
2: Λοιπόν, έχουμε 125 παραγωγούς που συμμετέχουν. Πόσα ελαιόδαντρα, κύριε Καλέ?
3: Περίπου είναι 1,5 εκατομμύριο ελαιόδαντρα.
2: Στην νοτιοδυτική Μαγνησία. Πώς τους πείσατε?
3: Τους πείσαμε, μαζευτήκαμε και είπαμε ότι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι δραστικό βήμα. Δεν μπορούμε να είμαστε και να παίρνουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και η διεθνής αγορά το δικό μας το προϊόν με 3,5 και 4 ευρώ. Δεν μπορώ να σας πω ότι το πολύ καλό ελαιόλαδο φτάνει 19 και 20 ευρώ στην Ιταλία. Όπως και οι ελιές μας. Οι βρόσιμες ελιές που υπάρχουν εδώ είναι η ποικιλία, η κονσερβοελιά. Είναι μια, θα έλεγα, παραλλαγή της αμφίσης. Ποντρή και νόστιμη ελιά. Έχει βραβευτεί σε διεθνείς εκθέσεις πάρα πολλές φορές. Αυτή η ελιά γίνεται ανάρπαστη στην Ιταλία. Και σε τιμή πάρα πολύ υψηλή. Αν φανταστείτε ότι εδώ την παίρνουν 1,5 και 2 ευρώ, εκεί πουλείται 10-15 ευρώ το κιλό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη διαφορά. Επομένως, οι παραγωγοί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα. Εμείς πήραμε αυτά τα εργαλεία στα χέρια και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο. Έχουμε φέρει ειδικούς, μίλησαν στους παραγωγούς, να φτιάξουμε μια ομάδα παραγωγών με συνεταιριστικό προφίλ, όχι με προφίλ το οποίο είναι μόνο, ας πούμε, να ασχοληθούμε με τα πανεπιστήμια, με τις δράσεις που πρέπει να κάνουμε ώστε να αναδείξουμε το προϊόν, αλλά από εδώ και πέρα να εκμεταλλευτούμε την υπεραξία αυτού του προϊόντος. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή, να μαζευτούμε 10-15-20 παραγωγή, να φτιάξουμε το συνεταιρισμό, ο οποίος θα είναι ανοιχτός για να μπορέσουν να συνεταιριστούν και άλλοι αγρότες να μπουν στο συνεταιρισμό μας και έτσι να γίνει μια βάση σωστή και να προχωρήσουμε στα οικονομικά πλέον θέματα και εκεί πλέον οι αγρότες να δουν την πραγματική ωφέλεια από αυτό το εγχείρημα.
2: Ο Σεπτέμβρης είναι μήνας που θα κατατεθεί ο φάκελος για να πάρει τη σειρά του και να εγκριθεί, ελπίζουμε, αφού έχετε όλα πια τα χαρακτηριστικά εκείνα και τις προϋποθέσεις για να μιλήσουμε για ένα προϊόν προστασίας γεωγραφικής ένδειξης. Είναι μια προσπάθεια που την στηρίζει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σωστά κύριε Καλέ?
3: Τη στηρίζει και η Περιφέρεια, διότι η Περιφέρεια πληρώνει αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα για να συντάξει το φάκελο, όπως μας στηρίζει και η τοπική αυτοδιοίκηση που όλη αυτή η έρευνα που έγινε για τη βιοδραστικότητα που στήχησε περίπου 150.000 ευρώ, αυτά τα χρήματα τα έδωσε η τοπική αυτοδιοίκηση Αλβηρού.
2: Είναι σημαντικό λοιπόν η συνέργεια.
3: Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα για να αναδείξουμε το προϊόν.
2: Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε πρώτον να το αγουρέλαιο πτελαιού να φτάσει πραγματικά παντού και όσο πιο μακριά μπορεί. Να στηριστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί γι' αυτό μιλάμε, για να μην τρώμε λαμπόγιαλα δηλαδή, καταλάβατε τώρα τι εννοώ, και να έχουμε και το ανάγλυφο τοπίο που μας δίνει ο ελαιώνας, αυτό το σπουδαίο δέντρο, αλλά και την υπεραξία να την καρπώνονται οι άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά με τη γη, και ο στόχος ούτως ή άλλως, κύριε Καλέ, δεν είναι να μείνετε στον τόπο. Εσείς και οι νέοι άνθρωποι, γιατί γι' αυτό δεν παλεύετε εδώ.
3: Ο στόχος είναι να μην ερημώσει ο τόπος, αυτός ο πανέμορφος τόπος εδώ, και οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχολούνται με τη γη και θα παράγουν αυτό το προϊόν, να μπορούν πλέον να ζούνε σε ανοιχτά επίπεδα και όχι μέσα στη φτώχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε και τους δύο. Δεν ξέρω αν μ' ακούς καθόλου.
0: Ναι, Ελένη.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Φρόσο, σε κλείνω εσένα.
0: Ελένη, λοιπόν, κάτι έψαχνες.
1: Ναι, κάτι έψαχνα, γιατί είχαμε δύο θανάτους από πνιγμό. Αυτά είναι τα άσχημα και προσπαθούσα να σιγουρευτώ.
0: Ναι.
1: Είχαν πάει για μπάνιο σε παραλίες του Βόλου. Το πρώτο περιστατικό, να σου πω, ότι έγινε στις Σαλικές, το ύψος ειδικής ράμπας πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Υπέστη ανακοπή μια γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και έχασε στήση της. Βέβαια κάνανε, εννοείται, προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο δεν επανήλθε. Λίγο αργότερα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό στο Σουτραλί, όπου εδώ ένας ηλικιωμένος άντρας κατέρευσε και έχασε τη ζωή του, και σε αυτή την περίπτωση προσπάθησαν να τον κρατήσουν τη ζωή εφαρμόζοντας κάρπα, χωρίς αποτέλεσμα. Μεγάλη αναστάτωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις πρωινές ώρες πηγαίνουν.
0: Πηγαίνει, πολλοί κόσμος πηγαίνει.
1: Ναι, εγώ που είμαι επίσης ηλικιωμένη, μια και είμαι 65, πηγαίνω το απόγευμα. Γιατί έτσι θα με λέγανε και εμένα, χτυπάω ένα ξύλο. Μια ηλικιωμένη.
0: Ναι, λοιπόν, έτσι μας λένε. Και εμείς κάποτε έτσι λέγαμε τους ανθρώπους αυτή τη ηλικία.
1: Πιο απλά λέω ότι
0: πρέπει
1: είναι
0: να έρθει σε αυτή την ηλικία για να το καταλάβεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι οι ώρες ακριβώς που πολλοί επιλέγουμε να πάμε αυτό, λόγω της ησυχίας, λόγω της θερμοκρασίας, λόγω πολλών άλλων. Δυστυχώς όμως οι πνιγμοί ο ένας μετά τον άλλον καταγράφονται καθημερινά, και παρότι είμαστε μια χώρα με πολύ πολύ μεγάλη ακτογραμμή, πολλά χιλιόμετρα, θάλασσα, νησιά κτλ, δυστυχώς χάνεται κόσμος. Βέβαια εδώ δεν μιλάμε ότι κάποιος πήγε να κολυμπήσει και ότι είχε κυματισμό και μπήκε μέσα και δεν αψήφισε τον κίνδυνο.
1: Είναι παθολογικά αυτό που λέμε.
0: Είναι κυρίως παθολογικά τα αίτια. Μάλιστα. Αυτά, με δυσάρεστη είδηση λοιπόν μας αφήνεις προς το παρόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.

Λοιπόν, δεν σας έχουμε νεότερα από τα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δύο οικογένειες προσφεύγουν κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Λίγο πριν συνομίλησα με τους δικηγόρους των οικογενειών. Βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και αναμένουν να καταθέσουν την ένστασή τους σχετικά με αυτή την απόφαση. Οπότε αύριο θα σας έχουμε νεότερα, περισσότερα. Εγώ θυμίζω για εσάς που δεν μας ακούσατε από την αρχή ή δεν ακούσατε την είδηση ότι αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα χθες, μετά από 6,5 μήνες περίπου στις φυλακές των Τρικάλων. Το δικαστήριο του επέβαλε περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, κάτι που προκάλεσε σύγχυση αλλά και οργή στις οικογένειες των 5 θυμάτων, των 5 εργαζόμενων γυναικών. Εκείνο το μοιραίο βράδυ ήταν στη βραδινή βάρδια, ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου του 2026. Σημειώθηκε αυτή η φωνική έκρηξη. 6 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από αυτή. Αποφυλακίστηκε λοιπόν χθες ο κύριος Τζορτζιώτης. Και επίσης αυτό που έχω να σας μεταφέρω, ότι πλέον ξεπεράστηκαν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, διαδικασίες που χρειαζόντουσαν προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η δημιουργία του μνημείου για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Είναι πλέον, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, δηλαδή πλέον μπαίνουμε στη φάση της κατασκευής και στη συνέχεια της τοποθέτησης αυτού του μνημείου, το οποίο θα τοποθετηθεί στο πάρκο των Χρωμάτων και θα φέρει τον τίτλο «Το δέντρο του αγώνα για δικαιοσύνη». Είναι μια συνέχεια με αυτό το δέντρο που έχει στηθεί και στη Θεσσαλονίκη, γιατί πλέον και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχει στηθεί στην Αθήνα ή αν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί πλέον αυτό το τρένο ξεκίνησε από Αθήνα, πήγαινε Θεσσαλονίκη, δυστυχώς αυτό το ταξίδι κόπηκε πολύ βία εδώ έξω από τη Λάρισα στον Ευαγγελισμό, παίρνοντας το θάνατο 57 ανθρώπινες ψυχές, τραυματίζοντας πολλές ακόμη και κάποιες άλλες που μπορεί να μην έχουν σωματικά τραύματα αλλά έχουν ψυχικά. Ένα δυστύχημα που θα το θυμόμαστε και εμείς για πάντα. Κάπου εδώ λοιπόν το Θεσσαλικό Περισκόπιο τελειώνει. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης και στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ζεστούλα και σήμερα, 37 βαθμούς περίπου θα φτάσει στη Θεσσαλία, όχι τόσο στο Βόλο όσο στην υπόλοιπη Θεσσαλία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Η Ελένη Μανώλη θα βάλει την τελευταία, θα βάλει την τελεία σε αυτή την εκπομπή με την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων με τις ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας, να περάσετε καλά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης. Κατά τις απόφασεις προσφεύγουν στην εισαγγελία φετών Λάρισας οι οικογένειες των 5 εργατριών που έχασαν τη ζωή τους. Ξεκίνησε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας η δίκη εκπαιδευτικού που κατηγορείται για κατάχρηση ενηλίκου σε ασέλγεια κατά εξακολούθηση. Η υπόθεση αφορά μαθήτρια άνω των 14 ετών, ενώ ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και κατηγορία για πορνογραφία ενηλίκου. Λοιπόν, δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε παραλίες του Βόλου. Μία γυναίκα κατέρευσε ένα κόλυμπο στις Ελικές και ένας άνδρας σουτραλί. Λουόμενοι επιχείρησαν κάρπα και στις δύο περιπτώσεις χωρίς αποτέλεσμα πριν φτάσουν τα ασθενοφόρα στα σημεία. Σε 40 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Θεσσαλία από την αρχή του καλοκαιριού. Από αυτά τα 23 έχουν καταγραφεί στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, η οποία συγκεντρώνει περισσότερα από τα μισά περιστατικά της περιφέρειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα στον Αλμυρό και τις Ποράδες. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απαγορεύονται όλο το 24ωρο η διέλευση και η παραμονή σε περιοχές Νατούρα, Δάση, Πάρκα και Άλση. Συμβολικό αποκλεισμό της Αγέντησης 10 Οκτωβρίου αποφάσισε η Συνέλευση Πολιτών κατά της Καύσης Απορριμμάτων. Προγραμματίζει επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενημερωτική εκστρατεία και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου για την νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Καθήκοντα ανέλαβαν από την 1η Σεπτεμβρίου το νέο Συμβούλιο Διοίκησης και οι νέες Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η νέα διοικητική περίοδος του Ιδρύματος ξεκινά σήμερα, με τη θητεία των νέων οργάνων να ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου 2030. Τις αναλυτικές μετρήσεις ΔΕΙΑΜ για τις πηγές ζητούν οι κάτοικοι Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού. Υποστηρίζουν ότι στοιχεία του Master Plan παρουσιάζουν ασάφειες και ζητούν τεκμηριωμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Επιχείρηση. Από την πλευρά της, ΔΕΙΑΜ, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κοπάνας, τονίζει ότι η δημόσια διαβούλευση για το έργο μεταφοράς των πηγαίων νερών διήρκησε 6 μήνες και ολοκληρώθηκε με την έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως ορίζει ο νόμος. Την έναρξη απευθείας λεωφορειακής σύνδεσης Λάρισας Φαρσάλων Αθήνας και επιστροφής ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την επίσκεψή του στα Φάρσαλα. Η χρηματοδότηση της νέας γραμμής θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Την επιστροφή του λιμανιού της κάτω Γλυφούρας στο Δήμο Νοτιού Πηλίου ζητά ο Δήμαρχος Μιχάλης Μητζικός με επιστολή του στο Υπουργείο Οικονομικών. Ζητά επανεξέταση, παραχώρηση, καθορισμό χερσαία ζώνης λιμένα και προστασία της δημοτικής περιουσίας από την ΕΤΑΔ. Εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης βρίσκονται σε εξέλιξη σε 6 σχολικές μονάδες του Βόλου μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ο προϋπολογισμός ξεπερνά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων στο Γυμνάσιο Αγριάς και στο Πρώτο Γυμνάσιο Λύκειο Βόλου. Αντιδράσεις προκαλεί στην Αλόνισο η λειτουργία του αλλιευτικού καταφυγίου Βότση. Ο τοπικός αλλιευτικός σύλλογος υποστηρίζει ότι το έργο πρέπει να κριθεί από τα κατά πόσο εξυπηρετεί καθημερινά τους επαγγελματίες αλλιής και όχι από τελετές και επικοινωνιακές εκδηλώσεις. Στα Τσιμεντένια Βάθρα τοποθετήθηκε η νέα μεταλλική πεζογέφυρα στο Λιθέο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Η προηγούμενη Τσιμεντένια γέφυρα είχε κριθεί ακατάλληλη λόγω των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες. Νέα καταγγελία από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για την αφαίρεση πανό που καλούσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονικής. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού θα πραγματοποιηθούν στην Αλόγηση από 23 έως 27 Σεπτεμβρίου από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Οι ενδεφερόμενες πρέπει να κλείσουν ραντεβού στις 4 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο από τις 8 το πρωί έως τις 2. Τέλος, στη δεύτερη θέση, το πανελλήνιο τελικό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κατέκτησε η ρομπότ X Machina του πρώτου πειραματικού γενικού λυκείου Νέας Ιωνίας. Οι μαθητές διακρίθηκαν στην κατηγορία Future Innovator Senior με προπονήτρια την καθηγήτρια πληροφορικής Θεοδώρα Κουμπούρη. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάστασης της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Όλα αυτά ανέφερε είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν όμως και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές, ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίηση του έργου επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε πως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί σε όσα μεγάλα έργα σχεδιάζει να υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί. Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία, κατέληξε. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην ομιλία τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Αντιμέτωπη με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ, το δίκτυο ηλεκτροδότηση βρέθηκε σε διάστημα λίγο ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαβαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απέκλεισαν τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20.

0: 8 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης και στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσία. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση Φρίκη στην Κυψέλη και το νεκροβρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερθ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

άλλο μέτωπο άνοιξε σε επίπεδο παγκόσμιο, θα λέγαμε, σε τροχιά σύγκρουσης Γερμανία και Ρωσία για τον ντρόν με τα εκρηκτικά. Η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία ότι επιχείρησε να πραγματοποιήσει επίθεση τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε, μια κρατική εγκατάσταση στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Χθες ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ένα ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο ήταν συμβατό με ρωσική τεχνολογία και σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές το ντρόν έφερε εκρηκτικά. Η ανακοίνωση προκάλεσε μια σειρά αντιπίνων, μεταξύ άλλων και την απόφαση της Γερμανίας να κλείσει ένα ρωσικό προξενείο. Και να πούμε ότι το περιστατικό θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης τάσης στην Ευρώπη, όπου αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Ρωσία διεξάγει μια εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον μελών της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Μας βρίσκουν από εκεί που δεν τα περιμένουμε τα θέματα, προφανώς. Στην καταστροφική κατολίσθηση στο Νεπάλ και το Θιβέτ που προκάλεσαν βεβαίως οι φωνικές πλημμύρες που συμμετείχαν την προηγούμενη εβδομάδα, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι νεκροί πλέον ανέχονται στους 1114. 3.916 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Και βεβαίως την ίδια στιγμή έχουμε και τις αρχές να προειδοποιούν πως οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι μέρες. Νύχτα φρίκης είχαμε και στο Νότιο Λίβανο. Ισραηλινές επιδρομές σε σπίτια μάχων και βομβαρδισμοί με πυροβολικό. Μια ακόμη νύχτα υπό Ισραηλινό βομβαρδισμό στην Ναμπατίγια του Λιβάνου και τις γύρω ακόμα πόλεις και τα χωριά. Με αεροπορικές επιδρομές, σφοδρά πυρά πυροβολικού και πλήγματα με ντρόν να προκαλούν φόβο και πανικό στους κατοίκους. Στόχος της επιδρομής του κράτους δολοφόνου, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές του Λιβάνου, είναι ένα ακόμη κτίριο το οποίο ουσιαστικά έχει πληγεί και εκεί έχουμε ήδη νεκρούς σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο βομβαρδισμό. Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη εργαλείων, εξκαφής και μικρών οχημάτων που χρησιμοποιούνταν για τις ταφές κοντά σε κημητήριο. Και ταυτόχρονα τα ξημερώματα Ισραηλινό μη επανδρομένο αεροσκάφος πραγματοποίησε πλήγμα με κατευθυνόμενο πύραυλο εναντίον της κατοικίας του υπευθύνου της οργάνωσης προσκόπων Al Risala, Χαϊντάρ Χουμανί. Ποιος ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει και εκεί, καιρό τώρα.

Εξελίξεις είχαμε και στην υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα και της φωνικής έκρηξης που είχε σημειωθεί και ποιος δεν τη θυμάται, έτσι, στις 26 Ιανουαρίου στο κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, εδώ στην οδό Τρικάλων Καρδίτσης. Μιας και χθες το μεσημέρι είχαμε την αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους και μέχρι βεβαίως την τακτική δικάσιμο για την φωνική έκρηξη που στήχησε την ζωή σε 5 εργαζόμενες του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτ Έκο, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Ραδιοθάλαμο Τρικάλων 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τη μία, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Σερτ Λάρισας που το λέμε πάντα ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Σας λέγαμε βεβαίως από την περασμένη Δευτέρα, που ήταν και η ημερομηνία αυτής της λεγόμενης εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ για μείωση στις τιμές στις αλυσίδες λιανικής σε περίπου 1650-1700 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Βεβαίως ακούσαμε εξειδικευμένα και τους αρμόδιους υπουργούς να μιλούν για αυτήν την πρωτοβουλία. Και ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε και την προηγούμενη Κυριακή ακόμη και την εβδομαδιαία διαδικτυακή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επισήμανε ότι αφορά χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, με τις μειώσεις να ανέρχονται από 5 έως 7% για διάστημα, χρονικό διάστημα 2-4 μηνών. Τα στελέχη της κυβέρνησης βεβαίως και τους αρμόδιους υπουργούς τα ακούσαμε. Δεν ακούσαμε την άποψη του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος. Πάμε να συναντήσουμε τον κ. Γιώργο Λεχωρίτη, ο οποίος πάντα ανταποκρίνεται στις ραδιοφωνικές μας αυτές οχλήσεις. Κύριε Λεχωρίτη, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Γεια σας κύριε Ζαγούτσο, να ευχηθούμε καλό από καλό καιρό.
0: Τι ωραία το λέτε, από καλό καιρό, ναι.
1: Από καλό καιρό, δεν μπορώ να πω καλό χειμώνα από
0: προφανώς,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Όμως δεν μπορώ να δεχτώ και από την άλλη τα ψέματα της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού. Όλα αυτά περί εθνικής συμφωνίας,
0: ναι,
1: παραμύθια. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και υπάρχουν στοιχεία τα οποία διαψεύδουν αυτό το εθνική συνεννόηση, πώς το είπαν, πρωτοβουλία.
0: Ναι. Εθνική κοινωνική συμφωνία, ναι.
1: Μπράβο. Όταν λέμε εθνική, εννοούμε ότι συμμετέχουν όλοι. Ναι ή όχι. Συμμετέχει και η πολυεθνική εταιρεία των σούπερ μάρκετ και η ελληνική εταιρεία των σούπερ μάρκετ. Συμμετέχουν όμως και οι κρεοπόλες, τα χασαέ, οι ταράδες, τα μανάδικα, τα μπακάλικα. Η μικρομεσαία επιχείρηση, το μικρομεσαίο μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ. Εδώ βλέπουμε ότι συμμετέχουν μόνο οι μεγάλοι. Άρα δεν είναι εθνική, είναι ατομική ή τέλος πάντων συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ.
0: Διμερείς τέλος πάντων, ναι, διμερείς συμφωνία λέτε.
1: Έγινε,
0: ναι.
1: Ό,τι έγινε και με τα καλάθια του νοικοκυριού, έτσι έγιναν και στην πορεία και το 23 με μείωση τιμών 5%, με μείωση το 24 πάλι το ίδιο, το 25 πάλι το ίδιο, το 26 πάλι το ίδιο. Άρα δηλαδή το ίδιο έργο θεατές χωρίς ουσιαστική μείωση τιμών. Αφού έχουμε αποδείξει ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανέβηκαν τιμές και έπεσαν και πολλούνται ακριβότερα από ό,τι θα ήταν πριν. Παράλληλα, τι άλλο διαπιστώνουμε, σε ελέγχους που έχει κάνει το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Γιατί εμείς κάνουμε ελέγχους, δεν βγαίνουμε στα κανάλια, δεν βγαίνουμε να λέμε διάφορες μπαρούφες όπως κάνουν κάποιοι θεωρώντας ότι μπορεί να λέγονται πρόεδροι, δεν ξέρω εγώ τι τελικά ρόλο παίζουν. Και έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν 15ήμερες προσφορές των σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: οι οποίες είναι φτηνότερα από τις προσφερόμενες μειωμένες τιμές. Άρα γιατί ο κόσμος να πάει στη μειωμένη τιμή και να μην πάει στο μείον 30, μείον 40, μείον 50% προσφορών που κάνουν τα σούπερ μάρκετ σε πάρα πολλά είδη και κωδικούς.
0: Άρα αυτές είναι προσφορές ουσιαστικά των σούπερ μάρκετ οποίες δεν ακολουθούν τη μείωση των τιμών, δηλαδή δεν είναι κάτω από τη μείωση των τιμών τέλος πάντων,
1: όχι,
0: που βέβαια, ανακοινώνονται.
1: Δεν, όχι.
0: Άρα είναι ακολουθούν δική τους πολιτική προφανώς τα σούπερ μάρκετ.
1: Σαφέστατα. Ναι. Μία εντελώς διαφορετική πολιτική από την εθνική συμφωνία που θέλει να λέει η κυβέρνηση. Τι άλλο το οποίο είναι παράξενο, κύριε Ζαούτσο? Όταν να βγαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης να κάνει δηλώσεις τη Δευτέρα και δίπλα του να είναι η πρόεδρος της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Αυτό δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι ελεγχόμενη αρχή. Μία ανεξάρτητη αρχή ποτέ δεν βγαίνει με κανέναν υπουργό, με κανέναν πρωθυπουργό, με καμία κυβέρνηση να κάνει δηλώσεις. Αυτό τουλάχιστον ξέρω από τα λίγα γράμματα που θέλω να καταλαβαίνω ότι γνωρίζω. Και επειδή γνωρίζω, θέλω να τους πω ότι υπό αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις δεν μπορείτε να πείσετε την κοινωνία όταν στις 27 του μηνός Αυγούστου τα μακαρόνια είχαν 1,65 τα συγκεκριμένα μακαρόνια και εχθές...
0: Εννοείται πρώτη... συγκεκριμένης ετικέτας, αυτό λέτε.
1: Συγκεκριμένης ετικέτας, ναι. Συγκεκριμένη ποιότητα, συγκεκριμένη ποσότητα, συγκεκριμένη εταιρεία, η ίδια ακριβώς εταιρεία, με εχθεσινή ημερομηνία που γράφει μειωμένη τιμή και ήταν 2,42.
0: Από 1,65 πήγε 2,42.
1: Και γράφουν ταμπελάκι επάνω μειωμένη τιμή. Για όλα αυτά που λέω, κύριε Ζαούτσο,
0: ναι.
1: Έχω στοιχεία, έχω φωτογραφίες, γιατί έχουν γνώση οι φύλακες. Επειδή είμαστε παλιοί στο κουρμπέτι, να μην πω την άλλη τη λέξη,
0: ναι.
1: Ξέρουμε ακριβώς το τι γίνεται και τι συμβαίνει.
0: Άρα τι λέτε τώρα, συγγνώμη κύριε Λεχωρίτη, άρα τι λέτε, ουσιαστικά αύξησαν τιμές, τουλάχιστον σε κάποια προϊόντα,
1: ακριβώς.
0: Τα σούπερ μάρκετ τα, και τα εμφανίζουν τώρα με άλλες τιμές, θεωρητικά μειωμένες, αλλά πιο αυξημένες σε σχέση με πριν από μερικές ημέρες.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ μιλάμε για μια απάτη όμως στην ουσία.
1: Μα αυτό σας λέω, για απάτη μιλάω. Θα μου πείτε γιατί δεν το καταγγέλλετε. Όχι. Δεν θα βγω εγώ ρουφιάνος για να καταγγείλω. Έχει ανεξάρτητη αρχή δήθεν, έχει ελεκτικούς μηχανισμούς, ας ψάξουν να βρουν τα λάθη, ας ψάξουν να βρουν τις κομπίνες, την παραπλάνηση και όλα αυτά που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, αυτό κάνετε εμένα, τώρα όμως κύριε Λεχωρίτη, το καταγγέλλετε έτσι. Καταγγελία είναι και αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Εμένα δεν με, όχι άλλο θέλω να πω. Εμένα δεν με πληρώνει κανένας. Τους κυρίους αυτούς, τους ελεκτές, τους πληρώνει ο πολίτης. Έχουν υποχρέωση να ελέγξουν αυτά τα οποία γίνεται. Αλλά δεν ελέγχει το κράτος την αγορά, κύριε Ζαούτσο. Η αγορά ελέγχει το κράτος. Η αγορά διαμορφώνει κανόνες. Και αυτά τα οποία βγήκε και είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι μετά από πρόθεση και πρόταση της αγοράς. Και όχι του Υπουργείου και της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξεκαθαρίζουμε το τοπίο, έτσι.
0: Πάντως, κύριε Λεχωρίτη, θα με επιτρέψετε να πω ότι απουσία ισχυρού καταναλωτικού κινήματος, τα πράγματα δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν και πολύ. Δεν ξέρω αν έχει κουραστεί, αν μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση σε όλο αυτό.
1: Αυτή η άποψη που προέρχεται από την θέση του κυρίου Θεοδωρικάκου ότι δεν υπάρχει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, θέλω να μου πει η κυβέρνηση, αφού δεν υπάρχει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, τι έκανε προς τις οργανώσεις καταναλωτών, πού τους ενίσχυσε, πού τους βοήθησε. Το μόνο που κάνει είναι να ψάχνει στο χρονοτούλο από τις ιστορίες παλιές οργανώσεις, όπως είναι το νέο ΙΝΚΑ, να το εμφανίζει για να υπερασπίζεται τις θέσεις και προτάσεις της κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι καταναλωτικό κίνημα.
0: Ναι.
1: Να βγαίνει και να λέει εκπροσωπώ τους καταναλωτές και ανάθεμα αν έχει σχέση με την αγορά. Εγώ σας μιλάω συγκεκριμένα, με στοιχεία, με προτάσεις, με φωτογραφίες, με όλο το υλικό. Όταν λοιπόν ένα μπισκότο έχει την Παρασκευή 1,47 το ένα, το κομμάτι. 1,47. Ακούστε αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: 1,47.
0: Σε ποιο είδος?
1: Cream crackers.
0: Μάλιστα.
1: Σας είπα και το μπισκότο.
0: Ναι.
1: Cream crackers. 1,47. Εχθές στην μειωμένη τιμή είχε 1,39. Έπεσε λοιπόν...
0: 8 λεπτά.
1: 8 λεπτά. Την προσφορά που έχει σε πακέτο των τριών, τα έχει 3,90.
0: Και αν κάνουμε μία διαίρεση, προφανώς...
1: Λοιπόν, είναι 1,30.
0: Είναι, ναι.
1: 1,30. Γιατί να πάω να πάρω με το 1,39 και να μην πάω να πάρω με το 1,30. Βλέπετε ότι ακόμα και τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, οι ίδιοι δηλαδή, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς λειτουργεί η αγορά.
0: Ναι.
1: Τα ίδια συμβαίνουν και με άλλα προϊόντα, παραδείγματος γάλα ευαπορέ, 7,40 ή εξάδα. 7,40 είχε. Και αν δεν είχε 7,40, είχε 7,80. Αλλά η μόνιμη κυρίως προσφορά που δίνουν αυτά τα συγκεκριμένα γάλατα, Νουνού Kid, ήταν στο 6,20.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιχωρίτη, όταν αναφέρθηκα λίγο πριν πάνω στο καταναλωτικό κίνημα, εννοούσα τη βάση του καταναλωτικού κινήματος και όχι μόνο το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδος ή τέλος πάντων κάποιες ενώ τους ίδιους τους καταναλωτές. Δηλαδή, προφανώς έχει κουραστεί, δηλαδή πλατφόρμες πόσο κάνει, δεν ξέρω αν λειτουργήσαν, έχω την αίσθηση ότι δεν λειτουργήσαν στο βαθμό που τουλάχιστον επιδίωκε και το Υπουργείο και η κυβέρνηση γενικότερα.
1: Και
0: δεν ξέρω και πόσοι ασχολήθηκαν με όλο αυτό.
1: Όταν είπαμε εμείς στο Υπουργείο ότι πρέπει να υπάρχει η πρώτερη τιμή και η τελική τιμή, μας είπαν μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, να δείτε πόσο είναι η τιμή. Και ποιος 70χρονος, 80χρονος, ο πατέρας σου, η μάνα
0: και νεότερος θα έλεγα εγώ.
1: Και νεότερος ακόμα, ναι, που τρέχει από το πρωί ως το βράδυ για να βγάλει το μεροκάματο, θα μπει στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, να συγκρίνει τιμές των 13 σούπερ μάρκετ και να επιλέξει για να γλιτώσει 3 λεπτά ή 2 λεπτά. Ναι. Ποιος τρελός θα είναι αυτός που θα το κάνει, κύριε Ζαούτσο? Κανένας δεν το κάνει. Άρα, εκείνοι που έχουν κουράσει την κοινωνία είναι η κυβέρνηση με τα τερτύπια τους, με τις πλατφόρμες, με τις μειώσεις τιμών, με τη διπλή αναγραφή που έλεγε, θα τελειώσω με αυτό αν έχουμε χρόνο, mm-hmm, λοιπόν, λέγοντας ότι πέρσι τον Οκτώβριο ο κύριος Θεοδωρικάκος είχε πει το αμίμητο. Με την έναρξη της λειτουργίας της νέας αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή θα εφαρμοστεί η ειδική αναγραφή στα ταμπελάκια των οπών προϊόντων. Δηλαδή τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή. Ούτε το είδατε, ούτε το είδαμε, ούτε πρόκειται να το δείτε, ούτε πρόκειται να το δούμε. Γιατί? Γιατί του βάλανε χέρι. Δεν γίνεται λοιπόν να βγαίνει υπουργός και να εξαγγέλει τέτοια πράγματα και να μην τα τηρεί. Θα έπρεπε την επόμενη μέρα να έχει παραιτηθεί.
0: Μάλιστα. Καυστικός είστε, κύριε Λιχωρίτη, πάντως σε όλο αυτό που γίνεται. Και
1: αν, αν δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, πρέπει να παραιτηθώ κι εγώ και να φύγω κι εγώ.
0: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον δεν περιμένετε στο Συντούτο Καταναλωτών κάποια σοβαρά τέλος πάντων αποτελέσματα από αυτή την λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Κάποια συνάδελφό σας έβγαλε ένα καλό έλεγχο, όπως το έχω κάνει και εγώ, πόσο είχαν πριν οι τιμές, τα οποία είναι αναρτητέα στο Facebook και δεν αμφισβητούνται γιατί υπάρχουν στοιχεία και φωτογραφίες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είπε ότι πριν τον Ιούλιο μήνα καλάθι συγκεκριμένο με συγκεκριμένα προϊόντα είχε 24,75, μετά από ένα μήνα πήγε στα 27,85, κατέληξε τον Αύγουστο να πάει στα 34 και τόσο και μετά τη μείωση των τιμών να είναι 29 και κάτι, δηλαδή ακριβότερο και από την πριν τιμή που είχαν τα προϊόντα. Αυτό συμπεραίνει ότι είχε περιλάβει μέσα μακαρόνια, ρύζι, φασόλια, λάδι, συγκεκριμένα γάλατα. Άρα λοιπόν αυτή η έρευνα αντιστοιχεί στη δική μας έρευνα που λέμε ότι όλα αυτά είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα παιχνίδια της κυβέρνησης εν ώψη διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης και των εκλογών, λέγοντας, και αυτό παπαγαλίζουν όλη την ημέρα, πως εμείς φροντίζουμε να έχουμε χαμηλότερες τιμές γιατί θέλουμε ο κόσμος να ζήσει. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από την ακρίβεια η κυβέρνηση εισπράττει περισσότερα χρήματα με αποτέλεσμα να πληρώνει υποχρεώσεις όχι από τον ορθολογισμό των δαπανών αλλά από τα έσοδα που κερδίσει μέσω του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Λιχωρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Λιχωρίτης ήταν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος και νομίζω ότι πιο ξεκάθαρο δεν θα μπορούσε να γίνει. I was waiting for it, my someday to pour in, my I made it story, it's okay if every thou.

0: need to feel whole. It's a couple friends, one lover and a backbone.
1: Ανοιχτά μικρόφωνο, έρθει η Λάρισα σε 98,3 στα FM. Είχαμε μια προγραμματισμένη επικοινωνία, αλλά δεν είναι εφικτή. Με τον κύριο Χρήστο Πατούνα, είναι εκ των δικηγόρων. Δύο εκ των πέντε οικογενειών των θυμάτων στην μπισκοτή βιομηχανία Βιολάντα. Αν τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα μιλήσουμε βεβαίως. Και βεβαίως αναφερόμαστε, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στην αποφυλάκηση που είχαμε χθες του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, του κύριου Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Θυμίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας είχαν συλληφθεί μετά τη φωτιά και την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο τον Ιανουάριο του 2026 του μηνός για την ακρίβεια. Ο κύριος Τζορτζιώτης είχε κριθεί προφυλακιστέως με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για πράξεις και παραλήψεις σχετικές με αδικήματα που αφορούσαν ανθρωποκτονία από ομέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη. Στην αυτοψία στο εργοστάσιο θυμίζουμε ότι εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου, οι οποίες είχαν υποστεί διάτρηση και βρίσκονταν ένα επίπεδο κάτω από το σημείο όπου εργάζονταν οι πέντε γυναίκες. Και βεβαίως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, αν μη τι άλλο, στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας αυτής, καθώς οι οικογένειες των θυμάτων αντιδρούν στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, οι οποίοι προσφεύγουν σήμερα στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, καταθέτοντας έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων. Η απόφαση, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις οικογένειες των εργαζομένων που έχασαν την ζωή τους, αλλά και θα λέγαμε προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Οι συγγενείς μέσω της νομικής τους υπεράσπισης ζητούν να επανεξεταστεί η απόφαση και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή κράτηση του κυρίου Τζορτζιώτη. Η προσφυγή του στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας αποτελεί βεβαίως το επόμενο βήμα στην δικαστική διαδικασία. Οι οικογένειες των θυμάτων ξεκαθαρίζουν ότι η αποφυλάκηση δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειάς τους. Δηλώνουν αποφασισμένες να εξαντλήσουν κάθε δικαστικό μέσο που προβλέπει ο νόμος με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία. Και επειδή εμείς εδώ στην εκπομπή ούτως ή άλλως το όνομά της είναι ανοιχτά μικρόφωνα, τα λέμε όλα, είχαμε και μια ανακοίνωση την οποία βεβαίως εμείς προσωπικά δεν λάβαμε ποτέ, δημοσιογραφικά τουλάχιστον. Από τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο και τον κύριο Γιώργο Παναγιώτου, είναι οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Μετά την απόφαση της αποφυλάκησης έγινε η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Όπως αναφέρουν, έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα ημέρα που έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας Βιολάντα από έκρηξη που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου. Μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων, μήνες αγωνίας των 350 εργαζομένων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζορτζιώτη, γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήταν φίλες, συντοπίτησες, δικοί του άνθρωποι. Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν. Η εταιρεία όμως θα είναι αρρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους. Είπαμε, είναι μια λιτή ανακοίνωση από τους δικηγόρους του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, του κ. Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Την υπογράφουν ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος και ο κ. Γιώργος Παναγιώτου. Λοιπόν, αυτά. Αν μπορέσουμε να μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα επικοινωνήσουμε και αν είναι εφικτή επικοινωνία με τον κύριο Χρήστο Πατρούν, να δούμε πώς αντιδρούν οι συγγενείς. Το ανέφεραμε λίγο πριν.

0: Ανοιχτά μικρόφωνο, έρτη Λάρισα σε 98,3 στα FM. Έρτη Echo, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Και επειδή μιλάμε για ψηφιακές πλατφόρμες, να πούμε ότι χθες άνοιξε και η ψηφιακή πλατφόρμα για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον ΟΠΕΚΑ, όπως τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι, όπως τουλάχιστον το γνωρίζετε οι περισσότεροι που εμπλέκεστε σε όλο αυτό. Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σε οικογένειες από το κράτος, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών οικογενειών. Και για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται μεταξύ άλλων τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές. Θα υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει τα κριτήρια. Τουλάχιστον 2 χρόνια διαμονή. Είπαμε σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. 600 ευρώ λέει σε αιτήσια βάση. Okay. Δεν ξέρω αν αρκεί για κάποιον ο οποίος πηγαίνει στα ορεινά να μείνει, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Πολύ λίγο δεν είναι. Και σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 4.700 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή, κάποιος που να έχει εισόδημα ψίχουλα για να πάρει και αυτό το επίδομα. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Προφανώς. Σχολιάστε εσείς, να μην τα σχολιάζουμε εμείς. Πάμε σε ευχάριστα και λέμε ευχάριστα με τη λογική ότι υπάρχει ένας φορέας σε αυτή την πόλη και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, που κάνει σταθερά βήματα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Να μην είμαστε υπερβολικοί, στην ουσία βεβαίως έχει απογειώσει, αλλά αυτό ισχύει. Τις δράσεις του φορέα. Και μιλάμε για την Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Τρικάλων. Ο κύριος Βασίλης Κατσουγιάννης, ο διευθυντής της ΣΑΕΚ, είναι μαζί μας. Κύριε Κατσουγιάννη, πώς είστε καταρχάς? Καλό μήνα. Καλό από καλό καιρό, μας είπε λίγο πριν ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Το δανείζομαι. Είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Καταναλωτών. Μιλούσαμε για την ακρίβεια, τις τιμές τέλος πάντων στο προϊόντο και όλο αυτό που γίνεται με την λεγόμενη Εθνική Συμφωνία. Δεν ξέρω αν σας αφορά. Σας αφορούν πάντως σίγουρα τα θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης των ανθρώπων που υπηρετούν, μάλλον που φοιτούν εκεί, έτσι, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Τρικάλων. Και μας είχατε πει και στο παρελθόν ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν τρώω άλλο χρόνο εισαγωγικό, έτσι σας δίνω το λόγο.
1: Γεια σας κύριε Ζαούτσο, είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ και μας δίνετε το βήμα για άλλη μια χρονιά να επικοινωνήσουμε τα δρόμενα της σχολής μας και του νοσοκομείου μας με τον κόσμο και τους ακροατές και μαζί σας.
0: Έχουν ξεκινήσει εγγραφές προφανώς, έτσι, εδώ και...
1: Ακριβώς. Αρκετό. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να σας ευχαριστήσω θερμά για τα όμορφα λόγια που είπατε.
0: Να είστε καλά.
1: Για τη σχολή μας και για το νοσοκομείο μας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που γίνεται πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση και τα τμήματα του νοσοκομείου. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει αυτό το δημιούργημα, αν μου επιτρέπει η έκφραση. Mm. Και είμαστε σίγουρα, ναι, στην περίοδο των εγγραφών. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από χθες 1 του μηνός, διαρκούν μέχρι τις 21. Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μια τρίτη ειδικότητα, καινούρια, από την ίδρυση της σχολής μας πίσω στο 1987. Είναι η πρώτη φορά που λειτουργούν τρεις διαφορετικές ειδικότητες και πρόκειται για την βοηθό ιατρικών εργαστηρίων, η οποία σημειωτέων στην τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ είχε τις περισσότερες θέσεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Mm. Οπότε ήταν ένα σημείο το οποίο το εντοπίσαμε και ιδρύσαμε αυτή την ειδικότητα σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση αλλά και με τα ιατρικά εργαστήρια του νοσοκομείου Τρικάλων.
0: Οι άλλες δύο, κύριε Κατσουγιάννη,
1: οι άλλες δύο τώρα θα πήγαινα εκεί. Ναι. Η δεύτερη μας ειδικότητα, πολύ δυνατή εδώ και 7 χρόνια περίπου, από το 2019, είναι το διασώστη πλήρωμα ασθενοφόρου. πάλι μια ειδικότητα με πολλές θέσεις αποκατάστασης. Πολλά παιδιά μας αυτή τη στιγμή εργάζονται και στο νοσοκομείο Τρικάλων και στα κέντρα υγείας του νομού μας, αλλά και ανά την επικράτεια. Και η τρίτη ειδικότητα είναι βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι έχει όλα τα δικαιώματα του βοηθού νοσηλευτή και έχει τις πιο εύκολες εξετάσεις στο νεοπέτα. Και έχει συνάφεια βέβαια το τραύμα με τον διασώστη. Οπότε αν κάποιος θέλει να κάνει μια δεύτερη ειδικότητα, γιατί αν το επιλέξει κανείς του δίνει 120 μόρια στις προκηρύξεις του ΟΣΕΠ, είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθήσει κάτι το οποίο το έχει ήδη μελετήσει κατά τα έτη φοιτησής του.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, για πείτε μας, συγγνώμη.
1: Η διάρκεια φοιτησής, όχι, παρακαλώ. Η διάρκεια φοιτησής είναι 2 χρόνια μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά και 6 μήνες αμοιβόμενη πρακτική. Και εδώ άλλο ένα σημείο πολύ σημαντικό, το οποίο έχουμε θετική εξέλιξη. Ένα αίτημά μας εδώ και χρόνια διεκπεραιώνεται και φτάνει στο τελικό στάδιο, δηλαδή από του χρόνου να είμαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, οι μαθητές μας θα βρίσκονται στη διαδικασία αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης. Ένα δίκαιο αίτημα, το οποίο εξισορροπεί την κατάσταση μεταξύ των ΣΑΕΚ του Υπουργείου Υγείας που ανήκουμε και των ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων. Ήταν ένας αθέμητος ανταγωνισμός ή άλλων υπουργείων. Οπότε είναι ένα επιπλέον κίνητρο αυτό. Φυσικά είναι δύσκολες ειδικότητες, όπως προείπατε. Έχεις να κάνεις με άνθρωπο, έχεις να κάνεις με ευθύνη, με ζωή. Πολλές φορές στη ζωή έχουμε μόνο μία ευκαιρία.
0: Ναι, το ρωτάω και το λέω για να μην το βλέπουν μόνο σε επαγγελματική υποκατάσταση, μιας και ο χώρος υγείας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα θέλει τέτοιους ανθρώπους, αλλά κάποιος θα πρέπει να το θέλει να το κάνει αυτό, έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Ναι. Πρέπει να υπάρχει η θέληση. Όταν υπάρχει θέληση, όλα τα εμπόδια διεκπεραιώνονται. Έχουμε μαθητές με θεαματικές αλλαγές στην παρουσία τους και με επιτυχίες στις εξετάσεις του ΕΟΠΕΤ, σημαντικές, που αυτή τη στιγμή εργάζονται φυσικά, γιατί πραγματικά το βάλαν στόχο και να ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο για απόφοιτους λυκείου, οι οποίοι βεβαίως μπορούν να έρθουν από πολιτήριο λυκείου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου ηλικία.
0: Ναι, γιατί είναι φορέας μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ουσία, έτσι, σε επίπεδο σπουδών. Ναι.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε και μεγάλους μαθητές, δηλαδή και 40 και 50 χρονών, οι οποίοι έχουν τελειώσει και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Απόφοιτοι ΤΕΦΑ, απόφοιτοι νομικής σχολής, φιλόλογοι, βρεφονιπιοκόμοι. Να μην θυμηθώ όλες τις ειδικότητες, οι οποίοι ψάχνουν ένα επαγγελματικό διέξοδο και το βρίσκουν μέσα από την σχολή μας. Ναι. Στη σχολή μας αυτό που κάνουμε είναι να μην εστιάζουμε μόνο στα μαθήματα εντός των αιθουσών. Φέτος υπάρχει πλάνο να γίνει μια προσπάθεια πιστοποίησης όλων των μαθητών σε σεμινάρια αναγνωρισμένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης πάνω στις πρώτες βοήθειες, ώστε να τους δώσουν επιπλέον πολεμοφόδια, να το πω έτσι, να διεκδικήσουν το μέλλον τους πατώντας και στη γνώση αλλά και στις ικανότητες τους και στις δεξιότητες τις οποίες θα αποκτήσουν. Πάντα δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε στους μαθητές μας παραπάνω κατευθύνσεις, παραπάνω εκπαιδεύσεις με συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς. Τον Οκτώβριο είχαμε πάει στην Κύπρο, ευρωπαϊκός διαγωνισμός, ομάδα δική μας, διαγωνίστηκε με άλλες 10 ομάδες από όλη την Ευρώπη. Ναι. Τον Μάρτιο πήγαμε στο Άργος, σε πανελλήνιο διαγωνισμό διασωστικό, πάλι μεταξύ 12-13 σχολών διαγωνιστήκαμε με πολύ καλές, πολύ καλά αποτελέσματα σε υψηλές θέσεις. Αυτό λοιπόν δίνει στους μαθητές μας επιπλέον κίνητρα, επιλογές που δύσκολα μπορεί κανείς να τις βρει ακόμα και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μάλιστα κάνουμε και πολλές φορές εκπαιδεύσεις και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα να δούνε τις δυναμικές και τις δυνατότητες, γιατί τελειώνοντας τη φοιτησή τους εδώ, αν κάποιος θέλει, μπορεί να δώσει κατατακτήρες και να συνεχίσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα τον τομέα που θα έχει επιλέξει στις ειδικότητες. Να πω και ένα ακόμα σημαντικό.
0: Ασταμάτητος, κύριε Κατσουγιά.
1: Μου έρχονται συνειρμικά
0: οι αλήθειες. Δεν πειράζει, ναι. Σας ακούμε προσοχή.
1: Εννοείται ότι με διακόπτετε, οπότε θέλετε.
0: Ναι, ναι, μην αγχωριστεί.
1: Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι πλέον μπορούν να δηλώσουν και τις τρεις ειδικότητές μας. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια σίγουρη θέση φοίτησης. Αν είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός.
0: Ναι, όχι να τις παρακολουθήσουν, λέτε. Εννοείται και τις τρεις, γιατί είναι αδύνατο να τις παρακολουθήσουν, προφανώς. Ναι.
1: Και τις τρεις, διότι αν υπάρξει μεγάλη προσέλευση και η μοριοδότηση τους βγάλει εκτός από μια σχολή, έχουν την επιλογή να πάνε στη δεύτερη.
0: Ναι, να έχουν διαφορετική επιλογή.
1: Ακριβώς. Ή το αντίθετο, αν είναι πολύ μικρό το τμήμα, πάλι δεν χάνουν να ψάχνουν τι θα κάνουν για το μέλλον τους, θα μπουν στο τμήμα το οποίο έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών. Κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια. και αυτό, θεωρώ.
0: Τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης, λοιπόν, ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, δεν ξέρω αν είναι άσκησης, είναι.
1: Μαθητείας θα γίνει, είπαμε, από τον επόμενο
0: από τον
1: χρόνο.
0: Ανοιγόμενη
1: πρακτική άσκηση. Ναι, να είμαστε καλά. Mm-hmm. Είμαστε στο τελικό στάδιο, έχουν μπει υπογραφές και έχουν στείλει όλα τα έγγραφα από τις διοικήσεις του νοσοκομείου στο Υπουργείο.
0: Ωραία. Δώστε μας και ένα στίγμα, σας παρακαλώ πολύ, από ποιες περιοχές έρχονται και φοιτούν εδώ στην σχολή. Ηλικιακά μας είπατε, τέλος πάντων, πάνω κάτω, ότι έχετε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι
1: και 40 και 50 χρονών.
0: Και 50 χρονών, ναι. Ναι. Και τι αριθμό αυτή τη στιγμή έχουμε?
1: Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, οι τομείς, μάλλον τα γεωγραφικά μέρη προέλευσης των μαθητών μας είναι από όλη την Ελλάδα. Έχουμε μαθητές ενδεικτικά από Κέρκυρα, από Άρτα, από Αθήνα, από Κατερίνη, από Χανιά, μέχρι τώρα. Αυτά υφίστανται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο αριθμός μαθητών αυτή τη στιγμή, μέσα από το παράλληλο μηχανογραφικό που έχουν κατοχυρώσει τις θέσεις τους κάποιοι μαθητές ανά την Ελλάδα, σχεδόν έχουν συμπληρωθεί τα τμήματα στο βασικό τους αριθμό, δηλαδή στις 15 εγγραφές πρέπει να έχουμε για να καθιερωθεί ένα τμήμα. Ευελπιστούμε ότι με τη διαδικασία των απλών αιτήσεων που κρατάει μέχρι τις 21 του μήνα θα φτάσουμε στα όρια τους, στα τμήματά τους. Δηλαδή σε ένα σύνολο, αν πούμε ότι θα γίνει από ένα τμήμα σε κάθε ειδικότητα, θα μιλάμε για 90 νέες εγγραφές. Συν τους 50 που έχουμε από πέρυσι, καταλαβαίνετε.
0: 150 και πλάσ.
1: Και συν τις πρακτικές ασκήσεις φτάνουμε στους 200 μαθητές.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, αυτή είναι η αλήθεια, και μεγάλες ευθύνες βέβαια. Έτσι, ναι. Όπου ξανατονίζω ότι με τη στήριξη της διοίκησης αλλά και όλων των επαγγελματιών του νοσοκομείου αλλά και του ΕΚΑΒ Τρικάλων και του μόνιμου προσωπικού της σχολής, μέχρι στιγμής θεωρώ ότι το να μας επιλέγει παιδί από τα Χανιά
0: κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει. Κοιτάξτε τώρα, είναι αυτονόητο πάντως, κύριε Κατσουγιάννη, η εκάστοτε διοίκηση του νοσοκομείου να στηρίζει τέτοια προσπάθεια, έτσι, και με τέτοια επιτυχία. Εγώ δεν μπλέκω το εγκόμιό σας προσωπικά, αλλά θέλω να πω ότι προφανώς μιλάμε για μια ομαδική προσπάθεια που δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο εσάς που είστε επικεφαλής, αλλά αφορά και όλο το προσωπικό, τους εργαζόμενους που στηρίζουν τη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στην διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων, τα αυτονόητα.
1: Είναι αυτονόητο, εντάξει, κύριε Ζαούτσο. Ωστόσο, επειδή έχω βιώσει προσωπικά στη σχολή που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, όταν δεν είχα την οργανική μου θέση εδώ, ζήσαμε στιγμές όπου η σχολή δεν είχε σχεδόν ούτε 20 μαθητές. Ναι. Δηλαδή είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου απαξιώνονταν όλη η προσπάθεια η οποία γινόταν από όλους τους φορείς που προανέφερα. Έτσι. Ωστόσο αυτό καταφέραμε και το αλλάξαμε. Πώς το καταλλάξαμε? Επικοινωνώντας με όλα τα τμήματα, με τη διοίκηση, με τους επαγγελματίες και δείχνοντάς τους το έργο μας. Αυτή τη στιγμή σε κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 20 με 25 εκπαιδευτές από το νοσοκομείο, το διανοήστε σαν αριθμό, οι οποίοι δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται. Έρχονται άνευ αμοιβής. Όλο αυτό λοιπόν πώς το κερδίσαμε? Δείχνοντας το έργο μας, επικοινωνώντας το μαζί με τους επαγγελματίες των τμήματων, διευθυντές, προϊστάμενους και απλούς γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και φυσικά με τη διοίκηση, βάζοντας ένα στρατηγικό σχεδιασμό, το οποίο αλλάζοντας οι διοικήσεις ανά τα διαστήματα, θα αναπαρουσιάζουμε το έργο, δεχόμαστε νέες προτάσεις, προχωράμε στις συνεργασίες και έτσι έχουμε καταφέρει αυτό που έχουμε καταφέρει. Άρα, περάσαμε δύσκολα, σαν σχολή. Δεν ανήκα τότε εδώ οργανικά. Που δεν θα, αν ήμουν άνθρωπος που δεν με ενδιέφερε, θα μπορούσα να επιστρέψω στην οργανική μου θέση, στην Καρδίτσα. Δεν ήμουν όμως τέτοιος. Παρακάλεσα τον κάθε εργαζόμενο που είχε θέση ευθύνης ότι μία δομή είναι πολύ εύκολο να την κλείσεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο να την ανοίξεις.
0: Όταν υπάρχει όραμα, γίνονται πολλά πράγματα.
1: Γιατί
0: κύριε Κατσουγιάννη,
1: υπήρξε και ένα μεσοδιάστημα, ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Υπήρξε και ένα μεσοδιάστημα που δεν αφορά τώρα τους πολίτες, βέβαια, αλλά με αφορμή την τοποθέτηση αυτή, όπου έφυγα άνευ αποδοχών από την Ελλάδα, από τη σχολή, όντας διευθυντής εδώ, στο εξωτερικό. Παρά το γεγονός ότι έφευγα, του ζήτησα τότε, κρατήστε τη σχολή ζωντανή. Μπορούν να βρουν να το διαψέσουν αυτοί που τους το είπα, έτσι, ή να το επιβεβαιώσουν.
0: Λοιπόν, τελευταία κουβέντα, δεν έχω πολύ χρόνο. Οι εγγραφές είναι μέχρι πότε, είπατε?
1: Μέχρι 21 του μήνα, 8 με 2 βρισκόμαστε στο παλιό κτίριο του νοσοκομείου. Από την πλευρά που είναι το εκκλησάκι του νοσοκομείου, υπάρχει πινακίδες, υπάρχει εξωτερική, από τον παλιό προάβλιο χώρο δηλαδή.
0: Θα το βρουν εύκολα. Θα το βρουν εύκολα. Ναι.
1: Και όχουν να ρωτήσουν, ωραία, θα τους κατευθύνουν.
0: Μας ενημερώνετε μόλις ολοκληρωθούν οι εγγραφές να δούμε το νέο αριθμό. Να έχετε την καλοσύνη. Έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κ. Βασίλης Κατσουγιάννης, ο διευθυντής της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Τρικάλων. Μας τα είπε αναλυτικά και πραγματικά είναι σημαντικά όλα αυτά που ανέφερε.

Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε πρωτοσέλιδα. Όσα προλάβουμε, έτσι. 2, 3, 4, 5. Των εφημερίδων Εθνικής Εμβέλειας. Πρωτοσέλιδα που είναι ανερτημένα βεβαίως στο διαδίκτυο. Δεν είναι όλα. Εφημερίδα Η Καθημερινή, τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία για μετάλλαξη, μίλησε ο Σαμαράς. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελορίζου. Εφημερίδα Η Καθημερινή, είπαμε. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο αρχηγός της MIT, είναι της MIT. Όχι, MIT είναι άλλο, έτσι. Είναι στην Αμερική. Το εργαστήριο εκεί, πληροφορικής. Ο αρχηγός της Smith μυστικά στην Αθήνα, γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Μάλιστα. Επαγγελματικά ταμεία τι είναι και τι προσφέρουν δεύτερη σύνταξη. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Εθνικό Πολιτήριο και Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της AI και ένταξη του πολλαπλού βιβλίου στα δημόσια. Ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Απογευματινή. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Ασφυτικές πιέσεις για τους Patriots. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών.

Ριζοσπάστη στα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μία μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, έτσι το αναφέρει η εφημερίδα. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη στο φουλ μηχανές σωματείων και φορέων. Ελεύθερος τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου, πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Αναμένουμε έτσι 30-40% από 55% για αυτοπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% που ήταν για τις εταιρείες. Αναμένονται με ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις και του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών, έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε. Ναι, κλείνουμε. Έχουμε και διαφημιστικές υποχρεώσεις. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα. Από τον Αλέξανδρο Ζώτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο. Να στο λέω καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 12. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 24χρονης συντρόφου του. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 24χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα αγόρι 3 ετών που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ανοιχτά της Ύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με 2 επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Οικονομική ενίσχυση συνολικά 17 γιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου υπέγραψαν ο Δήμαρχος και ο

0: ιδρυτής του νοσηλευτικού ιδρύματος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση η οποία συνέβη στην Ιγουμενίτσα. Έχουμε την σύλληψη ενός 29χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο ενώ η σύντροφός του ήταν στο καπό. Η γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη μάλιστα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, Βίκυ, το κατόφλι της αγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας πέρασε λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα ο 29χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 24χρονης στην Ιγουμενίτσα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Τώρα, ο 29χρονος έχει συλληφθεί, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας προς Τρίτη στην Ιγουμενίτσα, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ενκινήσιο όχημα. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος με την 24χρονη τη χάνουν ζευγάρι, σύντροφοι. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ μας, λίγες ώρες νωρίτερα βρίσκονταν σε κατάστημα και φέρεται εκεί να διαπληκτίστηκαν. Αμέσως μετά, 24χρονη για κάποιο λόγο ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου, ο 29χρονος έβαλε μπροστά, πάτησε φρένο και η 24χρονη έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο των Φιλιατών και στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο και έτσι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος, Βίκυ, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ποινική μεταχείριση του 29χρονου, ενώ η προανάκριση των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση όλων των συνδικών του εν λόγω περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα και να πάμε να συνομιλήσουμε με την δικηγόρο, την κυρία Πέννη Κονιτσιώτη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κονιτσιώτη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι.
0: Μία υπόθεση η οποία σοκάρει θα λέγαμε και ίσως ξυπνά και μνήμες από γυναικοκτονίες, ζευγάρια τα οποία μαλώνουν και τα οποία καταλήγουν σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
2: Ξέρετε, είναι δυστυχώς ένα κύμα μιας πορείας τέτοιας απέναντι προς τις γυναίκες αυτή τη στιγμή, το οποίο προκαλεί θλιβερά συναισθήματα και νομικό προβληματισμό και για εμάς τους δικηγόρους και όσους ασχολούμαστε και με τα ζητήματα της προστασίας της γυναικείας, της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας γενικότερα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να καταχάσουν το νομικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια απόπειρα ανθρωποκτονίας εδώ πέρα, όπως προβλέπετε, όπως προφανώς ασκείται από την εισαγγελία δίεξη, γιατί ήταν άκρως επικίνδυνη η στάση και η συμπεριφορά του φερόμενου δράστη. Θα κριθεί βέβαια αν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε, ήταν υποεπήρεια, όλα αυτά θα κριθούν σε νομικό επίπεδο. Αλλά ως προς το θέμα της πρόληψης, που σίγουρα αυτό είναι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι περιλαμβάνει η ερώτησή σας, το σκέλος αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς μπορεί κανείς να αποφύγει αυτά τα γεγονότα, είτε μια απόπειρα είτε και την τελεσμένη ανθρωποκτονία που έχουμε πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς αυτό το κύμα, όπως ανέφερα εξ αρχής, έχει εξαπλωθεί. Υπήρχε ανέκαθεν, αλλά βλέπουμε ότι τώρα έχει πάρει μια διάσταση ακραίας μορφής. Έχουμε καθημερινά γεγονότα βίας κατά των γυναικών από πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους, μην. Είναι μια κατάσταση λίγο ανεξέλεγκτη, θα λέγαμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν συμβαίνουν ξαφνικά. Όλα αυτά τα βία γεγονότα έχουν μια κλιμάκωση που φαίνεται σχετικά νωρίς η στάση αυτή, η δράση αυτή, πώς θα κλιμακωθεί. Δυστυχώς, γυναίκες όταν εμπλέκονται, ή τα κορίτσια, και λόγω ανοριμότητας και λόγω έλλειψης εμπειρίας και λόγω κολακίας πολλές φορές, όταν εμπλέκονται σε μια σχέση, με έναν σύντροφο ο οποίος είναι πάρα πολύ παρεμβατικός, πάρα πολύ κριτικός. Όλο αυτό δημιουργεί στην αρχή ένα συνέστημα και μια αίσθηση ότι αγάπης.
0: Αυτό ακριβώς, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ μαζί για μένα. Αυτό θα ήταν και το ερώτημά μου, διότι συνήθως στις νεαρές ηλικίες, όταν κάποιος, ακούμε πολύ συχνά κοπέλες μικρές να λένε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μένα, για την γνώμη μου, ενδιαφέρεται για το που βρίσκομαι. Όλα αυτά όμως είναι red flags, όπως τα λέει, συνηθίζουμε να τα λέμε.
2: Είναι red flags, όπως λέτε σε πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη προσέγγιση ότι σημαίνει ενδιαφέρον και τι σημαίνει κτητική και παρεμβατική συμπεριφορά. Εκεί έχει, σίγουρα σε μια νεαρή ηλικία κάποιος δεν μπορεί να το διαγνώσει έγκαιρα, αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα προστατευτικό περιβάλλον τέτοιο, να υπάρχει και μια παιδεία και μια τέλος πάντων ενημέρωση από την κοινωνία, από το κράτος, από όλους μας, στο να προστατεύσουμε και τις νεότερες ηλικίες από αυτή την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης και σοφίας, τι σημαίνει ενδιαφέρον πραγματικό και τι σημαίνει παρεμβατική, εκτιτική και ελεγκτική συμπεριφορά ενός συντρόφου, ενός ανθρώπου με τον οποίο εμπλέκεται ένα νέο κορίτσι. Εκεί είναι ένα βασικό ζήτημα. Αυτή λοιπόν η παρερμηνία μπορεί να δημιουργήσει αυτή την εμπλοκή, αλλά και αυτό πάλι από μόνο του είναι ένα σημάδι, εντάξει, δεν αρκεί. Ακολουθούν όμως και άλλα στην πορεία, τα οποία και αυτά καμιά φορά τα παρεβλέπουν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται με δύο τρόπους, αυτό δεν το κάνει ξαφνικά. Αυτό επαναλαμβάνω. Ξεκινάει μια ψυχολογική βία με έναν ελεκτικό μηχανισμό, με μια παρέμβαση, με έναν μόνιμο έλεγχο και με μια αιμονή στο να γνωρίζει που είναι ο σύντροφος. Και στην πορεία, όταν κάπου που διολυθεί κατά τη δική του άποψη αυτό, εκδηλώνει πλέον και σωματική βία. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το περιστατικό που συνέβη, αυτή η απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως την έχει χαρακτηρίσει η αρχή, η εισαγγελική, δεν συνέβη ξαφνικά. Έχει και κάποια προηγούμενα στάδια. Αυτά, καλό είναι τα κορίτσια σήμερα, εκτός από το να διαβάσουμε λίγο παραπάνω, να συμμετάσχουν σε κάποιο σεμινάριο, που υπάρχουν δωρεάν σεμινάρια τέτοια και στο ίντερνετ. Εγώ είμαι και μέλος του Women Last, που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την έφηβη βία και την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τέτοια σεμινάρια στο ίντερνετ, να βλέπουν όλα αυτά τα red flags, πώς εξελίσσονται, οπότε να τα διαπιστώσουν και εγκαίρως. Και δεν αναφέρω μόνο στα κορίτσια, γιατί και έμπειρες γυναίκες δυστυχώς μπορούν να πέσουν θύματα και πέφτουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Δεν εφιστώ μόνο την προσοχή, απλά τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, είναι προφανές και λόγω του νεαρού της ηλικίας και του νεαρού της, του νου και της έλλειψης ωριμότητας και εμπειρίας. Αλλά αυτό αφορά όλες τις γυναίκες. Ναι. Καλό είναι.
0: Γιατί και καλό είναι αυτό που το είπατε και να το λέμε, όχι μόνο νέες γυναίκες, αλλά και έμπειρες γυναίκες μπορεί εύκολα να εμπλακούν σε τέτοιου είδους σχέσεις. Μάλιστα, να σας
2: ευχαριστώ. Είναι ένα φαινόμενο τέτοιο. Πρέπει όλοι να κάνουμε το δυνατό να προστατεύσουμε και τη γυναίκα και τα παιδιά και τον αδύναμο γενικά στην κοινωνία μας.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κονιτσιώτη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε πριν από λίγες ώρες το 2χρονο παιδί, το οποίο έπεσε το πρωί από μπαλκόνι στην Λούντα. Ο Ιάσον Ταυλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να διορθώσω, είναι ένα παιδάκι, ένα αγόρι 3 ετών.
0: Ένα αγοράκι 3 χρονών, ναι, έχεις δίκιο.
3: Ναι. Οι γονείς είναι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι μένουν μόνιμα εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το αγόρι κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, η οποία ήταν τοποθετημένη στο μπαλκόνι με τέτοιο τρόπο, για να μην, για να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλή το παιδί. Ωστόσο κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, έπεσε από ύψος 3,5 μέτρα στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου εκεί η σελιπόθυμη κατάσταση, οι γιατροί προσπάθησαν και το προσωπικό με αυταπάρνηση να το σταθεροποιήσουν. Έγινε αξιονική τομογραφία, όπου οι θεράποντες γιατροί αντιλήφθηκαν ότι έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε η άμεση διακομιδή του στην μονάδα δακτικής θεραπείας Πέδρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, όπως και έγινε. Μεταφέρθηκε λοιπόν με συνοδεία γιατρών με το ΕΚΑΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Όλοι ελπίζουν το παιδί αυτό να πάει καλά. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους γονείς. Συνέβη αυτό. Από εκεί πέρα γίναν ό,τι έπρεπε να γίνει έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει από το εδώ νοσοκομείο, αλλά και η μεταφορά του έγινε έγκαιρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον.

0: την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, η κατάθεση έχει γίνει της έφεσης.
1: Πριν από λίγο, Βίκη, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα του γραφείου του Εισαγγελέα Εφετών και κατέθεσαν αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Κωνσταντίνου Τσοζιώτη, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, όπου το περασμένο Ιανουάριο, 26 Ιανουαρίου, είχαμε την φωνική έκρηξη στην οποία χάθηκαν 5 εργαζόμενες από διαρροή προπανίου. Μια έκρηξη που οφείλονταν σε διαρροή προπανίου. Λοιπόν, να πούμε ότι αναμένεται, υπάρχει περιθώριο ενός μήνα για το αν θα ασκηθεί τελικά έφεση ή όχι στην απόφαση αυτή που έλαβε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων. Η απόφαση, η οποία είναι σε αντίθεση μάλιστα, να το σημειώσουμε, το σημείωσε και ο κύριος Πατούνας, ο συνήγορος των οικογενειών δύο θυμάτων, η οποία ελήφθη παρά την εισήγηση του εισαγγελέα ότι έπρεπε να παραταθεί η προφυλάκησή του, καθώς ο Κωνσταντίνος Τζοργιώτης γνώριζε τις παρατυπίες στο εργοστάσιο του εδώ και πολύ καιρό πριν να συμβεί το ατύχημα, το δυστύχημα, με συγχωρείτε, ενώ παράλληλα και ενώ σου ακόμα ήταν προφυλακισμένος, τέθηκαν σε λειτουργία τα εργοστάσια με τους κινδύνους να παραμένουν για τους εργαζόμενους. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα. Είναι μεταξύ των 5 γυναικών που χάθηκαν στην φωνική έκρηξη. Με δάκρυα στα μάτια μας έλεγε ότι είναι συγκλονισμένη από την χθεσινή απόφαση και θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο, ζητούν με κάθε τρόπο να αλλάξει. Μάλιστα, όταν τη ρωτήσαμε για τις δηλώσεις των συνηγόρων του κυρίου Τζοργιώτη, ότι θα σταθεί αρρωγός, στέκεται αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων και θα σταθεί και στο μέλλον, είπε ότι το μόνο που θέλουμε από αυτούς είναι να καταδικαστούν για το χαμό των δικών μας ανθρώπων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Ανοιχτά της Ύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με δύο επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες το ρεπορτάζ έχει Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Συνεγερμό σήμερα, το πρωί, όταν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή ενημερώθηκαν για τη βύθιση ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ύφνου, συγκεκριμένα ένα ναυτικό μίλι ανατολικά του νησιού, λόγω εισρωής υδάτων. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ρημούλκησης του πλοίου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας από Κάλυμνο προς Πέραμα. Στο επιβατικό επέβαιναν μόνο δύο άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από το ρημουλικό και είναι καλά και οι δύο στην υγεία τους. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνο σε ρήπανση θαλάσσιας περιοχής. Ωστόσο, στο σημείο μετέβησαν ένα αντιρρυπαντικό και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν και παραμένουν καλές, με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε αποσυμφόρηση οδηγεί το χώρος προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας μεταναστών στην Αγία Χανίων μετά την αύξηση στις αφίξεις που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Άλλωστε, μόνο την χθεσινή ημέρα είχαμε περισσότερα από 122 άτομα να φτάνουν στα Χανιά από την Γάβδο. Να συνδεθούμε εμείς με την ΕΡΤ Χανίων και τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά 194 άτομα επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικό πλοίο που έχει μισθωθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τον σκοπό αυτό, δηλαδή να αποσυμφορεί το νησί της Κρήτης από τις αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών και να τους διοχετεύει στα θεσμοθετημένα κέντρα που υπάρχουν είτε στην υπηρετική είτε στην νησιωτική χώρα. Στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας τώρα παραμένουν οι 122 διασωθέντες από τις 3 χθεσινές επιχειρήσεις που στήθηκαν. Συνολικά τα άτομα αυτά μαζί, ανάμεσά τους υπάρχουν και 5 γυναίκες και 2 ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν από τα νότια της Γάβδου και της Κρήτης στην Αγιά, στον εκθεσιακό χώρο, τον πρώην εκθεσιακό χώρο, όπου λειτουργεί η προσωρινή δομή πρώτης φιλοξενίας και υποδοχής. Είναι, αναμένεται και εκείνοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, ενώ δεν σταματάνε οι ροές. Δυστυχώς είχαμε και άλλες διασώσεις νωρίτερα σε Καλούς, Λιμένες και Ιεράπετρα σήμερα πια, όπου 86 άτομα διασώθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και έχουν φτάσει στις πρόχειρες προσωρινές δομές στην Ηπειρωτική Κρήτη. Συνολικά πάντως από τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην Κρήτη από την πρώτη μέρα του έτους του 2026 έχουν φτάσει περισσότεροι από 13.000 μετανάστες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης προέκυψε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
4: Σοβαρό είναι το πρόβλημα λοιπόν στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης, Βίκη, το οποίο προέκυψε μετά από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες την περασμένη Πέμπτη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα, ωστόσο, Βίκη, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και παραμένει εκτός λειτουργίας. Ως προσωρινή λύση, διατέθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Δυτικής Μάνης ΓΕΑ, αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Τώρα η εθελοντική ομάδα ΙΓΕΑ, η οποία έκανε γνωστό και το συγκεκριμένο πρόβλημα, απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο. Όπως επισημαίνει η Βίκη, το Κέντρο Υγείας καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή με μόνιμους κατοίκους, αρκετές ηλικιωμένους, αλλά και χιλιάδες επισκέπτες, καθότι βρισκόμαστε στην τουριστική περίοδο. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι στα επίγοντα περιστατικά η ταχύτητα της διακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ας ελπίσουμε να εισακουστεί το συντομότερο, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν πρέπει να μείνει καθόλου χωρίς υγειονομική κάλυψη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι στο πλαίσιο των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων σε Μακεδονία και Θράκη. Σε καθημερινή βάση γίνονται επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, υπουργών, υφυπουργών. Είχαμε λοιπόν χθες στην Κομωτινή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε επαφές με τα τοπικά στελέχη και βέβαια μεταξύ άλλων έκανε και τα εγγένεια της δομής του Αγίου Λουκά στις εγκαταστάσεις τεχνητού νεφρού του κυρίου Χαράρεπου Δημητριάδη, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σύμπραξης της ΑΜΚΙ Άγιος Λουκάς και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Διακριμένα εντός της δομής θα φιλοξενούνται από το πρωί στο βράδυ άτομα που πάσχουν από άνοια και την νόσο Αλτσάιμερ, προκειμένου να απασχολούνται δημιουργικά και θεραπευτικά και να υπάρχει ανακούφιση στο οικογενειακό περιβάλλον και στους φροντιστές τους. Τη συγκεκριμένη δομή τη χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας για να παρέχεται δωρεάν η συγκεκριμένη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα. Ο κ. Γεωργιάδη στάθηκε και στο νέο νοσοκομείο, που όλα δείχνουν πως, στο νέο νοσοκομείο Κομωτινής, που όλα δείχνουν πως στα τέλη του 2026 θα είναι έτοιμο, με τους εντατικούς ρυθμούς που υλοποιείται το έργο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στάθηκε στον εξοπλισμό των κέντρων υγείας του Νομού Ροδότης που πρόσφατα ανακαινίστηκαν, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει πρόνοια από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη με επιπλέον ασθενοφόρο του παραλιακού μετόπου, κάτι που είχε αναφέρει και σε προσωπική της επιστολή και η πρόεδρος της ΔΕΠ, η κυρία Βούλα Ελευθεριάδη, η οποία συνοδεύει όλους τους υπουργούς και εξυπουργούς που έρχονται στη Ροδότη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ο 33χρονος Νίκος Μελάς είναι ο νέος δήμαρχος Φούρνων μετά την εκλογή του χθες από το Δημοτικό Συνδυασμό του εκλειπώντος Δημάρχου Δημήτρη Καρύδη. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
6: Νίκη, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία μόλις 33 ετών, ο Νίκος Μελάς αναλαμβάνει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου των Φούρνων, καλούμενος να συνεχίσει την αυτοδιοικητική πορεία που χάραξαν δύο δήμαρχοι με σημαντική παρουσία στα κοινά, ο αείμνηστος Ιωάννης Μαρούσης και ο Δημήτρης Καρύδης. Ο νέος δήμαρχος έχει ήδη αποκτήσει όμως εμπειρία από τη συμμετοχή του στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος ήταν αντιδήμαρχος, αλλά από τα πρώτα του βήματα στα κοινά είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και να μαθητεύσει δίπλα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους με μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας των Φούρνων, με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και διαρκή παρουσία δίπλα στους κατοίκους. Ο Νίκος Μελάς καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Τώρα, ο δυναμισμός της νεαρής του ηλικία, το όραμα για τον τόπο του και η αγάπη του για τους Φούρνους αποτελούν τα βασικά εφόδια. Το από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ανασκουμποθεί, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία βεβαίως έχουν δρομολογηθεί, αλλά ζητούν να τελειώσουν πολύ γρήγορα για να συνεχίσει η ανάπτυξη στους Φούρνους. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τα ευχάριστα της μεγάλης επισκεψιμότητας Τούρκων επισκεπτών στην Αλεξανδρούπολη έρχεται η επόμενη είδηση. Μία κοπέλα ήρθε για διακοπές, ερωτεύτηκε τον Έλληνα που την εξυπηρέτησε στο παραλιακό μαγαζί και σε λίγες μέρες τον παντρεύεται. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας και Μαρία, αναρωτιέμαι, μέσα σε μία εβδομάδα αποφάσισε ότι είναι ο άντρας της ζωής της?
7: Όχι, Δίκη μου,
0: είπα
7: όχι. Πάντως είναι αυτό που λέμε, έτσι για να θυμίσουμε λίγο από τις ειδήσεις που μας κάνουν λίγο να αλλάζουμε διάθεση, είναι αυτό που λέμε ότι ο έρωτας καταργεί σύνορα πολιτικές και ενώνει ζωές. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια εδώ στην περιοχή μας έχει αναπτυχθεί αυτός ο δίευλος, ο καινούριος δίευλος επικοινωνίας με την Τουρκία, με μια μεγάλη, όπως είπες πολύ σωστά, επισκεψιμότητα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη σε σταθερή βάση πια για τα Σαββατοκύριακά τους. Είναι πολλοί από αυτούς που το κάνουν. Ένα τέτοιο ταξίδι αναψυχής έκανε πριν από δύο χρόνια η Γιαμούρ από την Κωνσταντινούπολη, η οποία κάθισε να πάρει το κρασί της σε ένα παραδιακό μαγαζί της πόλης, όπου υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών ήταν ο Νίκος. Η αρχική γνωριμία δεν προμήνε αυτό που θα ακολουθούσε. Η σχέση ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Η Γιαμούρ ερχόταν πολύ συχνά από τη χώρα της και παρέμενε έτσι εδώ, γνωρίζοντας πια τον Νίκο ως τον σύντροφό της. Την περασμένη εβδομάδα που συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη σχέση τους, ο Νίκος μαζί με το κρασί, στο ίδιο καναπεδάκι που γνωρίστηκαν, της πρόσφερε το δαχτυλίδι μαζί με όλο το προσωπικό του μαγαζιού, έτσι που χειροκρότησαν αυτή την κίνηση, αυτή τη χειρονομία. Η έκπληξη μεγάλη. Τώρα γίνονται προετοιμασίες για την τέλεση του πολιτικού γάμου που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης στις επόμενες ημέρες. Εκείνη ξέρει λίγα τουρκικά, εκείνος λίγα τουρκικά, εκείνη λίγα ελληνικά και συνεννοούνται. Δεν γνωρίζουμε που θα στήσουν δηλαδή, το σπιτικό τους προς το παρόν. Αυτό όμως που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι τέτοιου είδους σχέσεις θα δημιουργούνται πολλές πια από τώρα και στο εξής, όπως και οι σχέσεις οι φιλικές, οι επαγγελματικές που ήδη άρχισαν να αναπτύσσονται με Τούρκους και Έλληνες πολίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου για τον σχεδιασμό δημιουργίας αδανιοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση Φουσκές στον Μοχό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου είπε ομόφωνα όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις από την εξόρυξη, τις πιθανές ανατινάξεις, τη σκόνη και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Η Φανή Καλαθάκη από την Έρθει Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε λοιπόν για ένα λατομείο στο οποίο θα εναποτίθενται τα μπάζα. Αυτός είναι ο δανειοθάλαμος αδρανών υλικών. Μπάζα από την κατασκευή του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, Βίκη. Από τα διάφορα τεχνικά έργα, τη σύραγγα, την οδόστρωση κτλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου απέρριψε χθες ομόφωνα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις γειτονικές περιοχές και τον τουρισμό φυσικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εξόρυξη, από τις δονήσεις και τις ανατινάξεις, καθώς η προτινόμενη θέση βρίσκεται κοντά το φράγμα, όπως το λέμε, δίπλα σε έναν χιτά, σε οικισμούς και τουριστικές περιοχές, αλλά και σε σημαντικά βυζαντινά μνημεία. Εκφράζεται ανησυχία και για την ορνηθοπανίδα της περιοχής και για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Αντιδράσεις καταγράφονται και από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, που ζητά να σταματήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις μακριά από περιβαλλοντικές και τουριστικές περιοχές. Όπως υποστηρίζει, η λειτουργία μιας τέτοιας δραστηριότητας σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιόμετρων από τη Σταλίδα, που είναι μια τουριστική περιοχή με μεγάλη κίνηση, θα προκαλέσει χορύπανση, σκόνη, κραδασμούς και επιβάρυνση στο τουριστικό προϊόν. Και βέβαια εκφράζεται και ανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω της γυτνίασης της προτινόμενης θέσης με ένα σημείο που ενώνονται τρία ρέματα. Την ίδια ώρα κάτοικοι και φορείς προετοιμάζουν περαιτέρω κινητοποιήσεις και εξετάζουν ακόμα και προσφυγές στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποτραπεί η χωροθέτηση αυτού του λατομείου για τη χρήση αυτή στην περιοχή αυτή η δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνελήφθη στην κλητορία Άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας. Ο κατηγορούμενος με τη χρήση κυνηγητικού όπλου θανάτωσε ένα σκύλο σε περιοχή της κλητορίας και διέφυγε με το αυτοκίνητο. Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό ζωοκτονίας, κακοποίηση ζώου και θανάτωσης έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, όπως είπες, το περιστατικό έγινε χθες στο παλιτέρο της Κλητορίας. Είναι μια περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων. Ένας αδέσποτος σκύλος λοιπόν έπεσε νεκρός από πυροβολισμό και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αστυνομία και τακτοποίησε, ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη, ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να πυροβόλησε με το κυνηγετικό του όπλο και να θανάτωσε έναν αδέσποτο σκύλο εκεί στην περιοχή του Πλανητέρου. Και αμέσως μετά φέρεται να απομακρύνθηκε πολύ πολύ γρήγορα από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί λοιπόν τι έκαναν, συνέλεξαν τα στοιχεία, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ιδίου. Ο ίδιος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Κλητορίας και εκεί συνελήφθη. Κατόπιν οι αστυνομικοί έκαναν και έρευνα στο αυτοκίνητό του, βρήκαν τρία κυνηγετικά όπλα που κατασχέθηκαν, τα οποία βέβαια κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος. Βρήκαν φυσίγγια και μία θήκη του όπλου και βέβαια η αμέσως μετά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προοδικών αχαΐας προκειμένου να δώσει τα στοιχεία που θα χρειαστεί οι αρχές. Την προανάκριση, να σας πω για την υπόθεση αυτή, έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κλητορίας και θα θυμηθούμε ότι δεν είναι λίγες οι μέρες που πέρασαν που είχαμε θανατώσει ζώων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Στο Αγρίνιο είχαμε, στα Καλάβρητα πάλι επίσης και βέβαια και στην περιοχή των Ιωνίων νήσων, όπως στη Ζάκυνθο που είχαμε θανατώσει ζώων. Είναι ένα ακόμη περιστατικό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία για την παραγωγή και την τιμή του καλαμποκιού στην Ηλία. Φέτος μάλιστα τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι. Και ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καλλιεργητική χρονιά εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τους καλαμποκοπαραγωγούς της Ηλίας, καθώς η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η αβεβαιότητα γύρω από την τιμή του προϊόντος και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το ΟΣΔΕ δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο για τους αγρότες της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλαμποκοπαραγωγών της Ηλίας, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο, τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρσι. Και αυτό αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των παραγωγών απέναντι σε μια καλλιέργεια που παρουσιάζει αυξημένο κόστος παραγωγής και αβέβαιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, γιατί οι καλλιεργητές έχουν ήδη υπομειστεί το κόστος παραγωγής, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν σε ποια τιμή θα διαθέσουν το προϊόν τους, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία για το κατά πόσο θα καταφέρουν να καλύψουν ακόμη και τα έξοδά τους. Ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτή η κατάσταση, όπως λένε, τα επόμενα χρόνια, και ζητούν παράλληλα να υπάρξουν άμεσα λύσεις τόσο στα προβλήματα που αφορούν το ΟΣΔΕ, όσο και όσον αφορά την αγορά του προϊόντος και την προώθησή του στην καλύτερη δυνατή τιμή. Την ίδια ώρα απευθύνουν έκκληση προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό των Λεχινών να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό τιμής για το καλαμπόκι, καθώς η συγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές της Ηλίας, αλλά κινείται, όπως είπαμε και στην αρχή, σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Από χθες λοιπόν και μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μάλιστα κάθε χρόνο. Εμείς να πάμε στην Αρτρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δήλωση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στις κατατόπους διευθύνσεις της αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο gov.gr. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση από 1η Σεπτέμβρη, από χθες δηλαδή, έως 20 Οκτώβρη, ενδέχεται να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο εφόσον συμπεριληφθούν στο δείγμα που αποστείλει το Υπουργείο. Αν όμως οι δηλώσεις κατατεθούν από τις 21 Οκτώβρη ως τις 20 Νοέμβρη, ο επιτόπιος έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλους τους μελισσοκόμους. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και διευκολύνει τη συμμετοχή των παραγωγών στα διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην αφήσουν διαδικασία για το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο ο επιτόπιος έλεγχος καθίσταται υποχρεωτικός. Αν παρέλθει ένα έτος από την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία χωρίς να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση, ο μελισσοκόμος χάνει σειρά δικαιωμάτων όπως η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης του αγροτικού και μελισσοκομικού τομέα, η ασφάλιση και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση επιβολής κλινιατρικών μέτρων εξυγίανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με λιγότερους μαθητές, 6 κλειστές σχολικές μονάδες και σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό, αρχίζει η νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Ελένη Μανώλη μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μαγνησίας, ο κύριος Πολίζος, η υπογεννητικότητα αποτυπώνεται πλέον με σαφή τρόπο στα σχολεία του νομού, στα δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και ακόμα 161 στην ειδική αγωγή. Στα νηπιαγωγεία 2.468 παιδιά και 27 στην ειδική. Υπάρχει αισθητή μείωση, είπε, του μαθητικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κλείνουν σχολικές μονάδες, χάνονται οργανικές θέσεις και μειώνεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των σχολείων. Λόγω έλλειψης τώρα μαθητών έχουν κλείσει 4 δημοτικά σχολεία, στον Πλάτανο, τη Βρύνα, τη Μακρυράχη και το Πουή, καθώς και τα νηπιαγωγεία στο Κρόκιο και το Περίβλεπτο. Ο κ. Πολίδος απέδωσε αυτή την εξέλιξη κυρίως στην υπογεννητικότητα αλλά και στην αποχώρηση οικογενειών μεταναστών, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ενίσχυαν το μαθητικό δυναμικό. Οι νέοι άνθρωποι, λέει, λόγω των οικονομικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν γεννούν παιδιά. Παράλληλα, πολλοί μετανάστες έχουν φύγει από την Ελλάδα. Τώρα, έγινε αναφορά και στις σχολικές υποδομές. Στις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, που ανοίγουν τα σχολεία, αναμένεται να εγκαινιαστεί στη Νέα Ιωνία μια νέα σχολική μονάδα, στην οποία θα στεγαστούν το 14ο και το 15ο νηπιαγωγείο, ενώ σχεδιάζεται ακόμα ένα νηπιαγωγείο στην περιοχή. Παρά όμως αυτή τη θετική εξέλιξη, εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές αίθουσες μέσα σε κοντέινερ στο πρώτο, το τρίτο και το ένατο δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας. Δεν επιτρέπεται βέβαια στην εποχή μας να έχουμε κοντέινερ, όπως είπε και ο κύριος Πολίδης, είναι απαράδεκτο. Οι συνθήκες είναι δύσκολες τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι, αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Όπως είπε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και συνδέεται κυρίως με την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κενά των εκπαιδευτικών, τοποθετήθηκαν 51. Από τους 70 αναπληρωτές που ζητήθηκαν δηλαδή, τοποθετήθηκαν 51. Στην ειδική αγωγή καλύφθηκαν 134 από περίπου 180 θέσεις, ενώ στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό τοποθετήθηκαν 73 από τους 100 που είχαν ζητηθεί. Καλύφθηκαν και οι 30 θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Η πρώτη φάση των προσλήψεων λοιπόν κάλυψε περίπου 70 με 75% των αναγκών. Περισσότερο όμως ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων, καθώς στο μεταξύ δημιουργούνται νέα κενά από άδειες κοίησης, ανατροφής, αλλά και προβλήματα υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα ενάντια στις συγχωνεύσεις, στις υποβαθμίσεις και την πολιτική που χτυπά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τάσεται ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, που καλεί μάλιστα εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, Πέμπτη, στη 1 μετά το μεσημέρι, έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και πρέπει να πούμε ότι ανάλογες κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν και από στα γειτονικά νησιά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, αφού από κοινού υπογράφεται η ανακοίνωση από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Λίμνου, Σάμου και Ικαρίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου στα θέματα της παιδείας δεν είναι διαφορετική από αυτή που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα, μια υλοποίηση μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει, τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις ανάγκες των σχολείων με τη λογική της εξοικονόμησης πόρων. Ένας τρόπος από αυτό είναι να εφαρμόζεται αυστηρά το προεδρικό διάταγμα που έχει να κάνει με 25 μαθητές στα δημοτικά σχολεία, σε κάθε τμήμα. Στη Χίο έχει προχωρήσει η συγχώνευση τμήματων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βραντάδου και 10ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτή είναι η κύρια οι γονείς που αναμένεται να βρεθούν αύριο σε αυτή την κινητοποίηση, όπως είχαν κάνει λίγες μέρες πριν. Ενώ σημειώνεται επίσης ότι κάτω από την πίεση του Συλλόγου Γονιών και Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στη Σάμο, είχαμε ακύρωση υποβαθμίσεων σε 2 τουλάχιστον σχολεία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αυτό που ζητούν οι εκπαιδευτικοί στο Βόρειο Αιγαίο είναι να εφαρμοστεί μια τέτοια είδους πολιτική όπου στην ουσία να έχουμε 20 μαθητές ανά τμήμα στα δημοτικά και 15 μαθητές ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε και καταργήσεις τμήματων να μην υπάρχουν, αλλά παράλληλα να μπορούν και καλύτερα να γίνονται τα μαθήματα, σημειώνοντας ότι δεν είναι απλά αριθμοί μαθητές, είναι άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή από τους εκπαιδευτικούς. Αύριο λοιπόν έχουμε αυτή την κινητοποίηση, πριν πάμε και στο άνοιγμα του σχολείου και να δούμε τη στάση που θα κρατήσει από την πλευρά της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας βρέθηκε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την παράδοση έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και την αποκατάσταση της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
1: Ναι, ενισχύεται η προστασία και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων με την απόδοση σημαντικών έργων που αφορούν την αποκατάσταση της Βασιλικής Β' και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας γενικότερα του χώρου. Κατά την παρουσία της χθες στους Φιλίππους, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι οι Φίλιππι δεν αποτελούν απλώς ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά η σημασία του ξεπερνά τα όρια της περιφέρειας και της ίδιας της χώρας, καθώς πλέον είναι ένα εγγεγραμμένο στοιχείο στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα έργα στους Φιλίππους από τη μία πλευρά προστατεύουν ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις σύγχρονες απειλές, ενώ την ίδια στιγμή βοηθούν να αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία μιας πόλης που εξακολουθεί να δίνει νέα στοιχεία για το παρελθόν της. Η κυρία Μενδώνη παρέδωσε και το νέο χώρο πολιτισμού Πύλη 12 και τα έργα αποκατάστασης του τριγωνικού πύργου και του μεταπυργίου της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλης, μια επένδυση 1,26 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται και για δύο κτίρια που αποκαταστάθηκαν στο κέντρο της Καβάλας, δίπλα στις Καμάρες. Το ένα θα φιλοξενήσει το ανοιχτό κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλας. Και το δεύτερο κτίριο θα είναι υπό τη διαχείριση του Δήμου Καβάλας και θα φιλοξενεί καλλιτεχνικά δρόμενα, εκθέσεις, εκδηλώσεις και λειτουργία του Κέντρου Διαβίωσης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Διασύνδεσης των Πολιτών Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στα χέρια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας και επίσημα πλέον με υπουργική απόφαση περνούν οι εγκαταστάσεις του συνολικής έκτασης πάνω από 7.115 τετραγωνικών μέτρων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, δηλώνει ο πρόεδρος του ομίλου για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, και η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η αδειοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του ναυτικού αθλητικού ομίλου Κέρκυρας, που δίνει έτσι μια λύση σε μια πολυετή εκκρεμότητα για τον ιστορικό όμιλο. Η απόφαση αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 7.115 τετραγωνικών, που περιλαμβάνει τις εφιστάμενες κτηριακές και λιμενικές υποδομές του ομίλου. Για την παραχώρηση τώρα της συνολικής έκτασης υπάρχει επίσης αντάλλαγμα χρήσης που θα καταβάλει ο ΝΑΟΚ για την πρώτη πενταετία και έχει καθοριστεί στο ποσό των 22.314 ευρώ. Να σημειωθεί, πριν από 9 μήνες είχε παραχωρηθεί το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα η παραχώρηση των εγκαταστάσεων που ήδη χρησιμοποιεί τώρα ο ΝΑΟΚ. Την ανακοίνωση έκανε ο Υφυπουργός Ισβητικής Πολιτικής, ο κ. Στεφάνος Νίκας, επισημένοντας ότι η πολυετής προσπάθεια ολοκληρώνεται θετικά και ο όμιλος τώρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο Γιώργος Δημουλίδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνει πως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθεια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας. Να πούμε ότι ο ΝΑΟΚ με τη σημερινή του μορφή ιδρύθηκε το 1935 στην Κέρκυρα, με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση των ναυτικών αθλημάτων και των δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Και από τότε μέχρι σήμερα εμφανίζει αδιάλειπτη, ζωντανή και μια αξιοσημείωτη παρουσία στα ελληνικά και στα διεθνή ναυταθλητικά δρόμενα με πολλές διακρίσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν αγρότες από όλη την Ελλάδα το Σάββατο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν έχει επιληθεί τίποτα από όσα μας κρατούσαν στους δρόμους για περισσότερες από 50 ημέρες, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, Κώστας Στέφης. Ας τον ακούσουμε.
1: Προγραμματίζουμε ένα συλλαλητήριο κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης των Εγγενείων. Έχει καθοριστεί στις 5 η ώρα στο Λευκό Πύργο θα γίνει ένα αγροτικό συλλαλητήριο και ο λόγος αυτής της συγκέντρωσης είναι για να επιδείξουμε πως δεν έχει επιληθεί τίποτα από όλα αυτά που μας κράτησαν στο δρόμο για περισσότερους 50 μέρες. Η κυβέρνηση παίζει μαζί μας. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι πολύ πιο δύσκολη και χειρότερη από ό,τι ήταν τον περασμένο χειμώνα. Και είναι ένα τελευταίο καμπανάκι που χτυπάμε στην κυβέρνηση ότι αν θέλει να υπάρχει αύριο στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να σκέψει πραγματικά το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα που έχουμε και να δώσει ουσιαστικές και πραγματικές λύσεις αυτά. Είναι επαναλλαδικό το συλλαλητήριο. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια επαναλλαδική σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν από πολλές περιοχές της χώρας αντιπρόσωποι. Όλοι ήταν σύμφωνοι με το να γίνει ένα συλλαλητήριο, γιατί όλες οι περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με διαφορετικό όνομα. Ανακαλλιέργεια εννοώ. Πώς θα πληρωθούμε στις 30 Εντεκάτου, όταν έχουμε ήδη 2 Σεπτεμβρίου και δεν έχει κατατεθεί ούτε μία δήλωση ΟΣΔΕ? Πληρωνόμασταν τέλη Οκτωβρίου και τέλη Δεκεμβρίου οι δύο δόσεις της βασικής ενίσχυσης, όσα είναι αυτά, όσα παίρνουν από αυτά, όταν οι δηλώσεις έκλειναν μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο, τελείωναν. Αυτά που λένε δεν όχι είναι αδύνατο να γίνει, δεν προλαβαίνεις με κανένα όπωσο και να τα βάλεις κάτω τα πράγματα, δεν προλαβαίνουν να γίνουν πάνω από 500.000 δηλώσεις για να είμαστε ξεπληρωμένοι μέχρι τις 30 Εντεκάτου. Παρά αυτά, υπάρχουν και πάνω από 150.000 συνάδελφοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι από παλιές υποχρεώσεις. Αυτά δεν τα αναφέρουν καν. Ένα άλλο που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή μας που έγινε, μας έδωσαν επιτέλους μια αποζημίωση για το ρύζι, το οποίο προϊόν ήταν στη χειρότερη χρονιά του διαχρονικά. Πήραμε 70 ευρώ το στρέμμα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 35 ιδιαίτερο επαγγελματίες. Και φάνηκε για ποιο λόγο πάσχιζαν να πάνε με fast track διαδικασίες αντί να εξηγιάνουν τον νοπικηπέ να πάει στην ΑΔΕ. Πριν πληρωθούμε, πριν μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, η ΑΔΕ συμψήφισε μη λήξη πρόθεσμες οφειλές όλων των παραγωγών και τα παρακράτησε όλα.
0: Να πάμε τώρα σε μια νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πρόσφατη παρόμοια υπόθεση και την οποία αποκάλυψαν τα στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μιλάμε για μια ηλεκτρονική απάτη που συνέβη στην Κρήτη και έκαναν φτερά 500.000 ευρώ από λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Μπέλα Δοθεριού, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και τα ευρήματα της έρευνας, από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου Δήμου της Κρήτης μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά μέσω ιστότοπου που προσομοιάζει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας. Τα χρήματα στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 6 ημερών και κατά κύριο λόγο τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Και τότε οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, πρακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη δυσκολότερη ανίχνευση και τον κατακερματισμό των χρηματικών ροών. Στην προηγούμενη υπόθεση, μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι έρευνες για την νέα υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Σε έναν αγώνα δρόμου για την απόκτηση ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος βρίσκεται το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου, καθώς το υπάρχον όχημα είναι πλέον παλιό. Μάλιστα, η ανάγκη για ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων έγινε ακόμη πιο έντονη μετά και τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πολύ σωστά, Βίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας συγκέντρωσης των χρημάτων που απαιτούνται. Οι εθελοντές προχωρούν σε μία σειρά από δράσεις οικονομικής ενίσχυσης. Μία από αυτές είναι και η δημοπρασία ενός έργου τέχνης που προσφέρει ένας νορβηγός καλλιτέχνης, ο οποίος δημιούργησε έναν πίνακα ζωγραφικής και αποφάσισε να τον διαθέσει για δημοπρασία με τα έσοδα να διατίθενται στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου και στην προσπάθεια αγοράς ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο κεντρικό καφενείο του χωριού, όπου παράλληλα θα φιλοξενηθεί και η έκθεση έργων του καλλιτέχνη. Το κλιμάκιο, να σου πω ότι έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται, όπως χοροσπερίδες. Ενώ οι εθελοντές, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, απευθύνουν έκκληση και προς την περιφέρεια να σταθεί αρρωγός στην προσπάθειά τους και να συμβάλλει στην ενίσχυση του κλιμακίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για τον νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής που θα συνδεθεί με την έρευνα, την καινοτομία και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχαν χθες στην Πανεπιστημίου Πόλης της ΕΠ Κοζάνης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης με τις Πριτανικές Αρχές. Εκεί δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου. Ήδη υποβλήθηκε το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου και η έγκρισή του αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον υπερυπολογιστή, το κτίριο που θα τον φιλοξενήσει, το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ειδικότερα οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αγορά του νέου υπερυπολογιστή επένδυσης 38 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Ο νέος υπερυπολογιστής θα είναι βελτιστοποιημένος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με στόχο μέσα στο 2027 να έχουν προχωρήσει τόσο η νέα υπολογιστική υποδομή όσο και η διαμόρφωση του κτηρίου. Η επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας χτίζεται τώρα με έργα που φέρνουν τεχνολογία, έρευνα και επενδύσεις στην περιοχή, ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και τόνισε ότι αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει ευκαιρία για νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και καλύτερες προοπτικές για την τοπική κοινωνία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν στις 4 το απόγευμα κάτοικοι και επισκέπτες της Αμοθράκης στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη διοργάνωση του Free Earth Festival στο νησί σε 2 περιόδους, από 3 έως 6 και από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Δήμαρχος Αμοθράκης, Θανάσης Βίτσας, εξήγησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε άδεια για να γίνει το φεστιβάλ, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι διοργανωτές ακόμη και χωρίς τη σχετική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια διοργάνωση έχουν γίνει ήδη συλλήψεις στην Ασπροβάλτα για ηχορύπανση μετά από καταγγελίες. Ας ακούσουμε τον κύριο Βίτσα.
1: Στις 28 Αυγούστου, την Παρασκευή το απόγευμα, πήραμε μία αίτηση που μας ζητούσε για την επιχορήγηση άδειας παράστασης για δύο μουσικά κομμάτια. Αμέσως συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την Κυριακή, έγινε η συνεδρία την Κυριακή. Αξιολογήσαμε την κατάσταση. Δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις, δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν μπορεί ως εκ τούτου να χορηγηθεί άδεια. Αυτή είναι η απόφασή μας. Και από εκεί και πέρα αυτό διαβάστηκε στις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Τι να σας πω. Δηλαδή, λογικά δεν πρέπει να γίνει, γιατί δεν υπάρχει η απαραίτητη άδεια. Ξέρουμε είναι ότι έχουν μισθωθεί ιδιωτικές εκτάσεις. Έχω ενημερωθεί, είχα επαφές με τον Δήμαρχο. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες ουσιώδεις διαφορές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ασποβάλτας, υπήρχε μισθωμένο κάμπινγκ που ανήκει στην εταιρεία κινητού δημοσίου. Κάμπινγκ, περιφραγμένο κτλ. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή, μια περίπτωση και στην άλλη. Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουν γίνει. Έχουν γίνει 2001, 2 και 3 και ξαναγίνει το 2011.
0: Οι βάκχες του Ευρυπίδη με ζωντανή μουσική από τους Tiger Lilies παρουσιάζονται σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία διεθνής σκηνική προσέγγιση στις βάκχες του Ευρυπίδη φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, η παράσταση αποτελεί στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ της Βουλγαρίας, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρτεφ. Τη διασκευή υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Μάρτιν Ζακ, ιδρυτής και τραγουδιστής του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies. Τα μέλη του συγκροτήματος ερμηνεύουν τη μουσική ζωντανά επί σκηνής και συμμετέχουν στη δράση ως σκοτεινοί τροβαδούροι που αναδύονται από το διονυσιακό σύμπαν. Ο Γκάρτεφ αντιμετωπίζει την τραγωδία ως δοκιμασία των ορίων της κοινωνικής τάξης και των θεσμών απέναντι στην αποσταθεροποιητική δύναμη του Διονύσου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ανορθολογικό στοιχείο, στον έλεγχο και στην έκσταση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιδιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε Δυτική Στερεά, Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες θα φτάσει αύριο μέχρι τους 30 βαθμούς, ενώ Θεσσαλία και στα νησιά του Ιωνίου θα φτάσουν μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
1: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
1: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά.
0: Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
1: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Από τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής, στις πολιτικές συγκρούσεις για την οικονομία και από εκεί στις εξελίξεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το ΑΕΝΑΟΝ ως ένα εργορόσημο για το παραλιακό μέτωπο την ώρα που η ανταϋπαράθεση με το ΠΑΣΟ και το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει και στο διεθνές πεδίο η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι νέες εξελίξεις στα στενά του Ορμούς επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την ασφάλεια, την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων στο Φαλερικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πάρκο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνοντας ότι αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Πανθρακοποίησης των Νήσων. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Στη ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων ψήφισαν παρόν 169 και υπέρ 119. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Για λογική δεν πληρώνω κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ Κώστας

0: Σουκαλάς τον κατηγόρησε για ψέματα και προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία μετά τη δολοφονία σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στην Κολονία. 5 λιγνητικές μονάδες τέθηκαν εκτός δικτύου. Πρόκειται για το δεύτερο ύποπτο περιστατικό σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες. Και έφεση από τους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής έκρηξης στην Μπισκότο βιομηχανία Βιολάντα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους δημοσιογράφους του Earth News. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις υπογραφές οι οποίες έπεσαν για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Παργουαϊνών στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που παρέμενε σε κρεμότητα για δεκαετίες. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας της Αττικής, τονίζοντας ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και τους επόμενους ευρωπαϊκούς. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί σε 2,5 χρόνια από τώρα με χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ, 742 στρέμματα, αθλητικές υποδομές για τους πολίτες, σημεία παιχνιδιού για τα παιδιά, γήπεδα, ποδηλατοδρόμιο, αλλά και διαφύλαξη του τοπικού υδροβιοτόπου. Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων τόνισε και έστειλε και ένα μήνυμα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι τα επόμενα 4 χρόνια πρέπει να είναι ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης, επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι η πιο ισχυρή σφραγίδα για διαβατήριο αξιοπιστίας, το οποίο αναφέρομαι και εγώ πολλές φορές, είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Μεταξύ άλλων, από την πλευρά του κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τα όσα χρειάστηκε να γίνουν για να ξεκολλήσει το έργο, καθώς όπως είπε, ήταν κολλημένο και βουτυγμένο στην βιογραφειοκρατία τα τελευταία 60 χρόνια.
0: Και αναμένουμε φυσικά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε και ο Πρωθυπουργός Μίλτο θα εξειδικεύσει όλες αυτές τις εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα υποδομής. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα υποδομής.
2: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται. Και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει, και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
0: Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην ομιλία του τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου.
3: Τα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Θα μείνουμε όμως στα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς υψηλούς τόνους κινείται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φόρο ελαφρύνσης εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της εξαγγελίες λεφτά από μονόπολη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, διαμηνώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Συνδεόμαστε ξανά με το Μίλτο Σακελάρη.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φόρο ελαφρύνσης που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη κληθής, να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
0: Και να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Θα έχουμε μειώσεις, ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζει το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά, ναι, από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
6: θα
5: από
6: και αυτά
5: το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
0: Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις από το στόμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σηκώνει λοιπόν το γάντι με αφορμή τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα λεφτά από μονόπολη. Ωστόσο, είχαμε πριν από λίγο και την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, γιατί και ο κύριος Τσουκαλάς Ευγενία βάζει τους τόνους και κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη για ψέματα. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και την Ευγενία Λούζου. Όπως σας είπα, είχαμε την άμεση απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη και να του καταλογίζει προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ που βέβαια ανεβάζει στροφές εν ώψη και της 3ης Σεπτέμβρη. Ήδη στην Κρήτη βρίσκονται τα περισσότερα από τα στελέχη με αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου θα έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε την Ευγενία Λούζο, αν μας ακούει. Ευγενία.
7: Βεβαίως ακούω, να καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν η κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσαμε τόσο στη χθεσινή συνέντευξη στο Μέγκα, όσο και στη σημερινή του στο Sky, επιμένει στη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν δάνεια, φόρους και εισφορές, ότι είναι κορόιδα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σουκαλάς, απαντά στον κ. Μαρινάκη, τονίζοντας ότι εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα fans και τους services, τον οποίο τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. γίνεται. Όπως σημειώνει μάλιστα Ντόνα, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκινάλ, ο κύριος Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος λέει στους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Δεν διάβασε την ομιλία, συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς, και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην 8η δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Αναρωτιέται ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας τον φιλαλήθη κύριο Μαρινάκη να πει με ποιον τρόπο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.
0: Τώρα, Ευγενία, καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζει τις ροφές και το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα φυσικά στη ΔΕΘ και τις επερχόμενες εκλογές. Επιλέγει λοιπόν την Κρήτη να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή και την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται απόψε στο Λασίθι και αύριο η ηγεσία αλλά και τα στελέχη του κόμματος θα βρεθούν στο Ηράκλειο για την κεντρική εκδήλωση.
7: Ναι, Ντόνα, έτσι ακριβώς. Επίποδος βρίσκονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος, με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη από χθες, στελέχοι και βουλευτές του κόμματος περιοδεύουν στους 4 νομούς, προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκη». Στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη εν ώψη της αυριανής επετείου. Αύριο Πέμπτη, ανήμερα της επετείου που προανέφερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Ντόνα, στην ομιλία του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται από άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος βεβαίως είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις φέρεται πως κάνουν την στασιμότητα της δημοσκοπικής βελόνας να κινείται κάπως σε σύγκριση με τα πανελλαδικά αυτά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω με αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αύριο 3 Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του Νίκου Ανδρουλάκη πριν τη ΔΕΘ, που εκεί ετοιμάζεται να δώσει μια άλλη μάχη.
0: Κινητικότητα υπάρχει φυσικά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με στελέχη του πυροσβεστικού σώματος,
7: όπου εξέφρασε τον την στήριξη του κόμματος στο δίκαιο, όπως είπε, αγώνα για τη μονιμοποίησή τους, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στον Περισσό με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τους γνωστούς εποχικούς πυροσβέστες. Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη λύση, που δεν είναι λύση, των συμβασιούχων με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την αντιπυρική περίοδο. Τόλισε ιδιαίτερα, Ντόνα, ο κύριος Κουτσούμπας, πως επανειλημμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει στη Βουλή ερωτήσεις και επερωτήσεις για τη μονιμοποίησή τους, ενώ σημείωσε πως στέκεται στο δίκαιο αίτημα των εποχικών πυροσβεστών που δεν μπόρεσαν το 2024 λόγω ορίου ηλικίας να ξαναμπούν στο πυροσβεστικό σώμα. Να σου πω τέλος
0: ότι...
7: Ναι. Ότι η Ομοσπονδία, όπως είπε, θα συνεχίσει τον αγώνα της με πάρα πολλές παρεμβάσεις.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απόψε όμως έχουμε και τα αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για την οικονομία. Τι να περιμένουμε, ποια θα είναι τα βασικά μέτρα, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι διτό. Δηλαδή, το πολιτικό πρόγραμμα, κυρίως όμως το οικονομικό. Βασικός πυλώνας αυτού του μοντέλου του οικονομικού θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που αντικαθιστά το Ταμείο Ανάκαμψης, και σύμφωνα με όσα υπάρχουν μέσα στην σαν πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει υπόσχεση, αυτό λένε τα στελέχη του κόμματος, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το σχέδιο λοιπόν είναι για την τετραετία 27 έως 30, μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια. Μόνιμα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια. Καθαρή δαπάνη 5,47 και διαθέσιμος χώρος 5,60. Μας έλεγαν μάλιστα χθες το πρωί τα στελέχη του κόμματος ότι ο κανόνας αυτού του σχεδίου, ο βασικός πυλώνας, είναι απλός. Δεν υπάρχει μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανακτιμάται κάθε χρόνο. Θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι η πρόταση συνολική που θα καταθέσει είναι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής οικονομίας και όχι μια διαφορετική υποσχεσιολογία. Μέλη να το δούμε, και όλα θα κρυθούν βεβαίως από σήμερα το απόγευμα. Να υπενθυμίσω ότι και στις 9 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα μετά, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
0: Και μένει να δούμε και σήμερα ποια πολιτικά πρόσωπα θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση.
6: Είναι πολύ συγκεκριμένα, νομίζω. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη. Θα είναι στο ακροατήριο της ομιλίας το Αλέξη Τσίπρα και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τη Θεσσαλονίκη που ήδη έχουν συνδράμει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια που θα σχηματιστούν. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά.
6: Μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
0: Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και στο αυριανό μαγκαζίνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Για να μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Βουλή, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη συζήτηση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενα Σακρίτα για την θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου. Η κόντρα κυβέρνηση και η ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία όμως, Ανδρέα Μαραθιά, δεν ανέδειξε την κυρία Κρήτα στην θέση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, λοιπόν, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας μεταφέρει το εκρηκτικό, θα έλεγα, κλίμα που παρακολουθήσαμε νωρίτερα στην Ολομέλεια, αλλά και όλο το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κυρία Έλενα Κρήτα, η μοναδική υποψήφια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, δεν εξελέγει τελικά στη θέση αυτή, καθώς τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ, αφού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, συν 5 ανεξάρτητη, σύνολο 169, ψήφισαν παρόν, ενώ τα υπέρ στην υποψηφιότητά της ήταν μόλις 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι θα παραμείνει κενή η θέση του 7ου Αντιπροέδρου στη Βουλή. Γεγονός το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε δεν έχει ξανασυμβεί, ιδιαίτερα όταν αφορά υποψηφιότητα από κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου. Και φυσικά γι' αυτό το γεγονός υπήρξε πολύ έντονη κριτική και θα έλεγα πολύ με επικριτική στάση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ανεξήγητη δυσανεξία στους θεσμούς και το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως είναι αδιανόητο να ζητείται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων προκειμένου να προταθεί ένα πρόσωπο για, για το Προεδρείο της Βουλή. Έκανε λόγο μάλιστα για ηθική και βιοντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, εξήγησε πως κατά το κανονισμό τα κόμματα αδύνανται να προτείνουν πρόσωπα και η Ολομέλεια είναι εκείνη που αποφασίζει, ενώ υπενθύμησε πως κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο τρία κόμματα, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Να σημειώσουμε ότι κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δοντονή, φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαιτίας αυτής της τάσης της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα υπάρχει αλλίωση στο συσχετισμό δυνάμεων, στη διάσκεψη των Προέδρων, κάτι που ενδεχομένως να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία στον ορισμό των
0: επιτεθειμένος τώρα όσον αφορά
8: των ανεξάρτητων αρχών που παραμένουν, οι θέσεις των οποίων παραμένουν κενές εδώ και αρκετούς μήνες.
0: Α, επομένως μένει κενή τώρα η θέση.
8: Η θέση της Αντιπροέδρου παραμένει κενή, αλλάζει και ο σχετισμός δυνάμεων ενδεχομένως υπέρ, υπέρ των τριών πέμπτων με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι θα μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά το ΠΑΣΟΚ να ορίσει, να ορίσει τους τρεις προέδρους της ανεξάρτητης αρχές, των οποίων οι διοικήσεις παραμένουν κενές, ακέφαλες μέχρι στιγμής. Και βέβαια εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Λουβωνής για μια ακόμη φορά υπενθύμησε τι έλεγε στο παρελθόν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών, ο οποίος σε βιβλίο του που ερμήνευε τα άρθρα του Συντάγματος εξηγούσε με πολύ καθαρό τρόπο, όπως είπε ο κ. Λουβωνής, ότι η κοινοβουλευτική παράβαση που θέλει τα κόμματα κυβερνώντα και αντιπολιτευόμενα να υπερψηφίζουν τους εκάστοτε προτινόμενους αντιπροέδρους είναι ζήτημα σεβασμού της μειοψηφίας.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε και από τον Ανδρέα Μαραθιά νωρίτερα, η συζήτηση, στη συζήτηση στην Ολομέλεια ανέβηκαν οι τόνοι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λογογιάδες συναξία στους θεσμούς, στην κυβερνητική πλευρά να απαντά ότι η διαδικασία προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και ότι κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να κρίνει τις υποψηφιότητες. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι ανέφεραν λοιπόν στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.
9: Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
10: Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση να επιτελήσει το ρόλο του αντιπρόεδρου Βουλής.
0: Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στην κόντρα Βερολίνου Μόσχας που έχει ξεσπάσει με την Γερμανία να κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να έχουμε νέες απόπειρες δουλευθέρα σε κρίσιμες υποδομές. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως στην συνέχεια με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Ωστόσο, αυτή η κόντρα περνά πλέον και στο ευρωπαϊκό τραπέζι, με την Ευρώπη να σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Νωρίτερα η Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεση στη Λειψία ενέργεια με χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ προαναγγέλλονται και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο Wicklow της Ιρλανδίας, όπου πραγματοποιείται και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ελληνική πλευρά να θέτει στο τραπέζι και την τουρκική προκλητικότητα. Σε μια λοιπόν κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με το ρωσικό αλλά και τον τουρκικό αναθεωρητισμό να προβληματίζουν την Ευρώπη, η Ελλάδα διαμηνεί ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου αλλά και της ασφάλειας των συμμάχων της. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Κατερίνα, καταρχήν, νεότερο τη σύνοδο όσον αφορά και τη στάση που διαμορφώνεται μεταξύ των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία. Πόσο σκληρή κιόλας αναμένεται να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από το Wicklow. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ αυστηρή απέναντι στη Μόσχα. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πολλές από τις νέες χώρες που έχουν ενταχθεί είναι, συνορεύουν με τη Ρωσία. Είναι εύλογο, όπως επίσης η προκλητικότητα και ο αναθεωρητισμός που έδειξε η Μόσχα προς τη Γερμανία. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη και σαφής και χθες με το μήνυμα του Πρωθυπουργού αλλά και σήμερα στέλνοντας μηνύματα κατά του αναθεωρητισμού με δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ενημερώνει αυτή την ώρα τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προκλητικότητα της Τουρκίας και για τις ενέργειές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι πάντα υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου και είναι πάντα με τον αμυνόμενο και βεβαίως θέτει το θέμα της αντιμετώπισης και κυρίως ζητά την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την επιθετικότητα.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Φρύσα, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
12: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
0: Στην ανάγκη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ακούσαμε ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βίκλο της Ιρλανδίας. Θέτει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ωστόσο, η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της σε συνέχεια λοιπόν της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης, αλλά και στον αποέχο βέβαια τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, προχώρησε σήμερα σε προκλητικές δηλώσεις καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, όπως είπα, από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αλλά περισσότερα για την τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, η Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
13: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, ο Τούρκος Πρόεδρος με την Αγγλική
0: Ελβίρα, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Μπορείς να πλησιάσεις λίγο στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
13: Έλεγα λοιπόν,
0: τώρα,
13: τώρα καλύτερα, ωραία. Κατά την επιστροφή του λοιπόν ο κύριος Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην αντοκορυφή του οργανισμού Σαρέντες Σαγκάι, σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για την αποστρατικοποίηση, για τον εξοπλισμό των νησιών, των ελληνικών νησιών, απάντησε χαρακτηριστικά: εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρούμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Ωστόσο, τόνισε πως η Τουρκία ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση και τις περισσότερες φορές δεν είδε αντίστοιχη ανταπόκριση από την Ελλάδα στην καλή πρόθεση της Τουρκίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Και συνόψησε λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτό το λαθασμένο δρόμο, όπως είπα χαρακτηριστικά, στο οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστατικοποιημένο καθεστώς.
0: Μένει να δούμε και την απάντηση της Αθήνας. Ελβίρα, να μείνουμε σε σένα όμως, γιατί δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται μέλη του πληρώματος και έχουμε και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
13: Ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτή τη φορά 18 μάλλον μίλια ανοιχτά της Σιλιβρίας στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις 3 και 4 το ξημέρωμα, δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία. Το ένα βυθίζεται μετά την σύγκρουση αυτή, που είναι ακόμα μυστηριώδης, να πούμε εδώ. Δεν έχουν εξηγήσει πως συνέβη, παρά τα βέβαια προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ασφαλείας των δύο εμπορικών πλοίων. Το ένα από τα δύο πλοία δεν φέρει μάλιστα ορατά ζημιές, ενώ το άλλο που βυθίστηκε, από το άλλο μάλλον αγνοούνται και τα 10 μέλη του πληρώματος, είναι σε εξέλιξη, όπως ακριβώς είπες, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της θάλασσας του Μαρμαρά. Δύο τουλάχιστον ελικόπτερα επιχειρούν, 12 σκάφη επίσης των τουρκικών αρχών στενίζουν την περιοχή για τα 10 αυτά μέλη. Δεν υπάρχουν νεότερα ούτε για τους λόγους του δυστυχήματος της σύγκρουσης, αλλά ούτε και για στην ζωή, αν βρίσκονται στη ζωή οι 10 άνθρωποι, έχει ξεκινήσει έρευνα και από την εισαγγελία της Λιβρίας για το συμβάν. Να προσθέσω επίσης, γιατί είναι μόνο θεματική η επικαιρότητα αυτές τις μέρες σχέση με τα ναυάγια, και για το ναυάγιο στην Κερίνια που αν θυμόμαστε την Κυριακή είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Κερίνιας στο ψευδοκράτος το φύλλο Τζέτ, ένα επιβατικό πλοίο αυτή τη φορά. Εντοπίσαν πριν από λίγο οι αρχές του ψευδοκράτους το κουφάρι του πλοίου. Να θυμίσουμε ότι αγνοούνται 20 άνθρωποι που κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν μέσα στο πλοίο την ώρα που αυτοκτιζόταν.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε όμως στα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, γιατί την ίδια ώρα έχουμε και σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγορεί το Κίεβο για κρατική τρομοκρατία. Η δήλωση τώρα του Ρώσου Προέδρου Έλενα Λεβίζου έρχεται και ως απάντηση στις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόουν έχουν καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς προηγήθηκε η δήλωση αυτή λοιπόν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των επιθέσεων, των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βεβαίως απαντά με επιθέσεις με drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος και είναι καθημερινές αυτές οι επιθέσεις με εκατοντάδες drones. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πρόθεση να βλάψει την αεροπλοεία, αλλά την εμπορική αεροπλοεία, αλλά ο εναέριος χώρος της Ρωσίας, όπως είπε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω αυτών των γεγονότων. Για να υπάρξει αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι αυτές οι δηλώσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, και είπε ότι η Ρωσία θα βρει τον τρόπο να απαντήσει. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Έχοντας πει αυτό όμως, λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν νέες σφοδρές ρωσικές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας για 7η συνεχόμενη νύχτα, και οι Ουκρανοί λένε ότι από την περασμένη Πέμπτη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 53 άνθρωποι μόνο στην περιοχή του Κιέβου.
0: Ο Ρώσος Πρόεδρος όμως έχει και ακόμα ένα ανοιχτό μέτωπο πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4,5 χρόνια. Αυτό με την Γερμανία, με το Βερολίνο, το οποίο ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόν με εκρηκτικά. Θυμίζουμε ότι εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αλλά είχαμε και νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες, Έλενα, προκαλούν ανησυχία στη Γερμανία.
14: Βεβαίως, και όλο αυτό το κλίμα είναι σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο ψυχροπολεμικό, μάλιστα το χειρότερο που έχει υπάρξει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και κάνουν λόγο για σημείο καμπής στη σχέση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, που είναι ήδη έκρηθμες βεβαίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δύο υπουργοί, οι Γερμανοί υπουργοί των εσωτερικών και των εξωτερικών, κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία λοιπόν για το περιστατικό στην Λειψία με το ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που εξουδετερώθηκε από τις γερμανικές αρχές στις 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, και κατηγόρησαν ευθέως λοιπόν την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο. Όπως είπαν, δεν βρίσκονται σε πόλεμο, η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία, όμως δέχεται σχεδόν καθημερινά υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία. Επίσης,
0: μια απόφαση, Έλενα, που ήρθε μέσα σε λίγες εβδομάδες, και δεν ξέρω αν μπορέσει κιόλας να αποτελέσει ένα προηγούμενο για το πώς η Ευρώπη θα απαντά πλέον και στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
14: Η Ευρώπη λέει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και στις Βρυξέλλες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι η απάντηση θα είναι συντονισμένη, ότι χρειάζεται μια συντονισμένη και ενιαία απάντηση, και βεβαίως υπάρχει αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει δεχθεί τις εισβολές των ρωσικών drones, να θυμίσουμε. Είναι και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση να σου πω ότι το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόλγα Μακεδόνη κλείνει και το πολιτιστικό ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο λαμβάνει και άλλα μέτρα κατά Ρώσων πολιτών και οντοτήτων, ενώ οι Βρυξέλλες κάλεσαν για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη. Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Γαλλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει σε κοινή συνέντευξη τύπου πριν από λίγο με τον Μαρκ Ρούτε, τον επικεφαλής του, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι αυτό το περιστατικό θλιψίας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολλούς νεκρούς, ότι δεν θα ανεχτούμε αυτά τα περιστατικά, αλλά η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη και να απαντά σε μια νέα κανονικότητα, όπως την είπε, με την Ρωσία. Τώρα, να σου πω επίσης ότι για τα δύο άλλα περιστατικά δολιοφθοράς που αναφέρθηκες, βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Γερμανία. Το ένα αφορά χθες στο Βραδεμβούργο, όπου οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική, απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο, που αποτράπηκε. Ενώ έχουμε και ένα νέο περιστατικό στο Μπέρνχαϊμ της Δυτικής Γερμανίας, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, όπου εκεί εντοπίστηκε βανδαλισμό σε τεχνικό εξοπλισμό, όπως αναφέρθηκε, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σήμερα επίσης το
0: πρωί είχαμε και μία έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό.
14: Ακριβώς, το σιδηροδρομικό σταθμό του Augsburg είναι κοντά στο Μόναχο. Ωστόσο, εκεί από ό,τι φαίνεται, οι αρχές λένε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, για μια ενέργεια του οργανωμένου εγκλήματος. Είχε τοποθετηθεί μια χειροβομβίδα που πυροδοτήθηκε έξω από κοσματοπολείο που βρίσκεται δίπλα στο σταθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα.
0: Άρα δεν συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας.
14: Προς το παρόν δεν υπάρχουν γερμανικές αρχές, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνουμε, το κλίμα πραγματικά πάρα πολύ τεταμένο και αναμένουμε να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την απάντηση. Να σου πω κλείνοντας ότι και η Βρετανία βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις απευθείας απειλές του Πρόεδρου Πούτιν ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης της χώρας προς την Ουκρανία. Η Βρετανία λέει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις είναι έτοιμες για οποιοδήποτε επίθεση.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, χθες είχαμε και την συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν, με τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος. Η συνάντηση λοιπόν αυτή αναδεικνύει και τον ολοένα πιο σύνθετο ρόλο της Άγκυρας και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έχουμε φυσικά και την ένταση σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, αλλά και την υποχώρηση της αμερικανικής επιρροής, οι οποίες, όπως είπε σήμερα εδώ στο σταθμό μας ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης, δημιουργούν ένα νέο πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
15: Όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Πρόεδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές. Νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400, θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα, ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
0: Ερχόμαστε ξανά στα δικά μας για τις εξέλιξεις. Είναι δύο φωτιές, η μία στην Κάριστο και νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στον Μύτικα Θήβας. Για την εικόνα από τα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Ζώης Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
16: Μεσημέρι για την πιο σοβαρή φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο πριν από το μεσημέρι, και την πυρκαγιά δυνάμεων της Καρίστου. Επεκτάθηκε κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για σπίτια. Δύο είναι τα κυρία μέτωπα, ένα πάνω από την Καρίστου, ένα μένεται σε δίτυπο το σημείο. Είναι βεβαίως μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων. Υπάρχει αισιοδοξία.
0: Είχε δοθεί και εντολή εκένωσης της περιοχής της Θεατρούπολης.
16: Είναι δύο τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112, ένα για στην περιοχή κάδικης ετοιμότητα και το δεύτερο, όπως είπες πολύ σωστά, για απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, από την περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο μέσω Παραλιακής Οδού. Βεβαίως μας λένε από την πυροσβεστική, από την Αθήνα, από το κέντρο επιχειρήσεων, ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τον οικισμό. Mm-hmm. Πάμε στην δεύτερη πυρκαγιά για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα. 2 παρά 10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική και εδώ μεγάλη κινητοποίηση. 42 πυροσβέστες, μια ομάδα δασοκομμάτων, 16 οχήματα, 8 αεροσκάφη, υδροφόρος και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων. Και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοικημένες περιοχές. Για να επανέλθω και για την φωτιά της Καρίστου και για την κινητοποίηση που δεν είπα, είναι συνολικά ανάπτυξη αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις. Είναι κινητοποίηση 9 αεροσκαφών, 4 ελικόπτερα, δηλαδή 13 συνολικά τα ενέργεια μέσα, 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασκομμάτων, 21 οχήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: Πολύ μεγάλη δύναμη.
16: Υπάρχει αισιοδοξία από τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Όμως οι στροβιλισμοί και ο αέρας είναι αυτοί που εμποδίζουν για την ώρα την κατάδρασή της, την αντιμετώπιση της.
0: Και η περιοχή της Βιωτίας, όπως σας είπε, για τον Μύτικα Θήβας, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης και αυτό το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι τα ενέργεια μέσα θα κατασβέσουν γρήγορα και τα δύο μέτωπα. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί κλιμακώνεται περαιτέρω και η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ αλλά και την Ιρανική απάντηση που ήρθε άμεσα με την στόχευση Αμερικανών βάσεων σε χώρες της περιοχής. Ξανά λοιπόν συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, καθότι η οργή έχει προκαλέσει στο Ιράν αμερικανικό πλήγμα σε κτίριο, Έλενα, όπου πραγματοποιούνταν αγαμήλια τελετή όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης.
17: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης που ανέφερε ότι επλήγησαν περίπου 100 στόχοι στο νότιο Ιράν, κυρίως στις περιφέρειες Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στη Σιρίκ, όπου εκεί επλήγησαν ραντάρ, πύργοι τηλεπικοινωνιών, οι μονάδες φρουρών της Επανάστασης, μονάδες πόντισης ναρκών και όλα αυτά σε απάντηση για τις απόπειρες επιθέσεις των Ιρανών σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις και στόχους στην Ιορδανία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μάλιστα για την Ιορδανία ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί νεκροί στρατιώτες, το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από τη CENTCOM, από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Το Ιράν κάνει λόγο επίσης για 18 νεκρούς. Ανάμεσά τους, 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια γαμήλιας τελετής, όπως αναφέρουν, ανάμεσά τους και ένα 4χρονο αγόρι. Αυτό συνέβη στην επαρχία Σιρίκ. Μάλιστα, προκάλεσε αυτή η επίθεση την οργή και του Γκαλιμπάφ, του κύριου διαπραγματευτή του Ιράν, που αποκάλεσε σατανά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προέβησε νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο σκληρά χτυπήματα. Ανάλογες πάντως ήταν και οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που προειδοποιεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του και αυτή την συμπεριφορά και την πορεία του, και μάλιστα είπε ότι τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν το Ιράν θα υπογράψει μια άχρηστη, όπως ανέφερε, συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κλείνοντας ότι οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι 2 σούπερ τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες καθώς προσ έκρουσαν σε νάρκες, ενώ η Σαουδική Αραβία τη βεβαίωσε ότι ένα τάνκερ της χτυπήθηκε τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος υπήκοος Φιλιππίνων.
0: Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορία με τις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Με τις διεθνείς τώρα τιμές ενέργειας να παραμένουν σε ανωδική τροχιά στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και να προστατευτούν από πιθανές νέες αυξήσεις. Τα μπλε τιμολόγια επανέρχονται έτσι στο προσκήνιο, με τους παράγοντες να προσφέρουν σταθερές χρεώσεις και νέα προγράμματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά για τα τιμολόγια και ποιες είναι καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι ποιο είναι τη λύση για τους καταναλωτές είναι να στραφούν σε ένα σταθερό τιμολόγιο, εξασφαλίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη τιμή για ένα τουλάχιστον χρόνο, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα στην αγορά ηλεκτρισμού δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το μεγαλύτερο πάροχο, τη ΔΕΗ, το νέο της πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο, το οποίο είναι αυξημένο κατά 7,7% για τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο και είναι στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα έναντι 13,8 λεπτών ανά κιλοβατόρα τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο η ΔΕΗ ανακοίνωσε και ένα νέο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό με την έννοια ότι είναι κινείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από το πράσινο τιμολόγιο. Φαίνεται ότι τα σταθερά τιμολόγια θα είναι το σημείο στο οποίο μπορούν οι καταναλωτές να βρουν μια λύση για την ρευστή πολύ κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρισμού. Να πούμε ότι εχθές η τιμή, μάλλον για σήμερα, η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα για αύριο έχουμε μια ακόμα άνοδο στα 192,88. Όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ότι πηγαίνουμε σε μια πιθανώς νέα ενεργειακή κρίση και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο έχει φτάσει, βρίσκεται στα επίπεδα του 2023 με 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα να πωλείται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι και τους επόμενους μήνες, εφόσον η εξάρτηση για την παραγωγή ηλεκτρισμού από το φυσικό αέριο είναι σημαντική, θα έχουμε επιπτώσεις και στην αγορά ηλεκτρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα.
0: Να, άλλη μια μεγάλη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά αφορά την Αγγλία, γιατί είδαμε, Πινελόπη, τη διεθνή τιμή του πετρελαίου πλέον να ξεπερνά και τα 95 δολάρια το βαρέλι.
18: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 94,3. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 95. Το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 90. Όλα αυτά δείχνουν πως και στον τομέα των υδρών καυσίμων τα πράγματα δεν είναι θετικά. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο επιδοτήσεις, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και η έκπτωση από την πλευρά των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τον diesel, συνολικά είναι 15 λεπτά το λίτρο και σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη είναι 10 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, η μέση τιμή της αμόλυβδης όσο και του diesel σε όλη τη χώρα και στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι αυτές οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις απλώς θα συγκρατούν την τιμή γύρω στα 2 ευρώ. Μάλλον πάνω από τα 2 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πιεστούν αρκετά το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία που μας έδωσες. Μένουμε όμως στα θέματα της οικονομίας, γιατί τρίτη μέρα σήμερα και με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και άλλοι κωδικοί προϊόντων. Η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, μίλησε το πρωί στο Earth News. Είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα και έδωσε βέβαια και τη δική της απάντηση στις καταγγελίες για τις ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
19: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
0: Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε όμως σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς φως στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το δολοφονημένο βρέφος, αναμένεται να ρίξουν οι σημερινές καταθέσεις των τριών παιδιών που εντοπίστηκαν υποσυτισμένα και ταλαιπωρημένα στο διαμέρισμα της Φρίκης, ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν και οι τρεις ενήλικοι, ο φερόμενος ως πατέρας κατά δήλωσή του, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, που δηλώνει η μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
20: Έχουν οδηγηθεί από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες και έχουν απολογηθεί για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Αυτή η δικογραφία αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Το κακούργημα είναι η διακίνηση ναρκωτικών και το πλημέλημα είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Έχουν δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Η 38χρονη φερόμενη ως μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ήθελε να έχει πάντα μαζί της το παιδί και δεν μπορούσε να αποδεχθεί το θάνατό του. Ο 46χρονος φερόμενος ως πατέρας του παιδιού δήλωσε χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να είπε ότι είναι τοξικοεξαρτημένος και ζήτησε να υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις. Ενώ 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το παιδί. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα οδηγηθούν για αυτές τις κατηγορίες στη φυλακή ή αν ενδεχομένως θα φαθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η αστυνομία έχει σχηματίσει μία ακόμα δικογραφία, είναι αυτή για την ανάπτυξη του βρέφους και είναι θέμα ορών αυτή η δικογραφία με όλα τα ιστορία να υποβληθεί στις δικαστικές αρχές και να κινηθούν οι ποινικές διαδικασίες και για αυτό το σκέλος.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών παιδιών ηλικίας, υπενθυμίζουμε, 9, 12 και 15 ετών, οι οποίες θα ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα και ο Κώστας Στάμου με τις δικές του πληροφορίες.
21: Προανακριτικά, ο 43χρονος επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δηλαδή το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν είχε πρόθεση να το δολοφονήσει ούτε ο ίδιος, ούτε ο 38χρονος Γερμανίδα σύζυγός του. Για τα τραύματα τώρα τα οποία εντοπίστηκαν από το ιατροδικαστή στο άψυχο σώμα του παιδιού, υποστηρίζει ότι αυτά προκλήθηκαν από τα χτυπήματα που κατάφερε με το μαχαίρι στο παγωμένο παιδί, καθώς ήθελε να σπάσει τον πάγο ο οποίος είχε σχηματιστεί στο άψυχο κορμί του, κατά την παραμονή του στην κατάψυξη του ψυγείου, καθώς το μετέφεραν σε αυτό το δοχείο από ψυγείο σε ψυγείο. Σπίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο τον διαψεύδει, καθώς τα τραύματα από μαχαίρι που διέκρινε ο ιατροδικαστής στο νεκρό βρέφος είναι βαθιά και πισόπλατα. Συγκεκριμένα το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι δειλής λεπίδας, με 15 από αυτά να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του, ωστόσο τα 5 είναι προθανάτια, το οποίο δείχνει ότι ξεκάθαρα το παιδί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Από την πλευρά της τώρα, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως το νεκρό παιδί ήταν δικό της, αρχικά είχε πει ότι είχε αποβάλει, στη συνέχεια είπε το γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο της Αθήνας και αυτό πέθανε όταν ήταν περίπου 8 μηνών. Μια ηλικία η οποία συνάδει με την εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ηλικία του νεκρού βρέφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του. Η ίδια αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα παιδιά της, λέγοντας πως περίπου ένα χρόνο, ο μεγάλος της γιος ηλικίας 12 ετών σήμερα, είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από την περιοχή των Πατησίων, παρουσία και του 9χρονου αδελφού του.
0: Ακούσαμε και το χρονικό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση πρωτόγνωρη και πολύ σκληρή. Χρειαστήκαμε τη βοήθεια του ιατροδικαστή λόγω της κατάστασης που βρέθηκε το βρέφος. Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
22: Εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά τη βοήθεια του ιατροδικαστή.
1: Ναι.
22: Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη φινέση της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτή την κατηγορία κάποια στιγμή το 2020. Για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα, είτε για ανέβρεση των παιδιών, είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε από τον εισαγγελέα.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πλούσια μεταγραφική δραστηριότητα έχουμε στο ποδόσφαιρο.
3: Ακριβώς. Είναι μας τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μάλλον, για να είμαστε ακριβές, θα είναι τελευταία μέρα μέχρι μία ώρα τα ξημερώματα. Όποια μεταγραφή γίνει πρέπει να δηλωθεί για να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Οπότε μέχρι μία ώρα θα γίνει μάχη στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Παναθηναϊκό και όφη για παίκτες θα δηλώσουν. Ήδη η ΑΕΚ απέκτησε πριν από λίγο το ζωό Μάριο επιστροφή για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παλεύει να αποκτήσει τον Ουναΐο, ο ΠΑΟΚ το Γιάκιτς και ο Ολυμπιακός να πάρει τον νους του όφη και όχι μόνο. Οπότε μέχρι τη μία τα ξημερώματα νομίζω θα έχει αρκετή δράση και ποδοσφαίρο. Πολύ γρήγορα λέω Νέστος Χρυσοπόλης ΑΕΚ. Κύπελο, Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, το σημαντικό τρομάτς της βραδιάς, Πανθραϊκός Ατρόμητος και πάω κόφι το βράδυ 14, είναι τα πρώτα μάτια το κύπελο, το ελληνικό κύπελο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς, με την αθλητική ενημέρωση.
2: Ο καιρός.
0: Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά.

6 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.

Ο Ισίωδος στα έργα και η μέρε συμβουλεύει τον αδελφό του Πέρση όταν δει τον Ορίωνα και το Σύριο να μεσουρανούν, ενώ ο ηρωδοδάκτυλη Ιός βλέπει τον Αρκτούρο, τότε να τριγύσει και να φέρει τα σταφύλια στο σπίτι του, να τα αφήσει 10 μερόνυχτα στον ήλιο και 5 μερόνυχτα στη σκιά, και την έκτη μέρα να τραβήξει στα αγγεία τα δώρα του χαροκόπου Διονύσου, δηλαδή τον Μούστο.

Το να φαίνεται ο Αρκτούρος στην αυγή σημαίνει την αιώα επιτολή του, η οποία σημειωνόταν περί τις 5 με 15 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Ορίων και ο Σύριος βρίσκονταν ψηλά στον νυχτερινό ουρανό.

Όταν πια ο φλογερός ήλιος λιγοστεύει, το καύμα του που υδρότα φέρνει κατά το φθινόπωρο, που ο μεγαλοδύναμος Ζεύς αρχίζει τις βροχές και το σώμα του ανθρώπου γίνεται πολύ πιο ευκίνητο, γιατί την εποχή αυτή το αστέρι ο Σύριος λίγη ώρα την ημέρα έρχεται πάνω από το κεφάλι των βασανισμένων ανθρώπων και χαίρεται το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, ξεκινήσαμε με ένα απόσπασμα από τα έργα και η μέρη του Ισίωδου. Ως συνέχεια της θεσινής μας εκπομπής, έναρξη του Σεπτέμβρη και αφιέρωμα στο κρασί και στο τρίγο. Και αφού είμαστε σε τέτοια διάθεση διονυσιακή, ας πάμε στην Αμπελοκουτσούρα, έτσι όπως την ερμηνεύει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η Ικαρία Μέθεξη στο βιολί, φυσικά ο Λευτέρης Κάτζακας.

Γεράσιμος Ανδρεάτος αλλά και Χριστίνα Μέτσικα και Ικαρία Μέθεξης και Μαρία Σταυριανουδάκη σε αυτή τη συνεργασία υπό την ενορχίστρωση του Αλεξάνδερ Σπίτσινγκ. Αυτή η πολύ καλή δουλειά. Και μιας και βρισκόμαστε εκεί στο Διόνυσο, πήγαμε σε διονυσιακές καταστάσεις και θα παραμείνουμε, γιατί η προσωποποίηση του φθινοπόρου συνδέεται αρκετές φορές με το Διόνυσο, το θεό του κρασιού, όπως για παράδειγμα στο ψηφιδωτό της Βιέν στη Γαλλία, στη Νότια Γαλλία, όπου τον βλέπουμε σχεδόν γυμνό, ερωτιδέας με τον οποίο αποδίδεται η εποχή αυτή και υπέβει μια τίγρη και κρατά στο αριστερό του χέρι ποιμενική ράβδο, το λεγόμενο πέντουμ στα λατινικά, το οποίο είναι ένα διονυσιακό σύμβολο, ενώ με το δεξί στηρίζει στον ώμο του ένα καλάθι γεμάτο αμπελόφυλλα και σταφύλια. Επίσης, σε ένα άλλο ψηφιδωτό, όμως, όπως μας παραθέτει η Παναγιώτα Σημακοπούλου Ατζακά, η οποία είναι καθηγήτρια τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας στο ΑΠΙΘΗ και στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, βλέπουμε στο ψηφιδωτό δάπεδο αυτό του πρώτου μισού του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που αποκαλύφθηκε στην έδρα της Τινησίας και σήμερα βρίσκεται στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, παριστάνεται εκεί ο αιών εν εαυτός ως όρθια γυμνή εφηβική μορφή μέσα σε κεντρικό ελλειψοειδές σχήμα, η περιφέρεια του οποίου περιλαμβάνει τις μικροσκοπικές απεικονίσεις των ζωδίων Ρώτα Άνη. Οι τέσσερις γωνίες καταλαμβάνονται από τις εποχές, περικυκλωμένες από πουλιά και πλούσια καρποφόρα φυλώματα, αυτά που αντιπροσωπεύουν την κύρια συγκομιδή της κάθε μιας από αυτές. Ανάμεσά τους το φθινόπωρο, φτερωτός ερωτιδέας που περιβάλλεται από θαλερή κλιματίδα γεμάτη καρπούς, φορά το διονυσιακό ένδυμα, την ευρύδα, και κρατά ένα μεγάλο τσαμπί στα φυλιών. Η συνύπαρξη εξάλλου του αιώνα είναι αυτού και των εποχών, που συναντάται και σε άλλα ψηφιδωτά των δυτικών επαρχιών του κράτους, συμβολίζει την αρμονία του σύμπαντος μέσα στο διαρκώς ανανεούμενο κύκλο της φύσης.

Και όταν μιλάμε για εαυτό, μιλάμε για πολύ μεγάλους κύκλους, να ξέρετε. Ο μικρότερος εαυτός από αυτά που λέγονται είναι 3.500 χρόνια. Υπάρχουν και μεγαλύτεροι εαυτοί. Και κλείνουν αυτοί οι εαυτοί αυτή την εποχή. Δια αυτό περνάμε και όλες αυτές τις συνταρακτικές καταστάσεις που θα γίνουν ακόμα πιο συνταρακτικές, Βασίλη, μέσα στο χρόνο που μας έρχεται. Κουνάει το κεφάλι το Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Του χρόνου τέτοια εποχή θα ζούμε τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Το λέω, σημείωσε το στο ημερολόγιο σου να δεις πόσο πολύ θα έχουν αλλάξει τα πράγματα και αυτά με τα οποία ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή θα αποτελούν πολύ μεγάλο παρελθόν, διότι ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, όπως γνωρίζετε και όπως μας είπε και ο Κίτσος Τρύπος προθέσει σε αυτό το απόσπασμα που διαβάσαμε. Ο χρόνος είναι κυκλικός και τα έχει πλέον περιγράψει πολύ καλά η κβαντική φυσική για όσους διαβάζετε και ασχολείστε με αυτή την επιστήμη. Θέλω να σας πάω όμως και να πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Αν δεν τη γνωρίζετε, είναι του Αγίου Μάμα, 2 Σεπτεμβρίου. Από παλιότερα χειρόγραφα, στα λατινικά, τα οποία περίπου χρονολογούνται στον 10ο αιώνα, βρίσκουμε το βίο του Αγίου, ο οποίος παρουσιάζεται να έχει ανατραφεί από επίσκοπο της Κεσάριας μετά το θάνατο του, οποίου ο μάμας ανέβηκε στα 12 χρόνια του να ασκητέψει στο βουνό της Κεσάριας. Εκτός από τις λιοντάρια, αρκούδες, λύκους, όναγρους, μονόκερους, άγρια άλογα, βουβάλια και όλα τα είδη των άγριων θηρίων, ημερεύουν και κλείνουν το γόνι μπροστά στον Άγιο. Ο Άγιος μεταβάλλεται σε Ορφέα που μαγεύει τα άγρια θηρία. Στη συνέχεια έχουμε το μαρτύριο του Αγίου, όπως μας παραθέτει η Βυζαντινολόγος Ιάννα Μαραβά Χατζη Νικολάου. Θα πούμε και άλλα για τον Άγιο Μάμα. Θέλω προς το παρόν να πάμε στο Μανόλαρο, γιατί στη Σκύρο έχουμε αυτό το τραγούδι που παραπέμπει στον Άγιο Μάμα. Εδώ θα το ακούσουμε από την παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη, Στέφανος Βαρτάνης στο βιολί, Χρήστος Τσιαμούλη στο ούτι, στην ηχοληψία ο Γιάννης Ιγλέτος, πρώην εδώ μεγάλος ηχολήπτης, πατέρας του Μιχάλη. Ηχογράφηση 28 Ιουνίου του 1983.

Ακούσαμε εδώ τον Ψαραντώνη, τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Για τον Άγιο Μάμωνα συνεχίζουμε μέσα από αποσπάσματα της Άννας Μαραβά Χατζηνικολάου, που αναφέρεται στον Άγιο αυτό, πως μεταβάλλεται, όπως σας είπα, σε Ορφέα που μαγεύει τα άγρια θηρία, από τον γερμανό ποιητή του 9ου αιώνα Βαλαφρίντου Στράμπο, που έγραψε ένα λατινικό ποίημα για τον μάρτυρα, τον Άγιο αυτό. Βλέπουμε ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτό το ποίημα είναι η συμφιλίωση των άγριων θηρίων με τον μάρτυρα, η ορφική του μορφή που συναντούμε σε μια ολόκληρη σειρά ανωνύμων βίων του Μάμα που σώζονται σε ελληνικά χειρόγραφα του 10ου και 11ου αιώνα. Και στο εξής. Σίγουρα ο ανώνυμος βίος στηρίζεται σε μια παλιότερη παράδοση, στην οποία εξάλλου στηρίχτηκαν τόσο τα λατινικά κείμενα όσο και ο γνωστός αποκαθαρμένος βίος του μάρτυρος από τον Σιμεώνα, γράφει η Άννα Μαραβά Χατζηνικολάου. Τον μεταφραστή του 10ου αιώνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον μεταφραστή και την παράδοση του ανώνυμου βίου, οι χριστιανοί γονείς του Αγίου κατάγονταν από τη Γάγκρα της Παφλαγωνίας και στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυριλιανού μεταφέρονται στην Κεσάρια, φυλακίζονται και πεθαίνουν. Η ετοιμόγενη μητέρα του μάρτυρα φέρνει στον κόσμο τον Μάμα πριν ξεψυχήσει. Το βρέφος δίδεται να ανατραφεί σε πλούσια χείρα της Κεσάριας, την Αμία, η οποία το ονόμασε Μάμα. Μετά το θάνατο της Αμίας, το παιδί κληρονομεί τη μεγάλη της περιουσία και διώκεται στο διωγμό του Αυριλιανού, οπότε ύστερα από διάφορα βασανιστήρια μαρτυρεί στις 2 του Σεπτέμβρη. Τον συναντάμε και ως Μα, Μιν ή Μάμας. Τα ονόματά του, το όνομα Μάμας είναι γνωστό μικρασιάτικο και το συναντούμε με διάφορες μορφές, Μα, Αμία, Αμά, Μάμα. Όταν λοιπόν ο βίος αναφέρει ότι ο Μάμας κληρονόμησε τη μεγάλη περιουσία της θετής του μητρός, της αρχόντισσας Αμίας, ο νεαρός Άγιος κληρονόμησε το θησαυρό της λατρείας της Αμίας Μα, της μεγάλης μητέρας δηλαδή στο Θεόν, που έχει κατακτήσει όλη τη Μικρά Ασία και ιδιαίτερα την Καπαδοκία στη Ρωμαϊκή εποχή. Η Μα εικονίζεται εξοπλισμένη με ρόπαλο και ήταν αρχικά λεοντόμορφη, ενώ αργότερα το λιοντάρι εικονίζεται δίπλα της ή κάτω από τα πόδια της. Παράλληλα με τη Μα υπήρχε ο Μιν ή ο Άτης, ο βοσκός που τον ακολουθούσαν δύο λιοντάρια και που φρόντιζε τα κοπάδια και τις αγροτικές περιοχές. Τα ιερά του βόσκονταν πάνω στα βουνά, όπου τον λάτρευαν οι κάτοικοι της Λικαωνίας και Καπαδοκίας μαζί με την θεά Μα.

Τώρα γεράσαμε και όλα τα χάσαμε. Κλείνει αυτό το υπέροχο τραγούδι από τα Άγραφα και συγκεκριμένα από το Αηδονοχώρι. Και να συνεχίσουμε λίγο ακόμα με τον Άγιο Μάμα, ο οποίος στις λαϊκές παραδόσεις, στη λατρεία και στην εικονογράφηση του είναι νεαρός βοσκός, σαν τον Άτη. Έχει χιλιάδες πρόβατα και προστατεύει τα κοπάδια των πιστών, αρμέγει ελαφίνες και ως νέος Ορφέας συγκεντρώνει γύρω του όλα τα άγρια ζώα, σαν τιμά. Εικονίζεται ανέπαφος ανάμεσα σε λιοντάρια ή συχνότερα καβαλικεύει ένα από αυτά. Άλλο χαρακτηριστικό κληρονομημένο από τιμά είναι η ράβδος ή το ρόπαλο. Ο Άγιος Μάμας απέκτησε από τον ουρανό την μπαμπάλαιη μαγική, πολεμική και επιμενική ράβδο που δίνει σε αυτόν που τη χτυπά στη γη ό,τι ζητήσει, Βασίλη. Από το βιβλίο Άγιος Μάμας που κυκλοφόρησε από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Καπαδοκία και την Άννα Χατζηνικολάου Μαραβά.

Ακούσαμε ένα ποιμενικό με τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι κάτι ακόμα για τη διατήρηση της λατρείας του Αγίου Μάμα, ο οποίος ζούσε πάντα κοντά στον αγροτικό πληθυσμό στην Καπαδοκία και έμεινε στους Καπαδόκες ακόμα και όταν πλέον ανέλαβαν οι Μωαμεθανοί, και αυτό συνέβη χάρη των Δερβίσιδων, οι οποίοι ήταν πάντα ενωτικοί και δεν ασπάζονται κανένα δόγμα. Λοιπόν, θα έχετε διαβάσει ποιήση, φαντάζομαι, Δερβίσικοι, Τζαλαλιντίν Ρουμί και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι όλη αυτή η λατρεία του Θεού παρέμεινε χάρη των λατρευτικών πράξεων των Δερβίσιδων, και αυτές απαντούν στους πιστούς της Μεγάλης Μά, τους Γάλλους, στη Μικρασιατική Γαλατεία, εκεί όπου ακόμα έχουμε Δερβίσιδες που έχουν προσετεριστεί τον Άγιο Μάμα. Λοιπόν, γράφει η Άννα Μαραβά Χατζηνικολάου, γύριζαν στην Καπαδοκία και ζητούσαν από τους χριστιανούς να δώσουν το όνομα Μάμα στα παιδιά που θα γεννιόταν υπό την επίδραση των μαγικών κόκκων, σταριού και φακής. Μοίραζαν στάρι για τα αγόρια, φακί για τα κορίτσια, αλλά το αγόρι έπρεπε να ονομαστεί Μάμας. Οι Δερβίσιδες αυτοί ξεκινούσαν από ένα τόπο όπου έχουμε ένα μοναδικό παράδειγμα συνύπαρξης χριστιανικής και μωαμεθανικής λατρείας μέσα στο ίδιο ιερό. Αυτό βρίσκεται στο χωριό Μαμασός. Η Μαμασός βρίσκεται 22 χιλιόμετρα από τον Ένεζη, που το θεωρούν σήμερα γειτονικό προς την αρχαία Νανζιανζό, πατρίδα του Γρηγορίου του Ναζιανζινού, και όπου κοντά ήταν η εκκλησία στην οποία είπε την ομιλία του τον Απρίλιο του 1383. Και σε αυτή την εκκλησία πιστεύετε ότι υπάρχει το λείψανο του Αγίου και γινόταν μεγάλο πανηγύρι από Ρωμιούς, Αρμένιδες και Τούρκους στις 21 Μαΐου, τις 15 Αυγούστου και τις 2 Σεπτεμβρίου. Βέβαια και εμείς έχουμε εδώ στη Σκύρο, όπως σας είπα, μεγάλο πανηγύρι χθες και σήμερα για τον Άγιο Μάμα, εξού και το τραγούδι «Μανόλαρε» που ακούσαμε, που στην ουσία είναι «Μαμάλαρε», το οποίο συνδέεται συνειρμικά με τη λέξη «μαμάς», και το οποίο έχει γίνει «Μανόλαρε».

ταξιδιά της παράδοσης αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και παραγωγή. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εξέλιξη μεγάλη φωτιά και στον Μύτικα Θήβας, όπου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβών και της πολιτικής προστασίας. Φωτιά στο αρχοντικό Παιανίας ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, υποέλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένη μάνδρα με φορτηγά στην περιοχή των Διαβατών. Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε στο στόχαστρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Επιστρέφοντας από το Κυργιστάν και μιλώντας μέσα στο αεροπλάνο σε Τούρκους δημοσιογράφους, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ένας άνδρας που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετονικό διαβατήριο, καθώς και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αρχές, θεωρούνται ύποπτοι για την υπόθεση μιας σχεδιαζόμενης επίθεσης σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας χθες σε συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι η επίθεση θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι λεγόμενες υβριδικές ρωσικές επιχείρησεις στην Ευρώπη. Η Ουκρανία ολοκληρώνει τη συμφωνία για τα ντρόουνς με τη Γερμανία, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με το γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρς. Η συμφωνία που είχε προταθεί από την Ουκρανία πριν αρκετούς μήνες πρόκειται να καλύψει την από κοινού ανάπτυξη διαφόρων τύπων ντρόουνς, πυράβλων και σχετικού λογισμικού. Επιστροφή στα δικά μας, δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει καινή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογενείας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη. Χειροπέδες σε δύο άνδρες που αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, την κατοχή, αποθήκευση αλλά και πώληση όπλων στη Ζάκυνθο πέρασαν αστυνομικοί έπειτα από σχετικά εντάλματα. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων για την παροχή προστασίας σε νυχτερινά καταστήματα της Ζακύνθου και το Κογλυφία, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκτός συνόρων και πάλι, τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, ενώ άλλοι 28 τραυματίστηκαν. Μία εβδομάδα μετά τη φωνική πλημμύρα που κατέστρεψε ολοσχερώς υποδομές, κτίρια, ολόκληρα χωριά και στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, οι σωστικές ομάδες επιχειρούν για τον εντοπισμό αγνοωμένων και την ανάσυρση σωρών. Στο Νεπάλ οι αρχές είπαν ότι οι ελπίδες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μειώνονται. Τουλάχιστον 1.114 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την καταστροφική πλημμύρα και σχεδόν 4.000 είναι οι αγνοούμενοι. Και να κλείσουμε τον καιρό, αρχικά στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία αύριο, αλλά και τη Θεσσαλία και βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
1: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικ...

0: Κοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
0: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στον 102. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με σύστημα πάντα 3-5-2. Και όπως είναι έτσι και το Υπουργείο Αθλητισμού, Πολιτισμού συνδυάζει και η εκπομπή συνδυάζει και αθλητισμό και πολιτισμό.
1: Ναι, η εκπομπή de facto θα συνδυάσει τον αθλητισμό με πάρα πολύ Θεσσαλονίκη.
0: Η Θεσσαλονίκη, η οποία φυσικά έχει πάρα πολλά, γεμάτη με πολιτισμό, και χθες είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Το Αλκαζάρ απελευθερώθηκε από τα δεσμά του. Αυτό ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία βρέθηκε χθες στην Θεσσαλονίκη για το τέμενος Χαμζά Μπέι για να κάνει μια αυτοψία. Όπου εκεί ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης αυτού του ιστορικού μνημείου. Ένα μνημείο το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την ιστορία και την διαχρονική μνήμη της πόλης. Παρέμενε με σκαλοσιές για σχεδόν 4 δεκαετίες. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι για να πούμε λιγάκι και τα τυπικά του όλου εγχειρήματος αυτής της αποκατάστασης. Σήμερα είναι μια ημέρα ιδιαίτερης χαράς για όλους μας, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μεντώνη. Ένα έργο το οποίο έχει ιδρυθεί, έχει γίνει από τον 15ο αιώνα, στη συνέχεια έγινε και κινηματογράφος. Ως προς την αποκατάστασή του όμως, η οποία κράτησε περί τους 22 μήνες, να πούμε ότι ήταν ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο και για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων ας πούμε και για θέματα στατικότητας. Το οποίο ολοκληρώθηκε. Αναμένεται στις αρχές Οκτώβρη να είναι και επισκέψιμο, να γίνουν τα εγγένειά του. Ήταν κάτω από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων της πόλης Θεσσαλονίκης.
1: Και όλα αυτά τα αναφέρεις, Μαρό, γιατί πρέπει να κάνουμε και τις απαραίτητες διορθώσεις εκεί που πρέπει να γίνονται. Γιατί εγώ χθες, τουλάχιστον για 2 ολόκληρα λεπτά, θεωρούσα ότι όλα αυτά αφορούσαν το στάδιο Αλκαζάρ, που είναι η έδρα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας. Της ομώνυμης ομάδας της Λάρισας.
0: Όχι, σε μπέρδεψε το Αλκαζάρ.
1: Οπότε ναι, οπότε μπερδεύτηκα και λέω: έλα, σώπα, τόσο μεγάλη ιστορία το Αλκαζάρ και η κυρία Μενδώνη βεβαίως στο στάδιο, τι δουλειά είχε. Δημιουργήθηκαν ερωτήματα.
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο σε μένα. Λύθηκαν βεβαίως αμέσως μετά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει Αλκαζάρ και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το οποίο αναμένεται μετά από τόσα χρόνια να πάρει και ζωή. Και εδώ πέρα λοιπόν έρχεται το ΜΟΜΟΣ, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί 5 μουσεία, 4 στην Θεσσαλονίκη και η έδρα του είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή μας τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Επαμινώντα Χριστοφιλόπουλο, για να μας πει πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία μεταξύ της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με το ΜΟΜΟΣ και θα πάρει ζωή πια αυτό το ιστορικό μνημείο. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοφιλόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν που επιλέξατε μια εκπομπή με άλλη θεματολογία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι μόνο συγχαρητήρια έχω να σας δώσω.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάντως το Αλκαζάρ εδώ, Αλκαζάρ και στη Λάρισα, υπάρχει και αθλητική διάσταση στο όνομα. Επομένως δεν είναι και τόσο άσχετη η εκπομπή, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για 2 εντελώς διαφορετικά έτσι, κτίρια, για 2 εντελώς διαφορετικές υποδομές. Mm-hmm. Εγώ να σας ευχηθώ πάντως να σας δούμε και στη Λάρισα, γιατί όχι, από τη στιγμή που έγινε το ξεκίνημα στο Αλκαζάρ της Θεσσαλονίκης.
2: Ωραία, ωραία. Εγώ πάντως είμαι φιλαθλός, σας ακούω και εσάς, παρακολουθώ όλα τα αθλητικά, μπασκετικός κυρίως, οπότε νιώθω ότι είμαι στα νερά μου μαζί σας.
1: Ναι. Τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι από το... είστε έτοιμος να ταξιδέψετε με την αγαπημένη σας ομάδα φέτος, κύριε Πρόεδρε?
2: Είμαι έτοιμος.
1: Γιατί αν δεν κάνω λάθος από μια συνέντευξη στο παρελθόν, είχατε δηλώσει ένθερμος υποστηρικτής και στα εκτός έδρας της ομάδας μπάσκετ του. Το αφήνω αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, έχω ήδη σταμπάρει συγκεκριμένους προορισμούς.
1: Ωραία, ωραία. Να μας τους πείτε, να ξέρουμε να σας παίρνουμε τηλέφωνο εκεί.
0: Να
1: μας δίνετε ρεπορτάζ και να μας μεταφέρετε εμπειρίες.
2: Ωραία, ωραία.
0: Πείτε μας λιγάκι, καταρχάς χτες βρεθήκατε κι εσείς εκεί?
2: Σωστά, ναι. Mm-hmm. Κοίταξε, είναι ένα εμβληματικό του μνημείο. Mm-hmm. Όλοι εμείς που είμαστε από μια ηλικία και κάτω ουσιαστικά δεν έχουμε μνήμες, και αυτό είναι το συνταρακτικό, ότι ένα τόσο εμβληματικό μνημείο της πόλης που σημάδεψε τη ζωή της πόλης για αιώνες, είχε χαθεί για μισό αιώνα περίπου, ήταν εξαφανισμένο. Mm-hmm. Οπότε είναι μια τρομερή στιγμή. Αυτή τη στιγμή το μνημείο ξαναβρίσκεται στην επιφάνεια. Όσοι έχουν περάσει, έχει αλλάξει όλη η μορφή στη συμβολή εκεί της Εγνατίας με τη Βενιζέλου, μπροστά στο παλιό Δημαρχείο. Mm-hmm. Και εμείς ετοιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή για το άνοιγμα του μνημείου, όπως σωστά είπατε, στις αρχές Οκτώβρη. Mm-hmm.
0: Και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, πώς έγινε η προσέγγιση με το ΜΟΜΟΣ για να πάρει ζωή ο χώρος με κάποια έκθεση? Θα μας πείτε και εσείς φυσικά περισσότερο.
2: Ναι, ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Ήθελε σε αυτό το μνημείο να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα, να μην είναι απλώς ένας επισκέψιμος χώρος βασισμένος μόνο στην ιστορία του τη διαχρονική, αλλά θέλαμε να δώσουμε και μια διάσταση που να συνδέει το μνημείο και με τη σύγχρονη ζωή. Mm-hmm. Έτσι συμφωνήθηκε το ΜΟΜΟΣ αναλάβει τη διαχείριση του χώρου για τα επόμενα χρόνια, άρα δεν θα είναι μόνο η έκθεση που θα ανοίξουμε, mm-hmm. αλλά θα ακολουθήσουν και πολλές επόμενες εκθέσεις. Mm-hmm. Στην αρχή θα εστιάσουμε στην ιστορία της πόλης, δηλαδή όλες οι εκθέσεις θα προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο να συνδέονται με τη ζωή της πόλης. Mm-hmm. Θα δούμε ποιον τρόπο, αυτό είναι το ευχάριστο, ο ευχάριστος γρίφος. Mm-hmm. Αλλά ήδη η πρώτη έκθεση θα έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί θα είναι φωτογραφίες που δεν τις έχετε ξαναδεί από τη συλλογή Μποασονά που έχουμε. Φωτογραφίες της πόλης στις αρχές του 20ου αιώνα, θα δείτε πώς ήταν η ζωή σε δρόμους, σε μνημεία κτλ. Της πόλης εκείνη την εποχή.
1: Ελπίζω βεβαίως να καλυφθεί και η ανάγκη των Θεσσαλονικαίων να μπουν και να δουν αυτό το μνημείο, γιατί το έχουμε, ακόμα και αυτοί που έχουν μπει και το έχουν επισκεφθεί πριν από τόσες δεκαετίες, τώρα λογικά θα πρέπει να τους έχει ξαναδημιουργηθεί ανάγκη. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια κλειστό, έτσι, ανεξαρτήτως της έκθεσης.
2: Σωστά, και αυτό που βλέπαν ακόμα και αυτοί, δηλαδή η μητέρα μου που έχει μπει σαν κινηματογράφο στο μνημείο, δεν το έχει δει. Το έχει δει σαν κινηματογράφο, κανείς από αυτούς που είναι εν ζωή δεν το έχει δει. Το μνημείο, δηλαδή αυτό ήταν ένα τζαμί, το οποίο λειτουργούσε ως τζαμί μέχρι περίπου κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, το 1924-25. Mm-hmm. Άρα από εκεί και πέρα άλλαξε τελείως η μορφή του. Κανείς δεν το έχει δει στην πραγματικότητα με τον τρόπο που λειτουργούσε το μνημείο για 4 αιώνες. Άρα θα είναι μια σημαντική στιγμή, πιστεύω όλοι θα θέλουμε να το δούμε. Θα έχετε τη δυνατότητα, θα λειτουργεί κάθε μέρα στην εβδομάδα, θα είναι ανοιχτό. Το πρώτο καιρό για ένα αρκετά σημαντικό διάστημα δεν θα υπάρχει εισιτήριο, ώστε να μπορέσουν όλοι να το δούνε. Mm-hmm. Και περιμένουμε και πολλούς Τούρκους επισκέπτες της πόλης.
1: Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή η διάσταση. Υπάρχει ήδη το ενδιαφέρον, δηλαδή σας έχει εκδηλωθεί αυτό το ενδιαφέρον, έχετε αυτή τη διάσταση πληροφορίες περισσότερες να μας δώσετε?
2: Κοιτάξτε, είναι από μόνο του ένα πολύ σημαντικό μνημείο. Είναι ίσως και το πρώτο τζαμί που φτιάχτηκε στην πόλη και από τα πρώτα κτίρια που φτιάχτηκαν στην πόλη όταν η πόλη έγινε Οθωμανική. Αυτή τη στιγμή τα κομμάτια αυτά της πόλης είναι ελάχιστα που είναι έτσι που μπορεί κάποιον να τα δει. Αυτό είναι ένα από αυτά, ένα πολύ σημαντικό, και θεωρώ ότι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες Τούρκοι που έρχονται στην πόλη θα έχουν σίγουρα και αυτό το μνημείο, δηλαδή δεν έχω καμία εμβόλια, θα είναι στα απαραίτητα μνημεία ή σημεία που θα επισκεφτούν στην πόλη. Mm-hmm. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό.
0: Εσάς τι εντύπωση σας δημιούργησε που ήσασταν από τους πρώτους που ουσιαστικά το επισκέφτηκε μαζί με τον Υπουργό και το Επιτελείο, έτσι που το είδατε στην αληθινή του διάσταση πια?
2: Εγώ θα σας πω τι μου είπε ο κάμεραμαν, ένας συναδελφός σας από την κρατική τηλεόραση, ο οποίος ήταν εκθασιασμένος. Ένιωσε μια τρομερή έτσι υπερηφάνεια για την όλη την αλλαγή του όλου του χώρου και της πλατείας και του κομματιού και πώς, γιατί πραγματικά πέρα από το μνημείο σαν μνημείο αλλάζει όλο το αστικό περιβάλλον, αλλάζει ολόκληρη περιοχή. Μια καινούργια πλατεία παραδίδεται στην πόλη, μια όμορφη πλατεία δίπλα στο στάσιο του μετρό. Mm-hmm. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για την πόλη. Πέρα για το ΜΟΜΟΣ, που για εμάς είναι μια εξαιρετική στιγμή, μας παραδίδεται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία να το φροντίσουμε. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Και πραγματικά νιώθουμε μια μεγάλη ευθύνη αλλά και χαρά που θα έχουμε τη δυνατότητα να το παρουσιάσουμε στους ανθρώπους της πόλης.
0: Δημήτρη και κύριε Χρυστοφυλόπουλε, ναι. Βλέπω και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, ένα μνημείο που είναι έτοιμο να αποδοθεί ή ένα μνημείο που θα γίνουν εργασίες αναστήλωσης, υπάρχει μια δίψα από τον κόσμο για να τα επισκεφτεί, να γίνει πολύ μορφότερη και να υπάρχει έτσι μια χρησιμότητα. Να τα δούμε πλέον σε μια άλλη διάσταση.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς και σας καλώ και εσάς, γιατί όχι, και να κάνουμε και μια επίσκεψη μαζί, να μιλήσουμε και για αυτό το Αλκαζάρ και μετά και για το επόμενο.
1: Και για το επόμενο Αλκαζάρ, ναι. Κύριε Πρόεδρε, επειδή εγώ ειδησιογραφικά το έχω συνδυάσει με μια μόνιμη σκαλοσιά και με την εγκύτητά του στο δρόμο, πάντα ήταν ένα κομμάτι στο οποίο ουσιαστικά δεν υπήρχε πεζοδρόμιο εκεί στην Εγνατία. Ειδησιογραφικά όλο αυτό είχε μετατραπεί σε ένα συνεχές ρεπορτάζ για τα ζητήματα στατικότητας που έχει, για τις εργασίες που γίνονται, για το πότε θα τελειώσουν. Όλα αυτά αποτελούν πλέον παρελθόν. Έτσι, δηλαδή έχουν γίνει.
2: Ήδη το πεζοδρόμιο απελευθερώθηκε. Έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι του εργοταξίου που έχει μείνει για καλύπτει αυτή τη στιγμή λίγα τετραγωνικά στο κομμάτι της πλατείας, αλλά και αυτό θα απελευθερωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Είναι ένας καινούργιος χώρος. Ήδη αν περάσετε, έχει πλέον ήδη ενταχθεί αρμονικά στη ζωή της περιοχής. Δηλαδή ήδη και τα καφέ ήδη έχουν αρχίσει και το αγκαλιάζουν κτλ.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλετε να μας πείτε λιγάκι για τις δράσεις του Μόμους, οι οποίες φυσικά και τώρα είναι σε εξέλιξη, πάρα πολλές εκθέσεις. Τι αναμένουμε έτσι και για τον χειμώνα?
2: Κοιτάξτε, ανοίγουμε τώρα, αφιερώνουμε λίγο το φθινόπωρο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη ΔΕΘ, το αφιερώνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανοίξει μια έκθεση του Στέφανου Τσόπουλου και του Θανάση Γεωργίου που έχει να κάνει με 50 ιστορίες της πόλης. Και τις επόμενες μέρες ανοίγουμε μια έκθεση που δεν είναι μεν οικαστική, αλλά είναι ένας φόρος τιμής, ένα από τους σημαντικότερους θεσμούς της πόλης, για τα 100 χρόνια ΔΕΘ. Ανοίγει και αυτή και θα μείνει και αυτή το επόμενο διάστημα. Έρχεται μετά τον Οκτώβριο μια πολύ σημαντική έκθεση Κωνσταντίνου Β', η οποία έχει εντάσσεται και στα Δημήτρια. Στο Μουσείο Φωτογραφίας, αυτή τη στιγμή έχουμε μια τρομερή έκθεση Bauhaus φωτογραφία σε συνεργασία με το Φωτογράφισκα, και έρχεται μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με πολεμικό ρεπορτάζ εξαιρετική The Voices, και έχουν να κάνει και με αυτό το ρεπόρτερ και σε συνεργασία με δικούς σας συναδέλφους.
1: Με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών νομίζω γίνεται
2: σωστά,
1: αυτή η συνεργασία.
2: Σωστά, μια εξαιρετική έκθεση και αυτή και υπέροχη συνεργασία. Και έχουμε και στην Μονή Λαζαριστών, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, όπως πάντα τη συλλογή Κωστάκη, μια από τα σημαντικότερα συλλογές, όχι στην Ελλάδα, ούτε στη, δεν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, ούτε για την Ελλάδα, αλλά για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Πάντα έχει δυνατότητα ο επισκέπτης και ο κάτοικος να επισκεφθεί και να δει απίστευτα έργα.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Χριστοφιλόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά αποτελέσματα, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ.
1: Και το αφήνω έτσι με αποσιοποιητικά να το εκλάβετε όπως θέλετε. Ναι.
0: Αναμένουμε τα εγγύηνα και την έκθεση.
1: Και την έκθεση, αρχές Οκτώβρη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
0: Γεια σας.

0: Να πούμε ότι πριν λίγο, κατά τις 2 και 4, είχε εκδηλωθεί φωτιά σε μάντρα με φορτηγά νότια των διαβατών στην Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρέθηκε άμεσα στο σημείο με 16 πυροσβέστες και με 8 οχήματα. Δεν υπήρξε απειλή, κάποιο κίνδυνο επέκταση ή απειλή κοντινού οικισμού. Και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ναι, και μας ενδιαφέρουν πάντα οι πυρκαγιές, γιατί δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω εγώ ότι τα σοβαρότερα περιστατικά που απασχόλησαν τη Θεσσαλονίκη την αντιπυρική περίοδο που μας πέρασε προήλθαν από πυρκαγιές σε μάντρες ή σε χώρους ανακύκλωσης. Δεν ήταν δηλαδή τόσο δασικά τα περιστατικά, ούτε χαμηλής βλάστησης. Είχαμε βεβαίως και τέτοια, αλλά τα περισσότερα ήταν σε μεικτό τοπίο, δηλαδή υπήρχαν και τα δέντρα, υπήρχε και η χαμηλή βλάστηση, αλλά υπήρχαν και οι επιχειρήσεις. Και το δυσκολότερο απ' όλα ήταν όταν υπήρχε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης, όπου καιγόντουσαν πλαστικά ή μέταλλα ή οτιδήποτε άλλο μπορούσε κάποιος να βρει σε μια μάντρα ανακύκλωσης, που δυσχέραινε απίστευτα το έργο των πυροσβεστών.
0: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την πρόσφατη φωτιά εδώ κοντά στο Ρεόκαστρο που ήταν, η οποία είχε καλύψει και με καπνό σχεδόν όλη την πόλη.
1: Ναι, δημιουργώντας και άλλα ζητήματα. Οπότε είμαστε κάπως ευαισθητοποιημένοι όταν διαβάζουμε ειδήσεις για φωτιά σε επιχειρήσεις. Για να μην πιάσω τώρα την άλλη διάσταση, όπου έχουμε θρυνήσει και απώλειες εργαζομένων από φωτιές σε μεγάλες επιχειρήσεις, δυστυχώς. Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο, γιατί ήθελα να το σχολιάσω από το ξεκίνημα της εκπομπής. Απλά τώρα ήρθε η ώρα. Ήδη στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, κυκλοφορούν οι πρώτες φωτογραφίες από την καινούργια αναβαθμισμένη αγορά Μοδιάνο, η οποία άνοιξε πλέον και πάλι τις πύλες της. Έμεινε για κοντά ένα χρόνο.
0: Περίπου, ναι, πρέπει τόσο να ήταν.
1: Κοντά ένα χρόνο είχε κατεβάσει τα ρολά, ήταν κλειστή.
0: Και μετά από ένα σημείο και μετά είχαν αρχίσει να γίνονται εργασίες.
1: Και πλέον είναι στη διάθεση όλων. Από τις φωτογραφίες, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί δεν την έχω επισκεφτεί ακόμα, σκοπεύω να το κάνω, βλέπω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να αναβιώσει κάπως ο παλιός χαρακτήρας της αγοράς. Αυτός που χάθηκε με το κόνσεπτ που είχαμε προηγουμένως, το οποίο είχε χαρακτηριστεί και δικαίως, θα πω εγώ, από πολλούς ως αποστηρωμένο. Οπότε έγινε μια προσπάθεια λίγο να αλλάξουν τα πράγματα και να επανέλθει η αίσθηση της αγοράς.
0: Της αγοράς, έτσι είναι.
1: Αυτό, η αίσθηση της αγοράς. 30 καταστήματα, άμα θέλετε νούμερα, βρίσκονται στην καινούργια αναβαθμισμένη αγορά Μοδιάνο. Τα 9 από αυτά, δηλαδή κάπου στο 33%, είναι καταστήματα εστίασης. Οπότε υπάρχει μια καλή αναλογία, γιατί δεν είναι μόνο φαγάδικα. Δεν είναι ένα μέρος η αγορά Μοδιάνο που ήταν φαγάδικα και δεν είναι πλέον και ένα μέρος όπου υπάρχουν μόνο φαγάδικα και επιχειρήσεις εστίασης. Ελπίζουμε να αγκαλιάσει το νέο κόνσεπτ η Θεσσαλονίκη, γιατί μιλάμε για ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του κέντρου της πόλης, η συγκεκριμένη αγορά. Ελπίζω να καλυφθούν και όσοι θέλουν αυτή την αίσθηση της αγοράς, έχοντας βεβαίως στο μυαλό τους ότι δεν θα αποκτήσουμε ποτέ ως Θεσσαλονίκη την παλιά αγορά Μοδιάνο. Αυτή δυστυχώς για πολλούς θα πρέπει να αποτελέσει, να μείνει στο παρελθόν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ένα σύγχρονο, λειτουργικό, όμορφο, με την αίσθηση της αγοράς, καινούριο εγχείρημα.
0: Αυτό όπως το λες, την αίσθηση της αγοράς.
1: Ναι, με την αίσθηση σε κάθε περίπτωση της αγοράς.
0: Να κρατήσει αυτόν τον χαρακτήρα. Ελπίζω αυτό το εγχείρημα να πάει καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό, είναι και πολύ καλό σημείο για την πόλη και ήταν κρίμα να παραμένει κλειστό.
1: Ναι. Εγώ βλέπω ένα open bar εδώ το οποίο.
0: Στο open bar, σαν να πει για το μάτι.
1: Με καλή, ναι, το βλέπω αυτό. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι μου αρέσουν αυτά τα σκαμπό τα οποία είναι στο μέσα έξω, ας πούμε, της αγοράς. Είσαι και λίγο μέσα, είσαι και λίγο έξω. Και γιατί θέλω να πω ένα θετικό, θέλω να πω και ένα αρνητικό, για να μην νομίζουν ότι δεν λέμε και τα αρνητικά. Και δεν μου αρέσει αυτό που διαβάζω, ότι ο σχεδιασμός λέει προβλέπει τη χρήση του επάνω ορόφου για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εγώ νομίζω ότι ο επάνω όροφος θα πρέπει να είναι ανοιχτός για το κοινό, προκειμένου να πάρει κάτι και να πάει πάνω όπως ήταν, ή με μια διαφορετική διαρρύθμιση που να θυμίζει λίγο πιο πολύ αγορά, με το ύφος των τραπεζιών, όχι τόσο πλαστικό.
0: Βέβαια.
1: Με το ύφος των καρεκλών, όχι τόσο νεανικό.
0: Να πω και το άλλο όμως.
1: Να θυμίζει λίγο πιο καφενείο. Ένα απέραντο καφενείο, αν μπορούσε να γίνει.
0: Όσες
1: ο πάνω όροφος.
0: Όσες φορές ανέβηκα, δεν είχε κανέναν.
1: Εγώ πήγαινα. Πώς δεν σε πέτυχα, πώς δεν πέτυχες.
0: Δηλαδή ήταν λίγο. Θες να βλέπεις και λίγο κόσμο. Εντάξει, βέβαια ήταν και. Όταν το εγχείρημα μάλλον δεν είχε αρχίσει να μην πηγαίνει πολύ καλά πλέον. Ναι. Αλλά αυτό το εγχείρημα με τέτοιου τύπου αγορές στο εξωτερικό είναι και λίγο πιο διαδεδομένο. Και το προτιμάει αρκετά ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να επισκεφτείς. Αλλά...
1: Εγώ έχω τύχει να επισκεφθώ στην Ισπανία και ήταν πίτα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν μπορούσα να προχωρήσω
0: πολύ ωραία.
1: Και ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο το επισκέφτηκα κιόλας. Γιατί mm-hmm. ήταν χαρακτηρισμένο και ως αξιοθέατο. Mm-hmm. Η χρήση του επάνω ορόφου, εγώ θα επιμείνω, για πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μένα δεν με καλύπτει. Εάν θα θέλαμε ίσως τώρα μια ιδέα, έτσι mm-hmm. από το πουθενά, να μεταφέρουμε λίγο από την παλιά έγκλη της αγοράς, mm-hmm. ίσως επειδή υπάρχουν και καφενεία μέσα σε αυτές τις 9 επιχειρήσεις, δώστε το ως χώρο να γίνει. Ο χώρος να γίνει ένα παλιό παραδοσιακό καφενείο. Δηλαδή, εγώ που είμαι σχεδόν 50, καλά δεν είμαι 50, αλλά τέλος πάντων τα πλησιάζω, θα πήγαινα εκεί για να ακούσω τις συζητήσεις των συνταξιούχων, ας πούμε, και να πιάσω για το που πάει το πράγμα, ας πούμε, να πιάσω μια γκρίνια από την. Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται τώρα πέρα της Αριστοτέλους.
0: Κοίταξε, αν και είσαι.
1: Γιατί όχι εκεί, ας πούμε.
0: Αν και είσαι Mural Maradona και εγώ Μέση, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί νομίζω ότι λείπει λίγο από την πόλη αυτό το παραδοσιακό το καφενείο που όλες οι γενιές να μπορούν να γίνουν ένα.
1: Ναι. Αυτό εδώ, ο ελληνικός καφές, το γλυκό του κουταλιού.
0: Το ελληνικό στοιχείο, το θεσσαλονικιώτικο στοιχείο.
1: Ναι, η γιγαντοοθόνη που να παίζει πάω. Όχι. Εντάξει, παιδιά, το παίρνω πίσω αυτό το τελευταίο. Χωρίς γιγαντοοθόνες. Αφήστε τα.
0: Αφήστε
1: τις οθόνες έξω από αυτό το χώρο. Εντάξει, okay, το παίρνω πίσω. Ναι. Είναι αυτό ένα ωραίο υποβρύχιο, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. που το έχω πεθυμίσει κιόλας.
0: Πόσο χρονών είσαι τελικά.
1: Άστο, καλύτερα για μια άλλη εκπομπή.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο το θίξαμε τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε την ποινική δίωξη σε έναν 24χρονο που έκανε drift στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήταν ουσιαστικά ένας από τους διοργανωτές του Zero Two Rally, που το οποίο ως διοργάνωση προέβλεπε τη στάθμευση πολυτελών οχημάτων στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, όχι όμως οδήγηση ή drift. Αυτό το οποίο έγινε τελικά και το οποίο οδήγησε έναν από τους διοργανωτές στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, όσο στο να έχουμε έτσι λίγο μία εικόνα, να έχουμε μία κατανόηση για το πόσο επικίνδυνο τελικά μπορεί να είναι μια τέτοια συμπεριφορά και μάλιστα χωρίς να φταίει το αυτοκίνητο. Γιατί αυτό μου έλεγε και ο Τζόρτζης Μαρκογιάννης, ο οποίος είναι ένας νεαρός οδηγός ταχύτητας με εμπειρία στη Φόρμουλα 4, ότι μπορείς να βλέπεις φωτογραφίες με διάφορα σούπερ καρ, ποτέ δεν θα φταίνε τα σούπερ καρ. Μια ζωή θα φταίει ο οδηγός και το μυαλό που κουβαλάει. Τζόρτζη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και από εμένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Θα ήθελα να σου εξομολογηθώ κάτι, ότι όταν σε έπαιρνα τηλέφωνο είχα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να μιλήσω πάρα πολύ με ένα άτομο νεαρής ηλικίας, γιατί συνήθως στην ελληνική τηλεόραση και στα ελληνικά ραδιόφωνα φιλοξενούνται οδηγοί ταχύτητας οι οποίοι είναι είτε απόμαχοι, είτε παλέμαχοι, είτε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε εγώ ήθελα κάποιον ο οποίος να είναι νέος, να έχει την εμπειρία, να βράζει το αίμα του, να έχει βρεθεί πίσω από τη θέση του οδηγού με 500 άλογα κάτω από το καπό, για να σου κάνω το ερώτημα έτσι εξ αρχής, το πώς τα ελέγχεις και το πώς εσύ δεν ενοχλείς που έχεις την εμπειρία και τη γνώση του συμπολίτε σου στους δρόμους, που δεν χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο για επίδειξη. Και μπορώ να συνεχίσω πάρα πολύ, αλλά καλύτερα να μας πεις εσύ.
1: Νομίζω ότι ανεξάρτητα από την εποχή που αγωνιζόταν κάποιος, η πίστα πάντοτε, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Mm-hmm. Προφανώς και τα μονοθέσια με τα οποία αγωνιζόμαστε ή τα αυτοκίνητα γενικότερα τα οποία αγωνίζονται στις πίστες έχουν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά και στον εξοπλισμό στον οποίο φοράμε, αλλά και στα αυτοκίνητα, τα οχήματα αυτά τα ίδια. Επουδενή ο δρόμος δεν συγχέεται με την πίστα. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί κίνδυνοι στον δρόμο, οι οποίοι στην πίστα, ας το πούμε, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο προβλέψιμοι. Οπότε δεν έχει καμία σχέση το αγωνιστικό κομμάτι με το κομμάτι στους δρόμους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και νομίζω από οποιονδήποτε οδηγό αγώνων αντιμετωπίζονται ως κάτι πάρα πολύ διαφορετικό μεταξύ τους, γιατί γνωρίζοντας από μέσα την ασφάλεια που σου παρέχει μια πίστα, είναι αδύνατο να επιχειρήσει να κάνει τουλάχιστον τα ίδια πράγματα σε ένα περιβάλλον δρόμου που υπάρχουν πεζοί γύρω, άλλα αυτοκίνητα και πάρα πολλοί άλλοι κίνδυνοι.
0: Ναι, αλλά τους οδηγούς οι οποίοι παίρνουν ένα ιδιωτικά, δεν είναι οδηγοί αγώνων, αλλά παίρνουν ιδιωτικά ένα αυτοκίνητο με τεράστια υποδύναμη και θεωρούν ότι πρέπει να το δείξουν σε όλη τη Θεσσαλονίκη μετατρέποντάς τις στους δρόμους σε πίστα, αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε τελικά? Γιατί εγώ το βιώνω σχεδόν σε καθημερινή βάση, επειδή μένω σε λεωφόρο ακριβώς από πάνω. Οπότε για μένα είναι καθημερινό φαινόμενο να ακούω κάποιον να τεστάρει τα ρεπρίζ της τελευταίας του απόκτησης, ας πούμε. Έτσι, και να σηκώνει όλη τη γειτονιά στο πόδι. Και οι δικυκλιστές το ίδιο, για να μην τους βγάζουμε και αυτούς από την εξίσωση. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε όμως?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα αυτοκίνητα, τα πολυτελή, τα πολύ γρήγορα, τα οποία ενδεχομένως κάνουν και περισσότερο θόρυβο, mm-hmm. δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος επικίνδυνος ελιγμός για να τραβήξουν τα μάτια. Είδα και τον κατηγορούμενο, ο οποίος επικαλέστηκε ότι όλο αυτό έγινε τέλος πάντων για να δημιουργήσει μια ψυχαγωγία στο κοινό που παρακολουθούσε κτλ. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχουν, ομορφαίνουν τους ελληνικούς δρόμους προφανώς, αλλά δεν χρειάζεται κανένας επικίνδυνος ελιγμός για να τραβήξουν την προσοχή ή για να εντυπωσιάσουν.
0: Ναι. Εσύ συμφωνείς με τον drift ως μορφή διασκέδασης?
1: Σε περίπτωση που είναι ελεγχόμενο και από το Δήμο και από γενικότερα από οργανισμούς οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτό το πράγμα, Ναι, θα μπορούσε να είναι μια διασκέδαση.
0: Επειδή είπες οργανισμούς που εξειδικεύονται, δηλαδή στο εξωτερικό υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι έχουν τον drift ως αποκλειστική τους εργασία, μορφή που το κάνουν και το κάνουν επαγγελματικά, τηρώντας προφανώς όλους τους κανόνες ασφαλείας. Γιατί εδώ νομίζω ότι είμαστε κάπως πίσω, ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάρει στο ένα τιμόνι και να αρχίσει να κάνει χειρόφρενα, ας πούμε, και να ντριφτάρει.
1: Επουδενή, εγώ μιλάω για συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Έχουν διοργανωθεί και στη Θεσσαλονίκη και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας ανά τον καιρό. Mm-hmm. Οι οποίες προφανώς είχαν τα μέτρα ασφαλείας, είχαν μπαριέρες, είχαν συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορεί να κάθεται ο κόσμος και να παρακολουθεί το θέαμα αυτό. Και προφανέστατα οι δρόμοι ήταν κλεισμένοι από όλες τις πλευρές. Εγώ για αυτές τις περιπτώσεις αναφέρομαι. Τον drift στον δρόμο γενικότερα, δεν είναι ψυχαγωγία ούτε για τον οδηγό ούτε για τους γύρω. Και αν μη τι άλλο, τους εκθέτησε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο.
2: Τζόρτζε, καλησπέρα και από εμένα. Τι πιστεύεις έτσι, από τη δική σου την πλευρά, πώς μπορείς να εξηγήσεις κάποιον ο οποίος παίρνει το αυτοκίνητό του και θεωρεί το δρόμο ότι μπορεί να τον κάνει πίστα ράλι και να κάνει μέχρι και drift?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να περιγράψουμε. Το ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μία ορμή να πιέσει το αυτοκίνητό του περισσότερο ή mm-hmm. να τραβήξει μάτια. Mm-hmm. Προφανώς δεν πρέπει να συνδυάζεται με τον κίνδυνο στον οποίο εκθέτει mm-hmm. τον κόσμο γύρω του. Mm-hmm. Προφανώς ο οδηγός δεν ευθύνεται μόνο για τις ζημίες που θα προκαλέσει το δικό του αυτοκίνητο στο δικό του σώμα, θα ευθύνεται και για οποιαδήποτε άλλη υλική ή ανθρώπινη ζημιά, σωματική ζημιά προκαλέσει.
0: Ναι. Να πάρω εγώ λίγο τώρα ένα κόντρα ρόλο και να ρωτήσω για τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την ανάγκη, δηλαδή να τεστάρει το γιοταχή που μόλις αγόρασε στα όρια του, υπάρχει άλλη επιλογή? Δηλαδή μπορεί να πάει σε μία πίστα και να την κλείσει, να την νοικιάσει, δεν ξέρω κι εγώ, για μισή, για μία ώρα, για μία μέρα, προκειμένου εκεί σε ένα σίγουρα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον από ότι είναι οι δρόμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος, να κάνει αυτό που θέλει? Έχουν επιλογές αυτοί οι άνθρωποι? Όχι ότι τους δικαιολογώ.
1: Απλώς
0: θέλω να μάθω αν υπάρχουν επιλογές. Ναι.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επιλογές και σε περισσότερα από ένα σημείο της Ελλάδας. Υπάρχουν και καθιερωμένες μέρες, μάλιστα, όπου μπορεί να πάει οποιοδήποτε με το αυτοκίνητο του δρόμου του και να τρέξει στην πίστα μαζί με άλλα αυτοκίνητα, προφανώς τηρώντας mm-hmm. τις προδιαγραφές ασφαλείας και προφανώς με τον κατάλληλο εξοπλισμό ή τη ράδια κράνος και ό,τι άλλο χρειάζεται ανάλογα με το αυτοκίνητο το οποίο θα οδηγήσει. Οπότε ναι, εννοείται πως υπάρχουν πίστες και γι' αυτό υπάρχουν και όλες αυτές οι μέρες οι καθιερωμένες, ώστε να μπορεί ο καθένας να πάει με δική του ευθύνη, να πιέσει το αυτοκίνητό του και να καλύψει περισσότερο τα όρια του, άμα θέλει, εντός πάντα στο ελεγχόμενο αυτό περιβάλλον μια πίστα και ειδικών οι οποίοι είναι έτοιμοι να δράσουν άμα γίνει κάποιο ατύχημα ομιγέννητο.
0: Μάλιστα. Τζόρτζη Μαρκογιάννη, με εμπειρία στη Φόρμουλα 4, Τζόρτζη, πού σε πετυχαίνουμε φέτος?
1: Αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζομαι. Τελειώνω από τη νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Αγωνίζεσαι. Αγωνίζεσαι χωρίς να το ξέρεις. Αφού τελειώνεις τη νομική, αγωνίζεσαι.
1: Ναι. Είναι και αυτός ένας αγώνας διαφορετικός, ναι. Σίγουρα θα επιτρέψω στην αγωνιστική δράση.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα ξαναπιάσεις το τιμόνι ή θα ξεκινήσεις τη δικηγορία? Ή και
1: 100%.
0: Τα δύο.
1: 100% θεωρώ ότι και τα δύο μπορούν να βαίνουν παραλλήλως. Δεν είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Δικηγόρος, οδηγός αγώνων. Ωραίος τίτλος για να τον έχεις στην ατζέντα σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, Τζόρτζη. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία και καλό πτυχίο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κιόλας, μιας που σε αυτή τη φάση σε πετυχαίνουμε. Ναι, υπάρχουν μέρες και ώρες. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών είναι δίπλα. Mm-hmm. Για αυτούς που θέλουν να τεστάρουν τα όρια των αυτοκινήτων τους, να πάνε και βεβαίως να επιδείξουν εκεί τις οδηγικές τους ικανότητες, χωρίς να χρειάζεται εμείς οι υπόλοιποι να γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Το Ακριβώς. ίδιο βεβαίως ισχύει. Εγώ θα το πω, εσείς θα γελάσετε, αλλά τέλος πάντων και για όλους αυτούς οι οποίοι μόλις έχουν φορέσει μια καινούργια εξάτμιση στο παπάκι τους και θεωρούν πως πρέπει να ενημερώσουν τον κόσμο ολάκερο. Όχι, παιδιά, εντάξει, κάπου φτάνει.
2: Και πάντα τις ώρες κοινής ησυχίας πρέπει να πάνε ενημερώσουν τον
0: φυσικά,
2: κόσμο.
0: Ναι,
2: γιατί, όχι τις άλλες ώρες.
0: Γιατί είναι και μόνοι στον δρόμο. Είναι οι βασιλιάδες ασφάλτου εκείνη τη στιγμή.

0: Μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, έτσι να επιστρέψω σε μια αθλητική αναφορά, φεύγοντας να μου θυμίσεις να κλείσω όλα τα tabs που έχω ανοίξει εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
1: Ναι, τα οποία.
0: Γιατί αν τα διαβάσει κάποιος θα με περάσει για manager, ο οποίος ψάχνει για παίκτες.
1: Έχεις ψάξει όλους τους ελεύθερους, δεν έχεις αφήσει παίκτη.
0: Δεν έχω αφήσει ελεύθερο παίκτη για τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Κάνεις scouting.
0: Ή manager, τεχνικός διευθυντής, ένα από τα δύο. Δεν κάνω scouting, αλλά δυστυχώς το scouting το δικό μου είναι μονόπλευρο και μεροληπτικό. Στο όνομα Icardi πέφτω συνέχεια πάνω εκεί.
1: Ό,τι
0: ερωτήσεις και αν βάλω στο μοντέλο, όσο και αν αλλάξω το prompt που λένε και οι γνωρίζοντες, όλο η Icardi μου βγάζει. Έτσι. Και τον Ζαχά επίσης. Μια δεύτερη επιλογή αν ακούνε εκεί στην Μικράς Ασίας. Εκεί δεν είναι τα γραφεία του Πάγου Μικράς Ασίας.
1: Ναι, νομίζω δεν άλλαξε κάτι.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, να μου θυμίζει να τα κλείσω αυτά. Μην δίνουμε λάθος εντύπωση.

0: Στη Λεωφόρο Νίκης θα ταλαιπωρηθείτε, φίλοι μου οδηγοί. Στην Τζιμισκή όχι τόσο. Στην Εγνατία επίσης θα ταλαιπωρηθείτε στα φανάρια. Θα πρέπει να περιμένετε λίγο, αλλά όχι σε ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας. Εκεί κυρίως στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, πριν και μετά και στα διορεύματα κυκλοφορίας δηλαδή. Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η είσοδος της πόλης, τη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, έχει περισσότερη κίνηση από ό,τι έχει η έξοδος. Η περιφερειακή οδός της πόλης παρουσιάζει ένα σημείο με δυσκολία, το οποίο δεν το συναντάμε καθημερινά, και είναι μπαίνοντας από Χαλκιδική στο ρεύμα προς τα δυτικά. Μπαίνοντας από Χαλκιδική στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί οι ταχύτητες χαμηλώνουν αρκετά. Μετά, ωστόσο, η κατάσταση είναι αρκετά καλή μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Τριανδρίας, όπου και εκεί υπάρχει κίνηση εξαιτίας των γνωστών εργασιών για το flyover. Απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στο αντίθετο ρεύμα πλέον, στο ρεύμα προς ανατολικά, εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρόβλημα επίσης βλέπω και στην εσωτερική περιφερειακή της πόλης, κυρίως εκεί στη συμβολή της με την Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Και η Μοναστηρίου στο ύψος της Μενεμένης έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Εκεί στο ύψος της Μενεμένης όμως, γιατί η Μοναστηρίου, έτσι όπως τη βλέπω, είναι μια τεράστια οδική αρτηρία, η οποία μετονομάζεται μετά όταν φτάνεις, όταν περνάς μάλλον τα ελληνικά πετρέλαια σε Βερίας, και μετά όταν πηγαίνεις προς τα Διαβατά σε Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μόνο στο ύψος της Μενεμένης. Ανατολικά, για να δω, Καλαμαριά, τίποτα. Εδώ μια χαρά.
1: Ήσυχα τα πράγματα.
0: Μετρό έχουν, λεωφορεία έχουν, εκεί που κάνουν μάλιστα και κυκλικές διαδρομές. Έφυγε το κόκκινο.
1: Εντάξει, είναι και ώρα που αρκετοί επιστρέφουν πλέον από τις δουλειές τους στα σπίτια τους. Για κάποιους έχει τελειώσει η βάρδια.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και λίγο λογικό να υπάρχει η κίνηση.
0: Εθνικής αντιστάσεως επίσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Για να δω, αεροδρόμιο έχει κίνηση, ο κόμβος του αεροδρομίου. Και αυτό με εξήγηση, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι αναχωρούν, επομένως λογικό να υπάρχει. Βλέπω πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου. Δηλαδή στην έξοδο από την Εθνική, εκεί υπάρχει, με συγχωρείτε, στην είσοδο. Στην είσοδο της Εθνικής, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, δηλαδή ο δρόμος για Πολύγυρο, μπαίνοντας όμως στην.
1: Εδώ στην πόλη.
0: Στην πόλη, ναι. Εκείνος ο δρόμος είναι μποτιλιαρισμένος.
1: Στα κόκκινα φαίνεται.
0: Στα κόκκινα είναι, ακριβώς. Και για να δω και το αγαπημένο μου καλοκαιρινό μέρος για την κίνηση. Λατρεύω να λέω αυτή την ατάκα. Περίμενε, θα φτάσω. Πού είμαι.
1: Για περνάς 4 και 48.
0: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στο φανάρι της Νικήτης. Αέρα μπορείτε να το περάσετε το φανάρι της Νικήτης και να κατευθυνθείτε προς τις παραλίες της μαγευτικής Σιθωνίας. Αν πει κάποιος που δεν υποστηρίζω εγώ τη Χαλκιδική, έτσι, φωτιά θα πέσει να τον κάψει. Το λέω τώρα.
1: Πες μου λίγο, 2 Σεπτεμβρίου έδινες εσύ πιθανότητα να γίνεται τώρα με χαμός στο φανάρι της Νικήτης?
0: Αν ήταν Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, σίγουρα θα γινόταν ο κακός χαμός στο φανάρι της Νικήτης.
1: Είναι όμως Τετάρτη,
0: ναι. Οπότε όποιοι το σκέφτονται από τώρα μπορεί να φύγουν για το Σάββατο, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά έτσι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, και να περάσουν αέρα το φανάρι της Νικήτης και από εκεί και πέρα μαγευτικές παραλίες της Σιθωνίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Γενικά δεν έχει κανένα πρόβλημα η Εθνική προς Χαλκιδική. Εντάξει, θα μας πάρει λίγο καιρό, αλλά είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Να μην μπούμε την κίνηση Χαλκιδικής, δεν κατάλαβα.
1: Θα την κοιτάμε σαν ανάμνηση.
0: Να δω και τα διόδια των Μαλγάρων, μισό λεπτό, γιατί και αυτό.
1: Στην άλλη πλευρά της πόλης, έτσι, είδαμε την ανατολική, να πάμε και προς τα δυτικά.
0: Ναι, αν θέλετε να φύγετε εκεί. Δεν υπάρχει κανένας.
1: Όπως και να πείτε, είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι, επίσης να δώσω χαιρετισμούς σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τον μπομποδέκτη για να μπορούν να περνάνε ελεύθερα από τα διόδια και κολλάνε σε αυτό που κάνει το λάθος και δεν έχει πάρει τον μπομποδέκτη.
1: Ναι.
0: Και πρέπει μετά να κάνουν όλοι πίσω, σιγά σιγά.
1: Ναι, αυτό είναι μια δύσκολη στιγμή στα διόδια.
0: Είναι μια δύσκολη στιγμή και είναι μια στιγμή όπου δυστυχώς μικρά παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις. Να μην δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ανεβάζεις τα παράθυρα, βάζεις και το air condition και προσέχεις να μην σε ακούν.
1: Εκεί που πας έτσι φορτσάτος για να πάρεις το σήμα έγκυρος, αυτό δεν βγάζει έγκυρο, σταματάς.
0: Εκεί γίνεται λάθος γιατί κάποιος το έχει μπερδέψει.
1: Έχει μπερδευτεί, ναι.

0: the thunder. Λοιπόν, δεν έχουμε καλύτερο κλείσιμο στην εκπομπή από το να δώσουμε έτσι για 5-7 λεπτά το λόγο στο Θοδωρή Φελάνη, ο οποίος είναι έτοιμος να πολιτογραφηθεί Ιταλός πολίτης από τις μέρες που έχει καθίσει στην αποστολή στη γειτονική Ιταλία, καλύπτοντας τους Μεσογειακούς.
1: Πάντως είναι τυχερός γιατί έχει δει αρκετά μετάλλια.
0: Έχει δει αρκετά μετάλλια. Έχει δει όλα τα αγωνίσματα. Είναι σαν να έχει δει μια Ολυμπιάδα μόνος του ο άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Θοδωρή, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια, καλησπέρα στη Δημήτρη, καλησπέρα Μαρό από το Τάραντο. Ναι, είδα μέχρι και ενόργανη σήμερα. Πραγματικά ήταν τρομερή εμπειρία αυτή η Μεσογειακή Αγώνες. Είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με αγωνίσματα, με αθλήματα, το λέγαμε και τις προάλλες, Δημήτρη, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ προβεβλημένα. Mm-hmm. Να ακούσουμε τα παιδιά, τις ανάγκες, τα προβλήματα, αλλά και να χαρούμε και μαζί τους με τις επιτυχίες τους όλο αυτό το διάστημα. Είπα λίγο νωρίτερα για την ενόργανη, ήμασταν σήμερα στην πόλη Γκροτάλιε. Όλο αυτό το διάστημα είχα την ευκαιρία στην περιοχή της Απουλίας να βρεθούμε σε 6-7 διαφορετικές πόλεις, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες γίνονται σε διάφορες πόλεις αυτά τα αγωνίσματα, τα πιο πολλά βέβαια στο Τάραντο. Σήμερα λοιπόν στον Γκροτάλιε είχαμε τον Αντώνη Σανταλίδη, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους. Ο Σανταλίδης, ο οποίος το χάρηκε, το πανηγύρισε με την ψυχή του, χειροκροτήθηκε, ήταν εξαιρετικός, όπως και η Αθανασία Μεσίρη, Νάσια Μεσίρη όπως την λένε οι συναθλήτριές της, Ασημένιο, στο άλμα, 2 μετάλλια σήμερα το πρωί για την ελληνική αποστολή σε αυτούς τους αγώνες της ενόργανης. Είχαμε νωρίτερα, όχι νωρίτερα, την ίδια ώρα περίπου, μισή ώρα νωρίτερα ξεκίνησε τα αγωνίσματα της κοπηλασίας. Πηγαίνουμε περίφημα, λέγαμε και χθες για τις επιτυχίες των παιδιών το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα ήταν η σειρά της Κριστίνας Μπούρμπου και της Έλληνας Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Γαβριέλα Ιλιόλιου, Λίλα Μουρατίδου, Ασημένιο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Ασημένιο για τον Άγγελο Αθανασιάδη, Καούδη, τον Πάρη Ραφαήλ Κόρσια, διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και τον Νίκο Χολόπουλο με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο διπλό σκιφ. Η κοπηλασία έφερε συνολικά 10 μετάλλια στην Ελλάδα. Είναι βέβαιο ότι διανύουμε μια τρομερή περίοδο στο άθλημα αυτό για τα ελληνικά χρώματα. Παραμένουμε από το ξεκίνημα, αλλά από τις πρώτες μέρες παραμένουμε σταθερά τρίτη θέση, 69 μετάλλια, εκ των οποίων τα 26 είναι χρυσά, τα 25 είναι ασημένια. Τρομερή επίδοση για την ελληνική ομάδα, αν σκεφτούμε τους προηγούμενους Μεσογειακούς ήταν πολύ λιγότερα, 32-33 αν θυμάμαι καλά. Μας καταδιώκει η Γαλλία, η οποία έχει 78, αλλά έχει 4 χρυσά λιγότερα. Επαναλαμβάνω, 26 η Ελλάδα, 22 η Γαλλία, η Ιταλία και η Τουρκία έχουν ξεφύγει. Τώρα, για σήμερα το βράδυ υπάρχει και το αγώνισμα του στίβου. Εκεί έχουμε τις προσπάθειες της Σπανουδάκη, έχουμε τις προσπάθειες του Αναγνωστόπουλου στον δίσκο, 4x100, και εκεί αναμένουμε κάποιες έτσι καλές επιδόσεις, όπως έχουμε και την ιστιοπλοεία, όπου η Ερμιόνη Γκίτκα κατάφερε να κερδίσει το χάρκινο μετάλλιο, όπως και η Δανάη Ποντίβιξ. Έχουμε και εκεί 2 μετάλλια στην ιστιοπλοεία για την χώρα μας, και πλησιάζουμε βεβαίως στο τέλος αυτής της διαδικασίας, αυτών των αγώνων, καθώς, να μην ξεχάσω ότι η Ελλάδα κέρδισε σήμερα στο πόλο την Τουρκία με 21-12. Αυτή η νίκη μας έδωσε την 5η θέση στην διοργάνωση των Μεσογειακών. Είναι πάρα πολλά. Σίγουρα μπορεί και κάποια να ξεχνά ότι έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα. Νομίζω όμως ότι τα βασικά είναι αυτά που σας είπα. Ναι, είπα ότι είναι τελευταία μέρα, γιατί αύριο υπάρχουν κάποια αγωνίσματα, αλλά δεν υπάρχει ελληνική παρουσία. Αύριο είναι η τελετή λήξης. Παρασκευή πρωί εμείς μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας και επιστρέφουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Όχι, είμαστε σούπερ καλυμμένοι. Απλά θέλω να σου ευχηθώ καλή επιστροφή, Θόδωρε.
1: Καλή επιστροφή,
2: καλή
1: Θόδωρε.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες που έτσι είχαμε ενημέρωση για τις ελληνικές επιτυχίες στους Μεσογειακούς Αγώνες. Θα κλείσουμε με μια υπενθύμηση για τη φουτμπαλέρα που θα λέγανε και κάποιοι. Έχει ματσάκι σε λίγο.
1: Έτσι. Ναι, στις 5.
0: Έχει ματσάκι στις 5, ναι, στο Χρυσούπολης ΑΕΚ. Κύπελλο Ελλάδας, πρώτη αγωνιστική. Ωραία, τυχερή στην καβάλα. 5 η ώρα. Εμείς εδώ πρέπει να τραβηχτούμε βραδιάτικα 10 και 4. Είναι δύσκολο.
1: Κλείνει η βραδιά, θα κλείσει όλη η αγωνιστική σήμερα εδώ στην Τούμπα. Να πούμε ότι και η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ έχει βγάλει ανακοίνωση δίνοντας οδηγίες στους οπαδούς της για να τηρήσουν όλα τα μέτρα, να υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα.
0: Για το κύπελο.
1: Για το κύπελο, ναι. Έχει δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.
0: Να μην πιούν πολύ για να μπορέσουν να γυρίσουν με ασφάλεια.
1: Είναι και μια ώρα δύσκολη είναι η αλήθεια.
0: Ακριβώς, την ώρα που θα 12,5 ώρα που θα τελειώσει το μάτσο. Λοιπόν, και κύριε Καπετάνου, τι, ο Έμινε μας οδηγεί στο τέλος. Τι καλύτερο τέλος, λέω εγώ. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Αύριο και μεθαύριο θα συνεχίσουμε με σύστημα 3-5-2. Από Δευτέρα θα το αλλάξουμε κάπως, αλλά θα ενημερωθείτε. Δεν θέλω να σας χαλάσω την.
1: Θα είναι ενισχυμένη πάλι η επίθεση.
0: Ναι, θα είναι ενισχυμένη, ναι. Εγώ θα παίξω άμυνα για τις δύο επόμενες ημέρες. Από Δευτέρα, full επίθεση. Γεια και χαρά, παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της R3.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Ακάριστο Ευβοίας. Νωρίτερα στέλνει και μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός. Εξέλιξη και η φωτιά στο Μύτικα της Θήβας, όπου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας. Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε στο στόχαστρο η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας. Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε

0: Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Εξέλιξη στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε συνθήκες κατάψυξης στην Κυψέλη, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 43χρονου άνδρα και της 38χρονης Γερμανίδα συντρόφου του για την ανθρωποκτονία του βρέφους. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού που βρέθηκε στο ίδιο διαμέρισμα, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ο Αφγανός την ανήλικη κόρη της 38χρονης. Επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εχνατή Οδό καταγγέλουν η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Σε συνέντευξη τύπου, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων αναφέρθηκαν σε ζητήματα οδικής ασφάλειας που, όπως υποστήριξαν, ανακύπτουν από τις μονοδρομήσεις στο πλαίσιο των έργων συντήρησης που είναι σε εξέλιξη και για καθυστερήσεις με βλαπτικές συνέπειες για τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι οδηγούνται σε αναγκαστικές παραβιάσεις των προβλεπόμενων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης. Εκτός συνόρων και πάλι, στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουν σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψία στο Χάλε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετωνικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Ο πρώτος ύποπτος φέρεται να έχει δεσμούς με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ οι κινήσεις του πριν και μετά την έχουν χαρτογραφηθεί. Ο δεύτερος από τη Λευκορωσία φέρεται να εισήλθε στη Γερμανία με ιταλική τουριστική βίζα που εκδόθηκε στο Μίνσκ και έχει απασχολήσει τις αρχές σε πολλές χώρες. Νέα στοιχεία για τη σύγκρουση στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ανοιχτά της Ηλιβρίας φέρουν στο φως οι ασύρματες συνομιλίες των καπετάνιων των πλοίων Άλσου και του Μπέρκ Ιμάμογλου. Σύμφωνα με τις συνομιλίες, ο καπετάνιος του Μπέρκ Ιμάμογλου προειδοποίησε επανειλημμένα του Άλσου να στρίψει προς τα αριστερά. Η πλειοκτήτρια εταιρεία του Μπέρκ Ιμάμογλου υποστηρίζει ότι το πλοίο κινούνταν κανονικά στη θαλάσσια Λωρίδα και δεν παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, ενώ αποδίδει τη σύγκρουση στις κινήσεις του Άλσου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Μεταφορών, το πλοίο πιθανότατα βυθίστηκε μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Συγγνώμη. Ίσως οι βίες λέμβοι εντοπίστηκαν στην επιφάνεια, όμως κανένα από τα 10 μέλη του πληρώματος δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και οι Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, ενώ άλλοι 28 τραυματίστηκαν. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θεσσαλία, βαθμία τις μεσημβρινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα παρουσιαστούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
1: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Η ενημέρωση έχει

0: όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Για ζου, έτσι δυναμικά ερχόμαστε και σήμερα. Ήθελα να ευνηδιάσω το φίλο μου το Βασιλάκι, το Δισκόβιο από την Καβάλα. Και φυσικά όλους εσάς εδώ είμαστε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και χαίρομαι ήδη που τα κορίτσια μου είναι εδώ. Τα φιλιά μου στην Ατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία. Καλησπέρα, καλησπέρα λένε. Άκου να δεις, είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε μουσικάρες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και θα περάσουμε και σούπερ. Καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θα σας δροσίσουμε έως και στις 7. Λοιπόν, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, 13 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Αναφορικά με την κίνηση έχουμε λίγο κινησούλα, υπάρχει μια κινητικότητα στο κέντρο, στην Ερμού από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη και εκεί εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Εννοείται ότι θα σας πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ Γεωργία, εννοείται ότι θα σας πούμε και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ξεκινήσουν από αύριο Πέμπτη, 11 της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, εγώ έφτασα μία μέρα μπροστά. Σήμερα Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο μάμας. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Εγώ όποτε σκέφτομαι την καρύδα, σκέφτομαι πρώτον εκείνους τους δύσμυρους που πηγαίναν σε εκείνο το reality επιβίωσης και προσπαθούσαν να ταϊστούν ενώ υποσιτίζονταν βέβαια με την καρύδα. Και φυσικά από την άλλη σκέφτομαι και την πίνα κολάντα. Ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, πότε λέει. Να, αυτά μου αρέσουν τα μηνύματα που μου στέλνετε. Πότε λέει να ξεκινήσω δίαιτα. Τώρα που ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, Νοέμβριος ή Ποτέμβριος. Νομίζω για μένα η τρίτη είναι η επιλογή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 για καλησπέρες, για παραγγελιές, για φωτογραφίες, για βιντεάκια, για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε να σας χαλαρώσουμε, είναι η απογευματινή σας ευελπιστούμε συνήθεια, ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο που σας λέει περίπου τι σημαίνει στην πόλη, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να απολαύσουμε τον καιρό, την κίνηση, τα μουσικά νέα και τα δικά μας. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ και καλή ευελπιστό μουσική. Αυτοί έρχονται από την Αυστραλία. Είναι η Church και αυτό είναι το υπέροχο Reptile και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα γιορτάζει ο μάμας και έβλεπα στη στάση ΕΡΤΡΙΑ, στην τηλεόραση φυσικά της ΕΡΤΡΙΑ, που ήταν σε απευθείας νωρίτερα σύνδεση με την Εμπόρο Πανήγυρη του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, η οποία είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου και θα λαμβάνει χώρα έως και στις 4 του Σεπτέμβρη. Και έβλεπα εκεί κάτι ωραίους λουκουμάδες, κάτι ωραία εδέσματα. Έχω πάει φυσικά εννοείται στη συγκεκριμένη Εμπόρο Πανήγυρη του Αγίου Μάμα ή Μάματος, όπως θέλετε. Και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πανηγύρια, με ελεύθερη φυσικά είσοδο, ετήσιος θεσμός που περιλαμβάνει και πανηγύρι και πλήθος επισκεπτών και πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις και φυσικά υπέροχο φαγητό. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί. Πολύ πολύ προσοχή, πάντα θα σας το λέμε, 102 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι εγώ σας έλεγα ότι από Τετάρτη βράδυ αλλάζει ο καιρός, αλλά χθες γύρω στις 4 το πρωί περίπου άκουσα κάτι μπουμπουνιτά, δηλαδή δεν τα άκουσα εγώ, μάλλον τα άκουσα το ζώο, το σκυλάκι που έχω, και κατευθείαν έτρεξε να κρυφτεί. Σημαντική πάντως αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από σήμερα βράδυ Τετάρτης, καθώς η Πέμπτη προβλέπεται να είναι η μέρα με τις περισσότερες βροχές με ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα υπηρωτικά τμήματα της χώρας. Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν μεταβολές μέσα στην ημέρα, απαιτώντας προσοχή στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός γενικότερα σε όλη τη χώρα είναι καλός, επικρατεί ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται, δηλαδή απογευματάκι, κάποιες τοπικές μπόρες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την πόλη και τις γύρω περιοχές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 24 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται να εκδηλωθεί αύριο Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας προβλέπονται βροχές, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα πλήξουν κυρίως τα υπηρωτικά της χώρας. Θα βρέξει και εδώ, θα μας τα μουσκέψει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα πέσει η θερμοκρασία αύριο Πέμπτη στους 22 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε όλα τα άλλα, διάβαζα για ένα φαινόμενο το οποίο σας το έχουμε ξαναπεί, για τον κονιορτοστρόβιλο, το είπα. Κονιορτοστρόβιλο, έτσι. Πιο γρήγορα καλύτερα. Διεθνώς γνωστός και ως Dust Devil, το οποίο σου λέει είναι ένα συναρπαστικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που μαγνητίζει τα βλέμματα, θυμίζοντας μία εντυπωσιακή μικρογραφία ανεμοστρόβιλου που ξεπηδά ξαφνικά από το πουθενά. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το βλέπουμε τώρα τελευταία σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με αυτούς τους θερμικούς στροβίλους είναι ότι δημιουργούνται πολύ συχνότερα από ό,τι εμείς νομίζουμε, απλώς τις περισσότερες φορές δεν τους βλέπουμε, είναι αόρατοι. Σε άλλα νέα, επίσης υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς αύριο Πέμπτη σε Αττική, Κυκλάδες, Αιγαίο και Εύβοια. Οπότε να ξέρετε για αύριο ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενδεχομένως να πάρετε και μία ομπρελίτσα μαζί σας για να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Και επειδή η μέρα η αυριανή είναι έτσι μία παραφωνία, θα έλεγε κανείς, ένα stumbling in μέσα στην εβδομάδα που γενικότερα θα έχουμε ήλιο, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο το αφιερώνω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μιλούσαμε πριν από τις Σέρες.

Και η TokTok στην παρέα του Άκου να δει, στον 102 της R3 και σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Μάμας και φυσικά πήγαμε και στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα και μου λέει εδώ φίλος μου Αντώνης, πολύ μου αρέσουν αυτά που μου στέλνετε, γιορτάζουν λέει σήμερα και η μισή από τους Μάμας εν Πάπας. Πολύ σωστό. Επίσης λέει γιατρέ, αν δεν ακούσω 3 φορές την ημέρα τραγούδια της Γλυκερίας κάτι παθαίνω. Έχει σου λέει ανεβασμένα τριγλυκερίδια. Πάρα πολύ ωραία. Λολ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματα στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι αύριο θα μας τα μουσκέψει λίγο καιρός και θα πέσει η θερμοκρασία. Και φυσικά επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90 δεθ, θα προσπέλαστο σου λέει θα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο λόγω των εγγενείων της ΔΕΘ και την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και τις πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν. Ήδη από αύριο από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και στην 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα λεωφόρο Στρατού μέχρι πλατεία Χανθ, 3η Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, αλλά και από τις 6 το πρωί της Παρασκευής πάλι μέχρι 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, γενικότερα γύρω από το κέντρο Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, διαβάζουμε Αρμενοπούλου, Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελάκα, Φτατζόγλου, Ολυμπιάδος, Βυζίνου. Και αν θέλετε και περισσότερες πληροφορίες στο 2313-338 μπορούμε να σας πούμε γενικότερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ξεκινήσουν από αύριο 5 και για 4 ημέρες λόγω της 90 δεθ. Νομίζω ότι ήδη είδατε τα ιαπωνικά σύμβολα και όχι μόνο που έχουν μπει στους βασικούς δρόμους της πόλης, εδώ σε εμάς στην Αγγελάκη, στην Τζιμισκή, στην Αριστοτέλους έχουμε μπει σε ρυθμούς δεθ σιγά σιγά. Λοιπόν, επειδή έχει γενέθλια σήμερα αυτό το κορίτσι, γίνεται 83 ετών, αναφέρομαι στην Αμερικανίδα R&B soul τραγουδίστρια Rosalind Ashford, γεννήθηκε το 1943 στο Detroit, στο Μίσιγκαν, να τα χιλιάσει. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο θρυλικό συγκρότημα της Motown Martha and the Vandellas, δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος πολλά όπως το Dancing in the Street που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε με Martha and the Vandellas και χρόνια πολλά επί τη ευκαιρία σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια.

Άκου να δεις τον 102.3, 2 του Σεπτέμβρη και άκου να δεις τώρα. Ένα σκάφος μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων, στο viral βίντεο της ημέρας θα σε πάω, από την 1η του Σεπτέμβρη, σε βίντεο που ανάρτησε μια επιχείρηση από τα Σίβωτα, υπέροχα τα Σίβωτα, την καλησπέρα μας αν μας ακούτε εκεί, που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις σκαφών. Φαίνεται πως κάποιοι, ενώ απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά στα Σίβωτα, στην Πάργα και στους Παξούς, αντί να κινούνται σε ρυθμούς καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συγκοινικίες, είναι πιο κοντά, σου λέει, στα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ. Συγκεκριμένα, μια οικογένεια που κάνει τώρα τις διακοπές της με σκάφος έχει στολίσει κανονικότητα δέντρο, γυρλάντες, λαμπιόνια, δεντράκια και τα σχετικά, σε μια έτσι πλήρως αντιθετική εικόνα για 1η του Σεπτέμβρη, γιατί λέγαμε και χθες που μπήκε ο Σεπτέμβρης, ναι, μεν έχουμε Σεπτέμβρη, αλλά εμείς θέλουμε λίγο Αύγουστο ακόμα. Και νομίζω ότι αν εξαιρέσεις την αυριανή ημέρα που θα βρέξει και γενικότερα θα πέσει θερμοκρασία, μετά σας λέγαμε και σας τα έλεγε ο φίλος μου ο Χρυσόστομος ο Παρανός, το γεγονός ότι τουλάχιστον μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι θα έχουμε σχετικά υψηλές καιρικές θερμοκρασίες, αναφέρομαι στον Ιδράργυρο, και γενικότερα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Τώρα έχουμε και λίγο κινησούλα εκεί στην Πολυτεχνείο από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 11 της 90ης ΔΕΘ, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο. Σήμερα όμως σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης φέρνει η ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών. Από σήμερα λοιπόν Τετάρτη κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία, με τα οποία αναμορφώνονται ριζικά οι συνθήκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού. Πρόκειται, όπως μας λέει ο οργανισμός, για λεωφορεία που ήρθανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να συνεχίσουμε με George Harrison, διότι σαν σήμερα το 1978 παντρεύεται την Olivia Harrison, θα αποκτήσουν μαζί ένα γιο, τον Danny Harrison. Είχαν γνωριστεί την εποχή που εκείνη εργάζονταν σαν γραμματέας στην A&M Records.

Stay with me. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και είναι ξέστη στην παρέα και Beautiful Girl, αφιερωμένο σε όλα μας τα κορίτσια τα όμορφα και ιδιαίτερα εδώ στις φίλες μου, στην Αθηνά που γιόρταζε και χθες, στην Νατάσα, στη Στέλλα, στη Γεωργία, σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, απόγευμα Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου. Αύριο σας είπαμε θα έχει βροχούλα, αλλά κάτι όμορφο συνέβη στην πόλη μας και συγκεκριμένα θα σας πάω στην αγορά Μουδιάνο. Άνοιξε τις πόρτες της και εντυπωσιάζει. Με το άνοιγμα χθες, απόγευμα Τρίτης, το ενδιαφέρον τόσο των Θεσσαλονικαίων όσο και των επισκεπτών της πόλης ήταν άμεσο. Από τις πρώτες κιόλας ώρες της επαναλειτουργίας της, η αγορά άρχισε να γεμίζει ξανά με κόσμο, με φωνές, με κίνηση, θυμίζοντας κάτι από τον παλιό της χαρακτήρα. Αν έχετε πάει κιόλας εκεί, ακόμα καλύτερα να μας πείτε εσείς, η διεισόμαση, τι είδατε ακριβώς, στο 2313-338-420. 100 χρόνια από την πρώτη της λειτουργία, το 1920. Η ιστορική αγορά Μουδιάνο επέστρεψε στην πόλη ως κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης, ένας πολυδιάστατος πολυχώρος όπου εμπειρίες γαστρονομίας, αγορών, διασκέδασης, events συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη. Η αγορά Μουδιάνο για δεκαετίες ήταν το σταυροδρόμι όπου συναντιούνται οι γεύσεις, οι γειτονιές, οι κάτοικοι της πόλης, ένα ζωντανό κύτταρο της καθημερινότητας που σφράγισε την ταυτότητα του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Από χθες λοιπόν, χθες Τρίτη, προτάσσοντας ένα οικοσύστημα με 29 καταστήματα κάτω από την ίδια στέγη, 27 κόνσεπτς γαστρονομίας, αγορών τροφίμων και 2 μη γαστρονομικής χρήσης, η κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί πλέον η αγορά Μουδιάνο, η οποία είχε επιστρέψει και το 2023, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό ανθρωποκεντρικό προορισμό συνάντησης, ανακάλυψης της καρδιάς της Θεσσαλονίκης με εστιατόρια, με καφέ, με τσιπουράδικα, καφενεία, αρτοπία, ζαχαροπλασία, γαλακτοπολία, πιτσαρία, μπεργκεράδικα, κάβα ποτών, ανθοπολία, μπαράκια, αγορές τροφίμων, καταστήματα με σουβενίρ. Είναι μερικά και ενδεικτικά, όχι περιοριστικά, από τα διαφορετικά καταστήματα εντός της αγοράς που οραματίζονται να αποτελέσουν από εδώ και πέρα την καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων της πόλης, να τους ενώνουν από το πρωί έως το βράδυ σε κοινά τραπέζια. Θέλω πάρα πολύ να την επισκεφτώ και θα κάνω κι εγώ και το ρεπορτάζ μου και θα σας πω. Και επειδή συνέχεια λέμε, λίγο καλοκαιράκι ακόμα, έναν Αύγουστο ακόμα, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ξέρετε αυτά τα πολύ κλισέ. Πάμε να ακούσουμε Simple Minds, διότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, απλά. Someone, somewhere in summertime.

Ευχαριστούμε ειλικρινά να περάσατε υπέροχα και αυτό το καλοκαίρι ή τέλος πάντων να κάνατε έστω από 1, 2, 3 πράγματα από αυτά που είχατε κατά νου. Εδώ είμαστε Τρίτη. Α, καλά, εγώ πήγα στην Πέμπτη, πήγα στην Τρίτη, μόνο Τετάρτη δεν είμαι εδώ. Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη και όπως και χθες τέτοια ώρα άρχισε να πυκνώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και την Τριανδρία και έχουμε και λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Μεταξύ άλλων, επειδή τα ακούω εδώ στους διαδρόμους, έχει ΠΑΟΚ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη απόψε 2 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, για την πρώτη αγωνιστική της League φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος με σέντρα της αναμέτρησης σήμερα στις 10:15 και ο καλύτερος, όπως λέω εγώ, ας νικήσει. Λοιπόν, θα πάω σε μια ιστορία που πραγματικά είναι paranoid. Ο Όζι Όσμπορν, σαν σήμερα το 1989, συλλαμβάνεται με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας κατά της συζύγου του Σάρων και εκείνη την εποχή ο Όζι Όσμπορν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λόγω της εξάρτησής του στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά και στις ουσίες γενικότερα. Η υπόθεση θα απορριφθεί εν τέλει από το δικαστήριο λόγω της άρνησης της Σάρων Όσμπορν να καταθέσει κατά του άντρα της. Το συμβάν θα σοκάρει τόσο πολύ τον Όζι που θα αποφασίσει να εισέλθει αμέσως σε κλινική αποτοξίνωση. Το λες και παρανόητο για τη συνέχεια.

Να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Βασίλη που έχω στην τηλεφωνική γραμμή από την Καβάλα φυσικά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και για να πάμε λίγο και στα σοβαρά θέματα της ημέρας, διάβαζα τώρα μεταξύ μας για τα τυχερά ζώδια, λέει, του Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβριος φέρνει, λέει, σημαντικές αστρολογικές αλλαγές. Τέλος πάνω, στον Κριό, αν είστε κρυοί, στον Παρθένο, στον Ζυγό, στον Τοξότη και στους Ιχθύς. Τίποτα. Εγώ είμαι Ταύρος, δεν με πιάνει καθόλου. Όπως και να έχει, αν τα πιστεύετε αυτά, μπορεί ίσως έτσι, ξέρω εγώ, είναι Αθηνά και χειρακίνη. Θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σάνεράκη με τον Μικελιάσον, δηλαδή τον Μιχαλάκη τον Τζάκσον, διότι σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Μάικλ Τζάκσον και το τραγούδι του You Are Not Alone. Το ίδιο σας λέω και εγώ καθημερινά, είμαστε μια παρέα εδώ στα Άκου να Δεις. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το ένατο στούντιο άλμπουμ του τραγουδιστή με τίτλο History, Past, Present and Future Book 1, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1995 και το You Are Not Alone είχε τεράστια τότε εμπορική επιτυχία, μπαίνοντας στο βιβλίο Guinness ως το πρώτο τραγούδι στην 37χρονη ιστορία του Billboard που έκανε την είσοδό του κατευθείαν στην πρώτη θέση. Αλλά επειδή ξέρω ότι αγαπάτε το συγκεκριμένο τραγούδι, θα κλείσουμε με Dirty Diana, υπέροχο, από Michael Jackson. Οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περαιτέρω ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 2 παρα 10 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των ενέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Νωρίτερα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σωσμαές και Ροδιός μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών. 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

0: πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Οι βουλευτικές εκλογές στη Σερβία θα διεξαχθούν πιθανότατα στις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης. Η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη των εκλογών αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση της κυβέρνησης. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα μία ημέρα αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλες στις αρχές Αυγούστου. Στο μεταξύ, στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν αυτήν την επίθεση σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκεται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Στα δικά μας και πάλι παρατείνεται και αναστέλλεται η ίσπραξη βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Λέσβου που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση κρουσμάτων αυθόδους πυρετούς σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων. Υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, ο κ. Στέλιος Βαλιάνος, χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης σημαντικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη πλημμύρα του 2019. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και την Θεσσαλία προβλέπεται βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μετά στα υπόλοιπα υπηρετικά ότι θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: πρωταθλητές στην τσικουδιά. Δώσ' του του φεγγές, πάμε ρε παιδιά. Ο Φαμάν, απαπα, με πήραν από τον νόμο και τους είπα
1: άτεγια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο και στον Εισβολέα, μπράβο και στην Ιουλία Καραπατάκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Bannister Jew με έκανες, πάρα πολύ ωραίο. Μου έχει μείνει από χθες που σας έλεγα χθες 1η του Σεπτέμβρη ότι φυσικά πάντα ξεσηκώνει η Ιουλία Καραπατάκη. Ήρθε στο θέατρο Γη. Σήμερα όμως ποια είναι στο θέατρο Γη, αυτή που θα μας ζητήσει τον λογαριασμό. Αναφέρομαι στην Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έρχεται σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, για μια μεγάλη και συναρπαστική συναυλία στο θέατρο Γη, στο πλαίσιο τη της περιοδίας λογαριασμός Summer Tour. Έχει κάνει η Κατερίνα Λιόλιου sold out εμφανίσεις όλους τους προηγούμενους μήνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και με την περιοδία της να αποτελεί από τα πιο διαβάζω επιτυχημένα συναυλιακά events της χρονιάς. Η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν έρχεται να μοιραστεί τη μοναδική της εμπειρία αυτού του λογαριασμού Summer Tour με την πόλη της Θεσσαλονίκης και ξέρω ότι θα έρθουν από Θάσο, από Καβάλα, από Βόλο, από παντού για να δούνε την εκρηκτική σκηνική της παρουσία που θα σας μείνει σήμερα αξέχαστη, έτσι τουλάχιστον μας υπόσχεται η ίδια η Κατερίνα στο λογαριασμό Summer Tour σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τετάρτης για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα 2 του Σεπτέμβρη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα. Το τέστινγκ δεν έχει κίνηση. Αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι και θα ξεκινήσουν αφενός οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη της 90ης από αύριο 5η έως και την Κυριακή το βράδυ. Και αφετέρου ότι ναι, θα μου σκέψει λίγο, δηλαδή θα βρέξει λίγο, οπότε να ξέρετε να γνωρίζετε θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου Βασίλης και εμείς κλασικά και εικονογραφημένα. Α, χατήρι δεν χαλάμε. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε τούτη την εκπομπή 2313-338-420. Μιλάμε μαζί ή αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 6930 078 228.

In the evening, μας ακούτε εδώ, ακού να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας, ακούμε όμορφες μουσικές. Θέλουμε έτσι να πιστεύουμε ότι λίγο σας γαργαλάμε το αυτάκι και γενικότερα περνάμε όμορφα καθημερινά. Λοιπόν, θα πάω σε μια στιγμή περηφάνειας από αυτές δηλαδή που ξέρετε, νιώθουμε ότι ψηλώνουμε, διότι διάβαζα τώρα ότι με την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο, η Νάιμα Γερασοπούλου με τον Αργεντίνο Παρτενέ. Η κορυφή αυτή διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι την ώρα που τα κομφετή γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωσαν το τρόπαιο. Η Ελληνίδα Νάιμα Γερασοπούλου ανέβηκε λοιπόν στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτρια στο τάγκο, για όσους έτσι αγαπάνε αυτόν τον χορό, μαζί με τον παρτενέρ της, τον Λούκας Γκαούτο, στη μεγάλη αυτή διοργάνωση του Tango de Pista 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Buenos Aires. Κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα, όπως ξαναλέω, με κομφετή, με αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί το ζευγάρι. Μάλιστα η Νάιμα Γερασοπούλου πανηγύρισε με την ελληνική σημαία, ενώ ο παρτενέρ της εννοείται με αυτή τη σημαία της Αργεντίνης. Η ελληνική παρουσία βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της σημαντικότερης διεθνούς διοργάνωσης του είδους, το λεγόμενο Μουντιάλ του Τάγκο, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο, αλλά και σε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν, με συγχωρείτε, διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο. Και έβλεπα πριν και την εμφάνισή τους, διότι εννοείται ότι μας αρέσει ιδιαίτερα ο χορός που τους χάρισε και το χρυσό. Λοιπόν, αυτά μας αρέσουν, διότι θέλουμε τέτοιες ειδήσεις που μας κάνουν έτσι λίγο να γελάσουμε ή λίγο να χαρούμε, διότι καθημερινά διαβάζουμε για φρικαλέα πράγματα που συμβαίνουν ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, για ειδήσεις που όχι δεν μας κάνουν περήφανους, μας κάνουν δηλαδή να ντρεπόμαστε για το ανθρώπινο είδος και για ειδήσεις γενικότερα που είναι αυτά που βλέπω εγώ στις αστυνομικές σειρές, βλέπε Law and Order που είναι η αγαπημένη μου, που εκεί τουλάχιστον είναι μυθοπλασία, αλλά εδώ μιλάμε για την πραγματική ζωή. Πραγματικά η επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, μην νομίζετε επειδή δεν τα λέμε, δεν τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Απλά επιλέγουμε να σας λέμε, έτσι κάνουμε λίγο ένα κόσκινο καθημερινά, να σας λέγουμε όσο μπορούμε τα άλλα, τις άλλες ειδήσεις, λίγο διαφορετικές και από αυτές που αισθανόμαστε τουλάχιστον καλύτερα. Από την άλλη όμως βλέπουμε και αυτά τα φρικτά πράγματα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, και πραγματικά θέλουμε να κρυφτούμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα γιατί θα με πιάσει με David Guetta, ένα αγαπημένο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε κι εσείς, και Gone Gone Gone, ενώ στην παρέα αργότερα έχετε και η Billie Eilish, διότι μεταξύ άλλων είχαμε και γάμους, πάντρεψε τον αδερφό της που με τον οποίο συνεργάζονται κιόλας, και όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

Αυτά είναι. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 2 του Σεπτέμβρη και το Σάββατο που μας πέρασε 29 Αυγούστου γάμους είχαμε εκεί στην Καλιφόρνια, πολύ κοντά από μας, δεν το συζητάω. Μάλιστα η Billie Eilish ανέλαβε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο γάμο του αδερφού της και συνεργάτη της επί σειρά ετών, τον Φινέα Οκόνελ. Ο βραβευμένος με Grammy επίσης καλλιτέχνης παντρεύτηκε την επί σειρά επίσης ετών σύντροφό του, την Κλόντια Σουλεύσκη, σε ένα έτσι αρουάντζο, σε έναν πολύ απλό γάμο εκεί στην Καλιφόρνια. Η αδελφή και στενή συνεργάτη του γαμπρού, η Billie Eilish, ήταν εκείνη που πραγματοποίησε τη γαμήλια τελετή και για την περίσταση επέλεξε, γιατί όλα τα γνωρίζουμε, μία μάξε δημιουργία σε απαλή γκριζοπράσινη απόχρωση με ακάλυπτους τους ώμους, ντραπέ λεπτομέρειες στη μέση, πολύ μ' αρέσουν αυτά, ενώ φυσικά φάνηκε συγκινημένη τι θα ήταν την ώρα που ο αδελφός της διάβαζε τους γαμήλιους όρκους στη γυναίκα της ζωής του, στην Κλόντια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία και πολλών άλλων διασήμων φίλων τους, ανάμεσα σε αυτούς ο Τζάστιν και η Χέλι Μπίπερ, η Κρίστεν Μπέλ με τον σύζυγό της, τον Ντακ Σέμπαρ, την Νίνα Ντόμπρεβ, ο Τζέισον Σουντέικης και πάρα πολλοί άλλοι. Μπράβο στα παιδιά, δύο ανθόσπαρτο, καλούς απογόνους. Εμείς θα ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια Billie Eilish και Post Malone σε ένα υπέροχο, μια υπέροχη έτσι μπαλάντα, για να τους ευχηθούμε να είναι ανθόσπαρτος ο δρόμος τους. I don't feel nothing. Feel nothing, μάλλον.

Spirit in the Sky, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, στις παραγγελιές σας, στο Viber, στο 6930-078-228. Δεν ξέρω αν παίζατε μικρή βιντεοπαιχνίδια και δει Pokémon. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι έπαιζα αρημανίως. Δηλαδή συνέχεια, μου άρεσε πάρα πολύ Pokémon και μου αρέσει και ο Ed Sheeran. Και άκου να δεις τώρα πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο μαζί. Ο Ed Sheeran ήταν ειδικός καλεσμένος, έκπληξη, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Pokémon το περασμένο Σαββατοκύριακο και ερμήνευσε μάλιστα και ζωντανά το κλασικό θέμα των Pokémon. Την Κυριακή λοιπόν που μας πέρασε, οι θεατές την Κυριακή 30 του Αυγούστου είχαν την ευκαιρία να τον απολαύσουν, να απολαύσουν τον Ed Sheeran, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το Celestial, είναι το τραγούδι του για το Pokémon από το 2022, και αξίζει να σημειώσω ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon 2026 πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το διήμερο 28 με 30 Αυγούστου με παίκτες που αγωνίστηκαν ορίστε στα επίσημα πρωταθλήματα βίντεο παιχνιδιών, καθώς και στο επίσημο παιχνίδι συναλλαγών με κάρτες. Το τουρνουά το συγκεκριμένο, που δεν ήξερα ότι λαμβάνει χώρα, το πρωτάθλημα Pokémon, προσέλκυσε περισσότερους από 50.000 συμμετέχοντες καθημερινά, με ένα παράλληλο πρόγραμμα διαδραστικών εκδηλώσεων, αγορών, εμπειριών για τους θαυμαστές. Παίζω Pokémon, λέει ο Ed Sheeran, ο γλυκούλης, από τότε που ήμουν στο δημοτικό και μάλιστα ήταν ένας κόσμος στον οποίο μπορούσα απλά να ξεφύγω. Νομίζω και τα ίδια και εγώ. 6 μέλη την ίδια ώρα του συνεργείου του Ed Sheeran μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα που είχαν στο τέλος της συναυλίας του το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Ντιτρόιτ, αλλά ευτυχώς κανένας από τους εργαζόμενους δεν υπέστη τραυματισμό που να απείλησε τη ζωή του. Για την ιστορία, η περιοδία του Ed Sheeran θα συνεχιστεί κανονικά, με την επόμενη εμφάνισή του να έχει ήδη προγραμματιστεί για αυτή την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στο MetLife Stadium στο New Jersey. Οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Ed Sheeran και θα ακούσουμε και το θέμα από το Pokémon, δηλαδή το Celestial που μας έρχεται από το 2022.

Celestial του Ed Sheeran κυκλοφόρησε το 2022 σε συνεργασία με την Pokémon και ακούγεται και εμφανίζεται στους τίτλους τέλους το Pokémon Scarlet and Violet. Πάρα πολύ ωραία. Απογευματόβραδο Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη, την έχει την κινησούλα του στο κέντρο της πόλης, για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στα κόκκινα είμαστε λίγο στην Αγία Σοφίας, είμαστε εκεί γύρω από τα δικαστήρια στην Κουντουριώτου και στην Αγίου Δημητρίου είμαστε στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ήδη σας λέγαμε νωρίτερα για μια μουσική πρόταση, σήμερα έρχεται στην πόλη Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης. Πάμε και σε μια θεατρική πρόταση, κλασικό, διαχρονικό, αλλά αγαπημένο. Ματωμένος γάμος του Λόρκα βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Κήπου, σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία. Ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεωνάρντο, παντρεμένου κι αυτού, και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκηση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ.

Σαν σήμερα το 2021, σε ηλικία 96 ετών, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαιότερος Έλληνας συνθέτης. Αναφέρομαι φυσικά στο Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών για τη συνοικία των Αγγέλων, αφήνοντας του πίσω ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Έχει γράψει όλα τα είδη μουσικής, από όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χοροδιακή, εκκλησιαστική, μουσική για αρχαίο δράμα, θέατρο, κινηματογράφο, έντεχνο, λαϊκό τραγούδι, με τα συμφωνικά έργα και όχι μόνο. Και μάλιστα σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και παρουσίας πλήθους κόσμου, τελέστηκε το πρωί στο κημητήριο Γαλατά στα Χανιά το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, 5 χρόνια μετά το θάνατό του. Ιδιαίτερη νότα έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του Δήμου Χανίων, που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του με τρόπο που τέριαζε στην περίσταση. Και τώρα, σε λίγο το απόγευμα, στις 7 η ώρα, στο μεγάλο αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων, θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση. Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας Μίκης Θεοδωράκης 1925-2026 με την απόσταση του χρόνου, ενώ στις 7.30 στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία από την Κρήτη στο Ρήνο, Μίκης Θεοδωράκης και ο μουσικός του εκδότης, ενώ θα γίνει και μουσική αναφορά ο Μίκης με πιάνο και φωνή. Εμείς θα ακούσουμε λίγο κάτι από Μίκη Θεοδωράκη και συγκεκριμένα από το Ζορμπά από το 1966, μάλιστα για την συγκεκριμένη μουσική του επένδυση σε αυτή την ταινία ήταν υποψήφιος ο Μίκης Θεοδωράκης για Grammy.

Δύο σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε μια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι στο πλαίσιο του Έργων Αγορά Music Festival. Αναφέρομαι στην Άλκηστη Πρωτοψάλτη και στον Νίκο Πορτοκάλογλου, να το και το Σαρδαμάκι. Συναντιούνται επί σκηνής σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στην Πηλαία στο Έργων Αγορά East στο πλαίσιο του Έργων Αγορά Music Festival. Μια μουσική βραδιά που ενώνει δύο ξεχωριστές διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού, αγαπημένες μελωδίες, δυνατές ερμηνείες, μουσικές ιστορίες που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές και γενιές και συνεχίζουν ακροατών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στις 9.30 και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, ξεκινάνε από 20 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, άκου να δεις τον 102. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε εμείς. Και φυσικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αύριο ενδεχομένως να μας τα μουσκέψει λίγο. Από το βράδυ θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες. Απλά το λέω να θυμηθώ όταν πάει να κρυφτεί το σκυλάκι μου κάτω από τον καναπέ, διότι φοβάται πάρα πολύ με τις βροντές και τις αστραπές. Να ξέρετε, θα πέσει και λίγο και η θερμοκρασία. Ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα αύριο κοντά σας. Ανταμώνουμε αύριο λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 5 και πάμε. Καράβια λίτες, εννοείται πάλι θα τελειώσουμε με ελληνικό άσμα, γιατί μας τα ζητάτε πολλές φορές τα ελληνικά τραγούδια και εμείς οφείλουμε να σας ακούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, θα ακούσουμε και Άλκηστη Πρωτοψάλτη και να περάσετε υπέροχα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Και πετσέτες, μωρέο χρώμα. Άμα θες έχω και βατράχο πέδιλα ακόμα. Με 30 δίκτυ προστασίας κρέμα για το σώμα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Κάριστο. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Μύτικα του Δήμου Θηβαίων. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΚΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορούμενων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράγειο και το Αιγαίο με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών,

0: πεποίθησε ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Έρευνα για τρομοκρατία ξεκίνησε η γερμανική αστυνομία μετά και την επίθεση κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιάνσβαλτε, που προκάλεσε ζημίες σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της, δήλωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών. Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έτσι αναποδογύρισε με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο όλων αυτών των ανθρώπων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στην τελική ευθεία η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη ΔΕΘ με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε από τον Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα της Ελλάς. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή προκάλεσε η αποτυχία εκλογής της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε θεσμικό αποκλεισμό με τη Ρένα Δούρου να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράκης υποστήριξε ότι κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να κρίνει αν ένας υποψήφιος διαθέτει τα εχέγγυα για τη θέση του Αντιπροέδρου. Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε και από σφοδρή αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Πάρη Κουκουλόπουλο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι βάζει πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι υπερασπίζεται την κοινοβουλευτική τάξη. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών καθώς και η ώρα τέλεσης του αγιασμού δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις και στη συνέχεια θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης αυξημένες νεφώσεις, το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ένα βλέμμα που δεν ξέρει και δεν μπορεί, δεν θα καταφέρει ποτέ να αποτυπώσει στη φωτογραφία αυτό το αόρατο, το απροσδιόριστο για τους άλλους που μόνο αυτό το βλέμμα βλέπει. Και ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, κατάφερνε πάντα να δημιουργεί έναν έξτρα κόσμο, ένα επιπλέον επίπεδο σε αυτό που ένα μη ειδικό μάτι έβλεπε. Θα τα ξεδιαλύνουμε όλα, μην ανησυχείτε. Και παρά το ότι το κατάφερνε αυτό, κατάφερνε και κάτι άλλο. Δεν δημιουργούσε κόσμους ελιτίστικους, μόνο για ολίγους ή ειδικούς. Η αλήθεια είναι πως κάτι σε έτρωγε και εξακολουθεί να σε τρώει μπρος στις φωτογραφίες του. Έλεγες και λες, αυτό είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και δεν είναι απλώς 6 φωτομοντέλα που φορούν λευκά πουκάμισα. Ο Πίτερ Λίμπεργκ μετέτρεψε τη φωτογραφία μόδας σε κάτι παραπάνω από τέχνη. Την έκανε ανθρωποκεντρική αποτύπωση, χωρίς ποτέ ωστόσο να μειώνεται ο σκοπός, που δεν ήταν άλλος από την παρουσίαση ενός προϊόντος. Ο Πίτερ Λίμπεργκ δημιούργησε ένα σύμπαν και τόλμησε να πει το αξιομνημόνευτο: ο τρόπος με τον οποίο φωτογραφίζω είναι ευρωπαϊκός.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά, ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54160. Ταξίδι στο χρόνο και το μουσικό μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε με τους The Shadows. Βασικά ήταν ο Cliff Richard και οι Shadows, έτσι. Οι Shadows, τους οποίους το 58 και το 59 τους έλεγαν ακόμη Drifters. Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο βρετανικό συγκρότημα, το οποίο κυριάρχησε στην Γεριάλ Βιώνα, στη λεγόμενη προ-Beatles εποχή, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60. Και από τα χρόνια εκείνα είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το The Young Ones του 1962. Θα είναι μακρύ το ταξίδι μας, όχι μόνο μέχρι την ημερομηνία που πάντα ψάχνουμε, αλλά και προς την αναζήτηση εκείνης της στιγμής κατά την οποία θα μπορούμε να πούμε πως ναι, έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για ευρωπαϊκό τρόπο φωτογράφησης στη μόδα. Πίτερ Λίμπεργκ γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1944 στην γερμανοκρατούμενη ακόμη Πολωνία και συγκεκριμένα στο Λέσνο. Ο πόλεμος, οι άνεμοι του, δεν ξέρεις που μπορούν να σε οδηγήσουν. Και έτσι δεν θα αργήσει να βρεθεί λίγο αργότερα με την οικογένειά του στο Ντούισμπουργκ. Με λίγα λόγια, ο Λίμπεργκ μεγάλωνε σε μια βιομηχανική περιοχή της μεταπολεμικής Γερμανίας. Σε ένα περιβάλλον που δεν είχε και κάποια ιδιαίτερη σχέση με τις τέχνες ή τα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, όπως ο ίδιος θα δηλώσει δεκαετίες αργότερα σε συνέντευξή του στο Life με αφορμή έκθεσή του στην Γκαλερί Γκαγκοσιάν. Η επιρροή του βιομηχανικού περιβάλλοντος υπήρξε καθοριστική στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα. Διαφυλάσσοντας εκείνες τις πρώτες εντυπώσεις ολοζώντανες μέσα του, ο Λίντμπεργκ βρήκε, θα λέγαμε, εύκολα την ταυτότητά του σε αυτό που θα έκανε στο μέλλον. Στην περίπτωση μου θα έλεγα ότι οι επιρροές είναι μάλλον τοπικές παρά ευρωπαϊκές, θα δηλώσει για να προσθέσει. Η ιδέα που έχω για την ομορφιά και τις γυναίκες δεν μπορεί παρά να είναι πολύ διαφορετική από αυτήν κάποιου που μεγάλωσε λόγου χάρη στη Βενετία. Η πρώτη του δουλειά όταν ήταν 16 χρόνων ήταν να στολίζει βιτρίνες και αργότερα θα πάρει την απόφαση να σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Αλλά αυτό που όπως αποδείχθηκε τον ένοιαζε περισσότερο όταν ήταν φοιτητής ήταν να ψάχνει τι ήταν εκείνο που ενέπνεε στους μεγάλους ζωγράφους τα σπουδαία έργα τους. Δεν αισθανόταν όμως και πολύ ικανοποιημένος από τη ζωγραφική και έτσι πήρε το δισάκι του και ταξίδεψε για 2 χρόνια στην Ισπανία και το Μαρόκο και μετά γύρισε στο Τίσεντορφ για να σπουδάσει φωτογραφία. Τυχαία όλα και στην περίπτωσή του, σαν πόσες φορές να το έχουμε δει αυτό, έτσι. Τι είχε συμβεί? Ο Λίντμπεργκ είχε αγοράσει μια φωτογραφική μηχανή, απλή, έτσι, για να τραβήξει τα παιδιά του αδελφού του. Και κάπως έτσι κατάλαβε ότι του άρεζαν τα πορτρέτα. 5 χρόνια αργότερα θα μετακομίσει στο Παρίσι για να ξεκινήσει την πορεία του. Όμως
και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα σας πω, στην καρδιά και στη ματιά του Λίντμπεργκ θα ζούσε για πάντα το Βερολίνο. Ταινίες όπως η Μετρόπολης του Φρίτς Λάγκ ή ο Γαλάζιος Άγγελος του Ζόζεφ Φον Στέρμπερν με την Μάρλεν Ντίντριχ, το Βερολίνο του Μεσοπολέμου, ο Μπρέχτ, Κουρτ Βάιλ, σφράγγισαν οριστικά την ψυχή του. Το ίδιο και πολύ μεγάλοι ζωγράφοι όπως ήταν ο Μαξ Μπέκμαν, ο Ότο Ντίξ, ο Γκιόρκ Γκρός, ο Κιούριχνερ και τόσοι άλλοι. Και βέβαια, δίπλα σε όλα αυτά, ο Νταντάισμος, ο εξπρεσιονιστικός χορός της Βαλέσκα Γκιόρτ. Δεν στάθηκε όμως μόνο στις εικόνες του Βερολίνου, μόνο στις εικόνες που είχε φέρει στο προσκήνιο μέσα από την τέχνη η Γερμανία της Βαϊμάρης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά και αργότερα, ήταν έντονη επίσης και η επιρροή του μεταπολεμικού ιταλικού νεορεαλισμού. Και εκεί κι αν δεν υπάρχουν εικόνες, ήταν το «Μάμμα Ρώμα» του Παζολίνη, το «8,5» και το «Λα Στράντα», του Φεντερίχο Φελίνη, το «Σεσιόνε», οι διαβολικοί εραστές δηλαδή του Λουχίνο Βισκόντι. Και βέβαια, μια γερμανική ματιά θα ήταν εκείνη που θα έκλεινε τον κύκλο της αισθητικής του Πίτερ Λίμπεργκ. Και ήταν η ματιά του μεγάλου σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς. Ο Λίμπεργκ, φίλες και φίλοι, σχηματοποιούσε πλέον σταδιακά μέσα του την έννοια του ευρωπαϊκού τρόπου φωτογράφησης.

Αυτή ήταν η Blondie, ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά rock συγκροτήματα. Μια από τις πιο ιστορικές γέφυρες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία του πενταγράμμου, ανάμεσα στην punk και την rock μουσική. Δεν είχαν frontman, την Blondie, frontwoman είχαν, την υπέροχη Deborah Harry, γεννημένη την 1η Ιουλίου του 1945, μια κυρία η οποία παραμένει εξόχως γοητευτική. Και το τραγούδι του Heart of Glass του 1979, και μην νομίζετε ότι δεν θα αργήσουμε να βρεθούμε στην δεκαετία του 70. Μέχρι βέβαια να φτάσουμε εκεί, οφείλουμε να σας πούμε ότι κάποιος του πρότεινε του Lindbergh να δουλέψει ως βοηθός φωτογράφου. Και καθότι ο άνθρωπός μας βρισκόταν σε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης, δέχτηκε. Οι πρώτες δικές του φωτογραφίες, μερικά χρόνια αργότερα, θα δημοσιευθούν σε ένα θρησκευτικό περιοδικό. Όλοι από κάπου ξεκινούν. Το Twen. Και λίγο αργότερα, στο ειδησιογραφικό Stern. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, ο Πίτερ Λίμπερ δουλεύει τη ματιά του, δουλεύει την προοπτική του, προσπαθώντας να την κάνει όλο και πιο ανθρωποκεντρική. Ακόμη και σε έναν πολύ περίεργο χώρο, όπως ήταν αυτός της μόδας, μεταφέροντας με τον δικό του τρόπο μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία, ασυνήθιστη για τον λαμπερό κόσμο των μεγάλων γυναικείων περιοδικών. Τα οποία μέχρι τότε είχαν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ψυχρά σε ό,τι αφορά το ποζάρισμα. Και θα δούμε τι συνέβη. Άλλωστε, όπως θα γράψει και πριν από χρόνια συνάλφος Ματίνα Καλτάκη, ο Lindbergh επενδύει και κάτι άλλο. Να αποκαλύψει αυτό που δεν αφορούσε μόνο διαστάσεις και εξωτερικές συμμετρίες, αλλά αόρατες στο πρώτο βλέμμα ποιότητες, ψυχολογικά στοιχεία, συχνά κρυμμένα ή και αγνοημένα μέχρι και από τα ίδια τα μοντέλα. Η δουλειά του Lindbergh προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολύ μεγάλων περιοδικών, όπως ήταν για παράδειγμα το Vanity Fair, αλλά σίγουρα το αλάτι και το πιπέρι της υπόθεσης ήταν η υπόθεση Vogue. Όπως ο ίδιος ο Lindbergh θα δηλώσει, διότι τα περιβάλλοντα παίζουν το δικό τους ρόλο, στα τέλη της δεκαετίας του 80, τα μοντέλα, τα οποία αργότερα ονομάστηκαν super models, σήμαιναν για τον ίδιο μία δυνατότητα, κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζονταν ως τότε οι γυναίκες στα περιοδικά μόδας. Διότι μέχρι τότε συνήθως επιδείκνυαν το κοινωνικό οικονομικό στάτους χωρίς την παραμικρή ευαισθησία, μιας και κάναμε λόγο νωρίτερα για ψύχρα. Γι' αυτό λοιπόν ο Lindbergh αναζήτησε γυναίκες που να μπορούν να μιλούν για τον εαυτό τους χωρίς να χρειάζονται πλούσιους συζύγους για να το κάνουν. Ήθελε βέβαια πάρα πολύ δουλειά για να καταφέρει να πείσει μέσα από το έργο του πάνω απ' όλα τους ίδιους τους εκδότες, οι οποίοι είχαν μάθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο φωτογράφησης. Προσπαθώντας λοιπόν να πείσει τον Lieberman της Conde Nast, ένα κολοσσό των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το πώς φανταζόταν τη νέα γυναίκα στον χώρο της μόδας, οδηγήθηκε στις φωτογραφίες των μοντέλων με τα λευκά πουκάμισα για λογαριασμό της αμερικανικής Vogue. Εδώ να πούμε βέβαια πως νωρίτερα είχε αρνηθεί συνεργασία με την Vogue, έτσι. Τι κάνει? Δείχνει στον Lieberman την κλασική, ιστορική, όπως έμεινε, στο χώρο της μόδας, ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία η Λίντα Ευαγγελίστα, Κρίστι Τέρλινγκτον, Τατιάνα Πατίτς, Κάρεν Αλεξάνδερ, Έστελε Φεμπούρ και Ρέιτσελ Βίλιαμς φορούν αμακιγιάριστες και μαλλιά όπου μας πάει ο άνεμος, μεγάλα για το νούμερό τους λευκά πουκάμισα στην παραλία της Σάντα Μόνικα, και μόνο αυτά τα πουκάμισα.
Διευθύντρια της Vogue τότε ήταν η Grace Mirabella. Βλέπει τις φωτογραφίες και τις πετά στο καλάθι των αχρήστων. Επιλέξει, θα πει ο Lindbergh. Σχημαλόγου βέβαια, διότι τη φωτογραφία η Mirabella την έβαλε στο σιρτάρι της.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Όμορφη παρέα μας, της μόδας άνθρωποι, ο αγαπημένος ο Άκης Εσικάτος, η αγαπημένη μας η Τατιάνα στην Κέρκυρα, την καλησπέρα μας στην Πατρίτσια, στον Μάκη, τη Μαρία και τον λατρεμένο Δημοσθένη στην Νεάπολη με τα πολύ γλυκά τους μηνύματα, στην Ειρήνη και στη Δήμητρα μια γλυκιά αγκαλιά, στην Ανάμα, στη Λιάνα μια γλυκιά αγκαλιά, στη Γεωργία. Σκληραίνει λίγο το πράγμα σε ό,τι αφορά την ιστορία, φίλες και φίλοι, αλλά η μουσική δίνει και κάτι το ντεφιλέ, κυρίως τα μουσικά γαλλιά, νομίζω, ε. Αν και το Need You Tonight on In Excess, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος που μας έρχεται από το 1987, ανήκε σε αυτό που λέμε τη σκληρή πλευρά, η οποία θα παιχτεί αμέσως τώρα. Όταν η Μιραμπέλα, η διευθύντρια της Vogue, άνοιξε το σιρτάρι της, ήταν σε εκείνη την κίνηση που, ναι, ωραία, καλό είναι, μπα, έβαλε τη φώτο μέσα, που έκλεισε το σιρτάρι, έμοιαζε με απόρριψη. Και ενδεχομένως έτσι να ήταν, διότι ο καιρός περνούσε και η ειδοποίηση δεν υπήρχε. Να όμως που η Μιραμπέλα απολύεται στη Vogue το πόσο γρήγορα μπορείς να χάσεις το κεφάλι σου, δεν λέγεται. Και τη θέση της παίρνει η θρυλική Άννα Γουίντουρ, η οποία, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος, σαν έκατσε στο γραφείο της προκατόχου, πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να ανοίξει το σιρτάρι. Μην ξέχασε η προηγούμενη κάτι. Βλέπει λοιπόν τη φωτογραφία, παθαίνει πλάκα, να το πω έτσι απλά, και τηλεφωνεί στο Πίτερ Λίμπεργκ, από τον οποίο παραγγέλνει το εξώφυλλο του περιοδικού, αυτή η φωτογραφία ήταν συγκεκριμένη, για το τεύχος του Αυγούστου του 1988. Το πρώτο εξώφυλλο υπό τη διεύθυνσή της. Πώς γίνονται τα πράγματα, φίλες και φίλοι, διότι αυτή η φωτογραφία ήταν η μεγάλη έκρηξη που γέννησε ουσιαστικά την εποχή, το προαναφέραμε, των super models, και αναφυσβήτητα θα καθόριζε τη βιομηχανία της μόδας για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Συγχρόνως ήταν η εικόνα που κατοχύρωσε τον Λίμπερ ως κορυφαίο φωτογράφο μόδας την εποχή εκείνη, ο οποίος Λίμπερ, μετά την δημοσίευσή της και με την πλήρη πλέον στήριξη της Γουίντουρ, εξακολούθησε να εκπληρώνει το όραμά του με την πάνω κάτω ίδια ομάδα μοντέλων σε ακόμη πιο αντισυμβατικά πλαίσια. Μια τέτοια φωτογραφία ήταν για παράδειγμα αυτή που φέρνει τον τίτλο Ούλι Στάινμαϊερ με Λιν Κόστερ, Σίντι Κρόφορντ, Λίντα Ευαγγελίστα, τραβηγμένη στο Παρίσι το 1989, και συγκεντρώνει, όπως αντιλαμβάνεστε, μερικά από τα πιο εμβληματικά φωτομοντέλα της επερχόμενης δεκαετίας, φωτομοντέλα τα οποία ποζάρουν ως Beatles. Εδώ τι έγινε. Παρότι η φωτογράφηση ήταν παραγγελία της Ιταλικής Vogue, η οποία ήθελε να αναδείξει συγκεκριμένους σχεδιαστές, τα ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν μάλλον ρόλο αξεσουάρ σκηνικού παρά κεντρικού στοιχείου της φωτογράφησης. Εξίσου σημαντική και η ιστορική, πάντα σε ασπρόμαυρο, το αγαπούσε ο Λίντμπεργκ,
με τον τίτλο The Wild Ones, έτσι, οι άγριες, Cindy Crawford, Tatiana Patitz, Helena Christensen, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Midler, Stephanie Seymour, για τη Vogue, Ηνωμένες Πολιτείες, τραβηγμένη στο Brooklyn το 1991, εκεί όπου τα διάσημα μοντέλα τα οποία προαναφέραμε φωτογραφήθηκαν φορώντας τζάκετ τα οποία χρησιμοποιούν οι αναβάτες μοτοσικλετών. Όσοι έχουν ζήσει το πέρασμα αυτό, φίλες και φίλοι, από τη μια εποχή στην άλλη, ναι, μπορούν να αντιληφθούν. Για κάποιους άλλους όμως που δεν έχουν προλάβει την έκρηξη εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αλλαγές στον τρόπο φωτογράφησης που ο Lindbergh έφερε, ναι, ενδεχομένως να είναι λίγο δύσκολο να συλλάβει κανείς πόσο ριζικά διαφορετικές από την συμβατική και απόμακρη, όπως είπαμε, μέχρι τότε προσέγγιση στη φωτογραφία της μόδας από την Vogue υπήρξαν οι εικόνες του Lindbergh, οι οποίες θέτουν πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα την προσωπικότητα των μοντέλων, στρώνοντάς τους, αν θέλετε, έναν πολύ μεγάλο δρόμο προς τη φήμη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις χάιδευε εν ώρα δουλειάς. Ο Lindbergh δεν αγαπούσε ποτέ το έντονο make-up, καθώς υποστήριζε ότι με την αφαίρεσή του ή έστω την ελαχιστοποίησή του στο πρόσωπο της γυναίκας την απελευθέρωνε από τον τρόμο της νεότητας και της τελειότητας.

Ώρα για ένα πάρα πολύ υπέροχο κορίτσι της pop μουσικής στη δεκαετία του 80. Πάμε στην Λίζα Στάνφιλντ και το αξέχαστο πραγματικά All Around the World του 1989.

0: προσιτός άνθρωπος
1: σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους του τύπου,
0: γενικότερα με τους συνεργάτες του, ο Λίντμπεργκ.
1: Κατά ψέματα, ποτέ δεν ξέχασε ότι μεγάλωσε στο τότε άχρωμο Ντόισμπουργκ. Ποτέ δεν ξέχασε ότι κάποτε βιτρίνες στόλιζε και με ελάχιστους παράδες και ένα δισάκι στον νόμο ταξίδεψε σε ούκο λίγες χώρες προκειμένου να ανταμώσει τον ίδιο του τον εαυτό και να επιλέξει τι ήταν αυτό το οποίο θα ήθελε να κάνει. Και βέβαια, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είχε ποτέ πρόβλημα στο να εξηγήσει όλες αυτές τις αναζητήσεις. Νομίζω ότι καθένας από εμάς είναι πιο κοντά στον εαυτό του, σε αυτό που πραγματικά είναι, όταν εκτίθεται σε ένα αίσθημα μελαγχολίας, θα δηλώσει στην συνέντευξη με την οποία ξεκινήσαμε, για να προσθέσει: κάτι ποιητικό συμβαίνει τότε. Οι άνθρωποι, οι γυναίκες εν προκειμένου, όταν σταματούν να αυτοελέγχονται, αποκαλύπτουν βαθύτερα συναισθήματα, μία διαφορετική αίσθηση προς τον άνθρωπο ο οποίος κρατά την κάμερα μπροστά τους. Και εδώ, φίλες και φίλοι, θα ανταμώσουμε με αυτό το αόρατο για το οποίο σας μιλήσαμε στην εισαγωγή. Διότι συνεχίζει ο Λίντμπεργκ: τον χώρο μεταξύ του φωτογράφου και του θέματός του. Αυτό είναι που φωτογραφίζεις. Δεν με ενδιαφέρει το εξωτερικό σχήμα, η δομή των οστών, η αρχιτεκτονική του προσώπου όταν φωτογραφίζω. Αλλά κάτι το αόρατο, που αφορά εσωτερικές, ψυχολογικές ποιότητες του θέματος που μπορώ να αποτυπώσω, εφόσον αυτή ή αυτός που είναι το θέμα μου θέλει να μου ανοιχτεί και να μου τις δώσει.

στον ασπρόμαυρο, κυρίως ασπρόμαυρο φωτογραφικό κόσμο του, η κινηματογραφική ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε είχε σκοπό να αναδείξει, αν θυμάστε, εκείνη την, ή μάλλον και εκείνη την νεορεαλιστική ματιά του. Γι' αυτό, να επαναλάβω, αγαπούσε τη φυσική ομορφιά στη γυναίκα και όχι το πολύρετους άρισμα. Και υπό αυτές τις συνθήκες, ή μάλλον με αυτούς τους όρους, υπέγραψε διαφημιστικές καμπάνιες κολοσσών, όπως ήταν η Ίκη Διόρ και Louis Vuitton. Υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους όρους, συνεργάστηκε με ιστορικούς τίτλους της pop κουλτούρας, όπως το Rolling Stone, το Interview και το New Yorker. Ενώ είναι ο μόνος μέχρι σήμερα φωτογράφος ο οποίος έχει παρουσιάσει 3 ημερολόγια της Pirelli. Ήταν όμως και ιδιαίτερος και ως σκηνοθέτης. Ντεμπούτο έκανε το 1991 με την ταινία Models the Film, το οποίο γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη με πρωταγωνίστερες τα κορίτσια με τα λευκά πουκάμισα. Το Inner Voices του 1999 ήταν η δεύτερη δουλειά του. Ένα δραματικό ντοκιματέρ μέσω του οποίου εξέταζε την αυτοέκφραση στην υποκριτική μέθοδο του Lee Strasberg. Με το Inner Voices θα κερδίσει το βραβείο καλύτερου ντοκιματέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2000. Σειρά θα πάρει το Pinabaus, Der Fans and Putzer του 2002, μια πειραματική ταινία για την φίλη του, την Pinabau, ενώ το 2008 Lindberg και Holly Fisher σκηνοθετούν το Everywhere at Once. Εκεί ακούγεται η φωνή της Ζαν Μωρό που αφηγείται όσο στην ταινία ξεδιπλώνονται παλιές φωτογραφίες του Lindberg, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν ποτέ δημοσιευθεί, σε ένα πολύ ιδιαίτερο πάντρεμα με αποσπάσματα από την ταινία Mademoiselle του Tony Richardson του 1966. Το Everywhere at Once θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη το 2008, αλλά να πούμε ότι είχε προηγηθεί η avant πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 2007. Ένα κορίτσι σαν και σένα. Αυτό ψάχνει. Αυτό φωνάζει μάλλον ο Edwin Collins στο τραγούδι του 1994 με αυτόν τον τίτλο. Ένα κορίτσι πάντοτε κοιτούσε κατάματα, άντε μέχρι και έξι. Και ο Peter Lindberg με συγχωρείτε στην υπέροχη δουλειά του.

0: Ωραία. Άρη, οτιδήποτε νεότερο.
1: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Τώρα θα τρέξει το ρεπορτάζ. Η είδηση της βραδιάς, επαναλαμβάνω, είναι ότι ο Ναΐ
0: είναι παίκτης.
1: Είναι καθοδόν, έρχεται στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Να σε καλά.

Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Ουναΐ βρίσκεται καθοδόν, έχει κάνει όπως μας μετέφερε και δήλωση ο Άρης Γάτας, έρχομαι απόψε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Ένα σύριαλ για τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται μέση ο τέλος, καθώς είχε ξεκινήσει εδώ και μέρες μια διαπραγμάτευση με την ομάδα του Ουναΐ. Έρχομαι, δεν έρχομαι, να τα βρουν στο οικονομικό. Τελικά έχει αίσιο τέλος και ο Ουναΐ θα ενισχύσει τους πράσινους.

σημείο αυτό να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους είσαστε καινούργοι στην παρέα της Eraspor. Να σας καλωσορίσω, να σας πω ότι υπάρχουν τρεις τρόποι να επικοινωνήσετε εδώ με την Eraspor. Μπορείτε να το κάνετε είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο eraspor χωρίς tafpapaker.gr και μέσω Viber. Πάτε στην αναζήτηση, ξεκινάτε να πληκτρολογείτε, να γράφετε την λέξη Eraspor, εκεί θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας.

Να θυμίσω λοιπόν για αυτούς που συντονίστηκαν σήμερα ότι σήμερα έχουμε την πρώτη αγωνιστική και χτες της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, δύο αναμετρήσεις ξεκινάνε σε 4 λεπτά από τώρα. Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 έχουμε την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Όφη.

0: Και για να μην χάσουμε τίποτα από τη δράση, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την έναρξη των παιχνιδιών.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ακούτε Era Sport.
0: Και εμείς ακούμε τον Άρη Γάτα, καθώς φαίνεται ότι κάτι έχει γίνει. Έλα, Άρη.
9: Λοιπόν, να δώσουμε μερικές λεπτομέρειες αναφορικά με την είδηση που μεταφέραμε νωρίτερα και έχει τεράστιο ενδιαφέρον απόψη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είναι γεγονός, ο ΝΑΗ είναι έτοιμος να φορέσει ξανά τη φανέλα με το τριφύλι. Ουσιαστικά πριν από λίγα λεπτά υπήρξε προφορική συμφωνία, τόσο με τον ΝΑΗ όσο και με την Τζιρόνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι η απόλυτη υπέρβαση της καλοκαιρινής περίοδου αυτή για τον Παναθηναϊκό και είναι μια φόρμουλα συμφωνίας όπως πληροφορούμε με απόκτηση, με απευθείας μεταγραφή. Δηλαδή δεν υπάρχει το σενάριο το οποίο κυκλοφορούσε για δανεικό σου να είναι έρθει στην Αθήνα. Σαφέστατα αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού και είναι μια οικονομική υπέρβαση την οποία κάνει ο Παναθηναϊκός που δεν έχει προηγούμενο. Και ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ποσό, παιδιά, το οποίο θα ξεπεράσει τα 20 και εκατομμύρια ευρώ. Ήταν σαφέστατη εντολή η οποία έχει δοθεί προκειμένου να υπάρξει deal με τον Μαροκινό. Και από εκεί και πέρα μπορεί να πει κανείς ότι είναι για το κερασάκι στην τούρτα των φετινών υπερβάσεων, γιατί ο Παναθηναϊκός θα κλείσει το καλοκαίρι του σχεδόν με 50 εκατομμύρια μεταγραφές. Πριν παίξει στο Βοτανικό την επόμενη χρονιά. Να πω ότι ήταν μια υπόθεση την οποία έτρεξε ο Στέφανος ο Κοτσόλης. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το deal. Ήταν πολύ δύσκολη η εξίσωση γιατί θα έπρεπε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή φόρμουλα από πάσης άποψης και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον παίχτη και την Τζιρόνα και μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο όπως μαθαίνω η επιθυμία του να είναι να φορέσει ξανά τη φανέλα του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι εκεί έγινε όλη η ιστορία του deal. Υπήρξε απόλυτη κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων. Να πω ότι πρόκειται για ένα τετραετές συμβόλαιο το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της ομάδας από παίχτη ο οποίος θα αμείβεται. Υπήρχε θετική άποψη και από τον Ίστρουπ, ο οποίος είχε ανάψει από την αρχή το πράσινο φως. Και από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του, να προλάβει ο Παναθηναϊκός στην προθεσμία μία ώρα Ελλάδος και να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή του λίστα. Έτσι ώστε ο Ουναΐ να είναι στο ρόστερ και να μπορεί να αποτελεί μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά.
0: Και πολύ σημαντικό, Άρη, αυτό που είπες, ότι υπήρχε το σενάριο ότι θα ερχόταν με δανεισμό και μετά υπήρχε η οψιόν αγοράς.
9: Είναι μεταγραφή.
0: Είναι αγορά, κανονικά αγορά, μεταγραφή. Ωραία. Ωραία.
9: Αγορά για 4 χρόνια. Εντάξει.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη.
9: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, τα παιχνίδια έχουν ξεκινήσει. Η αναμέτρηση Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Οπότε πάμε κατευθείαν στο Βαγγέλη Μητρούσια.
10: Και πάλι από το LFC Arena έχει ξεκινήσει, όπως είπες Νίκο, το παιχνίδι είναι στο δεύτερο λεπτό και μάλιστα θα έλεγα ξεκίνησε
0: Μητρούσια.
10: Και πάλι από το LFC Arena έχει ξεκινήσει, όπως είπες Νίκο, το παιχνίδι είναι στο δεύτερο λεπτό

Ποιος προσπαθεί εκεί, αλλά ο Ισμαΐλοβιτς είναι αυτός ο οποίος θα παρακορήσει το πλάγιο. Το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά για την ομάδα της ΑΕΛ. Να δώσουμε τις συνθέσεις στις ενδεκάδες έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από την ομάδα του Ολυμπιακού. Πόποβιτς, Κοτσογούλας, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης, Φρόιλερ, Σα, Μάρτινς, Φουρτούνης και Γκονζάλες είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, και από την άλλη πλευρά ο Σοκράτης ο Φρυδόπουλος, ενώ η μπάλα γυρίζει πίσω από το Ριζβάνι στον Μελίσσα, υπό την πίεση εκεί του Μάρτινς αλλά και του Σα, των δύο ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Το διώξιμο που έγινε από την πλευρά του Μελίσσα, ο οποίος επανέρχεται, θα λέγα, στην ενδεκάδα, γιατί στα δύο άλλα παιχνίδια, τα επίσημα που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ΕΛ, και ήταν για το κύπελο με τα Τρίκαλα και με την Καλυθέα, κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Βενετικίδης. Είναι τώρα θέση κάτω από τα γκολπόστ, πήρε ο Νίκος Μελίσσας. Μελίσσας λοιπόν, Τσελεπίδης, Μπούσης, Τσάκιτς, Ριζβάνης, Τσιγκάρας, Παπαγεωργίου, Αλμπάνης, Νικοκυράκης, Σδούπης και Νίτσος, οι δύο νεαροί. Σδούπης και Νίτσος είναι για την ΑΕΛ, ενώ για τον Ολυμπιακό ο Σα και ο Κουτσογούλας. Αυτοί είναι οι δύο νεαροί, όπως προβλέπετε από τον κανονισμό, με την μπάλα να είναι στα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Κουτσογούλας προσπάθησε να περάσει μια παλιά προς τον Μάρτιτς, αλλά εκεί παρενέβη ο Παπαγεωργίου και παραχώρησε το πλάγιο. Το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά, στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Κουτσογούλας το εκτελεί πίσω για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς θα περάσει μια παλιά αριστερά για τον Κάρμο, αυτός για τον Φουρτούνη που γυρίζει πιο πίσω για τον Μπρούνο, ο Μπρούνο πιο πίσω για τον Κάρμο, γιατί προσπαθούν αυτές τις εναλλαγές οι παίκτες του Ολυμπιακού να τραβήξουν μπροστά τους παίκτες της ΑΕΛ και κυρίως τους δύο επιθετικούς, τους νεαρούς, τον Νίτσο και τον Σδούπη. Αυτή είναι η επιθετική αιχμή της ΑΕΛ. Λίγο πιο πίσω ο Παπαγεωργίου, η τετράδα δηλαδή, μαζί με τον Τσιγκάρα, τον Σάκιτς και τον Αλμπάνη. Η τετράδα, και τώρα θα κλέψει την μπάλα η ΑΕΛ με τον Σδούπη. Η πάσα εκεί που πήγε για τον Νικοκυράκη δεν μπόρεσε να τη σταματήσει. Άφησαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού, και από τα πόδια εκεί του Σάκιτς η μπάλα καταλήγει out. Και η συνέχεια τώρα από τον αρματοφυλάκα του Πόποβιτς για τον Σμαϊλόβιτς. Η βαθιά παλιά τώρα του Σμαϊλόβιτς για να βρει τον Μάρτιτς, που φεύγει πολύ γρήγορα από την δεξιά πλευρά. Ανάμεσα από Γκονζάλες και Μάρτινς είναι ο Ριζβάνης, ο έμπειρος αμυντικός της ΑΕΛ, που παραχωρεί το πλάγιο. Το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά, κοντά θα έλεγα στο σημειάκι του κόρνερ. Από την δεξιά πλευρά, όπως επιτείτε, η ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Κουτσογούλα τώρα να ετοιμάζεται αυτό το πλάγιο. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0. Ο Μάρτινς τώρα από την πάσα του Σα θα κάνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Εκεί είναι ο Ριζβάνης με το κεφάλι και είναι κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, το πρώτο του αγώνα, αλλά και το πρώτο του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΛ που δεν έχει κερδίσει ακόμη. Ο Μάρτινς είναι ο παίκτης ο οποίος είναι και ο Φουρτούνης εκεί. Για να δούμε αν θα το εκτελέσει απευθείας ή θα πάει να δώσει την πάσα στο Φουρτούνη που είναι εκεί. Θα παίξουν το 1-2. Αυτό κάνει το 1-2 και η σέντρα που γίνεται από το Φουρτούνη για τον Σα. Εκεί υπάρχει όμως υπόδειξη από τον επόπτη. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης είναι στο 0-0. ΑΕΛ και Ολυμπιακός για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Να πούμε βέβαια ότι οι δύο ομάδες στη συνέχεια, το επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό είναι εντός έδρας στο Γεώργιος Καραϊσκάκη με τον Βόλο, ενώ για την ομάδα της ΑΕΛ το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός έδρας με την Καλαμάτα. Με την μπάλα τώρα να παίζεται από την αριστερή πλευρά Μπρούνο και Φουρτούνης εκεί, υπό την πίεση που έγινε από τον Σάκιτς. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο από τους παίκτες της ΑΕΛ. Προσπάθησε ο Ντουντούπης εκεί, Νικοκυράκης, ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές θέλει να ξεφύγει, όμως θα βάλει το πόδι του εκεί ο Φρόιλερ, η μπάλα θα περάσει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά, κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από την δεξιά πλευρά, όπως επιτείτε η Μάλτς ΑΕΛ. Σάκετς το εκτελεί πίσω εκεί που είναι ο Τσελεπίδης, που θέλησε να βρει το Σδούπη, όμως η μπάλα θα βρει τα πόδια του νεαρού επιθετικού και θα περάσει πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά με τον Μπρούνο. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει για τον Φουρτούνη. Ο Μπρούνο θα σηκώσει ψηλά την μπάλα εκεί που προσπαθεί ο Γκονζάλες, αλλά θα πάρει την κεφαλιά. Είναι ο Τσελεπίδης. Ριζβάνης ελέγχει υπό την πίεση του Μάρτιτς που τρέχει προς την πλευρά. Τσελεπίδης θα απομακρύνει το πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα ο Ολυμπιακός. Το εκτέλεσε ο Φουρτούνης, θέλοντας να ευνηδιάσει και να βρει γρήγορα μπροστά.

0: είναι πάντα στο 0-0 και υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και από την αριστερή πλευρά, και κάποιες παρατηρήσεις που γίνονται από το διτή της αναμνήτης, τον κύριο Κατσικογιάννη, προς τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον ΣΑ, για το προηγούμενη φάση, προφανώς για την διαμαρτυρία. Η παλιά τώρα από τη μία πλευρά στην άλλη για τον Κουτσογούλα που προσπάθησε να κατεβάσει. Θα ξεφύγει εκεί από τον Αλμπάνι. Ο Μάρτινς έχει την μπάλα, θέλει να ξεφύγει, θα πέσει στα πόδια του με αυτοθυσία ο Παπαγεωργίου και θα παραχωρήσει το πλάγιο από την δεξιά πλευρά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, εκεί που πάει ο Κουτσογούλας, ο δεξιός αποστοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Θανάσης Κουτσογούλας, να το εκτελέσει γρήγορα για τον Μάρτινς. Θα χάσει την μπάλα ο Μάρτινς, θα κερδίσει εκεί ο Νίτσος που μάχεται. Όμως πιο έμπειρος είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού Φρόιλερ που κερδίζει την μπάλα, γυρίζει πιο πίσω και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Κάρμο. Η μπάλα περνάει αριστερά για τον Φουρτούνι που θα δώσει για τον Μπρούνο που είναι πιο μπροστά. Η σέντρα του Μπρούνο, η κεφαλιά από τον Κονζάλης και η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Μελίσσα. Η πρώτη απειλή στο παιχνίδι στο 8ο λεπτό από τον Γκονζάλες, την κεφαλιά που έπιασε μετά την σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Μπρούνο και η συνέχεια τώρα από τον Μελίσσα με τον Μπούση, ο οποίος περνάει μια μπαλιά, δεν θα περάσει όμως ο Σμαϊλόβιτς, θα κόψει, η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μπούσης το εκτελεί γρήγορα, Τσιγκάρας το λάθος, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Γκονζάλες και είναι νέο πλάγιο. Το πλάγιο είναι στο ίδιο σημείο που εκτελέστηκε το προηγούμενο. Το εκτελεί ο Μπούσης που θέλει να βρει τον Σντούπι. Όμως υπάρχει παίκτης της ΑΕΛ που είναι πεσμένος, αλλά η μπάλα παίζεται από την άλλη πλευρά που είναι ο Σάκης, ο Παπαγεωργίου. Ήταν η παλιά για τον Νικοκυράκη. Υπό την πίεση εκεί του Κάρμο, Νικοκυράκης θέλει να βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει στο πόδι του Κάρμο και είναι κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει στο παιχνίδι η ΑΕΛ έναντι ενός. Το πρώτο στον αγώνα το κερδίσει ο Ολυμπιακός από τη δεξιά πλευρά. Και από τη δεξιά πλευρά είναι και αυτό που κερδίζει η ΑΕΛ στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. 9 λεπτά παιχνιδιού συμπληρώθηκαν στο LFC Arena. ΑΕΛ Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον Παπαγεωργίου, αρχηγός για την ομάδα της ΑΕΛ, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από την δεξιά πλευρά που έχει φέρει κόσμο. Ο Φουρτούνης είναι μπροστά από την πλευρά του Ολυμπιακού, εκτελείται, θα διώξει για τον Ολυμπιακό ο Γκοντζάλες που γύρισε πίσω. Ο Νικοκυράκης κρατάει την μπάλα. Υπό την πίεση βγάζει μια παλιά δεξιά για τον Παπαγεωργίου που θέλει να βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Κάρμο θα διώξει με το κεφάλι. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Παπαγεωργίου με τον Μπρούνο. Νικοκυράκης παρεμβαίνει, θα κερδίσει την μπάλα. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Θα κοντράρει πάνω στον Μπρούνο και είναι κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι έναντι ενός του Ολυμπιακού που έχει κερδίσει το πρώτο στον αγώνα. Πάλι από την δεξιά πλευρά με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου, τον αρχηγό της ΑΕΛ, που πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από την δεξιά πλευρά. Η ίδια εικόνα όπως την είδαμε και στο πρώτο κόρνερ για την ΑΕΛ και το δεύτερο του αγώνα. Εκτελείται η μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο ΣΑ που έχει γυρίσει πίσω θα την διώξει. Όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι ο νεαρός ο Σντούπης. Ο Σντούπης ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον ΣΑ. Το φάουλ αυτό είναι από πλάγια θέση και δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες της ΑΕΛ να πάρουν θέση απέναντι από την εστία του Πόποβιτς και από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Ολυμπιακού να αμυνθούν, ενώ ο διαιτητής κ. Κατσικογιάννης με το σπρέι δείχνει το σημείο που πρέπει να στηθεί ο Μάρτινς, που θα είναι το τείχος για τον Ολυμπιακό.
1: Έχουμε βλέπουμε την πρώτη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Θα πάμε σε λίγο στον Βασίλη Αναστασιάδη.
0: Παπαγεωργίου έτοιμος να το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το εκτελεί με το δεξί προς το πρώτο δοκάρι, εκεί όμως θα διώξει για τον Ολυμπιακό ο Κουτσογούλας και η μπάλα είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ, θα αφήσει ο Παπαγεωργίου να το εκτελέσει ο Μπούσης. Είναι ακριβώς τώρα βγαίνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού από τον Μπάγκο. Όρθιος παρακολουθεί όπως και ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος αυτά τα 12 λεπτά παιχνιδιού που έχουν διανύσει οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, με την μπάλα να παίζεται προς τη γραμμή του πλαγίου με πολλές δυνατές μονομαχίες. Το πόδι από τον Παπαγεωργίου στην προσπάθεια που έκανε ο Μάρτης να την προωθήσει θα κερδίσει το πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε το πλάγιο, Βαγγέλη, να πάμε στις Σέρες να βρούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Έλα, Βασίλη.
2: 13ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Να υπενθυμίσουμε λίγο τις συνθέσεις που δεν τις είπαμε στο ξεκίνημα του αγώνα. Πανσεραϊκός με Σακαλίδη, Τάχα, το Μορέιρα, Καρασαλίδη, Λιάδη, Ρουμιάντσεφ, Στάικο, Βερνάρδο, Μασκανάκη, Τσέλιο και Πασά. Και Ατρόμητος με τον Τιέγκ, τον Λίρατζι, Παπαδόπουλος, Μάγνουσο, Σταυρόπουλος, Κότσης, Μουτουσαμί, Νούνιετ, Σαντίλα, Πνευμονίδη, Τζοβάρα. Πριν από λίγο ο Πανσεραϊκός έχασε την πρώτη του ευκαιρία όταν έγινε μια βαθιά παλιά για τον Γιάννη Πασά. Ο ικανός αυτός σκόρερ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην μεγάλη περιοχή από πλάγια δεξιά. Έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του διεθνή Σενεγαλέζου τερματοφύλακα του Τίμωθη Τιέγκ, που ξεκινά και σήμερα βασικός για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Θα λέγαμε rotation και για τον Πανσεραϊκό και για τον Ατρόμητο. Αυτό το παιχνίδι με ιδανικές καιρικές συνθήκες. Με τον Ατρόμητο να μην έχει καταφέρει ακόμα να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό, που είχε αυτό το σουτ του Πασά στο 12ο λεπτό, και με τον Ατρόμητο τώρα με τον αρχηγό του τον Δημήτρη Σταυρόπουλο να ξεκινά αυτή την επίδεση, μια παλιά η μπάλα που μακρύνεται εκτός τελικής γραμμής για τον Πανσεραϊκό και τον τερματοφύλακα τον Βίκτορα Σακαλίδη, τον 23χρονο τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, ο οποίος θα δώσει αυτός συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος πιέζει ψηλά, ο Πανσεραϊκός βέβαια όπως είπαμε και πριν την έναρξη του αγώνα έχει προτεραιότητα το πρωτάθλημα, από εκεί και πέρα είναι ένα καλό τεστ εν ώψη της έναρξη του πρωταθλήματος στη Δευτέρα. Τηλεοπτικό το παιχνίδι Μαρκό Πανσεραϊκό Πέρτ 2 Σπορ, με τον Τάχατο τώρα να παίρνει την μπάλα, να κάνει ένα γέμιζι για τον Βερνάρδο, μακρύνει και την μπάλα ο Παπαδόπουλος, ο αριστερός μπακ της ομάδας του Ατρομήτου. Ο Μασκανάκης προσπαθεί να κερδίσει και κερδίζει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, αλλάζει εκεί με τον Μορέιρα, η μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Πασά. Πασά βλέπει τον Μασκανάκη, του μεταβιβάζει την μπάλα, ο Μασκανάκης κινείται από τα αριστερά έξω μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κόβεται από τον Λίρατζη, τον πρώην συμπέκτη του. Πέρυσι ο Λίρατζης αγωνιζόταν στο δεύτερο γήπεδο. Μασκανάκης ξαναπαίνει την μπάλα. Πεσμένος παίκτης του Πανσεραϊκού. Έχουμε διακοπή. Είμαστε στο 15ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0.
1: Ωραία. Να πω ότι το Ουντινέζε Βενέτσια στο 56ο λεπτό είναι στο 2-1 και επιστρέφουμε στο ΑΕΛΦΣ Αρίνα και το Βαγγέλη Μητρούσια.
0: 14 λεπτά παιχνιδιού στο Λευσή Αρίνα, είναι στο 0-0 ΑΕΛ και Ολυμπιακός. Σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι μέχρι στιγμής, χωρίς να υπάρχει μεγάλη φάση μέχρι στιγμής μπροστά από τις δύο εστίες, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με την ΑΕΛ να αμήνεται και όταν της δίνεται ευκαιρία να βγει μπροστά όπως το έκανε σε 2-3 περιπτώσεις όπου κέρδισε και δύο κόρνερ, και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει και αυτός με τη σειρά του τώρα με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί από την δεξιά πλευρά. Φουρτούνης και Μάρτινς που αλλάζουν την μπάλα. Ο Μάρτινς κρατάει την μπάλα πίσω, θα γυρίσει για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ο οποίος κρατάει λίγο την μπάλα, γυρίζει πιο πίσω για τον Σμαϊλόβιτς, αυτός πιο αριστερά για τον Κάρμο. Καθώς η ΑΕΛ έχει γυρίσει πίσω για να μυθεί, ο Μπρούνο τώρα που έχει βγει μπροστά, πιο πίσω η μπάλα εκεί που πάει είναι ο Φίλης. Η προσπάθεια τώρα ξανά, ο Μπρούνο πίσω υπό την πίεση των παικτών της ΑΕΛ. Να πούμε βέβαια ότι λίγο νωρίτερα ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κατσικογιάννης, έδειξε την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Ήταν στον Μπούση για ένα φάουλ που έκανε στο ύψος μεσαίας γραμμής πάνω στον Σα, που έχει τώρα την μπάλα και γυρίζει πιο πίσω. Φρόιλερ και Σα αλλάζουν την μπάλα. Η αλλαγή τώρα παιχνιδιού για τον Μπρούνο που κινείται από τον Μάρτινς, με συγχωρείτε, που πήγε από την αριστερή πλευρά, γιατί τον βλέπουμε να πάει πότε αριστερά και πότε δεξιά, να αλλάζει δηλαδή με τον Κώστα τον Φουρτούνη, ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο όμως εκτελεί αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Σα, ο Μπρούνο θα βγάλει τη σέντρα, σύρτη μέσα στην περιοχή για τον Γκονζάλες. Θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Προσπάθησε ξανά ο Ολυμπιακός που κερδίζει την μπάλα. Κάρμο, Μπρούνο με το κεφάλι για τον Μάρτινς, παρεβαίνει εκεί. Είναι ο Σάκητς, ο οποίος τελικά θα κερδίσει και αυτό το πλάγιο από την παραχώρηση εκεί του Φίλη. Η μπάλα πέρασε πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Ο Σάκητς θα πάει να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο έμπειρος μεσοαμυντικός της ομάδας της ΑΕΛ, που έχει περάσει έτσι και από τον Άρη αλλά και από άλλες ελληνικές ομάδες, και τώρα η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά με τον Μπούση να κατεβάζει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Αλμπάνης που γυρίζει πιο πίσω για τον Παπαγεωργίου. Ο Νίτσος προσπαθεί, θα κλέψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γκονζάλες, ο Φουρτούνης γύρισε πιο πίσω την μπάλα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Σα Φορτούνης τώρα που κατεβάζει την μπάλα από τη δεξιά πλευρά. Είναι ο Μάρτινς δεξιά. Θα δεχτεί την πάσα. Μάρτινς που έχει μπροστά του τον Μπούση. Ο Φορτούνης θα πάρει την πάσα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Κοτσογούλας θα κερδίσει υπό την πίεση του Σντούπη που κάνει φάουλ πάνω στον Κοτσογούλα και σφυρίζεται από τον Ντίτσα Αναμέτρηση. Εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Κάρμο. Φίλης. Μάρτινς. Δεξιά η μπάλα για τον Κουτσογούλα που έχει χώρο, έχει μπροστά του τον Αλμπάνι. Αλλάζει με το Σα. Κλείνει προς τον άξονα, πιο πίσω η μπάλα για τον Σμαϊλοβιτς. Καθώς ο Ολυμπιακός είναι μπροστά και πιέζει για να βρει διάδρομο. Ο Σα θα βγάλει τη σέντρα, θα κοντράρει πάνω στην πλάτη του Παπαγεωργίου. Η μπάλα θα περάσει πλάγια μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΛ. Το εκτελεί γρήγορα ο Σα με τον Σοκράτη. Ο Φρυδόπουλο να φωνάζει στους παίκτες του να βγουν πιο μπροστά, να πιέσουν πιο ψηλά. Και από την άλλη πλευρά είδαμε και λίγο νωρίτερα τον Λουίς Μεντιλίμπαρ να ζητάει και αυτός από τους παίκτες του να δίνει κάποιες κινήσεις. Όμως επέστρεψε ξανά στον πάγκο ο προπονητής του Ολυμπιακού. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Κουτσογούλα με μία για τον Μάρτιτς που προσπάθησε να ξεφύγει από τον Ριζβάνι που έκοψε και η μπάλα πέρασε πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ τελικά, γιατί βρήκε στα πόδια του Μάρτινς. Ο Μπούσης είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ΑΕΛ. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Μέχρι στιγμής δυνατές μονομαχίες κυρίως στο χώρο του κέντρου και προσπάθειες από τον Ολυμπιακό να βρει διάδρομο, να έχει την μπάλα στην κατοχή και να προσπαθεί να βρει τον διάδρομο που θα του δώσει τη δυνατότητα να γίνει απειλητικός προς την εστία του Μελίσσα. Αν εξαιρέσει κανείς την κεφαλιά του Γκονζάλες, δεν υπάρχει κάποια άλλη απειλή ή η καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, όπως και για την ΑΕΛ που είχε επισκέψεις, κέρδισε και δύο κόρνερ, ενώ ένα έχει κερδίσει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός από την δεξιά πλευρά. Και τώρα η πάσα για τον Κουτσογούλα που βγαίνει σε έξω δεξιά από την πάσα του Μάρτιτς. Γλίστησε προς στιγμή, αλλά πάντα κρατάει ο αμυντικός. Θα χάσει την μπάλα και από την παρέμβαση του Αλμπάνι και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Το χειροκρότημα του κόσμου είναι για την προσπάθεια των παικτών του Σοκράτη Φρυδόπουλου που μέχρι στιγμής κοιτάζουν στα μάτια τους παίκτες του Ολυμπιακού και είναι ανταγωνιστική αυτό που θέλει η ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει την μπάλα ξανά στην κατοχή του με τον Κάρμο να περνάει αριστερά για τον Φορτούνη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος αλλάζει θέσεις μαζί με τον Μάρτινς πολλές φορές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τραβήξουν τους παίκτες της ΑΕΛ και να βρουν τους διαδρόμους που θα τους δώσουν τη δυνατότητα για να φτάσουν μπροστά από την εστία του Μελίσσα. Πίσω η μπάλα, εκεί που ο Κάρμο θα την δώσει πιο δεξιά για τον Σμαϊλόβιτς, κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μάρτινς υπό την πίεση εκεί του Μπούση. Πίσω ξανά για τον Σμαϊλόβιτς. Αυτός θα περάσει πιο αριστερά για τον Κάρμο. Η μπάλα πιο αριστερά εκεί που είναι Φρόιλερ. Φίλης. Φορτούνης. Φορτούνης για τον Σα. Ο νεαρός περνάει μια παλιά δεξιά για τον Κουτσογούλα. Κουτσογούλας θα δώσει ξανά πίσω καθώς η άλλη έχει γυρίσει πίσω. Η σέντρα τώρα από το Σμαϊλίτς μέσα στην περιοχή για τον Μάρτινς. Έξυπνα εκεί ο Σάκητς. Θα βάλει το σώμα του μπροστά από τον επιθετικό του Ολυμπιακού και η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ολυμπιακός για να γίνει απειλητικός προς την εστία της ΑΕΛ. 21 λεπτά παιχνιδιού έχουν συμπληρωθεί στο LFC Arena. 0-0 είναι το αποτέλεσμα μεταξύ της ΑΕΛ και του Ολυμπιακού. Με τον Τσελεπίδη τώρα να βγάζει μια παλιά. Θα κόψει εκεί ο Κάρμο που βγάζει μια παλιά. Βγαίνει ο Μελίσσας έγκαιρα και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Μπούση που έχει χώρο. Ο πιο μπροστά είναι ο Αλμπάνης. Καταδιώκεται εκεί. Στα πόδια του θα πέσει ο Κουτσογούλας και είναι φάουλ. Και η κίτρινη κάρτα στον Κουτσογούλα. Η δεύτερη που δείχνει στο παιχνίδι. Ο διαιτής της αναμέτρησης πρώτη ήταν στον Μπούση για ένα φάουλ στο Σα. Και τώρα στον νεαρό τον Κουτσογούλα. Η πρώτη η κίτρινη για τον Ολυμπιακό στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης για το φάουλ που έκανε πάνω στον Αλμπάνι κοντά στη γραμμή του πλαγιού και μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού έγινε αυτό το φάουλ. Ο κ. Κατσικογιάννης, ο οποίος ήρθε στο σημείο, έδειξε εκεί που πρέπει να στηθεί η μπάλα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κώστα Παπαγεωργίου, τον αρχηγό της ΑΕΛ, που πάει να το εκτελέσει αυτό το φάουλ που φέρνει κόσμο απέναντι από την εστία του Πόποβιτς. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι πίσω, με τον Μάρτιτς λίγο στο τείχος και τον Φουρτούνι από την άλλη πλευρά και τις άλλες. Έχουν μείνει τέσσερις ποδοσφαιριστές πίσω. Εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι. Θα κόψει ο Κάρμο. Θα κατεβάσει ο Νικουκεράκης. Θα βγάλει μια παλιά. Εκεί όμως δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του. Θα βγει ο Πόποβιτς και θα μαζέψει την μπάλα με τη βοήθεια εκεί και του Μπρούνο που προσπάθησε να βάλει το σώμα. Αλλά δεν υπήρχε όμως κάποιος αντίπαλος. Δεν υπήρχε κάποια πίεση που θα δημιουργούσε κινδύνους για την ομάδα του Ολυμπιακού που έχει την μπάλα. Και τώρα η αλλαγή από τα πόδια του Κάρμα, η γνωστή στον Σμαϊλόβιτς, Κοτσογούλας που νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα, τη δεύτερη στο παιχνίδι, η πρώτη ήταν στο Μπούση στο 14ο λεπτό. Και η συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που να προσπαθεί από την αριστερή πλευρά, εκεί όπου προσπάθησε με τον Μπρούνο. Δεν τα κατάφερε όμως, κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Σάκης που βγάζει μια παλιά για τον Σδούπη. Ο Σδούπη θα πάρει την κεφαλιά ο νεαρός από τον Κάρμο. Πίσω η μπάλα όμως από το κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού στον Πόποβιτς που με τα πόδια βγάζει μια παλιά για τον Μαρτίνς και για τον Γκονζάλες. Θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Κερδίζει όμως ο Φίλης που ήρθε και αυτός από την δεξιά πλευρά. Βλέπουμε αυτές τις αλλαγές να γίνονται στους παίκτες του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά τα σχήματα. Φουρτούνης, Μάρτινς, Φίλης, Φρόιλερ αλλάζουν και αυτό φαίνεται είναι κάποιες από τις οδηγίες που έχει δώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού Κουτσογούλας. Η μπάλα δεξιά για τον Μάρτινς που έχει μπροστά τον Μπούση. Θέλει να κάνει τη σέντρα, θα κοντράρει. Με διπλή προσπάθεια μπροστά από τον Γκονζάλες, ο Μελίσας θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Το χειροκρότημα είναι από τον κόσμο της ΑΕΛ που βρίσκεται στο LFC Arena. 10.000 ίσως και πλέον είναι αυτοί που βρίσκονται στο LFC Arena και παρακολουθούν το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο ομάδες αναμετρώνται για το κύπελο Ελλάδος στην Λάρισα. Η πρώτη ήταν 29 Αυγούστου του 2001 και η δεύτερη ήταν 12 Τετάρτου του 2006. Και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε φύγει νικητής με 1-0. Η σέντρα τώρα από τον Αλμπάνη για την άλλη πλευρά. Θα βγει ο Πόποβιτς με διπλή προσπάθεια και η εστία. Το σούτ από τον Νικοκυράκη πρώτης γραμμής, η μεγάλη ευκαιρία με τον Κάρμο να απομακρύνει σε κενή εστία, καθώς ο Πόποβιτς είχε βγει και αυτό ζεσταίνει θα έλεγα την κερκίδα και το χειροκρότημα του κόσμου. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης η ΑΕΛ λοιπόν έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Νικοκυράκης έκανε το σούτ προς την εστία με τον Πόποβιτς να είναι εκτός, όμως ο Κάρμο ήταν αυτός ο οποίος πρώτης γραμμής απομάκρυνε την μπάλα και απεσόβησε τον κίνδυνο διατηρώντας το 0-0 στο παιχνίδι. Με τον Μάρτινς τώρα να προσπαθεί να φύγει από το Μπούση, διπλή προσπάθεια και φάουλ που υπάρχει υπόδειξη από την πλευρά και του επόπτη που ήταν κοντά στην φάση αλλά και του διαιτητή του κ. Κατσικογιάννη για τον Μάρτινς που κερδίζει αυτό μπροστά από τον μπάγκο της ΣΑΕΛ και κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Ο Μάρτινς είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος. Πίσω και αλλαγή παιχνιδιού τώρα εκεί. Προσπάθησε Μπούρνο και Φουρτούνης δεν μπόρεσαν να σε κρατήσουν την μπάλα. Κακή συνεννόηση των παικτών του Ολυμπιακού. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, η οποία λίγο νωρίτερα λοιπόν από την σέντρα που βγήκε από το αριστερά από τον Αλμπάνη, βγήκε ο Πόποβιτς με διπλή προσπάθεια. Ο Κουκεράκης προσπάθησε να τη στείλει προς την εστία, όμως ο Κάρμο ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0 για την ομάδα του. Με την μπάλα τώρα να παίζεται από την αριστερή πλευρά πίσω από τον Μπούση για τον Ριζβάνη που προσπαθεί να βγάλει μια παλιά δεξιά για τον Σάκητς. Τσιγκάρας, Νικοκυράκης. Προσπάθησε να κερδίσει και την μπάλα από τον Φίλη. Ο Ολυμπιακός με το Σάτορα. Η παλιά δεν θα περάσει. Θα κόψει ο Μπούσης μπροστά από τον Μάρτινς. Ο Μπούσης που περιμένει συμπαίκτη του γυρίζει πιο πίσω για τον Αλμπάνη. Ο Μάρτινς πάει για να κλείσει. Λάθος εκεί η πάσα και δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό με το Σά να κερδίσει την μπάλα. Η παλιά τώρα από τον Φίλη για τον Μάρτινς. Έξυπνα θα βάλει. Ο Σά όμως επιμένει. Η σέντρα που προσπάθησε να βγάλει. Εκεί το φάουλ που κερδίζει από τον Φίλη ο Νικοκυράκης. Υπάρχει η διακοπή καθώς ο παίκτης της ΑΕΛ στην προσπάθεια να διώξει την μπάλα του έγινε το φάουλ και σφυρίζεται από τον κύριο Κατσικογιάννη. Ενώ νωρίτερα και ο Ριτσβάνης που κέρδισε και την μπάλα με τον Μάρτινς και εκεί ο Μάρτινς είχε πέσει, αλλά δεν υπήρχε κάποια παράβαση. Ο διαιτητής πάει και δίνει το χέρι τώρα στον
1: Βαγγέλη, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή. Παραμένεις μαζί μας. Πάμε Σέρες, Βασίλης Αναστασιάδης.
2: 28 λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Για τον Ατρόμητος το 1 λεπτό, όταν ο Νούνιας έβγαλε τον πάσα στον Τσαντίλα. Αυτός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την πάσα που του έγινε. Ενώ στο 12 λεπτό ήταν ο Μασκανάκης αυτός που έκανε μια ωραία μακρινή μεταβίβαση για τον Πασά. Ο έμπειρος Φόρ έκανε το σουτ στην κίνηση από πλάγια θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν στόχευσε σωστά. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι εστίας του διεθνή Σενεγαλές τροματοφύλακα του Τίμουθι Τιένκ. Ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, αν και ο Ατρόμητος έχει μια ελαφρά υπεροχή, ουσιαστικά ο Πανσεραϊκός με τους
0: έμπειρους παίκτες. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Γκονζάλες. Ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Γκονζάλες, που είναι η δεύτερη φορά που προσπάθησε να απειλήσει την εστία, αυτή τη φορά με τη σέντρα του Μάρτιτς από τη δεξιά κοντά στην γωνία της περιοχής και στην γραμμή του Άου. Το Μάρτιτς έβγαλε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί λοιπόν ήταν ο Γκονζάλες, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ΑΕΛ. Η ευκαιρία αυτή στο 28 λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει λοιπόν το 0-0 στο LFC Arena. Ο Βασίλης μπορεί να πάρει ξανά το λόγο. Αν χρειαστεί, Νίκο, θα διακόψω.
1: Έλα, Βασίλη.
2: 21 λεπτό προσπαθεί ο Ατρόμητος να βγει στην επίδεση, αλλά πριν η μπάλα φτάσει στον Πνευμονίδη, ωραία πασάρι ο Μωρέιρα πίσω στον Σακαλίδη, που νωρίτερα είχε τραυματισμό, αλλά συνεχίζει ο νεαρός τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Η μπάλα τώρα μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα Σακαλίδη. Τώρα θα κλέψουν οι του Πανσεραϊκού, θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα με τον Στάικο, ο οποίος θα πασάρει στο Μωρέιρα. Μερέιρα περνά την μεσαία γραμμή, ο Ρουγουανός κινείται από τα αριστερά, ετοιμάζεται να κάνει τη σέντρα, βγαίνει έξω τη μεγάλη περιοχή, εκεί δέχεται το μαρκάρισμα, παίζεται λεωδετής, διαμαρτύρεται ο Ρουγουανός και οι υπόλοιποι από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αντεπίδεση με τον Πνευμονίδη για τον Ατρόμητο. Τα τελευταία λεπτά το παιχνίδι απέκτησε ένα γρήγορο ρυθμό, το 0-0 παραμένει να συμπληρώνουμε 30 λεπτά αγώνα. Εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών ετοιμάζεται για τη σέντρα ο Ατρόμητος από τα δεξιά. Τώρα η πάσα που θα γίνει εκεί έξω τη μεγάλη περιοχή, ο Πνευμονίδης προσπάθησε από μάκρυ. Άκρινε όμως για τον Πανσεραϊκό ο Χάρης Ηλιάδης. Του Ατρόμητου και πάλι στην κατοχή της μπάλας κινούνται από τα δεξιά με τον Λίρατζη. Ο Λίρατζης για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Ισλανδό, τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, ο οποίος θα πασάρει στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος για τον Μουτουσαμί, που είχε και ένα ωραίο καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του. Της ομάδας βέβαια από το Κονγκό. Και βέβαια να πούμε τώρα ότι έχουμε την προσπάθεια του Πανσεραϊκού με τον Πασά. Πασά έξω μεγάλη περιοχή, κλείνεται από τον Μάγνουσον. Τσέλιος θα πάρει την μπάλα. Τσέλιος η πάσα για τον Μασκανάκη από τα αριστερά. Μασκανάκης κινείται από τα αριστερά, κρατά σταθερά, θα δώσει πίσω στον Μωρέιρα. Ο Μωρέιρα πάσα για τον Ρουμιάτσεφ. Ρουμιάτσεφ για τον Στάικο. Αλλάζουν παιχνίδι σε ρέα από τα δεξιά. Τώρα επίδεση με τον Τάχατο. Τάχατος κάνει την κίνηση έξω μεγάλη περιοχή. Το Ατρόμητου ψάχνει το σουτ, το κάνει. Η μπάλα κοντράρει, απομακρύνεται. Στάικος, νέο σουτ. Σόντρα θα λέγαμε για τον Πασά. Πασά στρώνει για τον Μασκανάκη. Το σούτ του Μασκανάκη. Η μπάλα απομακρύνεται από το Σταυρόπουλο. Να πούμε στα τελευταία λεπτά.
0: Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο, γιατί λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός κέρδισε το δεύτερο κόρνερ με την προσπάθεια του Μάρτζης και τον Μπούζεκ. Τελεί ο Φουρτούνης στο πρώτο δοκάρι και ο Παπαγεωργίου θα παραχωρήσει την μπάλα πλάγια. Μπορείς να συνεχίσεις. 30 λεπτό, πρώτο ημίωρο του αγώνα στο Λευσή Αρίνα. Παραμένει το 0-0 μεταξύ της ΑΕΛ και του Ολυμπιακού.
2: 31 λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0 και θα λέγαμε ότι οι Σεραίοι έχουν αναπτύξει έντονη επιθετική δραστηριότητα στα τελευταία λεπτά. Είναι αυτοί δηλαδή που ωραία έτσι έχουν την μπάλα, κάνουν ωραίες πάσες και βέβαια τώρα τους μάτιαξε. Μάλλον ο Στάικος έκανε μια πάσα για τον Τάχατο. Τάχατος δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ και έτσι η μπάλα πέρασε πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ήταν τα τελευταία 3 λεπτά ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ανέβασε την απόδοσή του. Προσπάθησε εκεί να πιέσει την άμυνα του Ατρόμητου. Του, με τον Τιένκ βέβαια να μην χρειάζεται να κάνει την πολύ μεγάλη απόκρουση, αλλά και πάλι σε ρέι κερδίζουν την μπάλα και στη μεσαία γραμμή. Αλλά στο Πανσεραϊκός, ναι, μεν τις δύο ομάδες χωρίζει μια κατηγορία, αλλά έχει έμπειρους παίκτες οι οποίοι για χρόνια αγωνίστηκαν στην Super League και πέρυσι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε, φέτος έχει γίνει μια πάρα πολύ έτσι, έμπειρη ομάδα με πάρα πολλούς έμπειρους παίκτες, αφού ο στόχος είναι η επιστροφή στη Super League. Κόντρα βέβαια στον αξιόπιστο Ατρόμητο, που κάθε χρόνο παρουσιάζει ένα εξαιρετικό σύνολο. που κερδίζει και πάντα τις εντυπώσεις με πολύ πολύ καλούς παίκτες και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Με τον Τάχατο τώρα να πασάρει στον Στάικο, ο οποίος επέστρεψε στα λιοντάρια. Βρίσκει τον Τσέλιο. Τσέλιος, ωραία πάσα για τον Μασκανάκη. Μασκανάκης κινείται από τα αριστερά. Ετοιμάζεται να κάνει την σέντρα. Ψάχνει κάποιο κεφάλι. Σέντρα σου του Μασκανάκη πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Διέγκ. Είμαστε στο 33ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Βαγγέλη.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στο LFC Arena και στο Βαγγέλη Μητρούσια.
0: 32ο λεπτό εδώ στο LFC Arena. Είναι στο 0-0 ΑΕΛ και Ολυμπιακός, σε ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, με την ΑΕΛ όμως να είναι ανταγωνιστική, και αυτό που προσπαθούν οι παίκτες του Σωκράτη Φρυδόπουλου, που όρθιος τώρα δίνει τις οδηγίες, ενώ βλέπουμε και τον Μεντιλίμπαρ και αυτός να παρακολουθεί, έχει σηκωθεί από τον μπάγκο, περιμένει από τους παίκτες του η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή. Φουρτούνης για το ΣΑ, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Η συνέχεια για τον Ολυμπιακό με τον Φρόιλερ που βρίσκει από την δεξιά πλευρά τον Μάρτιν. Η σέντρα τώρα του Μάρτιν μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Σάκητς εκεί που διώχνει όπως την μπάλα και η μπάλα περνάει πλάγια. Αυτή η εικόνα λοιπόν, με την ΑΕΛ να αμήνεται και όταν της δίνεται ευκαιρία να βγει μπροστά. Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός που λίγο νωρίτερα με τον Γκονζάλες πλησίασε τον γκολ. Ενώ η ΑΕΛ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο 24ο λεπτό με τον Νίκο Κυράκη, όταν ήταν εκτός εστίας ο Πόποβιτς, όμως το σουτ που έγινε προς την εστία ανακόπηκε από τον Κάρμο, τον κεντρικό αμυντικό. Με τον Ολυμπιακό να είναι στην επίθεση Φουρτούνης και Μπρούνο. Φουρτούνης μπροστά εκεί από τον Νίκο Κυράκη. Ο Φουρτούνης θα γυρίσει πίσω για τον Σμαϊλόβιτς που έχει προωθηθεί, έχει περάσει την μεσαία γραμμή από την δεξιά πλευρά, η μπάλα για τον Κουτσογούλα. Μάρτινς, ο οποίος από την δεξιά πλευρά κάνει πολλές διεισδύσεις, όπως και νωρίτερα που κέρδισε το κόρνερ, το κάνει και τώρα και θα κερδίσει ένα ακόμη κόρνερ, το τρίτο για τον Ολυμπιακό, έναντι δύο που έχει κερδίσει η ΑΕΛ στο παιχνίδι. Ο Μάρτιν είναι ο παίκτη που τα έχει κερδίσει αυτά τα κόρνερ και πάει να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Κώστας Φουρτούνης, όπως και το προηγούμενο. Όπως και στο πρώτο, θα λέγα, ήταν μαζί, έπαιξαν το 1-2 Μάρτινς και Φουρτούνης. Το δεύτερο το εκτέλεσε απευθείας στο πρώτο δοκάρι ο Φουρτούνης. Τώρα έτοιμος να το εκτελέσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Παίκτες της ΑΕΛ έχουν γυρίσει πίσω και του Ολυμπιακού έχουν προωθηθεί, μέχρι και ο Πόποβιτς έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή. Φωνάζει εκεί ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος με τα χέρια προς τους παίκτες. Το εκτελείται από το Φουρτούνη. Στο πρώτο δοκάρι Παπαγεωργίου με το κεφάλι θα απομακρύνει. Επιμένει όμως η μπάλα για τον Ολυμπιακό που κερδίζει. Φρόιλερ από την αριστερή πλευρά. Γκονζάλες. Η σέντρα προσπάθησε.
2: Ένα φάουλ, Βαγγέλη, σε καλό σημείο για τον Ατρόμητο. Είναι έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. 5 παίκτες του Πανσεραϊκού κάνουν το τείχος. Ένας είναι πεσμένος από πίσω. Τώρα γίνονται 6 παίκτες ανάμεσά τους.
0: Πάει και για τον Ολυμπιακό. Ο Γκονζάλες είναι ο παίκτης ο οποίος με κεφαλιά τη στέλνει στα δίχτυα από τη σέντρα του Φουρτούνη. Από την δεξιά πλευρά στο 34ο λεπτό. Ο Γκονζάλες από κοντά. Μπροστά ήταν και ο Φίλης. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο LFC Arena και προηγείται 0-1. Η μπάλα πέρασε από τη σέντρα, ο Φίλης δεν τη βρήκε, όμως πιο πίσω ήταν ο Γκονζάλης ο οποίος καραδοκούσε και με κεφαλιά τη στέλνει στα δίχτυα ο επιθετικός του Ολυμπιακού και ανοίγει το σκορ και βάζει μπροστά την ομάδα του απέναντι στην ΑΕΛ. ΑΕΛ Ολυμπιακός, το 35ο λεπτό της αναμέτρησης, γίνεται το 0-1 και σίγουρα αυτό το γκολ δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Με την ΑΕΛ τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση μετά το γκολ που δέχτηκε λίγο νωρίτερα από τον Γκονζάλες, ο οποίος είχε απειλήσει την ΑΕΛ με άλλες δύο κεφαλιές λίγο νωρίτερα στην κεφαλιά που πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι από κοντά με κεφάλι την έστειλε στα δίχτυα, το ανήμπορο να αντιδράσει με λύσα και με τον τρόπο αυτό η ομάδα του Ολυμπιακού ανοίγει το σκορ και προηγείται της ΑΕΛ στο LFC Arena.
1: Πάμε σέρες να δούμε πώς εκτελέστηκε το φάουλ για τον Ατρόμητο. Βασίλη.
2: Πέρασαν εκμετάλλευτη αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους. Ο 36ο λεπτό το 0-0 Πανσεραϊκός Ατρόμητος παραμένει. Ήταν σε πολύ καλό σημείο εκτέλεση του φάουλ. Ήταν κοντά στην μπάλα και ο Μάγνουσον, ο Ισλανδός στόπερ, αλλά και ο Πνευμονίδης. Προσωπικά περίμενα ότι ο Πνευμονίδης θα το εκτελούσε, αλλά το εκτέλεσε ο Μάγνουσον. Όχι καλά, η μπάλα βρήκε πάνω στο τοίχο. Στη συνέχεια προσπάθησε ο Ισλανδός να πάρει θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, να πάρει το rebound. Εκεί χτύπησε τον Καρασαλίδη, τον έριξε κάτω. Έτσι δέχθηκε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή αναμέτρησης σήμερα στον αγώνα του κύριο Σταύρο Τσιμεντερίδη από την Κοζάνη. Έτσι δεν κατάφερε ο Ατρόμητος να αξιοποιήσει ένα φάουλ που κέρδισε σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο με τον Πανσεραϊκό να στριπίζει τώρα με τον Τζέλιο. Τζέλιος κάνει συρτή σέντρα μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται ο Ατρόμητο. Ο Πνευμονίδης είναι αυτός που παίρνει την μπάλα. Ο Τζέλιος του κάνει το φάουλ. Το φάουλ είναι για τον Ατρόμητο εκεί προς την δικιά του πλευρά, σε θέση δηλαδή δεξιού μπακ εκεί που αγωνίζεται ο Παπαδόπουλος. Έχουν κερδίσει φιλοξενούμενοι αυτό το φάουλ, ενώ συμπληρώνουμε 38 λεπτά παιχνιδιού και το 0-0 παραμένει. Λίγες ευκαιρίες, δεν έχει δηλαδή το ρυθμό που ακόπτει το Βαγγέλη στη Λάρισα εδώ. Βέβαια οι δύο ομάδες ουσιαστικά ψάχνουν το γκολ. Είναι ένα σχετικά ισορροπημένο παιχνίδι με τον Ατρόμητο να έχει μια, έτσι θα λέγαμε, ελαφριά υπεροχή με δύο ευκαιρίες με Τσαντίλα και Πασά μέχρι στιγμής, και το 0-0 ουσιαστικά να είναι αυτό που αποτυπώνει την εξέλιξη του αγώνα εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών, με την κεφαλιά του Καρασαλίδη να απομακρύνει την μπάλα και τον Τσέλιο να την κερδίζει. Ο Μουτουσαμί κερδίζει, αλλά κερδίζουν και πάλι σε ΡΕΗ. Ο Στάικος στέλνει την μπάλα και σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, 29χρονος στόπερ και αρχηγός του Ατρόμητου. Η αντεπίδυση τώρα για τον Ατρόμητο με τον Λίρατζη από τα δεξιά. Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή. Ο Λίρατζης και πάλι πίσω εκεί για την ομάδα του Ατρόμητου με τον Σταυρόπουλο να δίνει στον Μάγνουσον που δέχθηκε και την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Ο Ισλανδός, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, τελικά τη δίνει στον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος θα πασάρει εκεί στον Τσαντίλα. Ο Τσαντίλας κινείται από τα δεξιά, δίνει στον Μουτουσαμί πίσω και πάλι για τον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος κατεβάζει την μπάλα, κλείνουν οι σέρεοι στην μεσαία γραμμή. Πάσα για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί ωραία κάνει το κοντρόλ. Δίνει στον Πνευμονίδη, στον άξονα ο Πνευμονίδης. Καταδιώκεται από τον Τζέλιο και του κάνει ο φάλο. Ο Τσέλιος λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής προς την περιοχή του Σακαλίδη, του τερματοφύλακα του Πασαρικού, στον άξονα. Αυτό το φάουλ που κέρδισε ο νεαρός ο Σταύρος Πνευμονίδης. Επιλέπει τσιρικάδες ήρθαν εδώ για να το δουν. Είναι από τα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που πραγματικά έτσι προσελκύουν κόσμο στα γήπεδα. Έχουμε τώρα τον Ατρόμητο, ο οποίος εξακολουθεί και βρίσκεται στην επίδεση από τα δεξιά με τον Πνευμονίδη. Να αλλάζει την μπάλα με τον Νιούνιες. Ετοιμάζεται να γίνεται η σέντρα. Γίνεται η σέντρα. Κόβει ο Στάικος. Απομακρύνει ο Ρουμιάτσεφ. Ξανακερδίζουν το Ατρόμητο. Οι όπου προσπαθούν εκεί με το Λίρατζι κάτι να κάνουν. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό. 40 λεπτά παιχνιδιού. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Λάρισα και στον Ολυμπιακό, η οποία είναι στο 1-0.
0: Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που προηγείται από το 34ο λεπτό της ομάδας της ΑΕΛ με τον γκολ του Γκονζάλες. Με την ΑΕΛ να προσπαθεί μετά τον γκολ που δέχτηκε να βγει μπροστά. Λίγο νωρίτερα είχε επίσκεψη, χωρίς όμως να καταφέρει να γίνει απειλητική προς την εστία του Ολυμπιακού. Είναι τώρα κερδίσει ένα φάουλο από την δεξιά πλευρά. Ο κ. Κατσικογιάννης είναι εκεί. Ο Σάκητς είναι ο παίκτης, ο οποίος είναι πεσμένος στο χόρτο. Ο κ. Κατσικογιάννης που πάει πάνω από τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, σηκώνεται όμως με τη βοήθεια εκεί και του Νικοκυράκη. Με την μπάλα τώρα το φάουλ, ο Τσελεπίδης είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λίγο νωρίτερα είδαμε και τον Μεντιλίμπαρ να φωνάζει προς τους παίκτες του για μια απομάκρυση που έγινε από την αριστερή πλευρά. Ο Μπούσης τώρα μπροστά από τον Μάρτινς, η παλιά για τον Νίτσο τον νεαρό θα κόψει ο Ισμαήλωβιτς, όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τσελεπίδης που κατεβάζει με το στήθος και κατεβαίνει μπροστά. Δεξιά τώρα η μπάλα για τον Σάκητς, θα προλάβει όμως ο Μπρούνο, θα βάλει και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ εκεί που δείχνει ο δεύτερος βοηθός που έγινε πάνω στον Μπρούνο από τον Σάκητς, που δέχεται τώρα και τις παρατηρήσεις του διαιτητή της αναμέτρησης του κ. Κατσικογιάννη, που είναι εκεί ο παίκτης του Ολυμπιακού, είναι πεσμένος στο κόρτο. Περιμένει λοιπόν για να σηκωθεί με τη βοήθεια και του Φουρτούνη. Σηκώνεται, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Προφανώς ήταν δυνατή, θα λέγα έτσι, η κόντρα. Και έτσι το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά. Πόποβιτς θα πάει να το εκτελέσει και να δώσει συνέχεια, ενώ τα λέει εκεί ο βοηθός μαζί με τον διαιτή της αναμέτρησης, κύριος Κατσικογιάννης, με τον κύριο Καραγκιοζόπουλο από την Ένωση Ομοθείας.
2: Καταπληκτικό γκολ, αλλά είσαι θέση offside το σκόρερ του Ατρόμητου. Ήταν ο Τζοβάρας, ο οποίος εξαπέλυσε ένα κεραυνό, ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό σούτ, αλλά ήταν σε θέση offside, έτσι δεν μετρά. Του Τσαντίλα, ο Τσαντίλας ήταν αυτός που έκανε αυτόν τον κεραυνό, το δυνατό σουτ. Ήταν σε θέση offside, έτσι το 0-0 παραμένει. 42ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0, Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, τον πάτησε ο Σάκητς έτσι με δύναμη, άθελά του βέβαια.
0: Ακριβώς, δεν είχε πρόθεση και γι' αυτό δεν έδειξε και την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής.
1: Αλλά στο replay φάνηκε εδώ που το βλέπω ότι τον πάτησε με δύναμη.
0: ακριβώς γιατί ήταν στην μπάλα να διεκδικήσουν και γι' αυτό προφανώς και ο διαιτητής δεν έδειξε κάτι. Κουτσογούλος τώρα θα κλέψει την μπάλα που βγαίνει από τη δεξιά πλευρά δίπλα του ο Μάρτινς. Κρατάει ο αμυντικός, θα ξεφύγει από δύο παίκτες μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει για τον Φουρτούνη. Πίσω ο Φουρτούνης για τον Φρόιλερ. Αυτός δεξιά για τον Μάρτινς που είναι εξεμαρκάριστος. Ο Μάρτινς κρατάει, θα βγάλει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Μπρούνο. Θα γυρίσει πιο πίσω για τον Φίλι στο αριστερό σουτ και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ από τον Μελίσσα. Ο Φίλις θα κάνει το σουτ. Αφού άλλαξε την μπάλα στα πόδια, κάνει το σουτ και με τα πόδια ο Μελίσσας θα παραχωρήσει το κόρνερ στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό που έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει το δεύτερο γκολ με το Φουρτούνι τώρα να πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ όπως το εκτέλεσε και τα προηγούμενα. Τα δύο προηγούμενα είναι το τέταρτο, εκτελείται η κεφαλιά. Εκεί θα διώξουν οι παίκτες της ΑΕΛ, θα απομακρύνουν όμως εκεί που πάει η μπάλα. Είναι ο Μπρούνο, ο οποίος την κερδίζει και για το Φουρτούνι. Αυτός με μία για το Μάρτινς. Ξανά για το Φουρτούνι που προσπάθησε να παίξει τον 1-2. Ευνοήθηκε από την κόντρα, όμως στη συνέχεια απομάκρυνε οι παίκτες της ΑΕΛ. Επαναφέρει ο Κάρμο και εκεί που είναι τώρα είναι ο Σντούπης που έχει γυρίσει πίσω. Σμπρώχνεται εκεί από τον Μάρτινς και θα κερδίσει το φάουλο νεαρός από τον επιθετικό του Ολυμπιακού στην προσπάθεια που έκανε να διεκδικήσει την μπάλα. Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ, εκεί που λίγο νωρίτερα βρέθηκε ο Φουρτούνης και εκτέλεσε το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Εκεί λοιπόν πάει ο Μελίσσας τώρα, ο οποίος παίρνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 43ο λεπτό, το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 34ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γκοντζάλε να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα με κεφαλιά. Εδώ τώρα υπάρχει ένα σμπρόξιμο του Ντούπη από τον
2: Φρόιλερ. Ευκαιρία με τον Πασά να κάνει το σουτ, πέφτει ωραία ο Ντιέκα και στην αρχή διώχνει και μετά σε δεύτερο χρόνο μπλοκάρει την μπάλα. Ο Πασάς βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή από πλάγια δεξιά, έκανε το συρτό διαγώνιο σουτ, έπεσε πολύ ωραίο ο Ντιέκ με το ένα χέρι, σταμάτησε την μπάλα συνέχεια, την μπλόκαρε, το 0-0 παραμένει. Βαγγέλη.
1: Βασίλη, σε ποιο λεπτό είμαστε?
2: 44ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0 και τώρα αντεπίδεση με τον Βερνάρδο. Ο Βερνάρδος κινείται από τα δεξιά, βλέπει τον Πασά, μπαίνει μες στην περιοχή, κάνει σέντρα για τον Πασά, περνάει από το Μασκανάκη και τον Πασά. Ο Μασκανάκης έκανε την προβολή, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Χάνεται νέα ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, το 0-0 παραμένει, συμπληρώνουμε σε λίγο 45 λεπτά αγώνα.
1: Ωραία, πάμε στο Βαγγέλη.
0: Ήταν μια γρήγορη αντεπίθεση και εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΣΑ προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, ότι στην προηγούμενη φάση εκεί που έξυπνα θα λέγω Σάκητς μπροστά από τον ΣΑ που έκανε μια κούρσα από την αριστερή πλευρά μπήκε προς την περιοχή, εκεί όμως ο Σάκητς έξυπνα χτύπησε την μπάλα πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και συνέχεια κατέληξε out και τώρα η συνέχεια για τον Ολυμπιακό που είναι μπροστά στο σκορ από το 34ο λεπτό προηγείται της ΑΕΛ με τον γκολ του Γκοντζάλες με κεφαλιά μετά την σέντρα του Φορτούνη από την δεξιά πλευρά. Θα κόψει ο Ριζβάνης. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο νεαρός ο Νίτσος ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές. Παίζεται λέει ο διαιτητής ενώ ζητούν κάποια φάουλ οι γηπεδούχοι. Η συνέχεια λοιπόν με τον Ολυμπιακό, με τον Μπρούνο. Φουρτούνης που έχει γυρίσει πίσω εκεί προσπαθεί. Θα δώσει για τον Μπρούνο αριστερά. Παίζουν το 1-2 οι παίκτες του Ολυμπιακού. Φουρτούνης κλείνει προς τον άξονα και η παλιά δεξιά για τον Μάρτινς που θα βρει την μπάλα, όμως ο Μπούσης θα προλάβει, θα την απομακρύνει και η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά με τον Κουτσογούλα πάει να το εκτελέσει καθώς συμπληρώνονται τα 45 λεπτά παιχνιδιού. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα λεπτά το επιπρόσθετο χρόνο για το πρώτο ημίχρονο από το τέταρτο διαιτητή τον κύριο Τασόπουλο, με τον Ολυμπιακό όμως να έχει την μπάλα, με τον Φρόιλερ που κρατάει και ψάχνει συμπαίκτη. Σαν λάθος όμως η πάσα από τον νεαρό, η μπαλαπλάγια, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Και τώρα ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Στασόπουλος, θα σηκώσει τον πίνακα για να δούμε τον επιπρόσθετο χρόνο. Είναι ένα λεπτό ο επιπρόσθετος χρόνος. Από αυτή τη στιγμή μετράει αντίστροφα, καθώς συμπληρώθηκαν 45 λεπτά. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Εδώ υπάρχει σφύριγμα τώρα για φάουλ που έγινε πάνω στον Παπαγεωργίου. Ο Μέντι Λίμπαρ είναι όρθιος, κοιτάζει και αυτό το ρολόι του. Προφανώς και από την άλλη πλευρά Σωκράτης Σοφριδόπουλος, που δεν μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του που ήταν ανταγωνιστική. Δέχτηκαν όμως ένα γκολ από μία μπαλιά εκεί που ο Γκονζάλης είχε προειδοποιήσει και νωρίτερα με το κεφάλι. Είχε απειλήσει στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης την εστία της ΑΕΛ.
1: Ένα λεπτό ήταν και η καθυστερήση στο Πανσεραϊκό Ατρόμητος. Βασίλη.
2: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο 0-0 με μια κοκορομαχία που είχαν στο τέλος του αγώνα ο Τσαντίλας με το Σακαλίδι από μια κίτρινη κάρτα. Η ευκαιρία του Πασά.
0: Εδώ υπάρχει μια φάση τώρα, καθώς η μπάλα από τον Παπαγεωργίου που πήγε μπροστά για τον νεαρό τον Νίτσο που πήγε προς την μπάλα έπεσε, βγήκε ο Πόποβιτς και υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα από την ΑΕΛ για να δούμε τι λέει το ΒΑΡ, αν υπάρχει κάτι από το ΒΑΡ, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από την ΑΕΛ, ενώ βλέπουμε και το Μεντιλίμπαρ τώρα να λέει κάτι στον Κουτσογούλα μαζί με τον συνεργάτη του για την προηγούμενη φάση, ενώ ο κύριος Κατσικογιάννης προφανώς περιμένει ενημέρωση από το ΒΑΡ. Με τον Ολυμπιακό τώρα να έχει την μπάλα με τον Πόποβιτς, δεν φαίνεται να είναι κάτι. Τα λέει εκεί με τον αρχηγό της ΑΕΛ, τον Παπαγεωργίου, και τον νεαρό, τον Νίτσο, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε να διεκδικήσει την μπάλα στην προηγούμενη φάση. Ο διαιτητής όμως δείχνει ότι δεν υπάρχει παράβαση, ότι υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει συμπληρωθεί το ένα λεπτό, με τον Πόποβιτς τώρα να δει έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 0-1, 1-0 της ΑΕΛ στο LFC Arena με τον γκολ που πέτυχε ο Γκονζάλες με κεφαλιά μετά από τη σέντρα από τον Φουρτούνη. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή αλλά και άλλες 2-3 ευκαιρίες απέναντι στην ΑΕΛ που ήταν ανταγωνιστική και είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Νικοκυράκη για να προηγηθεί στο σκορ, όταν το σουτ που έγινε ο Κόρμα ήταν ο παίκτης ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε σε εκείνο το σημείο το 0 για την ομάδα του. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο, θα τα πούμε σε 15 λεπτά.
1: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε πίσω στον Βασίλη να μας πει τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο στο Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
2: Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0 με τους Αιρέους να κοντράρουν στα ίσα, θα λέγαμε, τον Ατρόμητο. Αν και υπάρχει μια διαφορά στις κατηγορίες, ο Πανσεραϊκός Super League 2 πλέον, αλλά είπαμε για την ενίσχυση που έκανε το καλοκαίρι. Είχε δύο καλές στιγμές με τον Πασά. Στο 12ο λεπτό, τον Γιάννης Πασάς βρέθηκε έτσι πλάγια θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, σούταρ, η μπάλα πέρασε έξω, και πάλι ο Πασάς 44 όταν έκανε ένα ωραίο σουτ απέκρουσε σε διπλό χρόνο, πρώτα απέκρουσε, συνέχεια μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Τίμωθη Τιένγκ. Η ομάδα του Ατρόμητου είχε μια προσπάθεια με τον Τζαντίλα στο 1ο λεπτό, στο 42ο πέτυχε γκολ του Τζαντίλα, αλλά ο δεξιός εξτρέμ της ομάδας του Ατρόμητου ήταν σε θέση offside, και μια κεφαλιά του Νούνιες στο 45. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στο δημοτικό κήπεδο Σερών Μόνο Παπάς. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: Ακούτε, Era Sport.

Ακούτε πάντα την Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Έχουμε ημίχρονο στις δύο αναμετρήσεις που ξεκίνησαν στις 8. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Ουντινέζε Βενέτσια είναι στο 2-1, ενώ νωρίτερα Σασουόλο Φροζινόνε 1-1 στα πέναλτι 4-3. Η δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλου ξεκίνησε με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νέστο Χρυσούπολης και ΑΕΚ, το οποίο η αναμέτρηση αυτή ολοκληρώθηκε 0-2. Στο 10ο λεπτό ο Αριάγκα έβγαλε ωραία μπαλιά προς το Ζήνη, ο οποίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ. Στο 23ο λεπτό, μετά από φάουλ που εκτελέστηκε από δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Γεωργίεφ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 της Ένωσης, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Μαρκό Κηφισιά 2-2. Στο 15ο λεπτό η Μαρκό άνοιξε το σκορ κόντρα στην Κηφισιά. Ο Μίλερ έκανε την σέντρα από αριστερά και ο Σεμπάμε πλασέ στην περιοχή έκανε το 1-0. Στο 19ο λεπτό η ομάδα των Βορείων Προαστίων ισοφάρισε σε 1-1. Ο Αποστολάκης έκανε την κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Θεοδωρίδης με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε το παιχνίδι. Στο 52ο λεπτό ο Θεοδωρίδης έκανε την κούρσα από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα και ο Λίγδας με πλασέ έκανε το 1-2. Για να φτάσουμε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ισοφάρισε για τη Μαρκό ο Αλεξόπουλος. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1. Στο 34ο λεπτό, μετά από σέντρα του Φορτούνη, ο Γκονζάλες με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες. Ο επιθετικός από το Μεξικό κατάφερε με αυτό το γκολ να ανοίξει λογαριασμό με τα δίχτυα. Πανσεραϊκός Ατρόμητος είναι στο ημίχρονο στο 0-0 χωρίς να έχουν καταφέρει να σκοράρουν.

Και η δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου ολοκληρώνεται στις 10 και 4 με την επανάληψη του περσινού τελικού ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Αύριο στις 9 το βράδυ ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Ολοκληρώθηκε και το Ουντινέζε Βενέτσια 2-1. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος ακούει Ερασπόρ και στέλνει χαιρετίσματα σε όλους τους συντελεστές. Γιώργο, να είσαι καλά, καλή ακρόαση.

Και έχουμε αλλαγή σκυτάλη τόσο στη ρύθμιση των ήχων όσο και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Χρυσούλα Αντωνιάδη ανέλαβε τη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, πορκενό και αποστολή στο 54160, είτε με email στο erasport@papaker.gr, είτε μέσω Viber, τον τρόπο οι περισσότεροι τον ξέρετε. Να θυμίσω ότι έχουμε αγώνα κυπέλου και στη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο, ο Σνάμπρικ Μπάγερν Μονάχου.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια.
0: Έρα Σπορ 101,8.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών.

0: δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και Ατρόμητο, οπότε πάμε σέρες, πάμε να βρούμε το Βασίλη Αναστασιάδη.
5: Και μάλιστα με ευκαιρία για τον Ατρόμητο, όταν ο Νούνιες ήταν αυτός που βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ. Η μπάλα απομακρύθηκε από σώμα αμυντικού παίκτη του Πανσεραϊκού. Ατρόμητος, ο οποίος εξακολουθεί και βρίσκεται στην επίθεση. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Δύο αλλαγές για τον Αλέξανδρο Βοσνιάδη. Πέρασε στην θέση του Γιάννη Πασά ο Άλεξ Τεσέιρα. Στην επίθεση ο Αδάμ. Αδάμ το σουτ, την μπάλα κοντράρει, η κόρνερ. Καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Είναι out η μπάλα. Να πούμε ότι έκανε δύο αλλαγές ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης. Στη θέση του Γιάννη Πασά πέρασε ο Άλεξ Τεσέιρα, αυτός ο 36χρονος βραζιλιάνος superstar, που βέβαια με 50 συμμετοχές στο Champions League θα κοσμεί φέτος στα γήπεδα της Super League 2. Ενώ στη θέση του Αλέξανδρου Μπασκανάκη πέρασε ο Αλέξανδρος Αδάμ. Ο Τεσέιρα τώρα θα κερδίσει αυτό το corner. Παίκτης του Ατρόμητου είναι πεσμένος, ο Λίρατζης τώρα σηκώνεται, και ένα corner για τον Πανσεραϊκό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση οι κόκκινοι. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Κόρνερ λοιπόν με τον Βίκτορ Ρουμιάντσεφ να πηγαίνει το εκτελέσει και να μαζεύεται πολλοί κόσμος εκεί στην μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα Τίμωθη Ντιένκ. Βέβαια είναι η εστία του Ατρόμητου, είναι προς το πέταλο, το νότιο πέταλο, εκεί που είναι οι οργανωμένοι φίλοι του Πανσεραϊκού. Ρουμιάντσεφ εκτελεί το κόρνερ πλασαριστά, κάτω, χαμηλά. Έτσι δίνει την ευκαιρία στου αμυντικού του Ατρόμητου να απομακρύνουν σε πλάγιο. Ένα πλάγιο από τα αριστερά στο ύψος της μικρής περιοχής του τερματοφύλακα Ντιένκ. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Μορέιρα, ο Ουρουγουάνος, ο οποίος επέστρεψε στον Πανσεραϊκό φέτος. Ετοιμάστε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Το εκτελεί. Βρίσκεται το τεσσέρι μέσα στην περιοχή με τη μία για τον Τσέλιο. Τσέλιος για τον Τάχατο. Το σούτ του Τάχατο μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται από τους φιλοξενούμενους. Εκεί τώρα κάνει φάουλ ο Μορέιρα πάνω σε παίκτη του Ατρόμητου. Πηγαίνει εκεί ο διαιτητής αναμέτρησης, να πούμε ότι είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου. Πεσμένος είναι τώρα ο Μορέιρα, που μπήκε με δύναμη και μάλιστα βλέπω να χτυπιέται ο Ρουγανός και να πιάνει το κεφάλι του. Πρέπει να έχει τραυματιστεί από τις αντιδράσεις που έχει. Πιθανότητα να είναι, βλέπω να σηκώνεται. Βέβαια πηγαίνει ο Τσιμεντερίδης, κάτι του λέει τώρα για να σηκωθεί ο Μορέιρα και να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν μπαίνει ο γιατρός, σηκώνεται το Μορέιρα, πηγαίνει και ο Πνευμονίδης, κάτι λέει εκεί στον Ουρουγουανό, και η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο να συμπληρώνουμε 50 λεπτά παιχνιδιού. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Απλώς να πούμε για όσους δεν άκουσαν το πρώτο ημίχρονο ότι ο Πανσεραϊκός το πρώτο ημίχρονο έχει δύο καλές στιγμές με τον Γιάννη Πασά στο 12ο λεπτό και στο 44ο. Ο Ατρόμητος με τον Τζαντίλα στο 9 και με τον Νούνιες στο 45 απείλησε. Ακυρώθηκε και ένα γκολ. Ουσιαστικά δεν ήταν, και ήταν στη θέση offside ο παίκτης του Ατρόμητου Τσαντίλας όταν το πέτυχε. Και το 0-0 βέβαια επισφράγησε τις προσπάθειες και των δύο ομάδων στο πρώτο 45 λεπτό. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το 0-0 βέβαια μέχρι στιγμής. Ο Ντιένκ που είναι έξω τη μεγάλη του περιοχή, ο τροματοφύλακας από, βέβαια από την Σενεγάλη, ο οποίος κατέκτησε και το 2021 κύπελο Κόπα Αφρικα με τη Σενεγάλη, έπαιζε πέρυσι στη Μίντλεσμπρο. Η μπάλα απομακρύνεται, κερδίζει ο Στάικος. Ωραία δαξεβήκε από τον αντίπαλό του. Για τον Τεσέιρα, η μπάλα απομακρύνεται από τον Σταυρόπουλο. Εκεί είναι ο Μάγνουσον, ο Ισλανδός. Διώχνει την μπάλα, την απομακρύνει σε ένα σημείο που έχουμε κεφαλιά του Καρασαλίδη. Κερδίζει ο Αδάμ. Η μπάλα εκεί όπου βρίσκεται ο Τάχατος, και πάλι για τον Αδάμ. Τάχατος απασάρει στο Στάικο. Στάικος ετοιμάζεται να κάνει την μακρινή μεταβίβαση, την κάνει. Βρίσκεται ο Μορέιρα από τα αριστερά. Ο Ρουγανός με τη μία και τον Βερνάρδο. Τα κουνάκια αυτό για τον Ρουμιάτσεφ. Ο Ρουμιάτσεφ πέφτει κάτω. Είναι φάουλ για τον Πανσεραϊκό μπροστά στον πάγκο του Ατρομήτου. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής από τα αριστερά.

0: αριστερά, όπως κάνουν επίθεση οι κόκκινοι που κοντράνουν στα ίσα τον αντίπαλό τους. Αν και όπως είπαμε, τις δύο ομάδες τις χωρίζει μια κατηγορία. Ο Στάικος θα πασάρει δεξιά για τον Τάχατο. Ο Τάχατος κάνει κίνηση, βλέπει τον Αδάμ. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν έχεις κάτι στη Λάρισα. Πάντως εδώ το 0-0
1: έχει
0: παραμένει.
1: Ξεκινήσει, να πούμε
2: το μυρίζεσαι, βλέπω, Βασίλη, το μυρίστηκες, γιατί υπήρχε φάση για την ΑΕΛ που κινήθηκε από την αριστερή πλευρά με τον νεαρό τον Νίτσο, ο οποίος από πλάγια θέση έβγαλε τη σέντρα. Εκεί όμως ο Νικοκυράκης δεν μπόρεσε από κοντά ούτε ως Δούπης για να την προωθήσουν προς τα δίκτυα. Η μπάλα πέρασε out και έτσι χάθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημικρόνου, στο 48 συγκεκριμένα η ευκαιρία. Αλλά ίσως όμως ήταν σε θέση offside του ο Νιαρός και αυτό η φάση δεν μετράει. Να πούμε βέβαια ότι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου που έχει ξεκινήσει το 0-1 είναι το σκορ από το πρώτο ημίχρονο, όπως διαμορφώθηκε με τον γκολ του Γκονζάλης. Με τον Ολυμπιακό τώρα να βρίσκεται στην επίθεση. Φουρτούνης έξω την περιοχή. Προσπάθησε να περάσει μια πάσα για τον Σα. Έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΛ. Επιμένει όμως ο Φουρτούνης για τον Μάρτιτς. Μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση θα ξεφύγει. Θα κάνει το γύρισμα και που πάει η μπάλα. Ο Σα θα στρώσει ξανά για τον Φουρτούνη. Το σούτ του Φουρτούνη θα κοντράρει σε πόδια. Ο Σα από κοντά και το γκολ είναι το 0-2. Ο Σα λοιπόν από κοντά στο 41ο λεπτό θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα, αφού προηγήθηκαν κόντρες και πολλές οι πάσες αλλαγές. Το γύρισμα από τον Μάρτινς. Εκεί έδιωξαν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Σα κέρδισε την μπάλα, έδωσε στο Φουρτούνη. Ο Φουρτούνης έκανε το σουτ. Την μπάλα κοντράρισε στο Τσελεπίδη. Στρώθηκε στον Σα που με σουτ με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό ο παίκτης ο Νεαρός κάνει το 0-2 για τον Ολυμπιακό στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ, αυτό που θα μπορούσε να έχει πετύχει και στο 42ο λεπτό με τον Φίλη. Σε εκείνο όμως το σημείο, ο τερματοφύλακας Μελίσσας είχε παρακορίσει το κόρνερ. Η ΑΕΛ, η οποία ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο, παρά τον γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός που είχε την ευκαιρία και ήταν αυτός ο οποίος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και τις ευκαιρίες να πετύχει και γκολ, αλλά και η ΑΕΛ είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Νικοκυράκη να προηγηθεί στο σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει ξανά την μπάλα με τον Φουρτούνη να αλλάζει με τον Μάρτιν, οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έλεγα ότι κάνουν και την διαφορά μέχρι στιγμής με την εμπειρία που έχουν. Αλλαγή παιχνιδιού εκεί που είναι ο Κουτσογούλας. Πίσω η μπάλα για τον Ισμαϊλόβιτς, ο Κάρμο για τον Σα που λίγο νωρίτερα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μελίσσα και έκανε το 0-2. Ο Μπρούνο έχει χώρο, η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης εκεί να ακολουθήσει, ο Γκοντζάλες ήταν πιο μπροστά. Η ΑΕΛ που προσπαθεί από την αστρή πλευρά να βγει μπροστά, θα κόψει ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Σα μάχεται εκεί, Παπαγεωργίου διώχνει, Γκονζάλες, Νικοκυράκης, θα κερδίσει ο Φίλης. Φίλης που δίνει για το Φουρτούνι, παίζει το 1-2 με τον Μάρτιντς. Ο Μάρτιντς θα στρώσει για τον Φίλη. Μπρούνο για τον Φίλη που από την αριστερή πλευρά ο Ολυμπιακός κρατάει πίσω η μπάλα. Κάρμο στρωτή, αλλάζει με τον Μπρούνο. Φλόιλερ δεξιά για τον Κουτσογούλα υπό την πίεση και των παικτών της ΑΕΛ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα στα πόδια του και ψάχνει να βρει διαδρόμους για να πετύχει για ένα τρίτο γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από το 41ο λεπτό προηγείται, μέσα στην περιοχή ο Σα κάνει το γύρισμα εκεί που πάει η μπάλα, τρέχει ο Γκονζάλες, αλλά είναι και ο Αλμπάνης ο οποίος προσπαθεί, η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό, δεν μπόρεσε εκεί ο Αλμπάνης να την απομακρύνει, το εκτελεί ο Γκονζάλες. Ο Τσογούλας κρατάει την μπάλα και μάχεται με τον Αλμπάνη και υπάρχει φάουλ, το φάουλ που είναι για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά με τον Φρόιλερ, το εκτελεί Μάρτινς, κρατάει την μπάλα πίσω για τον Φρόιλερ, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πιο πίσω η μπάλα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, Ισμαϊλόβιτς και Κάρμο. Μπρούνο, η παλιά για τον Σα, θα κόψει ο Σάκητς, έρχεται ο Φουρτούνης, παρεμβαίνει για να κερδίσει με δεύτερη προσπάθεια, του γίνεται φάουλ και σφυρίζεται από τον Τσιγκάρα, το φάουλ που έκανε πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και δέχεται εκεί τις παρατηρήσεις και διαμαρτύρεται ο Κώστας Φουρτούνης προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κατσικογιάννη. Προφανώς ζητάει ότι τον έπιασε ο Τσιγκάρας, ο οποίος έκανε το φάουλ αυτό. Το φάουλ το εκτελεί γρήγορα ο Φουρτούνης για τον Σα. από την αριστερή πλευρά. Ο Σάπιος θα στρώσει για τον Μπρούνο. Η σέντρα του Μπρούνο για το δεύτερο δοκάρι. Ο Μάρτινς θα πιάσει την κεφαλιά στο κατέβασμα και η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ολυμπιακός στο 53ο λεπτό να απειλήσει την εστία της ΣΑΕΛ. Το 0-2 είναι γεγονός με τον γκολ του ΣΑ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με κεφαλιά του Γκονζάλες μετά από τη σέντρα του Φουρτούνη από την δεξιά. Και στο 49 ο ΣΑ μέσα στην περιοχή τώρα ο Γκονζάλες θα γυρίσει εκεί. Έρχεται ο Μπρούνο, Φουρτούνης, ο Φίλης θα σουτάρει και η απόκρουση από τον Μελίσσα που κρατάει το 0-2. Το σούτ από τον Φίλη από το στρώσιμο που έγινε από τον Φουρτούνη, το γύρισμα από τον Μάρτινς, η σέντρα, η κεφαλιά του Γκονζάλες για τον Μπρούνο, το σούτ και μπάλα στα δίκτυα. 0-3 από τον Μπρούνο που πανηγυρίζει τον γκολ με σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα στο 54ο λεπτό και ο Ολυμπιακός ανεβάζει του δίκτυ το σκορ σε 0-3 απέναντι στην ΑΕΛ με τον Μπρούνο που σουτάρει όταν η κεφαλιά του Γκονζάλες ουσιαστικά του έδωσε την μπάσα, κατέβασε και ένα βολ πλανέ θα έλεγα έτσι, έπιασε με το κουντουπιέ γεμάτο με το αριστερό, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της ΑΕΛ και κάνει το 0-3 ο Μπρούνο. Και σίγουρα αυτό το 0-3 δίνει άλλο αέρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος σε ένα ξέσπασμα θα έλεγα έτσι σε αυτά τα 5 λεπτά από το 49 μέχρι το 54 πετυχαίνει 2 γκολ και κάνει το 0-3 στο LFC Arena απέναντι στην ΑΕΛ, που η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική, μαχητική, όμως στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες φαίνεται ότι δίνει στον Ολυμπιακό αυτό που ήθελε να πετύχει. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει η ΑΕΛ και είναι ο νεαρός ο Σδούπης που κερδίζει από τον Φίλη που λίγο νωρίτερα είχε απειλήσει και αυτός με το σούτ, όμως εκεί η απόκρουση που ήταν από τον Μελίσσα διατήρησε το 0-2. Στη συνέχεια, στην εξέλιξη της φάσης, ο Ολυμπιακός πέτυχε το 0-3 με τον Μπρούνο που το αφιέρωσε βέβαια έτσι, προκοίταξε προς τον ουρανό όταν πέτυχε τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Και τώρα η ΑΕΛ με τον Νικοκυράκη από την δεξιά πλευρά, η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά που γίνεται εκεί από τον Νίτσο, η μπάλα θα καταλήξει out στην προσπάθεια που έκανε η ΑΕΛ στο 55ο λεπτό για να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού με το νεαρό που έπιασε την κεφαλιά από τη σέντρα του Νικοκυράκη από την δεξιά πλευρά, η κεφαλιά όμως από τον νεαρό τον Νίτσο κατέληξε out. Και τώρα βλέπω ότι έχει δοθεί εντολή και από τις δύο πλευρές για να γίνουν και οι αλλαγές σε λίγο, προφανώς και από την πλευρά του Ολυμπιακού που προηγείται με 3-0 στο LFC Arena της ΑΕΛ, και από την πλευρά της ΑΕΛ ο Σωκράτης Αφριντόπουλος θα δώσει ευκαιρίες και σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές με τον Νικοκυράκη να προσπαθεί, αλλά υπάρχει όμως φύργημα πιο μπροστά καθώς υπήρχε παράβαση από την άλλη πλευρά. Εκεί λοιπόν που υπάρχει φάουλ και ο Παπαγεωργίου θα δώσει την μπάλα με τον Μπούση. Έπαιξαν το 1-2, εκτέλεσαν το φάουλ, κοντράρισε η μπάλα ο Μάρτιτς ο οποίος την κερδίζει. Δεν έχει σταματήσει ο Μάρτιτς ο οποίος είναι πηγή κινδύνου θα έλεγα και ο παίκτης από τον οποίο έχουν ξεκινήσει πολλές προσπάθειες του Ολυμπιακού, όπως και από τον Κώστα Φουρτούνη, με την εμπειρία που έχουν οι δύο ποδοσφαιριστές την αποδεικνύουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Λάρισα Ολυμπιακός 0-3 στο 57ο λεπτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις Σέρες. Βασίλη.
0: 60 λεπτά παιχνιδιού, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός, Ατρόμητος, 0-0. Πριν από λίγο ο Πνευμονίδης βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, του Σακαλίδη. Δεν κατάφερε να κάνει το καλό κοντρόλ, το σούτ ή την πάσα αφού ήταν συμπαίκτης του στην καρδιά της μεγάλης περιοχής του Πανσεραϊκού και έτσι εκεί αμυντικοί των Σερών απομάκρυναν την μπάλα. Δύο αλλαγές για τον Ατρόμητο. Σε λίγο θα περάσω το παιχνίδι. Ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο οποίος θα μπει στην αναμέτρηση στη θέση του Τσαντίλα. Ο Τσιλούλης που ξέρει πολύ καλά αυτό το γήπεδο, αγωνιζόταν στον Εθνικό Γαζόρου Σερών για χρόνια και έτσι ξέρει καλά και την πόλη και το γήπεδο. Θα περάσει επίσης και ο Τσακμάκης. Οι δύο αλλαγές που γίνονται από τον προπονητή της ομάδας του Ατρόμητου. Από ό,τι βλέπω βγήκε ο Μάγνουσον, άρα ο Τσακμάκης πιστεύω θα πάει για στόπερ, θα το δούμε σε λίγο, λογικά θα παίξει στόπερ ο Δημήτρης Τσακμάκης. Και ένα φάουλ τώρα για τον Ατρόμητο από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανσεραϊκού, με το Λίρατζι να ετοιμάζεται να το εκτελέσει αρκετός κόσμος του ύψους μεγάλης περιοχής της Σεραϊκής Άμυνας. Τώρα ο Λευτέρης Λίρατζης κόντρα στην πρώην ομάδα το εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο, το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνει ο Καρασαλίδης, η μπάλα έξω, προσπαθούν να επανέλθουν μέσα στη μεγάλη περιοχή φιλοξενούμενοι. Κερδίζει ο Τεσέιρα με τον Τσέλιωτε. Ο Βραζιλιάνος φεύγει. Ο Τσέλιος του κάνει την πάσα. Τεσέιρα έξω μεγάλη περιοχή. Το τρομεί του Τεσέιρα.
2: Για την ΑΕΛ, ο Μαρτίνης μπήκε μέσα στην περιοχή από την πάσα από τον Γκονζάλες. Σούταρε για να αποκρούσει ο Μιλίσσα σε κόρνερ. Το έκτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει το τέταρτο γκολ. Ένα κόρνερ που είναι από την δεξιά πλευρά. Και πάει να το εκτελέσει εκεί ο Φουρτούνης, αλλά πάει και ο Μάρτινς, ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε αυτό το κόρνερ. Ο Μάρτινς, ο οποίος πραγματικά όταν έχει την μπάλα στα πόδια του γίνεται αρκετά επικίνδυνος προς την εστία της ΑΕΛ. Τελικά θα το εκτελέσει ο Μάρτινς, είναι και ο Φουρτούνης εκεί. Για να δούμε, θα παίξουν το 1-2 όπως έκαναν και στο πρώτο κόρνερ. Αυτό κάνουν, θα στρώσει, θα κάνει την σέντρα ο Φουρτούνης, θα κόψουν οι παίκτες. Βασίλη, μπορεί να συνεχίσει.
0: Είχαμε ευκαιρία, Βαγγέλη, με τον Τζιλούλη. Έκανε μια ωραία πάσα για τον Τζιλούλη. Εκεί σε μια αντεπίδεση του Ατρόμητου. Το 0-0 παραμένει. Ήταν μια πολύ γρήγορη αντεπίδεση για τον Ατρόμητο. Τζιλούλη πετάχτηκε στην πορεία τη μπάλα. Το πρώτο δοκάρι έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε έξω. Να από απειλή ο Σωτήρης Τζιλούλης με την είσοδό του στο παιχνίδι. Βλέπω ότι έχει σηκώσει παίκτες και ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης. Θα δούμε αν θα κάνει κάποιες αλλαγές. Με δύο βέβαια ξεκίνησε. Ήταν μια ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. Και μέσα στην μεγάλη περιοχή προσπάθησε ωραία να πλασάρει, έτσι να τσιμπήσει την μπάλα ωραία ο Τσιλούλης. Τελικά δεν το έκανε η μπάλα, το χατήρι πέρασε έξω. Τώρα οι Σεραίοι πήγαν να βγουν στην κόντρα. Γίνεται ένα φάουλ για τον Ατρόμητο μεταξύ κέντρου και μεγάλη σε περιοχή στο Ατρόμητο. Έχουν κερδίσει το φάουλ αυτό οι φιλοξενούμενοι. Το 0-0 παραμένει με τον Ατρόμητο να απειλεί, όπως είπα νωρίτερα, με μια ωραία προσπάθεια που έγινε και βέβαια μια ωραία, έτσι, μια ωραία προσπάθεια του Τζιλούλη. Για να δούμε τώρα την παλιά. Που γίνεται μέσα στην περιοχή, θα βγει ο Σακαλίδης, θα μαζέψει την μπάλα. Κρατά ο 23χρονος τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Και αυτός βέβαια από τα νέα παιδιά, έτσι εδώ και χρόνια στον Πανσεραϊκό, όπως ο Τσουμπανίδης που μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό. Κάποιοι νέοι ηλικία ποδοσφαιριστές που παίρνουν και μεταγραφή και φεύγουν από τις Σέρες. Για να δούμε τώρα ο Τσεχέιρα, προσπάθησε Μουντουσαμί, απομάκρυνε την μπάλα. Έχουμε τώρα τον Τάχατο από τα δεξιά. Τάχατο πάσα στον Αδάμ. Ο Αλέξανδρος Αδάμ θα πασάρει στο Ρουμιάτσεφ. Ρουμιάτσεφ στη μεσαία γραμμή εκεί. Μαρκάρεται, αφήνει το πλεονέκτημα. Διότι τώρα του σφυρίζει το φάουλ. Περίμενε να δει την εξέλιξη τη φάση. Και τώρα σφυρίζει αυτό το φάουλ στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλη σε περιοχή του Ντιέγκ. Το φάουλ που κέρδισε ο Ρουμιάτσεφ. Εκεί μια κίτρινη κάρτα από το διαιτητή αναμέτρηση. Και τώρα το φάουλ αυτό για τον Πασαραϊκό. Ο Ηλίας Τσέλιος είναι κοντά στην μπάλα. Είναι και ο Ρουμιάτσεφ. Μάλλον ο Τσέλιος θα το εκτελέσει. Τώρα οι δύο παίκτες κάτι λένε μεταξύ του. Μαζεύονται πάρα πολλοί παίκτες στο ύψος τη μεγάλες περιοχές του Σενεγαλές δωροτοφύλακα του Τίμωθη Τιένκ, γεννημένος βέβαια σε Ζηρίχη ο Τιένκ, με ελβετική υπηκότητα. Και τώρα η εκτέλεση φάουλ για τον Πανσεραϊκό στο 65. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Ετοιμάζεται τώρα ο Πανσεραϊκός να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ρουμιάτσεφ τελικά μέσα στην περιοχή. Μπάλα απομακρύνεται άτσαλα. Οι Σεραίοι επαναφέρουν μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί ο Βερνάρδος, πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ο Βερνάρδος διαμαρτύρεται. Δύο παίκτες και του Ατρόμητου, ένας παίκτης πεσμένος. Και μάλιστα ο Ντιέγκ σηκώνει το χέρι, σηκώνεται. Είναι ο Σταυρόπλος, νομίζω, ο οποίος εξακολουθεί και είναι πεσμένος. Ο διαιτητής τώρα να δω τι θα κάνει, γιατί ο τερματοφύλακας έκανε ένα νόημα. Ο Ντιέγκ τώρα θα σηκωθεί ο συμπαίκτης στο Σταυρόπουλος για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση. Και ο Πασαρακός που έτσι είχε και τις δύο ευκαιρίες με τον Πασά στο πρώτο ημίχρονο. Και τώρα βέβαια να πούμε στην κορυφή πλέον της επίδεσης με την αλλαγή του Πασά είναι ο Τεσέιρα, ο οποίος παρέμεινε στα λιοντάρια σε ηλικία 36 ετών με παραστάσεις από το Champions League. Ο Βραζιλιάνος έχει πετύχει γκολ κόντρα σε ομάδες όπως η Real Madrid, η Liverpool. Σπουδαία καριέρα με τη Σακτάρ. Η μπάλα τώρα στα πόδια των παικτών του Ατρομήτου με τον Σταυρόπουλο, τον αρχηγό.
1: Βασίλη, πού βρισκόμαστε σε χρόνο?
0: 66 λεπτά παιχνιδιού, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0.
1: Ωραία, πάμε πίσω στην Λάρισα. Είχαμε τριπλή αλλαγή για την ομάδα της Λάρισας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
2: Τριπλή και τώρα διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ο Ζωέλ Ρόκα είναι η πρώτη αλλαγή στη θέση του Μάρτινς. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Και η δεύτερη με το νούμερο 71, ο Τικνιζάν ετοιμάζεται και θα περάσει στη θέση του Μπρούνο. Αυτές είναι οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Ολυμπιακό στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τικνιζάν λοιπόν στην θέση του Μπρούνο που πέτυχε το 0-3. Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΕΛ έκανε τρεις αλλαγές πολύ σωστά όπως είπες, προηγήθηκαν του Ολυμπιακού. Στη θέση του Μπούση πέρασε ο Γκρόζο, στη θέση του Παπαγεωργίου πέρασε ο Σίλβα και στη θέση του νεαρού του Νίτσου πέρασε ο Καμπετσής. Το 0-3 παραμένει στο LFC Arena, στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Επενθυμίζουμε στο 34 ο Γκονζάλες το 0-1, στο 49 ο Σάτο 0-2 και στο 54 ο Μπρούνο το 0-3 που παραμένει μέχρι στιγμής με το Φουρτούνι τώρα να έχει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ψάχνει ένα τέταρτο γκολ και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ προσπαθεί να πετύχει κάποιο γκολ και να μειώσει το σκορ. Λίγο νωρίτερα είχε την δυνατότητα όταν βγήκε πολύ γρήγορα στην επίθεση, όμως το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελαν, καθώς απομακρύνθηκε η μπάλα από την πλευρά των παικτών του Ολυμπιακού που τώρα την έχει στα πόδια. Την έχει ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος με το αριστερό δεν θα περάσει μπάλα, ο Νικοκυράκης θα κόψει. Προσπαθεί ο Καπετσής. Η πρώτη επαφή εκεί από τον Τικνιζάν. Κερδίζει ο Σάκης που βγάζει μια παλιά. Έρχεται όμως ο Σμαϊλόβιτς να την κερδίσει. Φουρτούνης και Γκρόζος ο νεαρός. Δεν είναι φάουλ όπως δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ενώ ο Φουρτούνης διαμαρτύρεται και ζητάει να του δοθεί κάποιο φάουλο. Ο διαιτητής όμως ο κ. Κατσουγιάννης λέει ότι δεν υπάρχει παράβαση. Ο νεαρός πήρε την μπάλα που πέρασε λίγο νωρίτερα στη θέση του Μπούση ο Κώστας Ογκρόζος. Πήρε καθαρά την μπάλα, δείχνει ο διαιτητής. Η μπάλα παίζεται από τους παίκτες της ΑΕΛ με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν. Η παλιά για τον Καμπετσί που παίρνει την κεφαλιά. Θέλει να ξεφύγει όμως ο Κάρμο εκεί. Θα την κερδίσει ο Ζωέλ Ρόκα, την πρόλαβε, τελικά έχει βγει η μπάλα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΛ, εκεί που είναι ο Σοκράτης Βρουτόπουλος. Τσελεπίδης, Σάκητς, παίζουν το 1-2 με τον Τσιγκάρα. Νικοκυράκης, η παλιά δεν θα περάσει για τον Σντούπη που ήθελε να βγει στην πλάτη και να βρει το διάδρομο και για να βρεθεί απέναντι από τον Πόποβιτς. Εκεί την τελευταία στιγμή οι παίκτες του Ολυμπιακού κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα και τώρα η αλλαγή παιχνιδιού που προσπαθεί με τον Τικνιζάν. Ο Ζωέλ Ρόκα κρατάει, ο Σα έρχεται για να βοηθήσει, πίσω η μπάλα για τον Σμαϊλόβιτς. Πιο δεξιά η μπάλα για τον Κουτσουγούλα. Κουτσουγούλας που κλείνει την παλιά για τον Κάρμο. Αριστερά για τον Τικνιζάν που έχει χώρο. Για τον Σα. Ο Σα για τον Ζωέλ Ρόκα μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Θέλει να μπει μέσα στην μπάλα και θα τα καταφέρει να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ζωέλ Ρόκα κρίζεται και αυτός σκόρερ στο σημερινό παιχνίδι. Στο 66ο λεπτό από την πάσα του Σα μπήκε μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Ξέφυγε εκεί από τους αμυντικούς, από τον Σάκητς. Βγήκε ο Μελίσσας, κοντράρισε εκεί, προσπάθησε να βάλει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε όμως και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Και με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός κάνει το 0-4 στο LFC Arena απέναντι στην ΑΕΛ στο 66ο λεπτό με τον Ζωέλ Ρόκα που είχε περάσει λίγο νωρίτερα αλλαγή στην θέση του Μάρτινς και με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός κάνει 4 τα τέρματά του και προηγείται τη ΑΕΛ στο LFC Arena. Και σίγουρα με τη Λίμπαρα, ο οποίος στο πάγκο παρακολουθεί ικανοποιημένος προφανώς, βλέποντας τους παίκτες του να πετυχαίνουν 4 γκολ, ενώ υπολείπονται ακόμη άλλα 24 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ζωέλ Ρόκα λοιπόν χρήζεται και αυτός σκόρερ στο σημερινό παιχνίδι μετά τον Γκονζάλες, τον Σα, τον Μπρούνο και τον Ζωέλ Ρόκα. Η σέντρα από την ΑΕΛ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, παρά το γεγονός ότι βγήκε μπροστά και είχε την ευκαιρία με τον Νίτσο να πετύχει κάποιο γκολ, όμως εκεί από την σέντρα σου την παράλληλα από τα πλάγια. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία του Ολυμπιακού, χωρίς να είναι κάποιος συμπαίκτης του εκεί για να την προωθήσει στα δίχτυα. Και στη συνέχεια ήταν η σειρά του Ολυμπιακού, που μέσα σε λίγα λεπτά με τον Σα κατάφερε να κάνει το 0-2 με σουτ μέσα από την περιοχή, με τον ίδιο τρόπο με τον Μπρούνο από το ύψος μεγάλης περιοχής να κάνει το 0-3 και με την ατομική προσπάθεια με τον Ζέλεν Ρόκα να κάνει το 0-4. Και τώρα η σέντρα που βγαίνει από την αριστερή πλευρά από τον Σντούπι δεν θα περάσει, θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης θα την κατεβάσει με τον Γκρόζο εκεί που μάχονται από την αριστερή πλευρά. Ο Φορτούνης όμως θα περάσει μια παλιά εκεί για τον Ζόλε Ρόκα και τον Γκονζάλες. Θα προλάβει ο Σάκης, θα γυρίσει πίσω στον Μελίσσα που διώχνει όπως όπως. Νικοκυράκης προσπαθεί με δεύτερη προσπάθεια να κερδίσει. Παίζεται όμως, λέει, διότι αφήνει τη φάση, δεν υπάρχει κάποια παράβαση, ενώ κρατάει το χέρι του ο παίκτης της ΑΕΛ, ο Νικοκυράκης. Ο Ολυμπιακός όμως έχει την μπάλα, Ζόλε Ρόκα από την αριστερή πλευρά πίσω για τον Τικνιζάν, αλλάζουν την μπάλα, ο Κάρμο, ο Τικνιζάν, ο Ζόλε Ρόκα, φάουλο από τον Σάκητς, σφυρίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, εκτελείται γρήγορα από τους παίκτες του Ολυμπιακού από τον Κάρμο, Σμαΐλοβιτς, Φρόιλερ, δεξιά, Κοτσογούλας, Κονζάλες, Κοτσογούλας για τον Σάμπε, το τακουνάκι για τον Κονζάλες, αυτός θα στρώσει για τον Φίλι. Θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ με τον Σίλβα. Έρχεται όμως εκεί ο Σμαΐλοβιτς που διαβάζει τη φάση και κερδίζει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι απόλυτα κυρίαρχος, επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε και πριν την έναρξη του αγώνα, ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Το επιβεβαιώνει με τα 4 τέρματα που έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Η παλιά του Φουρτούνη αριστερά για τον Τικνιζάν. Η πάσα για τον Ζέλεν Ρόκα μέσα στην περιοχή, θα κόψει ο Σάκητς, προσπαθεί ο Νικοκυράκης, θα κερδίσει την μπάλα. Η παλιά για τον Σντούπι που βρίσκει την μπάλα και κάνει χέρι, γιατί βρήκε και το χέρι του και προσπαθεί εκεί ο Φρόιλερ, εκτελεί γρήγορα. Σα για τον Ζέλεν Ρόκα μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, το γύρισμα, θα κόψει ο Ριζβάνης, Σντούπις. Η παλιά για τον Καμπετσί, θα κερδίσει τώρα ο Καμπετσής από τον Κάρμο. Είναι και ο Σμαΐλοβιτς εκεί, θέλει να ξεφύγει, κρατάει την μπάλα. Θα κάνει το σούτ από μακριά με το αριστερό και η μπάλα θα καταλήξει out. Η απειλή λοιπόν από τον Καμπετσί, που κατάφερε ανάμεσα από τους δύο ποδοσφαιριστές να πάρει την μπάλα, να τη φέρει στο αριστερό, να κάνει το δυνατό σούτ και η μπάλα να περάσει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού. Στο 70 λεπτό η φάση αυτή για την ΑΕΛ, που είχε και αυτή την ευκαιρία της, μία ακόμη ευκαιρία για να πετύχει κάποιο γκολ απέναντι στην εστία του Ολυμπιακού, που εξακολουθεί να προηγείται με 4-0-0-4 από το 64ο λεπτό με το γκολ του Ζέλ Ρόκα στο 66, νωρίτερα με τον Μπρούνο το 0-3, με τον Σά το 0-2 και με τον Γκονζάλες. Με στην περιοχή τώρα ο Ζέλε Ρόκα από τα αριστερά, θέλει να βγάλει τη σέντρα υπό την πίεση, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Μελίσσα που μπλοκάρει την μπάλα. Μελίσσας.
1: Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος το 0-0. Πάμε να ακούσουμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι στις Σέρες.
0: 75ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Δύο ακόμα αλλαγές για τον Αλέξανδρο Βοσνιάδη. Πέρασε αυτό το παιχνίδι ο Ηλίας Μωυσίδης, τελευταία μεταγραφή των Λιονταριών από τον Ηρακλή. Μάλιστα είχε παίξει το παιχνίδι που έγινε εδώ στις Σέρες μεταξύ του Ηρακλή και του Βόλου. Ο Μωυσίδης και ο Οικονόμου ήταν οι δύο παίκτες που μπήκαν στην ενδεκάδα των Λιονταριών. Ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, έκανε και αυτό τις αλλαγές του. Το 0-0 παραμένει. Δεν είναι ο ρυθμός που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν κάποια διαστήματα οι δύο ομάδες. Προσπαθούν βέβαια ουσιαστικά να βρουν διαδρόμους στις αντίπαλες εστίες, χωρίς να έχουμε τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Με το Μορέιρα τώρα να παίρνει την μπάλα ο Ρουγανός. Ψάχνει στήριγμα, κλείνεται, κρατά την μπάλα. Κάνει το φάουλ όμως απάνω του και έτσι κερδίζει το φάουλ ο Κωνσταντίνος Μπάτος, ο Μπάτος ο οποίος μπήκε στη θέση του Σταύρου Πνευμονίδη, ο 20χρονος που φάνηκε να έχει ενοχλήσεις, δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Έτσι είχαμε αναγκαστική αλλαγή, πέρασε στη θέση του Πνευμονίδη ένας άλλος νεαρός συνομήλικός του, ο Κώστας Μπάτος, και ήταν η αναγκαστική αλλαγή για τον προπονητή της ομάδας του Ατρομήτου, του Ντούσαν Κέρκες. Η ομάδα του Ατρόμητου που προσπαθεί να βγει τώρα στην επίθεση, αλλά ήταν σε θέση offside παίκτης ο Τσιλούλης. Η μπάλα είναι στα πόδια τώρα του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Τσιλούλης εκεί προσπαθεί να του κλείσει το πεδίο. Θα δώσει συνέχεια ο Σακαλίδης, ο Βίκτορ Σακαλίδης, ενώ το 0-0 παραμένει εδώ στις αίρες. Τελικά τροφοδοτεί τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα κάνει ένα γέμισμα προσπαθώντας τον Τεσέιρα από μάκρυ. Ο Σταυρόπουλος κερδίζουν του Πανσεραϊκού με τον Τζέλιο. Ωραία, ξεδεύει ο Τζέλιο. Μαρκάρεται αντικανονικά από τον Τζακμάκη. Πήγε να κάνει μια εξαιρετική κίνηση πάνω στον Τζακμάκη ο Τσέλιο. Ο Τσακμάκη το έκανε το φάουλ. Έτσι δέχθηκε και την κίτρινη κάρτα ο στόπερ τη ομάδα του Ατρομήτου. Και έχουμε το φάουλ τώρα λίγα μέτρα κάτω από το χώρο τη μεσαία γραμμή για τον Πανσεραϊκό.
1: Μια μικρή διακοπή να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη, καθώ έχει εντεκάδε από την αναμέτρηση που ακολουθεί στι 10 και 4 Πάο Κόφιβι.
3: Όντως, καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές της Ερασπόρ από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. 40 λεπτά πριν από το ξεκίνημα αυτού του αγώνα κυπέλου, το έφερε η τύχη έτσι να συναντηθούν και πάλι οι δύο ομάδες πολύ σύντομα μετά τον τελικό της 25ης Απριλίου, που ο Όφη βέβαια είχε πετύχει μια σημαντική νίκη, κατέκτησε το κύπελο με εκείνο το 3-2 στην παράταση στο Πανθεσσαλικό. Οι δύο ομάδες λοιπόν αντιμέτωπες 10 και 4 αρκετά αργά θα έλεγα, δεν θυμάμαι ποτέ να έχω μεταδώσει στην Ελλάδα τουλάχιστον τόσο αργά ένα παιχνίδι. Προφανώς θα έπρεπε για τηλεοπτικούς λόγους να τελειώσουν κάποιοι άλλοι αγώνες που προηγούνται. 10 και 4 λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ κόσμο στο γήπεδο, λίγοι φίλαθλοι αυτή τη στιγμή. Βέβαια έχουμε, είπαμε, περίπου 40 λεπτά μέχρι την ένα. Ας δώσουμε τις ενδεκάδες και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Με αλλαγές οι ομάδες, βέβαια, ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, σε αγώνες κυπέλου όπου δεν διακυβεύεται κάτι, δεν κρίνεται μια πρόκριση, είμαστε στη league phase της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με Τσιφτσί στην εστία, Κένι, Μπαταούλα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, Τέιλορ Σανταμαρία στα χαφ, Ζίφκοβιτς, Ούγκρεσιτς, το νέο πρόσωπο, Τάισον και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Όφη ο Χριστογεώργος είναι στην εστία, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς και Καινουριάκης οι τρεις στόπερ, ο Μπόρχα Γκονζάλεφ και ο Αποστολάκης στα άκρα της άμυνας, με τον Κανελόπουλο, τον Μπουχαλάκη, τον Καραχάλιο στα χάφα, η Τόρ και Κόντρο είναι στην επίθεση. Βέβαια ο Νους δεν βρίσκεται στην αποστολή γιατί προβάρει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα αργότερα για αυτό το παιχνίδι. Είπαμε 10 και 4 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, Νίκο.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Ατρόμητο.
0: 80 λεπτά παιχνιδιού, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή μου του Σαμί, πιάνει την κεφαλιά ο Κονγκολέζος, η μπάλα φτάνει στη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού, προσπαθούν να διώξουν οι κόκκινοι και αυτό κάνουν με τον Οικονόμου. Στάικος για τον Μωυσίδη, αντεπίδεση για τον Πανσεραϊκό με τον Μωυσίδη να κινείται από τα αριστερά, να δίνει στον Τεσέιρα, να ξαναπαίνει την μπάλα, να τη δίνει περισσότερο δύναμη και έτσι να δίνει την ευκαιρία στο Σταυρόπουλο να την απομακρύνει. Αντεπίδεση τώρα για την ομάδα του Ατρομήτου, γίνεται το λάθος, Τσιλούλης, τέταρτη, Τσιλούλης πλασάρι γκολ. Είναι το 0-1, το λάθος από τον Ηλιάδη. Ο Τσιλούλης πήρε την μπάλα, δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να κάνει το 0-1 στο 80 λεπτό. Να που ο Σωτήρης Τσιλούλης, είπα νωρίτερα ότι ξέρει καλά αυτό εδώ το γήπεδο, έπαιζε σε αυτό εδώ το γήπεδο. Έγινε λοιπόν το λάθος εκεί στην άμυνα του Πανσεραϊκού και κατάφερε ο Τσιλούλης που μπήκε ως αλλαγή να κάνει το 0-1 για τον Ατρόμητο στο 80 λεπτό. Ήταν ενώ είχε προηγηθεί η αντεπίδεση του Πανσεραϊκού με το Μωυσίδη. Στην αμέσως επόμενη φάση κατάφεραν οι Ατρομήτου να βγουν μπροστά. Έγινε το λάθος ευθύνος από τον Ηλιάδη. Δεν κατάφερε εκεί έτσι να διώξει την μπάλα. Η αυτή έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βέβαια τέτα τέτ με τον Βίκτορα Σακαλίδη δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να κάνει το 0-1 στο 80 λεπτό. Προηγήθηκε το λάθος, δεν κατάφερε ο αμυντικός του Πασαραϊκού να απομακρύνει την μπάλα που έφτασε στα πόδια του. Ο ίδιος μάλιστα τον είδα πώς αντέδρασε με τον γκολ. Έπιασε το πρόσωπό του έτσι απογοητευμένος από αυτήν την εξέλιξη της φάσης. Και ο Σωτήρης Τσιλούλης σε ένα γνώριμο γήπεδο, σε μια γνώριμη πόλη, πέρασε καλά χρόνια εδώ. Έτσι γίνεται ο σκόρερ της αναμέτρησης, κάνει και το σταυρό του. 0-1 το προβάδισμα για τον Ατρόμητο εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών, μετά από λάθος που δεν κατάφερε ο αμυντικός του Πασαραϊκού. Από μικρή την μπάλα Τεσέιρα σε θέση offside. Ο Βραζιλιάνος σηκώνει τον σημειάκι του βοηθού. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ατρόμητου. Ο Τσιλούλης λοιπόν ήταν αυτός που έκανε το 0 στο 80 λεπτό και πανηγύρισε αυτό το γκολ για την ομάδα του Ατρόμητου. Και τώρα ο Ντιέγκ είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα εκτελέσει το offside που κέρδισε η φιλοξενούμενη ομάδα στο 22ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ο Σταυρόπουλος θα πάρει την μπάλα από τον Τιέκ. Σταυρόπουλος πιέζεται από τον Τσέλιο, ξαναδίνει στον Σενεγαλέζο τερματοφύλακα μεταγραφή του καλοκαιριού. Όπως είπαμε, έπαιζε στην Αγγλία ο Τιέκ τα τελευταία χρόνια, στη Μίτλεσμπρο. Μια ομάδα που είχε αντιμετωπίσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Η Ξάνθη, η μπάλα τώρα και πάλι στον Τσιλούλη. Αντεπίδεση για τον Ατρόμητο, ο οποίος προηγείται 1-0. Μουτουσαμί με την μπάλα στα πόδια. Μουτουσαμί θα πλασάρει, θα δώσει τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος κάνει σέντρα πριν αυτή φτάσει στον Τσιλούλη. Απομακρύνουν νέο σουτ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Σακαλίδη. Αυτή η φάση για την ομάδα του Ατρομήτου. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Γιατί βλέπω ότι προς τον πάγκο απευθύνεται. Ναι, θα έχουμε αλλαγή για τον Ατρόμητο. Θα περάσει από ό,τι βλέπω ο Θανάσης Καραμάνης, ένας παίκτης που παίζει στη μεσαία γραμμή. Θα είναι σε λίγο η αλλαγή βέβαια αυτή. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με τον Τσιλούλη να σκοράρει στο 80 και να πετυχαίνει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζουν οι Σεραίοι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ντιέγκ. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Αλέξανδρος Αδάμ και τώρα το φάουλ αυτό για τον Πασαραϊκό με τον Άγγελο Οικονόμου. Επίσης ένας παίκτης ο οποίος επέστρεψε στα λιοντάρια. Πιτσιρικάς. Μικρός ηλικία έφυγε από εδώ. Αμούστεκο παιδί. Επέστρεψε βέβαια πολύ πιο έμπειρος από την καριέρα που έκανε στη συνέχεια. Ο Οικονόμου τώρα εκτελεί αυτό το φάουλ μέσα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Τζακμάκη. Η μπάλα βγαίνει εκτός. Προσπαθεί να την κερδίσει ο Τάχατος. Φάουλ λέει ο διαιτητής ότι έκανε ο Τάχατος. Και τώρα δύο αλλαγές για τον θα περάσει. Έχουμε αλλαγή λοιπόν για τον Ατρόμητο, θα βγει εκτός ο Κότσης και θα περάσει ο Σπύρος Αμπαρτζίδης. Είναι η αλλαγή για τον προπονητή του Ατρόμητου. Θα βγει εκτός ο Αναστάσιος Κότσης με το νούμερο 30, μπαίνει ο Σπύρος Αμπαρτζίδης και επίσης θα βγει ο Νούνιες και θα περάσει με το νούμερο 6 ο Καραμάνης. Οι δύο αλλαγές που κάνει ο προπονητής της ομάδας του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκες. Αλλαγή θα κάνει και ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης. Θα περάσει στην θέση του Ηλία Τσέλιου με το νούμερο 31 ο Γιοέλ Αρμουγκόμ. Ο αριστερός μπακ, ο οποίος θα δω αν θα παίξει αριστερό χαφ μάλλον, γιατί ο Μορένε παίζει αριστερό χαφ σήμερα, γιατί ο Μορένε είναι αριστερό μπακ, αλλά ο Ρμογκόμ θα παίξει σήμερα αριστερό χαφ. Οι δύο αλλαγές λοιπόν που έγιναν από τον Ατρόμητο, η μία αλλαγή που έγινε από τον Πανσεραϊκό. Το παιχνίδι συνεχίζει, 85 λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με σκόρερ τον Τσιλούλη στο 80. Το γκολ που κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής και τον Ατρόμητο να εξακολουθεί να βρίσκεται στην επίθεση από τα αριστερά. Οι Σεραίοι που απογοητεύτηκαν με τον γκολ βέβαια, που δέχθηκαν από τον Τσιλούλη και με τον τρόπο που δέχθηκαν τον γκολ, μετά από ένα αμυντικό λάθος δηλαδή, που έδωσε την ευκαιρία στον Τσιλούλη να πετύχει ένα εύκολο γκολ. Βέβαια εκεί πλάσαρε σωστά στο τέτα-τέτ που βρέθηκε με τον τερματοφύλακα του Πασαραϊκού. Η μπάλα είναι στα πόδια των Σεραίων.
1: Αλλαγές έχουμε και στην αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι.
2: Να πούμε καταρχήν ότι παραμένει το 0-4 στο 82ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Αλλαγές όντως έγιναν και ολοκληρώθηκαν, θα έλεγα, οι αλλαγές και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΛ. Ο Μακρύς ήταν η τελευταία, ενώ βρίσκεται στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Σε ό,τι αφορά το Ολυμπιακό, ο Ζώτα Σίλβα πέρασε το παιχνίδι, ο Μπακούλας και επίσης ο Πέτερσεν. Είναι οι άλλες τρεις αλλαγές για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και έτσι ουσιαστικά και οι δύο ομάδες έχουν ολοκληρώσει τις αλλαγές, με την μπάλα να παίζεται από τα πόδια του Μελίσσα να πάει προς την άλλη πλευρά. Όμως εκεί ο Φίλης, ο οποίος θα καταφέρει να την κερδίσει. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι το παιχνίδι τώρα βέβαια έχει πέσει ο ρυθμός μετά το 0-4 και με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ο Ολυμπιακός που διαχειρίζεται το παιχνίδι και το ελέγχει, προσπαθεί και ψάχνει ένα ακόμη γκολ και έχει επισκέψεις προς την περιοχή της ΑΕΛ. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ, όταν της δίνεται ευκαιρία, προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά χωρίς όμως να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσει κανείς το σούτ του Καμπετσί λίγο νωρίτερα που πέρασε πάνω από την εστία και μια κεφαλιά που έγινε από τον Μακρύ, αλλά χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Πόποβιτς, που παρακολουθεί και αυτός αυτές τις αλλαγές της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Φουρτούνη να δίνει δεξιά, ο οποίος τώρα εκεί γίνεται κάποιο φάουλ που γίνεται πάνω στον Πέντερσεν, ο οποίος κρατάει το πόδι του στην προσπάθεια που έκανε ο νεαρός ο Γκρόζος για να την κερδίσει, και φαίνεται ότι και ο ίδιος έχει χτυπήσει, γιατί ο διαιτής αναμέτρησης τώρα έχει διακόψει το παιχνίδι, οπότε μπορεί να την εκμεταλλευτεί σε αυτήν, Νίκο, τη διακοπή. Ο Σντούπης ήταν τελικά στο 84ο λεπτό, παραμένει στο LFC Arena ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Υπενθυμίζω πολύ γρήγορα, ο Γκοντζάλες στο 0-1, Σα το 0-2 στο 49-54, Μπρούνο το 0-3 στο 66, ο Ζελ Ρόκα το 0-4.
0: 87ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός είναι στην επίθεση, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Ορμουγκόμ κάνει το σουτ με τη μία, ωραία κίνηση από το Γάλλο, πήρε την μπάλα, ωραία γύρισε το σώμα του, ήταν σε πλάγια θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου, έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Τίμωθη Τιέν, και ήταν αυτή η προσπάθεια του Πανσεραϊκού να ισοφαρίσει. 88 λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με σκόρερ τον Σωτήρη Τσιλούλη. Από το 80 λεπτό ο Ατρόμητος είναι μπροστά στο σκόρ, είμαστε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Έχουμε τώρα τον Καρασαλίδη να μεταβιβάζει την μπάλα στον Στάικο, εκεί για τον Οικονόμου, και πάλι Καρασαλίδης πίσω για τον Σακαλίδη. Σακαλίδης πιέζεται, κάνει ένα γέμισμα για τον Αρμουγκόμ, η κεφαλιά από το Λίρατζι, τον πρώην παίκτη του Πασαραϊκού δηλαδή. Θα κερδίσει ο Στάικο την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Αδάμ, ο οποίος κινείται από τα δεξιά. Εκεί είναι ο Παπαδόπουλος πρώτος στην μπάλα, και έτσι ο Αλέξανδρος Αδάμ
2: Βασίλη,
0: που κάνει φάουλ.
2: Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο, γιατί ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα φάουλ με τον Φίλη, που είναι ακριβώς στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, λίγο αριστερά από τον άξονα. Και ο παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας ο Φορτούνης, ο καλαμπακιώτης ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο Μελίσσας κάτω από την εστία δίνει τις απαραίτητες οδηγίες προς το τείχος, είναι 5 ποδοσφαιριστές, 6. Ο Ριζβάνης ζητάει από τον κύριο Κατσικογιάννη εκεί, κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Ο Φουρτούνης λοιπόν περιμένει από τον κύριο Κατσικογιάννη για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. 86ο λεπτό της αναμέτρησης, ο κύριος Κατσικογιάννης τώρα πάει για την Φρόιλερ εκεί και βάζει με το σπρέι το σημείο που μπορεί να καθίσει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι 5 παίκτες στο τείχος και ένας που είναι πεσμένος, 6, Φουρτούνης πάνω στο τείχος. Νέο σουτ δυνατό που γίνεται από τον Τεκλιζάν, η μπάλα θα καταλήξει out, και έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ανεκμετάλλευτη για τον Ολυμπιακό και ακίνδυνα για την ΑΕΛ. Το 0-4 παραμένει στο LFC Arena.
1: Επιστρέφουμε στις αίρες.
0: 81ο λεπτό, βαδίζουμε προς το τελευταίο λεπτό και θα δούμε σε λίγο τα λεπτά του καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με σκόρερ το Σωτήρη Τσιλούλη. Ο Ατρόμητος προηγείται στις αίρες από το 80ο λεπτό. Κερδίζει τώρα και την μπάλα ο Ατρόμητος και βγαίνει στην κόντρα με τον Μούτου Σαμί στη μεσαία γραμμή να πασάρει στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος από τα αριστερά. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ατρόμητο. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Παπαδόπουλος. Σε λίγο λοιπόν τα λεπτά των καθυστερήσεων, ενώ τώρα συμπληρώνονται τα 90 του αγώνα. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σίγουρα έβγαλαν και οι δύο προπονητές χρήσιμα συμπεράσματα, αφού σίγουρα προτεραιότητα, ειδικά ο Πανσεραϊκός, έχει στο πρωτάθλημα. 3 λεπτά λοιπόν για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Με τον Ατρόμητο τώρα να κινεί την μπάλα και να κινείται από τα αριστερά, προσπαθούν να κερδίσουν του Πανσεραϊκού την κέρδη. Τελικά κερδίζουν. Αντεπίδεση από τα δεξιά με τον Τεσέιρα. Ο Βραζιλιάνος κλείνεται από τον Σταυρόπουλο, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο, ένα πλάγιο από τα δεξιά. δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε ρέες στο ύψος στις μεγάλες περιοχές του τροματοφύλακα Τιέγκ. Πλάγιο λοιπόν επεκτελείται γρήγορα, η μπάλα πίσω στον Καρασαλίδη, οι φίλοι του Πασαραϊκού ζητάνε ένα γκολ. Πάσα για τον Μορέιρα. Ο Μορέιρα βλέπει τον Αρμουγκόμ που είχε νωρίτερα αυτή την ωραία κίνηση με την ωραία σουτ που ήταν πολύ ωραία, το έδωσε το Πλασεδάκι, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι στην ευκαιρία του Πασαραϊκού λοιπόν πριν από λίγο. Πλάγιο τώρα για τον Πασαραϊκό από τα αριστερά με τον Μορέιρα. Μορέιρα ψάχνει κάποιον να μαρκάρει στο συμπαίκτη του. Θα βρει το Μωυσίδη. Μωυσίδη στο πρώτο εμφάνιση με τη φανέλα του Πασαραϊκού σε επίσημο παιχνίδι πέφτει κάτω, παίζεται λεωδιετής, διαμαρτύρεται ο Μωυσίδης. Είναι πλάγιο για τον Ατρόμητο από τα δεξιά. Παίρνει ο Λευτέρης Λίρατζης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά για τον, για τον Ατρόμητο. Ο Λίρατζης που αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του. Κόβει ο Μορέιρα. Τεχέιρα, ωραία, κατεβάζει την μπάλα. Μωυσίδης και πάλι Τεχέιρα. Έξω μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Τεχέιρα για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ, ωραία. Ο Λίρατζης κάνει την προβολή. Κερδίζει την μπάλα και απομακρύνει πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, ο Αρμουγκόμ, καθώς έπεφτε, χτύπησε τον Λίρατζη, ο οποίος τώρα σηκώνεται. Αργά-αργά δείχνει να, εκεί στο χτύπημα. Μακάρι να είναι καλά, βέβαια. Ο Λίρατζης σηκώνεται για να συνεχίσει το παιχνίδι. Είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής να στηρίξει τη λήξη της αναμέτρησης. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχαμε τον Πασαραϊκό να έχει δύο καλές στιγμές με τον Γιάννη Πασά. Ο Πασαραϊκός που κόνταρε στα ίσα τον αντίπαλό του στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπαμε, γιατί τις δύο ομάδες χωρίζει μια κατηγορία. Στο δεύτερο ημίχρονο, ουσιαστικά αυτή ήταν η φάση που έγινε στο 80 με το λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού και βέβαια να το εκμεταλλευτεί το λάθος ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Πασαραϊκού και δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει και να κάνει το 0-1 στο 80 λεπτό. Το γκολ από τον Σωτήρη Τσιλούλη με αυτό το τέτα-τέτ μετά από λάθος στην άμυνα του Πασαραϊκού. Ο Ατρόμητος πίνεται και πάλι στην επίθεση. Εκεί η μπάλα κερδίζεται από τον Μορέιρα για το Σακαλίδη. Σακαλίδης τώρα θέλει γρήγορα να τροφοδοτήσει. Μήπως μπορέσει ο Πασαραϊκός έστω και στο τέλος και πάρει την ισοπαλία που μακρύνει ο Τσακμάκης με το κεφάλι. Η μπάλα πάει για πλάγιο. Ο Παπαδόπουλος την προλαβαίνει εντός. Έρχεται και ο Αδάμ την κερδίζει. Ο νεαρός κερδίζει την μπάλα τελικά, ο Αλέξανδρος Αδάμ δίνει στον Τάχατο. Τάχατος πίσω για τον Καρασαλίδη, γίνεται το λάθος, προσπαθεί εκεί να εκμεταλλευτεί και να βγει στην επίθεση. Αλλά η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Σακαλίδη. Σακαλίδης κάνει μια παλιά μεταβίβαση μακρινή για τον Τεσέιρα. Ο Βραζιλιάνος ήταν σε θέση offside και έτσι σταματά αυτή η επίθεση. Διαμαρτύρεται ο Τεσέιρα, λέει δεν ήμουν σε θέση offside. Έτσι ωραία πηγαίνει και ο Σταυρόπουλος, ωραία έτσι στιγμή με τους δύο. Και τέλος του αγώνα εδώ στις Έρες, τελικό αποτέλεσμα. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 στο 80 λεπτό. Έγινε μια μακρινή μεταβίβαση. Δεν κατάφερε ο Ηλιάδης από μακρινή την μπάλα. Η μπάλα έφτασε στο Σωτήρη Τσιλούλη. Τέτα τέτ με τον Σακαλίδη. Ο τερματοφύλακας του Πασαραϊκού δεν κατάφερε βέβαια σε αυτό το τέτα τέτ να νικήσει τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης με εξαιρετικό πλασέ έκανε τον γκολ και έκανε το 0-1. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με σκόρερ τον Σωτήρη Τσιλούλη. Από μένα και τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Ερτσερών, το Θάνο Παπουτσί, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια από τις Σέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους και επιστρέφουμε στην Λάρισα, καθώς και εκεί το παιχνίδι έχει μπει σε καθυστερήσεις.
2: Έτσι πραγματικά έχουν συμπληρωθεί τα 90 λεπτά παιχνιδιού και μάλιστα στο πρώτο λεπτό θα λέγα των καθυστερήσεων. Αυτά που περιμένουμε τώρα να δούμε, το 0-4 δεν έχει αλλάξει, παραμένει ο σκορ με την ομάδα του Ολυμπιακού να είναι αυτή που έχει καταφέρει να πετύχει 4 γκολ και να προηγείται της ΑΕΛ. Να υπενθυμίσω ότι στο 34 ο Γκοντζάλες το 0-1, στο 49 ο Σάτο 0-2, στο 54 ο Μπρούνο το 0-3 και στο 66 ο Ζωέλ Ρόκα το 0-4, ο οποίος λίγο νωρίτερα σε μια φάση ζήτησε πέναλτι, ελέγχθηκε και από το ΒΑΡ η φάση από τον κύριο Κατσικογιάννη και έδειξε συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Περιμένει προφανώς να δει αν θα αλλάξει κάτι. Ήδη οι δύο ομάδες έχουν περάσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με την ομάδα του Ολυμπιακού να έχει την μπάλα. Μια παλιά για τον Φίλη, ο Ριζβάνης θα κόψει με δεύτερη προσπάθεια και η παλιά για τον Γκρόζο. Ο Μακρύς από μακριά θα δοκιμάσει το σουτ και είναι κόρνερ. Είναι κόρνερ καθώς βρήκε εκεί σε αμυντικό του Ολυμπιακού. Ήταν ο Κάρμο σε αυτόν που βρήκε την μπάλα και καταλήγει κόρνερ και είναι το τρίτο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΛ, έναντι έξι που έχει κερδίσει το παιχνίδι συνολικά ο Ολυμπιακός. Είναι ίσως και η τελευταία φάση με τον Νίκο Κυράκη και αυτή η φάση έχει φέρει σχεδόν όλους τους παίκτες της ΑΕΛ μπροστά και του Ολυμπιακού. Εκτελέστηκε η μπάλα και που πάει είναι ο Γκρόζος, θα γυρίσει πιο πίσω για τον Μελίσσα, τρέχει εκεί από λογαριασμό του Ολυμπιακού είναι ο Ζώτα Σίλβα. Η παλιά φτάνει προς την περιοχή του Ολυμπιακού και αυτή τη στιγμή ακούγεται το τελικό σφύριγμα της λήξης που βρίσκει τον Ολυμπιακό νικητή με 4-0 επί της ΑΕΛ στο LFC Arena. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν το απόλυτο φαβορί, και εδώ η χειραψία που βλέπουμε μεταξύ των δύο προπονητών, του Μεντιλίμπαρ και του Σοκράτη Οφριδόπουλου, και με τους παίκτες να αλληλοσυγχαίρονται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φεύγει νικητής με 4 γκολ από το LFC Arena, είχε και άλλες ευκαιρίες, όπως και η ΑΕΛ θα μπορούσε να έχει πετύχει κάποιο γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Γκονζάλες με κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Φουρτούνη έκανε το 0-1 στο 34, σκορ που το οποίο τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. 49 ο Σάμε Σούτ μέσα από την περιοχή το 0-2. Με τον ίδιο τρόπο στο 54 ο Μπρούνο το 0-3 και ο Ζελ Ρόκα με ατομική προσπάθεια το 0-4 που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Παρά την ήττα στο κύπελο, οι φίλαθλοι της ΑΕΛ χειροκροτούν τους παίκτες της ομάδος για την προσπάθεια, γιατί η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανταγωνιστική, κοίταξε όπως λέμε στα μάτια στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος έκανε την διαφορά και κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει άλλα τρία τέρματα και να τελειώσει το παιχνίδι με 0-4. Αυτά από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, που ήταν στη ρύθμιση των Νίκων. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τους συνάδελφους από τη Λάρισα. Να συνοψίσουμε τι έγινε στο κύπελλο. Χτες είχαμε Βόλος Καλαμάτα 2-2. Σήμερα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Στο 34ο λεπτό μετά από σέντρα του Φορτούνη, ο Γκονζάλες με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες. Στο 41ο λεπτό, σε επίθεση του Ολυμπιακού, η μπάλα απομακρύνθηκε 2-3 φορές, αλλά όχι μακριά από τη Λάρισα, για να καταλήξει στο ΣΑ που με σούτ από κοντά βρήκε δίχτυα για το 2-0-2. Στο 54ο λεπτό, ο Μπρούνο μετά από κεφαλιά ασίστ του Γκονζάλες με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 0-3. Στο 66ο λεπτό, ο ΣΑ έπαιξε κάθετα, ο Ρόκα κέρδισε μία κόντρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στο 80ο λεπτό, μετά από λάθος της άμυνας του Πανσεραϊκού, ο Τσιλούλης άνοιξε το σκορ για τον Ατρόμητο, κάνοντας το 0-1. Ακολουθεί στις 10:15 η επανάληψη του περσινού τελικού ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Ενώ αύριο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Το 12ο λεπτό στη Γερμανία για το κύπελο, ο Σνάμπρικ Μπάγερν Μονάχου είναι στο 1-0.

σιγά σιγά φτάνουμε στην αλλαγή σκυτάλη. Στο μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωσταράκη και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Μπάτζιο και τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ, προτείνω να συνεχίσετε να ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με τη λήξη του παιχνιδιού. Ακολουθεί ο Άγγελος Τίμος. Από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: Vibes.
1: 8 λεπτά μετά τις 10, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Ημέρα κυπέλου σήμερα, League Face είναι η πρώτη αγωνιστική. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Λάρισα την ΑΕΛ με 4-0. Την ίδια ώρα ο Ατρόμητος επικράτησε στις Σέρες του Πανσεραϊκού με 1-0. Νωρίτερα Μαρκό Κηφισιά 2-2. Και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, σέντρα σε περίπου 6 λεπτά, ΠΑΟΚ Όφη. Αυτή την ώρα όμως έχουμε και κύπελο Ιταλίας. Είχαμε τη αναμέτρηση Σασουόλου Φροζινών 4-3 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια. Ουντινέζε πήρε

πρόκριση κόντρα στη Βενέτσια με 2-1. Και η Μπάγερν αγωνίζεται αυτή την ώρα για το γερμανικό κύπελο κόντρα στην Όσναμπρικ. Η Όσναμπρικ που προηγήθηκε στο 5 με τον Μίνσχερ με 1-0. Ο Κέιν ισοφάρισε σε 1-1 και αυτή την ώρα πριν από δευτερόλεπτα ο Μπίσχοφ έκανε το 1-2 για την πρωταθλήτρια Γερμανίας. Πολλές οι μεταγραφές σήμερα. Ο Παναθηναϊκός φέρνει στην Αθήνα τον Ουναΐ, ο Ολυμπιακός φέρνει τον Μπέιλ και τον Ντιάγκο Νους και η ΑΕΚ έφερε τον Ζώτα. Φυσικά μέχρι σε μία ώρα έχουμε μάλλον η λίστα, η ευρωπαϊκή λίστα θα καταρτιστεί, θα παραδοθεί στη μία ακριβώς, 0-0 και 59. Γκονζάλες που πέτυχε το πρώτο τέρμα με τα Ερυθρόλευκα, είχε πολύ καλή εμφάνιση στη Λάρισα όπως και ο Γκουστάβο Σά και ο Φίλης ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τις ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων έχει ήδη ξεκινήσει. Σε επανάληψη λοιπόν τον γκολ του Μπίσοφ με το οποίο η Μπάγερν ανακτά το, παίρνει μάλλον το προβάδισμα, δεν το είχε πάρει ποτέ, ισοφάρισε και τώρα προηγείται με 2-1 σε πρώτο πλάνο ο Λίσε. Για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από τη Σερβία με 3-0 σετ, αλλά δεν είναι τόσο ήττα όσο ο τραυματισμός της αθλήτριας της εθνικής μας ομάδας.

παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους αποτελούν οι Μουζακίτης και Ροντινέοι. Στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ, Μαμελόντι, Μίλφορντ 2-0, Άρχους, Μίνλαντ 0-1. Από εκεί και πέρα γκολ έχουμε Μποέμιαν, Γιάμπλονετς 0-1, Λέουβεν, Σάρνι για τις γυναίκες 0-1, Ρεάλ Άγιαξ επίσης για τις γυναίκες είναι Champions League 0-1. Σάλσμπουργκ Ραπίντ 3-0, Συντρούιτεν Ουνιόν Σαν Σιλουάς 0-1, Γκρασχόπερ Σεν Γκάλεν 1-0. Άρτζε Πιτέ τη Τεάουα 0-2, Γιουβέντου στι γυναίκε Σεν Πόλτεν 1-0. Μπέρτον Γουίμπλετον 0-1, Όσναμπρικ Μπάγερν 1-2. Κιλμάρνοξ Εν Μίρεν 0-1. Μάδερουελ Νταντί United που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-0. Σέλτικα Μπερντίν 1-0. Φόλκερ Ρέιτζερ 0-1. Νασιονάλ Ασουνσιόν Λιμπερτάδ Ασουνσιόν 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρί γκολ.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε. Ερασπόρ.
3: Τα πάντα είναι έτοιμα στην Τούμπα για να αρχίσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη, ο λόγος στον Γιάννη Βοητσίδη. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές Ερασπόρ. Ξεκινάει ο αγώνας ΠΑΟΚ Όφη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Το έφερε έτσι η τύχη ώστε οι δύο ομάδες να συναντηθούν πολύ γρήγορα μετά τον τελικό που βρέθηκαν αντιμέτωπες βέβαια τον Απρίλιο, όταν ο Όφη κατέκτησε με το 3-2 στην παράταση στο Πανθεσσαλικό το κύπελο, τότε με τα γκολ του Φούντα, του Νούς και του Ισέκα. 25 Απριλίου ήταν εκείνος ο αγώνας. Τώρα στο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, πριν περάσουν 5 μήνες, οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες. Φυσικά δεν είναι το ίδιο το διακύβευμα, δεν είναι το παιχνίδι τόσο σημαντικό, δεν κρίνεται κάτι σήμερα, είναι το ξεκίνημά τους στη League Phase του Κυπέλλου. Άλλο τελικός και άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο, ακόμη και αν δεν τα πας καλά, ακόμη και αν δεν έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα, μπορείς να καλύψεις στη συνέχεια το χαμένο έδαφος στα επόμενα 3 παιχνίδια που θα έχει κάθε ομάδα. Να πούμε, υποκαταρακτώδη βροχή παρά τη ζέστη, με την αίσθηση θερμοκρασίας να είναι στους 28-29 βαθμούς. Υπάρχει μια καταρακτώδης βροχή εδώ και λίγα λεπτά σε μια Τούμπα όπου οι φίλαθλοι είναι περίπου 6-7 χιλιάδες, θα έλεγα, αν σκεφτούμε και την ώρα και τη μέρα, αλλά ακόμη και τη βροχή, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σημαντική η παρουσία αυτών των φιλάθλων. Να πούμε βέβαια, να θυμίσουμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, τις ενδεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ, Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα στην άμυνα, Τέιλορ και Σανταμαρία στα χαφ, Ούγκρεσιτς, Τάισον και Μύθου στην επίθεση. Ή μέσω επιθετικά μπορούμε να πούμε, ο Ούγκρεσιτς σαν δεκάρι, ο 20χρονος ο οποίος αποκτήθηκε πριν λίγες μέρες από την Παρτιζάν. Ο Ζίφκοβιτς δεξιά βέβαια, ο Τάισον αριστερά, ο Ούγκρεσιτς βλέπουμε να κινείται πίσω από τον Ανέστη Μύθου. Για τον Όφη, ο Χριστογεώργος στην εστία. Για να δούμε τώρα την επίθεση για τους φιλοξενούμενους, για να δώσουμε μια εικόνα. Με πορτοκαλί μπλούζες και μαύρα σορτσάκια είναι η κριτική. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στο προσκήνιο με τον Τάισον στο κέντρο του γηπέδου, ο Τάισον ο οποίος ψάχνει κάποιο στήριγμα. Λέγαμε λοιπόν, Χριστογεώργος στην εστία για τον Όφη, στην άμυνα ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας και ο Καινουριάκης, από εκεί και πέρα ο Μπόρχα Γκονζάλεθ και ο Αποστολάκης στα δύο άκρα, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης και Καραχάλιος η μέση, με τον Αϊτόρ και τον Κόντρο, το ισπανικό δίδυμο στην επίθεση. Να δούμε βέβαια ακριβώς, ενδεχομένως να είναι και 4-3-3, θα δούμε έτσι πώς θα κινηθούν στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ενώ βρισκόμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Έναν αγώνα τον οποίο διευθύνει ο Φώτης Πολυχρόνης, βοηθεί είναι ο Μεϊντάνας και ο Μινούδης, τέταρτος ο Κουκούλας, στο ΒΑΡ είναι ο Φωτιάς με παρατηρητή τον κύριο Δαγκλή. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Παβλένκα, ο Κωσίδης, ο Ελουστόντο, ο Γιαννούλης, Θημιάνη, Ζαφύρης, Καμαράς, ο Ρετήρε, Μπέρδος, Τάχα Άλλη, Χατσίδης και Εντιαγέ. Ο Χρήστος Κόντης έχει στον πάγκο για τον Όφη τον Λίλο, τον Αθανασίου, τον Κοστούλα που ξεπέρασε κάποιο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε, Φούντας, Κατσίκας, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και δύο 18χρονοι, ο Λαγουδάκης και ο Σιτμαλίδης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγαίνει στην επίθεση στο τέταρτο λεπτό και κερδίζει το κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, στο σημείο όπου βρίσκεται η θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ με το αριστερό πόδι από τα δεξιά, είπαμε, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Μπαταούλας. Η μπάλα απομακρύνεται από τη μεγάλη περιοχή του Όφη και στη συνέχεια από τον Τάισον πηγαίνει πίσω στο Τζιφτσί. Τζιφτσί σήμερα στην εστία αντί του Παυλένκα. Γενικά είναι αυτά τα παιχνίδια κυπέλου μια ευκαιρία για τους προπονητές να χρησιμοποιήσουν και κάποιους παίκτες που δεν έχουν συνήθως μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Για τον ΠΑΟΚ θα έλεγα ένας επιπλέον λόγος για να ξεκουράσει ορισμένους βασικούς, ο Αλέσιο Λύση. Είναι και το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη τώρα να ψάχνει τον Μπάμπα αριστερά. Ο Μπάμπα έχει προωθηθεί, κάτι το οποίο το κάνει πολύ συχνά ο Γκανέζος. Κερδίζει το πλάγιο out κοντά στο σημείο του corner, αυτό το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Στο έκτο πλέον λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, είπαμε, πάντα υπό δυνατή βροχή. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο με τον Τάισον. Ο Τάισον βγάζει αριστερά για τον Μπάμπα, σεντράρι ο Μπάμπα και πάλι στον Γκανέζο, αριστερό back του ΠΑΟΚ. Η μπάλα, ο Μπάμπα, ο οποίος ψάχνει κάποιο στήριγμα, βγάζει πίσω για τον Τάισον. Ο Τάισον ψάχνει τον Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδης δίνει για τον Δημήτρη Μπαταούλα, ο 19χρονος, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Κατά κάποιο τρόπο το είχε προαναγγείλει ο Λύση την Κυριακή μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είπε ότι ο Μπαταούλας είναι δουλευταράς και θα πάρει και αυτός τις ευκαιρίες του. Βέβαια ξέρουμε ότι επιβάλλεται και λόγω του κανονισμού του κυπέλου η συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει στην ενδεκάδα ο 19χρονος Μπαταούλας και ο 19χρονος επίσης ο Μύθου. Και βέβαια υπενθυμίζουμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό που απέκτησε ο ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν, τον Ούγκρεσιτς. Σε ένα παιχνίδι που δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά. Ο Όφη είναι τώρα στο προσκήνιο. Ένας Όφη ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά την σεζόν, σε συνέχεια της περσινής βέβαια με την κατάκτηση του κυπέλου. Ξεκίνησε φέτος εντυπωσιακά με την επιτυχία απέναντι στην ΑΕΚ για το Super Cup. Κατέκτησε το Super Cup. Ξεκίνησε καλά και στο πρωτάθλημα με την νίκη απέναντι στο Βόλο και φυσικά η εντυπωσιακή του πρόκριση απέναντι στην ΤΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0 στην Κρήτη και 2-0 στην Βουλγαρία. Έτσι λοιπόν με αυτό το συνολικό 5-0 η ομάδα του Χρήστου Κόντι πέρασε στη League Phase του Europa League και έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη αγωνιστική πρόκληση. Αντίθετα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ξεκίνησε καθόλου καλά όσον αφορά στο ευρωπαϊκό κομμάτι, γιατί στο πρωτάθλημα έχει 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τον Λεβαδιακό και με τον Ατρόμητο. Αλλά στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση απέναντι στην Δυναμό Κιέβου είχε 2 αποκλεισμούς από την Άντερλεχτ, από το Europa League και στη συνέχεια από την Μπραν, ένας οδυνηρός αποκλεισμός στα play-off του Europa Conference League. Ο ΠΑΟΚ τώρα στο προσκήνιο και πάλι με τον Μπάμπα αφήνει ο Μύθου, ο Ούγκρεσιτς μέσα στην μεγάλη περιοχή και τελικά θα είναι corner. Ναι, είναι corner τελικά που κερδίζει ο ΠΑΟΚ το δεύτερο του corner σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά. Το πρώτο ήταν από τη δεξιά πλευρά, εκτελέστηκε από τον Ζίφκοβιτς. Αυτό είναι από την αριστερή, θα εκτελεστεί από τον Τάισον. Πηγαίνει κοντά και ο Ζίφκοβιτς ενδεχομένως για να πάρει κάποια πάσα, να δούμε. Προωθούνται και πάλι οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μπαταούλας, ο Μιχαηλίδης εκτελείται αυτό το κόρνερ, μια κεφαλιά προσπαθεί ο Ούγκρεσιτς, η μπάλα μένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κένι, ο οποίος παίζει ασταμάτητα από το ξεκίνημα γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει και άλλος δεξιός μπακ στον ΠΑΟΚ προς το παρόν, γιατί αναζητείται κάποιος ακόμη ώστε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση πίσω από τον Άγγλο. Ο Κέν λοιπόν αγωνίζεται και σήμερα ως δεξιός αμυντικός. Τώρα αν ψάξουμε ενδεχομένως μια εναλλακτική λύση, είναι ο νεαρός ο Κωσίδης στον πάγκο, αλλά και ο Ελουστόντο, ο οποίος ενίοτε μπορεί να παίξει και ως δεξιός μπακ. Συνήθως βέβαια αγωνίζεται ως δεξιός στόπερ. 10 λεπτά στην Τούμπα, δεν έχει γίνει κάτι το ιδιαίτερο, παραμένει αυτό το 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη, με τον Μιχαηλίδη τώρα να δίνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ σε αυτή την καινούρια του θέση του αμυντικού χαφ, ως αριστερό μπακ τον γνωρίζαμε μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες τον Σκοτσέζο. Ο Τέιλορ λοιπόν παίζει ως χαφ και σήμερα. Η μπάλα στην περιοχή τώρα, μέσα στην περιοχή, Ζίφκοβιτς, Ούγκρεσιτς, η μπάλα καταλήγει κόρνερ εδώ. Πλησίασε στο γκολ, ένα γρήγορο γκολ, μόλις το 10ο λεπτό στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς. Τελικά όμως του στέρισε τη χαρά κάποιος παίκτης του Όφη που ήταν, νομίζω ο Πούγκουρας, που ήταν λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, χτύπησε πάνω του η μπάλα και απομακρύνθηκε. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ κοντά στο γκολ, ήταν η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα. Για να δούμε τώρα μία σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα παραμένει στην περιοχή, τώρα ένα σουτ θα καταλήξει out, το σουτ αυτό από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε ανέβει ψηλά για την εκτέλεση του κόρνερ νωρίτερα. Να λοιπόν που είχαμε την πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, στο 10ο λεπτό το σουτ του Ούγκρεσιτς, το οποίο κατέληξε κόρνερ, είχε πορεία προς την εστία του Όφη. Τελικά ενώ είχε εξουδετερωθεί ο Χριστογεώργος, η μπάλα κατέληξε κόρνερ, το 0-0 παραμένει, ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε νωρίτερα την πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι, ενώ ο Όφη τώρα ξεκινά μια επίθεση με τη σειρά του από την αριστερή πλευρά με τον νεαρό, τον 18χρονο, τον Καινουριάκη. Η μπάλα τώρα στο κέντρο για τον Όφη, ο Καινουριάκης, και πάλι με τριάδα στόπερ ο Όφη, ο αριστερός στόπερ ο Κρίσμανιτς, ο Κροάτης, αλλάζει με τον Πούγκουρα και η μπάλα πηγαίνει τώρα πίσω στον τερματοφύλακα τον Νίκο τον Χριστογεώργο. 12ο λεπτό λοιπόν, το 0-0 που παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας πάντα υπό δυνατή βροχή. Αν είδα καλά ή αν τώρα μπορώ έτσι να δω και πάλι τη φάση που προηγήθηκε, ο Κρίσμανιτς πρέπει να ήταν αυτός που απομάκρυνε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή στο σουτ του Ούγκρεσιτς μετά την προσπάθεια του Μύθου μέσα στην μεγάλη περιοχή του Όφη, η καλύτερη στιγμή που είδαμε μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Η ευκαιρία που είχε ο Ούγκρεσιτς να πετύχει πολύ γρήγορα ένα γκολ στην πρεμιέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είπαμε Όφη με πορτοκαλί φανέλες και μαύρα σορτσάκια, ο ΠΑΟΚ με άσπρα σορτσάκια και ρηγιά ασπρόμαυρες φανέλες. Ο ΠΑΟΚ τώρα στο προσκήνιο, ο Κέννη, ο οποίος κερδίζει ένα φάουλ από τα δεξιά, βέβαια όπως προσπάθησε να ανέβει να κερδίσει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο ο Άγγλος. Έτσι λοιπόν κέρδισε ο ΠΑΟΚ αυτό το φάουλ. Ο ΠΑΟΚ γενικά έχει την κατοχή της μπάλας, έχει μια καλύτερη εικόνα απέναντι σε έναν Όφη που δεν έχει πλησιάσει καθόλου μέχρι στιγμής απειλητικά την εστία του δικεφάλου. Η μπάλα τώρα στο Χριστογεώργο, ο οποίος αλλάζει με τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης στα χαφ δίνει αριστερά για τον Καινουριάκη. Μπουχαλάκης και πάλι, αλλάζουν οι παίκτες του Όφη, προσπαθούν να αποφύγουν το δυνατό μαρκάρισμα που κάνει ο ΠΑΟΚ ψηλά, προσπαθώντας να καταστρέψει το χτίσιμο της επίθεσης του Όφη. Ο Όφη τώρα και πάλι με τον Καινουριάκη από τα αριστερά, κρατάει την μπάλα. Στη συνέχεια αυτός που την έχει είναι ο Αποστολάκης, ο αρχηγός της ομάδας, και τώρα η μπάλα καταλήγει στην δεξιά πλευρά με τους παίκτες του Όφη να την γυρίζουν χωρίς κατά κάποιο τρόπο να δημιουργούν κάτι το ιδιαίτερο, απλά γυρίζουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου ψάχνοντας κάποιο διάδρομο. Τώρα η μπάλα είναι δεξιά για τον Όφη, όπως επιτίθεται μια σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, απομακρύνει με το αριστερό ο Μιχαηλίδης. Ο Όφη, ο οποίος είναι και πάλι στο προσκήνιο, η μπάλα πηγαίνει σε ένα χώρο όπου ο Κανελόπουλος ελέγχει. Ο ΠΑΟΚ όμως θα κερδίσει με τον Τέιλορ πλέον στο 15ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, είπαμε, αγώνας κυπέλου για τη League Phase του κυπέλου, μερικούς μήνες μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων, τον τελικό του Πανθεσσαλικού που Όφη είχε νικήσει με 3-2 στην παράταση μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με τον γκολ του Ισέκα με πέναλτι, το οποίο έκρινε τον αγώνα. Ο Ισέκα, ο οποίος δεν αγωνίζεται σήμερα, είναι τραυματίας, όπως και ο Σιέλης. Και ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια τραυματίες, έχει αρκετές απουσίες πέρα από το Μεϊτέ και τον Ντεσπότοφ που απουσιάζουν από την περασμένη σεζόν, δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα της Κυριακής στο Περιστέρι. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή. Ο Χριστογεώργος όμως με άνεση μπλοκάρει την μπάλα. Λέγαμε λοιπόν και ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ στους τραυματίες για τον ΠΑΟΚ. Ενώ αντίθετα ο Καμαρά, που είχε κάποια προβλήματα σήμερα, είναι διαθέσιμος, είναι στον πάγκο, ενδεχομένως να αγωνιστεί στην συνέχεια. Όφη με τον Χριστογεώργο να κρατά την μπάλα, με τον Μύθου να προσπαθεί να πιέσει ψηλά. Χριστογεώργος βγάζει την μπάλα δεξιά σε ένα σημείο που κινείται ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Αλλάζουν τώρα με τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος γυρίζει πιο πίσω την μπάλα. Ο Όφη μέχρι στιγμής δεν είναι καθόλου απειλητικός. Ο ΠΑΟΚ απείλησε στη φάση του 10ου λεπτού με την ευκαιρία του Ούγκρεσιτς που κάνει σήμερα τον ντεμπούτο του. 17 λεπτά αγώνα πλέον στην Τούμπα, με το 0-0 να παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής ότι διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Από πλευράς Όφη δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο, αν εξαιρέσουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ευκαιρία, μια σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλεθ από τα δεξιά νωρίτερα, που η μπάλα απομακρύνθηκε από τον Μιχαηλίδη. Τώρα Όφη θα κερδίσει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, ένα φάουλ με τον Ισπανό, τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ κερδίζει λοιπόν αυτό το φάουλ, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες του Όφη να ανέβουν πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε αν θα γίνει κάποια βαθιά μπαλιά. Όχι, δεν γίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Η μπάλα από τον Κανελόπουλο πηγαίνει πίσω στον Πούγκουρα, ένα παιδί που ξεκίνησε, παιδί δεν είναι πλέον νεαρός ποδοσφαιριστής. Ο Αχιλλέας Πούγκουρας είναι 31 ετών πλέον, ένας ποδοσφαιριστής από τους πολλούς που βγήκαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα με τον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια άλλαξε αρκετές ομάδες, τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με τον Όφη. Ο Πούγκουρας, είπαμε, από τα πολλά προϊόντα των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, κάποια προϊόντα μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, έχουν συζητηθεί και πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και ο άτυχος τραυματίας ο Κωνσταντέλιας με τη μεγάλη μεταγραφή του στην Dortmund, και ο Τζόλης, ο οποίος παίζει στην Arsenal, και ο Κουλιεράκης που παίζει στη Ρώμα, και άλλα παιδιά, πολλά παιδιά που αγωνίζονται σε ομάδες είτε της Ελλάδας είτε της Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μπάμπα θα ξεκινήσει μια επίθεση στο 19ο λεπτό. Ο Μπάμπα Ραχμάνο, ο οποίος ψάχνει τον Ούγκρεσιτς, είναι πολύ δυνατή όμως η μπαλιά του για να την προλάβει ο Σέρβος. Η μπάλα πηγαίνει μένει πίσω στον Χρήστο Γεώργο. Και με όλα αυτά πλέον πλησιάζουμε στο πρώτο 20 λεπτό. Υποδυνατή βροχή, νωρίτερα ήταν καταρακτώδης η βροχή, τώρα κάπου σαν να είναι λιγότερο δυνατή, αλλά και πάλι είναι μια βροχή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο ξαφνική. Για αύριο την περιμέναμε τη βροχή, στη Θεσσαλονίκη μας ήρθε από σήμερα. Η μπάλα τώρα για τον Όφη στον Καινουριάκη από τα αριστερά, ο οποίος όμως δεν καταφέρει να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, στέλνει την μπάλα out. Ο νεαρός, είπαμε, ο 18χρονος μέσω επιθετικός του Όφη, ο οποίος έφτασε στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, δεν μπόρεσε όμως να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Καινουριάκης πάντως γενικά μπορούμε να πούμε ότι έχει αρκετές προωθήσεις και γενικά φαίνεται από τους πιο δραστήριους παίκτες του Όφη μέχρι στιγμής. Ένας άλλος νεαρός, ο Μπαταούλας, τώρα έχει την μπάλα, την αλλάζει με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Τέιλορ ως εξάρι αγωνίζεται, είπαμε, πλέον και όχι ως αριστερός μπακ. Ιδιαίτερα μετά την έλευση του Γιαννούλη, βέβαια δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια για να αγωνιστεί ο Τέιλορ. Για να δούμε τώρα τη σέντρα από τον Γκένι, κάτι προσπάθησε να κάνει και ο Ούγκρεσιτς, η μπάλα κατέληξε out. Πάντως είναι για τον ΠΑΟΚ μία ακόμη τελική από τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος δεν είναι καθαρό αιμοδεκάρι έτσι σε καμία περίπτωση, για να δώσουμε την εικόνα, δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να μπει στα παπούτσια του Κωνσταντέλια. Ίσως ο Πέλκας θα έχει αυτό το ρόλο περισσότερο στη συνέχεια, είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει box to box περισσότερο οχτάρι. Από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, περισσότερο για τον ΠΑΟΚ παίζει ο Τέιλορ ως εξάρι και δύο οχτάρια, ο Σάντα Μαρία και ο Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς συνήθως κινείται λίγο πιο μπροστά. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφη, με τους αμυντικούς του να αλλάζουν, είπαμε, ο Κρίσμανιτς που παίζει ως δεξιό στόπερ, ο Πούγκουρας και ο Καινουριάκης, ο οποίος πολλές φορές ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά, ο Χριστογιώργος, ο οποίος κρατά την μπάλα τώρα, αλλάζει και πάλι με τους συμπαίκτες του, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει ψηλά, δεν έχει αφήσει τον Όφη να δημιουργήσει κάτι το ιδιαίτερο. Ο Όφη, ο οποίος άνεξε, ξερέσουμε τον αγώνα με τον Άρη που είχε μια πολύ χλωμή, θα έλεγα, εμφάνιση, και οι ίδιοι άνθρωποι του Όφη μίλησαν για μια κακή εμφάνιση, η ήττα πριν από λίγες μέρες στο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-1. Κατά τα άλλα, ο Όφη τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με την, είπαμε, με την επικράτηση επί της ΑΕΚ στα πέναλτι στο Super Cup. Για να δούμε τώρα το σουτ, μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Να λοιπόν που ο Όφη βγαίνει σε μία επίθεση και προσπαθεί να απειλήσει με τον Αποστολάκη ένα σουτ, μπλοκάρει ο Τσιφτσής, η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ήταν πάντως η πρώτη τελική για τον Όφη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, στο 22ο λεπτό. Ο Ούγκρεσιτς τώρα, ο οποίος κερδίζει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, Τέιλορ, ο οποίος αλλάζει με τον Μπάμπα, ο Μπάμπα ανεβαίνει ψηλά, αλλάζει με τον Τάισον. Ο Τάισον δεν έχει φανεί πολύ μέχρι στιγμής. Ο Τάισον βγάζει για τον Τέιλορ και τώρα ο Μπάμπα από τα αριστερά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν κάποιο διάδρομο να πλησιάσουν απειλητικά στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Τώρα δεξιά με τον Ζίφκοβιτς, και ο Ζίφκοβιτς δεν έχει φανεί ιδιαίτερα μέχρι τώρα. Ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος ψάχνει και βρίσκει τελικά το Σάντα Μαρία δεξιά. Ο Σάντα Μαρία κερδίζει το κόρνερ, ενώ νωρίτερα φάνηκε να έχει χτυπήσει και ο Ζίφκοβιτς, ίσως έγινε και κάποιο φάουλ εκεί, άφησε ο διαιτητής όμως και καλά έκανε το πλεονέκτημα. Τελικά ο ΠΑΟΚ κέρδισε αυτό το κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει σε λίγο ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος σηκώθηκε, δεν ήταν κάτι σοβαρό ο τραυματισμός του. Πάντως να πούμε ότι αν μη τι άλλο, ο Όφη νωρίτερα είχε την πρώτη του τελική με το σούτο Αποστολάκη που μπλόκαρε ο Τσιφτσής. Ο Τάισον τώρα σεντράρει, βγαίνει ο Χριστογεώργος όμως και μπλοκάρει την μπάλα. Έκαναν μια κομπίνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, βγήκε ο Χριστογεώργος και μπλόκαρε την μπάλα. Είμαστε πλέον στο 24ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε δει σπουδαία πράγματα μέχρι στιγμής. Αυτό το παιχνίδι των δύο ομάδων περίπου 4,5 μήνες μετά την αναμέτρησή τους για το κύπελο Ελλάδος στον τελικό του Πανθεσσαλικού. Ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση με τον Κένι και τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς ο οποίος κρατάει την μπάλα κοντά του τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία αλλάζει με τον Κένι. Τελικά απομακρύνουν οι παίκτες του Όφης. Ένα σημείο όπου κινείται ο Μπαταούλας. Μπαταούλας αλλάζει με τον Μιχαηλίδη. Ο Μπαταούλας και πάλι. Είπαμε ένα από τα πολλά νέα παιδιά του ΠΑΟΚ, παίρνει χρόνο συμμετοχής, 19χρονος, γεννημένος το 2007, ο Δημήτρης Μπαταούλας, ο οποίος παίρνει και αυτός σήμερα την ευκαιρία του από τον Αλέσιο Λύση. Το παιχνίδι στο 25ο λεπτό του αγώνα, ο Κένι ο οποίος δίνει πίσω για τον Μπαταούλα και ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή μπάλας, αλλά χωρίς να έχει απειλήσει πολλές φορές. Θα έλεγα η μοναδική ευκαιρία που έχει δημιουργήσει ήταν στο 10ο λεπτό το σούτ του Ούγκρεσιτς με εξουδετερωμένο τον Χριστογεώργο που απομακρύνθηκε η μπάλα από τον Κρίσμανιτς σε κόρνερ. Ήταν η καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 10ο λεπτό. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο είτε από τον ΠΑΟΚ είτε από τον Όφη μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη εικόνα, αλλά δεν την έχει μετατρέψει, δεν την έχει μετουσιώσει σε κάποιο γκολ ή σε αρκετές ευκαιρίες πέρα από την ευκαιρία του Ούγκρεσιτς για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Ο Όφη κερδίζει τώρα ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες πέρα από τον τελικό του κυπέλου έχουν συναντηθεί αρκετές φορές ακόμη για το κύπελο. Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ήταν τον Αύγουστο του 90 σε αγώνα ομίλου. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τότε 2-1 στην Τούμπα χάρη σε δύο γκολ του Μαγντί Τολμπά. Για τον Όφη είχε σκοράρει ο Βλαστός. Στη συνέχεια βρέθηκαν τη σεζόν 2002-2003 για τη φάση των 16 του θεσμού. Η πρώτη αναμέτρηση στην Τούμπα ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία. Στο δεύτερο παιχνίδι στην Κρήτη το 1-1 έδωσε την πρόκριση τότε στο δικέφαλο με το εκτός έδρας γκολ όπως μετρούσε παλιότερα. Για να δούμε τώρα το Σάντα Μαρία ο οποίος δίνει για το Ζίφκοβιτς. Έχει χώρο Ζίφκοβιτς, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει και μπλοκάρει ο Χριστογεώργος. Η καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 27ο λεπτό του αγώνα. Το σούτ του Ζίφκοβιτς, ο γκολκίπερ του Όφη έπεσε. Είναι μια συνηθισμένη κίνηση που κάνει ο Ζίφκοβιτς. Συγκλίνει από τη δεξιά πλευρά προς τη μεγάλη περιοχή και σουτάρει φαλτσαριστά με το αριστερό. Την ξέρουν βέβαια και οι αντίπαλοι την κίνηση. Ο Χριστογεώργος μάλλον το περίμενε, έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Τώρα ο Ζίφκοβιτς, για να δούμε τι θα σκεφτεί, σεντράρει η κεφαλιά από τον Ούγκρεσιτς και πάλι, και όχι από το Μύθου, και η μπάλα καταλήγει out. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ μέσα σε δύο λεπτά απειλεί δύο φορές, μία με τον Ζίφκοβιτς και μία με τον Μύθου. Είμαστε στο 27ο λεπτό του αγώνα, το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Μύθου ο οποίος προσπάθησε με κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα αλλά δεν τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είχε αυτό το ξέσπασμα, μπορούμε να πούμε, ενώ σας λέγαμε έτσι θυμηθήκαμε τα παλιότερα παιχνίδια των δύο ομάδων και το 2009-2010 είχαν συναντηθεί στη φάση του 32 σε μονή αναμέτρηση στην Κρήτη. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει την πρόκριση τότε 1-0 με ένα γκολ του Θανάση Παπάζογλου. Το 19-20 βρέθηκαν αντιμέτωποι σε διπλές αναμετρήσεις για τη φάση των 16 του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει 3-0 στην Κρήτη με γκολ από το Λιμιό, τον Μπίσεσβαρ και τον Ακπομ. Στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 με τον Λάμπρου, δύο γκολ του Πέλκα, με τον Σφιντέρσκι, ο Κοροβέσης είχε πετύχει τότε τον γκολ για τον Όφη. Αυτά είναι τα παλιότερα παιχνίδια, μέχρι βέβαια να φτάσουμε στον τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό, που ο Όφη πέτυχε βέβαια μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας του, κατακτώντας το κύπελο Ελλάδος με τα γκολ που πέτυχαν ο Φούντας, ο Νους και ο Ισέκα. Για τον ΠΑΟΚ είχαν σκοράρει ο Μιχαηλίδης και ο Γερεμέγεφ. Στο 21ο πλέον λεπτό του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να είναι καλύτερος, με τον Όφη να μην έχει απειλήσει καθόλου μέχρι στιγμής, ο Όφη θα έλεγα αγωνίζεται έτσι κάπως συντηρητικά, προσπαθεί να θωρακίσει την άμυνά του, δεν ρισκάρει στην επίθεση, δεν έχουν φανεί οι δύο επιθετικοί του, το ισπανικό δίδυμο, ο Αϊτόρ και ο Κόντρο. Τώρα έχουμε στο κέντρο του γηπέδου μια δυνατή μονομαχία και θα γίνει το φάουλ, ένα φάουλ ή μάλλον δεν ξέρω τώρα που το ξαναβλέπω, σαν συγκρούστηκαν δύο παίκτες του Όφη μεταξύ τους, ήταν εκεί και ο Τάισον. Θα έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι, ο Καραχάλιος είναι ο ένας παίκτης ο οποίος είναι πεσμένος. Ο Τάισον λέει ότι δεν είχε καμιά εμπλοκή στην φάση, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό όλο αυτό. Όντως συγκρούστηκαν δύο παίκτες του Όφη, ο ένας πρόλαβα να δω ήταν ο Καραχάλιος, ο άλλος ήταν ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Έτσι λοιπόν αυτή η σύγκρουση των δύο παίκτων του Όφη τους οδήγησε στο να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της ομάδας τους. Βλέπω όμως ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Έτσι λοιπόν έχουν σηκωθεί και οι δύο ποδοσφαιριστές, και ο Καραχάλιος και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Να δούμε λοιπόν πότε θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Βρίσκει και μια ευκαιρία ο Αλέσιο Λύση, έχει καλέσει κοντά του κάποιους παίκτες της ομάδας του για να τους δώσει τις πρώτες βοήθειες. Είμαστε πλέον στο 31ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, όπου παραμένει το 0-0. Θυμίζω δύο καλές στιγμές για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Στο 10ο λεπτό με τον Ούγκρεσιτς, που η μπάλα κατέληξε κόρνερ ενώ είχε εξουδετερωθεί ότι ο Χριστογεώργος από το σώμα του Κρίσμανιτς κατέληξε κόρνερ, και στο 27ο λεπτό, πριν από λίγα λεπτά, το σούτ του Ζίφκοβιτς που αποκρούστηκε από τον Χριστογεώργο. Το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Μπαταούλα να ψάχνει τον Μύθου. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Χριστογεώργου και πάλι το 0-0 λοιπόν παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, δεν έχει βρει κάποιο γκολ σε ορισμένες περιπτώσεις που απείλησε. Από εκεί και πέρα προφανώς και ο Κόντις θα θέλει από τους παίκτες του να γίνουν πιο απειλητικοί. Μέχρι τώρα δεν είναι καθόλου απειλητικός ο Όφη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο, εκείνη η φάση το σούτ του Αποστολάκη που μπλόκαρε άνετα την μπάλα. Ο Τσιφτσής ήταν αρκετά μακρινό το σούτ, από περίπου 26-27 μέτρα του Αποστολάκη, μπλόκαρε με άνεση ο Τσιφτσής. Η μπάλα τώρα είναι σε ένα σημείο όπου ελέγχεται από τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης αλλάζει με τους συμπαίκτες του, η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Κανελόπουλο. Οι παίκτες του Όφη, σε αυτό το αργό τέμπο το οποίο θέλουν να επιβάλλουν, αριστερά είναι ο Κρίσμανιτς τώρα. Ο Κρίσμανιτς, ο οποίος αλλάζει και πάλι, ο Πούγκουρας είναι ο κεντρικός στόπερ του Όφη. Δεν είναι καλή η πάσα του και ο ΠΑΟΚ κερδίζει την μπάλα, γυρίζουν πίσω οι παίκτες του στον Τσιφτσή. Ο Τσιφτσής για τον Μπαταούλα, Μπαταούλας για τον Σάντα Μαρία, που γυρίζει πίσω για να πάρει κάποιες πάσες από τους αμυντικούς, όπως και ο Τέιλορ. Είπαμε περισσότερο ανασταλτικά αγωνίζεται ο Τέιλορ, και ο Σάντα Μαρία ανεβαίνει πιο ψηλά κοντά στον Ούγκρεσιτς, ο οποίος είναι πίσω από τον Μύθου. Ο Τέιλορ είναι αυτός που παίρνει και πάλι την μπάλα τώρα από τον Κένι. Μπαταούλας, δεν ξέρω αν βγήκε η μπάλα, μάλλον την πρόλαβε ο Τσιφτσής. Ζητάνει παίκτες του Όφι κόρνερ, τελικά όμως λέει ο βοηθός ότι είναι πλάγιο out για τη συνέχεια από τον Τσιφτσή. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο out. Το πλάγιο out λοιπόν για τον Όφι στο 33ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα είναι σε ένα σημείο όπου ελέγχουν οι παίκτες του Όφι τώρα με τον Μπουχαλάκη, με τον Κανελόπουλο, δεξιά για τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, η σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, σε ένα σημείο όπου κανείς δεν τη βρίσκει τελικά την μπάλα. Κάτι προσπάθησε να κάνει ο Αϊτόρ, η μπάλα τελικά κατέληξε out. Ενώ να πούμε ότι η βροχή έχει σταματήσει. Είχαμε μια δυνατή βροχή που ξεκίνησε περίπου 20-25 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Η βροχή έχει σταματήσει. Αυτό είναι καλό βέβαια για τους φιλάθλους που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο, γιατί έφαγαν και αυτοί αρκετή βροχή, να μην ταλαιπωρηθούν περισσότερο. Η μπάλα τώρα είναι στους παίκτες του Όφι με τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης ο οποίος αλλάζει με τον Αϊτόρ πίσω για τον Καινουριάκη. Ο Καινουριάκης ο οποίος δίνει στον Πούγκουρα. Κρίσμανιτς, οι παίκτες του Όφι τώρα προσπαθούν να βρουν κάποιο διάδρομο να πλησιάσουν, αλλά και πάλι μπάλα πίσω από τους παίκτες του Όφι. Ο Μπουχαλάκης και πάλι. Μπουχαλάκης δίνει μια πάσα ωραία, βγαίνει ο Καινουριάκης από τα αριστερά, κάνει μια σέντρα, η μπάλα στο σώμα του Κένι, το πλάγιο out για τον Όφι και πάλι μπάλα στον Μπουχαλάκη. Ακούτε ίσως και εσείς τους φίλους του ΠΑΟΚ, προσπαθούν να δώσουν όθηση στην ομάδα τους. Ο Μπάμπα τώρα είναι αυτός ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο out για τον Όφι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Όφι με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος θα εκτελέσει σε λίγο, ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του για να δώσει την μπάλα. Τελικά ο Μπουχαλάκης είναι αυτός ο οποίος ψάχνει τον Αϊτόρ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα καταλήγει out χωρίς να ανησυχήσει καθόλου ο Τσιφτσής. Η μπάλα λοιπόν είναι τώρα στον ΠΑΟΚ, στον Τσιφτσή, στο 35ο λεπτό του αγώνα. Τρεις παίκτες του Όφι που πιέζουν αρκετά ψηλά, οι Ισπανοί, ο Αϊτόρ και ο Κόντρο, αλλά και ο Αποστολάκης. Όφι προσπαθεί έτσι να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ στο χτίσιμο της επίθεσης. Τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Ένα φάουλ, μια μονομαχία στο κέντρο του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κερδίζει το φάουλ με τον Μύθου. Ο Μύθου ο οποίος είχε γυρίσει αρκετά έτσι πίσω για να πάρει την μπάλα με πλάτη στην εστία του Όφι, τελικά κέρδισε αυτό το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Μια δυνατή μονομαχία με τον Καραχάλιο, ο οποίος είχε βγει για να παρακολουθήσει την κίνηση του Μύθου. Είπαμε, ο Καραχάλιος ένας εκ των χαφ του Όφι. Τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς δίνει στον Κένι, δεξιά μπαίνει ο Κένι μέσα στην μεγάλη περιοχή, σεντράρι. Ο Μπάμπα κάνει όμως το φάουλ, παραχωρεί αυτό το φάουλ στο 37ο λεπτό του αγώνα. Η προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, έγινε από τον Κένι η σέντρα, τελικά ο Μπάμπα που είχε προωθηθεί παραχώρησε αυτό το φάουλ, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία και στην άμυνα του Όφι να κερδίσει, να πάρει κάποιες ανάσες, να πάρει ο Όφι έτσι να κερδίσει ίσως και κάποιο χρόνο. Ήταν η προσπάθεια από τον Μπάμπα μέσα στην μεγάλη περιοχή, ο οποίος έκανε το φάουλ. Η μπάλα είναι τώρα σε παίκτες του Όφι και πάλι στο Χριστό Γεώργο. Αλλάζουν, για να δούμε τώρα. Βλέπω ότι ετοιμάζεται να περάσει στον αγώνα ο Σορετήρε, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Σάντα Μαρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Στο 38ο λεπτό αυτή η αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει έναν ακόμη επιθετικό. Να δούμε τώρα πώς θα διαφοροποιηθεί ίσως ο σχηματισμός ή απλά ο Σορετήρε θα παίξει ως ένας ακόμη μεσοεπιθετικός. Θα το δούμε αυτό. Ο Σορετήρε λοιπόν μπήκε στη θέση του Σάντα Μαρία. Ο Σορετήρε, ο οποίος τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον ΠΑΟΚ, είχε μια πρόταση από την Premiership από την Αγγλία. Ο ΠΑΟΚ όμως έκρινε ότι θα ήταν καλό να τον κρατήσει. Πιστεύει σε αυτόν. Έτσι λοιπόν ο Σορετήρε παρέμεινε και μάλιστα τώρα τον είδαμε να αγωνίζεται, να μπαίνει ως αλλαγή από τον Αλέσιο Λύση σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Ο Όφη δεν είναι καθόλου απειλητικός. Ο ΠΑΟΚ απείλησε σε κάποιες περιπτώσεις. Να δούμε τώρα, ενδεχομένως θα πάει πιο πίσω ο Ούγκρεσιτς. Είναι και αυτό ένα σενάριο, γιατί σας είπαμε ότι ο Ούγκρεσιτς είναι ένας παίκτης που δεν το χαρακτηρίζει κανείς καθαρό αιμοδεκάρι. Άρα λοιπόν μάλλον αυτό, τουλάχιστον με βάση τις πρώτες κινήσεις μετά την αλλαγή του Σάντα Μαρία με τον Σορετήρε, βλέπουμε να παίζει ο Σορετήρε ως δεκάρι κατά κάποιο τρόπο και ο Ούγκρεσιτς έχει γυρίσει πίσω και παίζει δίπλα στον Τέιλορ. Οι δύο κεντρικοί μέσοι του ΠΑΟΚ λοιπόν, ο Τέιλορ και ο Ούγκρεσιτς. Να λοιπόν, έχει ενδιαφέρον και αυτός ο πειραματισμός για τον Αλέσιο Λύση. Ενώ η μπάλα είναι τώρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ένα σούτ που γίνεται, η μπάλα θα καταλήξει, είναι το σούτ από τον Αποστολάκη, τον αρχηγό του Όφη. Η μπάλα θα καταλήξει αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ άστοχο αυτό το σούτ, δεν ανησύχησε καθόλου ο Τσιφτσής από αυτό το σούτ που έγινε από τον Αποστολάκη, αφού προηγήθηκε η προσπάθεια του Κόντρο μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μύθου είναι αυτός ο οποίος τώρα μονομαχεί με δύο αντιπάλους. Τελικά ο Όφη κερδίζει την μπάλα. Ο Πούγκουρας είναι αυτός ο οποίος αλλάζει με τον Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς δίνει πίσω για τον Χριστογεώργο. Πάντα χωρίς να βιάζονται οι παίκτες του Όφη. Η μπάλα πηγαίνει τώρα αριστερά στον Καινουριάκη. Ο Καινουριάκης αλλάζει με τον Κρίσμανιτς. Οι παίκτες του Όφη με τον Κανελόπουλο πάντα σε έναν αργό ρυθμό. Νωρίτερα ο Όφη πλησίασε τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά το σούτ που έγινε από τον Αποστολάκη δεν ήταν καθόλου καλό. Ήταν πολύ άστοχο, πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα ο Μπαταούλας παραχωρεί ένα πλάγιο out, ένα πλάγιο out για τον Όφη. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, στο 41ο λεπτό του αγώνα. Ο Καινουριάκης, ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out για τον Όφη. Όφη, ο οποίος αμυντικά έχει σταθεί πολύ καλά, έχει κρατήσει τον ΠΑΟΚ στο 0, δεν έχει κάνει πολλές φάσεις ο ΠΑΟΚ, είχε τις ευκαιρίες του βέβαια και με τον Ζίφκοβιτς και με τον Ούγκρεσιτς και με τον Μύθου. Από την άλλη, ο Όφη βέβαια θα πρέπει να γίνει πιο απειλητικός, θα πρέπει να γίνει πιο επιθετικός, γιατί μέχρι τώρα θα έλεγα ότι δεν έχει απειλήσει σε καμία περίπτωση τον ΠΑΟΚ, ενώ βρισκόμαστε πλέον στο 42ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τώρα στο προσκήνιο με τον Κένι. Ο Κένι αλλάζει με τον Τάισον. Ο Τάισον έχει πάει τώρα δεξιά κοντά στο Ζίφκοβιτς, η σέντρα στην περιοχή του Όφη, η μπάλα απομακρύνεται σε μια περιοχή όπου κινείται ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα έχει κοντά του τον Ούγκρεσιτς, δίνει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας αλλάζει με τον Κένι. Ο Τζότζο Κένι πίσω για τον Τέιλορ. Συνεργάζονται ο Άγγλος, ο Σκοτσέζος και ο Σορετήρε. Ο Άγγλος, ο οποίος πέρασε νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο στο 37ο λεπτό ως αλλαγή στη θέση του Σάντα Μαρία. Η μπάλα είναι τώρα στον Μπαταούλα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει κάποιο διάδρομο, δεν τον βρίσκει μέχρι τώρα. Είχε τις καλές του στιγμές στο πρώτο ημίχρονο και με τον Ούγκρεσιτς, είπαμε στο 10ο λεπτό, ίσως ήταν η καλύτερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον τώρα από τα αριστερά, ενώ έχει ανέβει και ο Μπάμπα. Ο Μπάμπα Ραχμάν, ο οποίος αλλάζει με τον Τάισον. Ο Τάισον αλλάζει με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο out. Το πλάγιο out λοιπόν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, με τον Σορετήρε τώρα. Σορετήρε για τον Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ και πάλι στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ξεκάθαρα την κατοχή της μπάλας, έχει περισσότερες τελικές, περισσότερα corner, περισσότερα foul. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι και αυτός έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα με την απόδοσή του. Ο ΠΑΟΚ και πάλι στο προσκήνιο. Είπαμε μετά το 37 που έγινε η αλλαγή του Σάντα Μαρία με το Σορετήρε, με κάποια νέα δεδομένα στο παιχνίδι του, με τον Ούγκρεσιτς να αγωνίζεται πιο πίσω. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο νέος ρόλος του Σορετήρε, που παίζει στον άξονα, παίζει ως δεκάρι κατά κάποιο τρόπο. Πειραματίζεται ο Αλέσιο Λύση, θέλει να δει πράγματα. Άλλωστε έρχονται και καινούργοι παίκτες. Ο Ούγκρεσιτς μόλις πριν από λίγες μέρες ήρθε στην ομάδα. Κάνει λοιπόν και ο Λύση αναπόφευκτα τους πειραματισμούς του. Ο κάθε προπονητής θέλει βέβαια να κάνει τους περισσότερους πειραματισμούς στα φιλικά της προετοιμασίας. Όταν όμως συνεχίζονται οι μεταγραφές, ενώ έχει ξεκινήσει η σεζόν, και ο προπονητής μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία. Η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τελικά ο Μπάμπα κάνει μια σέντρα. Χάνει ο Χριστογεώργος. Δοκάρει η φάση. Συνεχίζεται Μύθου και ο Σορετήρε στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ που κέρδισε ο Χριστογεώργος νωρίτερα στη διεκδίκηση της μπάλας με το Μύθου. Ο Μύθου έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό σε κάποιο replay, ενδεχομένως η μπάλα να είχε βγει και έξω όταν ο Μπάμπα έκανε τη σέντρα. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής. Στη συνέχεια είχαμε το φάουλ που καταλόγησε ο διαιτητής, ο Φώτης Πολυχρόνης, σε βάρος του Μύθου, ο οποίος διεκδίκησε την μπάλα από τον τερματοφύλακα του Όφη, τον Χριστογεώργο. Νωρίτερα ο Μπάμπα είχε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής, ο Φώτης Πολυχρόνης, έκρινε. Προφανώς θα το δουν και από το ΒΑΡ, γιατί υπάρχει έτσι μια γκρίνια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Τάισον, από τον Ζίφκοβιτς, ότι έγινε φάουλ από τον Μύθου στον goalkeeper του Όφη. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στην μικρή περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι θα συνεχιστεί σε λίγο, γιατί ο Χριστογεώργος είναι ακόμη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε λοιπόν αυτή τη διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, Άγγελε, αν θέλεις να πάρεις για λίγο το μικρόφωνο μέχρι να σηκωθεί ο Χριστογεώργος. Το παιχνίδι,
3: ωραία, πάρε τις ανάσεις σου, Γιάννη, να δούμε τι συμβαίνει στο κουπόνι του στοιχήματος αυτή την ώρα. Λοιπόν, το γκολ του ΠΑΟΚ ακυρώθηκε. Έχουμε ημίχρονα Μπέρνι Μίτλες Μπρο 0-1, Ρέντινγκ Μάνσφιλντ 3-0, Φόρκερ Ρέιτζερς 1-1, Μακάρα Μάντα 1-1, Σπορτίβο Αμελιάνο Σπορτίβο Τριτένσε 0-1, Νασιονάλ Λιμπερτάδ 1-0. Στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουμε QPR Cardiff 2-0, Milgoro 6-0-2, Wigan Milton Keynes Dons 2-0, Luton Stockport 1-0, Burton Wimbledon 3-1, Osnabrück Bayern παραμένει στο 1-2, Kilmarnock St Mirren 0-1, Motherwell Dundee 1-0 και Celtic Aberdeen 3-0. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος. Τρίτο γκολ για τη Steaua, Arges Steaua 0-3, Λουκέρνη Βαντούζ 1-1, Grasshopper St Gallen 2-0, St Truiten Union St Siluaz 0-3, Salzburg Rapid 4-1. Έλα, Γιάννη.
4: Λοιπόν, και πάλι στην Τούμπα παίζονται πλέον οι καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ σκόραρε νωρίτερα με το Σορετήρε, το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μύθου στο Χριστογεώργο. Ο Σορετήρε που έκανε πριν από λίγο μια πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια ως δεκάρι, έχει ενδιαφέρον αυτός ο νέος ρόλος του Σορετήρε, και απέφυγε τέσσερις παίκτες και τελικά κέρδισε το φάουλ από τον Μπούγκουρα και μάλιστα κέρδισε και την κίτρινη κάρτα για τον Αχιλλέα Μπούγκουρα. Είμαστε λοιπόν πλέον στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ ίσως στην τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα καταλήγει out. Ενδεχομένως, γιατί πλέον μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, να έχουμε κάποιο λεπτό καθυστερήσεων ακόμη λόγω του τραυματισμού νωρίτερα του Χριστογεώργου. Το 0-0 λοιπόν παραμένει σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο ΠΑΟΚ ήταν σίγουρα καλύτερος. Υποβροχή και πάλι το παιχνίδι, ξανάρχισε η βροχή και μάλιστα είναι δυνατή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος είχε καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι, είχε τις ευκαιρίες του, ιδιαίτερα με τον Ούγκρεσιτς στο 10ο λεπτό που απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή ο Κρίσμανιτς, και στο 27ο λεπτό που ο Ζίφκοβιτς σούταρε και μπλόκαρε την μπάλα με διπλή προσπάθεια ο Χριστογεώργος. Τελικά όμως το 0-0 είναι το αποτέλεσμα με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει. Ελπίζουμε να δούμε καλύτερα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάω κόφι λοιπόν, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 0-0. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.

Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 11, 0-0 το ημίχρονο στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και τον Όφι. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 και 4 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Πέντε παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου γίνονται σήμερα. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός. Πέντε παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου γίνονται σήμερα. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2.

0: Ο Ολυμπιακός είχε 4 διαφορετικούς σκόρερς, Γκονζάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα. Τέλος της αίρες, ο Τσιλούλης χάρισε το τρίποντο στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Αύριο στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Παίκτες του Παναθηναϊκού είναι οριστικά και αμετάκλητα. Ο Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος αναμένεται αυτές τις ώρες στην Αθήνα με την Πράσινη ΠΑΕ να προαναγγέλει την επιστροφή του 26χρονου Μαροκινού. Αναφέροντας το θαύμα έγινε, τονίζοντας παράλληλα τη δυσκολία της μεταγραφής του. Στα 16 εκατομμύρια ως εγγυημένο ποσό, συν 2 εκατομμύρια ευρώ για μπόνους επίτευξης στόχων, ανήλθε η συμφωνία με την Ζιρόνα, ενώ 3,5 εκατομμύρια θα εισπράττει ο Ναΐ το χρόνο. Δυναμικό φίνις κάνει και ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον 29χρονο Τζαμαϊκανό εξτρέμ Λέον Μπέιλι της Αστον Βίλα, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Αθήνα, ενώ στην τελική ευθεία μπήκε και η μεταγραφή του Τιάγκο Νους, με τον Αργεντινό εξτρέμ να αποχωρεί από την αποστολή του Όφη για το παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Ελεύθερος έμεινε από τους ερυθρόλευκους ο Ρόντινεϊ για να συνεχίσει στην Σάντος την καριέρα του, ενώ ο 21χρονος στόπερ Ισίδωρος Κουτσίδης κατέληξε στην Γερμανία. Άιντραχτ του Μπραουνσβάιγκ. Δημοσίευμα από την Πολωνία θέλει τον ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για τον 23χρονο Κολομβιανό εξτρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια Γκντάνσκ, ενώ η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον δικέφαλο του Βορρά για όσα συνέβησαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστέρι. Στο μπάσκετ στην Αθήνα, εδώ και λίγες ώρες, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Γιάν Μοντέρο. Ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ του με έφεραν στον Ολυμπιακό. Το σχόλιο του 23χρονου Δομινικανού γκάρντ για την επιλογή του. Πάντα στο μπάσκετ, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε το μεσημέρι ότι η ΕΟΚ στέλνει ΚΑΕ της Greek Basket League για κατεπίγουσα έρευνα στον αθλητικό εισαγγελέα, την ΑΑΔΕ και στην αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, πέραν του ότι η υπόθεση δεν αφορά κάποια από τις μεγάλες ΚΑΕ, δηλαδή Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη. Στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Νάσος Μπαζίνας ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, κάτι που θα συμβεί αύριο και με τον Καλάθη και τον Όσμαν, ενώ πρώτη προπόνηση σήμερα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, παρόντων του Θανάση Αντετοκούμπο και των υπόλοιπων διεθνών στον Άρη. Στο βόλιο, η εθνική των γυναικών δεν τα κατάφερε σήμερα. Κοντρά στη Σερβία και ιτήθηκε με 3-0 σετ για τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρνό της Τσεχίας. Ο αγώνας της εθνικής στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου. Στο τένις, κόντρα στον νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις σε μία ώρα στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Όπεν ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Η FIBA ανακοίνωσε την επιστροφή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών, προπονητών και διαιτητών στις διεθνείς διοργανώσεις, ενώ ανάλογη απόφαση αναμένεται να πάρει το Δεκέμβριο τόσο για τις εθνικές ομάδες αλλά και για τους συλλόγους των δύο χωρών. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, σενάρια από ταινία thriller συνέβησαν στην Γαλλία, με πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης να αποκαλύπτουν συγκλονιστικές λεπτομέρειες για εγκληματικό σχέδιο που είχε ως στόχο διάφορες εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας Κιλίαν Εμπαπέ. Τέλος, την ερχόμενη Τρίτη, η ανακοίνωση των 30 υποψηφίων ανδρών και γυναικών για τη χρυσή μπάλα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Όφη στην Τούμπα.
1: Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα Sport 101,8.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο της Τούμπας. Βεβαίως είναι πολύ δυνατή η βροχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ δυνατή η βροχή. Είδα τον ρέφερι της αναμέτρησης να ρίχνει την μπάλα στο τερέν. Εκεί που την έριξε η μπάλα είχε κανονική ροή. Για να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, τι γίνεται, κινδυνεύει η διεξαγωγή του δεύτερου 45 λεπτού? Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας. Ο διαιτητής λοιπόν κάνει νόημα στους παίκτες και αυτοί γυρίζουν στα αποδυτήρια αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας. Πολύ δυνατή βροχή αυτή την ώρα, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να ζητάει από τους παίκτες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια.

0: να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε Lodge Corona Kielce 0-1 με 0-0 ημίχρονο. Λοιπόν, ο Γιάννης Βοητσίδης μας ακούει τώρα. Γιάννη, τι γίνεται, κινδυνεύει η διεξαγωγή του Δευτέρου 45 λεπτού? Τους μάζεψε ο διαιτητής στα αποδυτήρια τους παίκτες.
1: Ναι, βγήκαν οι παίκτες για λίγο, κατακλυσμός εδώ.
0: Ναι, πολύ δυνατό.
1: Απίστευτο, έχουν ανοίξει ουρανοί, κεραυνοί, μια φοβερή καταιγίδα. Βγήκαν για λίγο οι παίκτες έξω, ξαναμπήκαν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίχτε έτσι ποδόσφαιρο, άρα θα περιμένουμε να δούμε, να κοπάσει λίγο αυτή η καταιγίδα. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά πραγματικά, λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο για μια δυνατή βροχή. Τώρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη. Έτσι, να λύσει και εμείς τα δημοσιογραφικά. Παρότι είναι σκεπασμένα, θεωρητικά είναι προστατευμένα από αυτή την καταιγίδα, και εμείς είχαμε πρόβλημα και τα μηχανήματα.
0: Yeah,
1: γιατί επειδή φυσάει και δυνατός αέρας, άρα λοιπόν.
0: Σας έφερε τη βροχή μέσα.
1: Έρχονταν η βροχή πάνω μας. Και έτσι λοιπόν είναι αλήθεια, είμαστε πλέον όλοι στην αίθουσα τύπου, γιατί είναι και για μας κάπως τη δύσκολη κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι αυτό που μοιάζει τον κόσμο βασικά, είναι το τι θα γίνει με τον αγώνα. Έτσι,
0: πάντως η εικόνα που έχω αυτή την ώρα, Γιάννη, είναι για πάρα πολύ δυνατή βροχή που βλέπω από τη τηλεοπτικά.
1: Κατακλυσμός δηλαδή, και βροχή δυνατή και αέρας και κεραυνή, μια καταιγίδα. Τι να πω, δεν την περιμέναμε, είναι αλήθεια. Για αύριο ξέραμε ότι θα χαλούσε ο καιρός. Είναι και πολύ αργά βέβαια αυτό το παιχνίδι, γιατί μέχρι κάποια στιγμή τις 8-9 η ώρα, 10 παρά, δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο καιρός. Έτσι λοιπόν να δούμε τώρα, και σίγουρα είναι ηρωικοί φίλαθλοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Πολλοί είναι στην κερκίδα.
0: Άλλοι τις βλέπω να φεύγουν.
1: Ναι, άλλοι φεύγουν. Άρα θα δούμε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Όλοι θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Έτσι, πότε θα κοπάσει.
0: Και αστραπές βλέπω, κεραυνούς βλέπω.
1: Ναι, πότε θα κοπάσει αυτή η καταιγίδα. Και θα επικοινωνήσουμε και πάλι σε λίγο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ελπίζουμε να διορθωθούν οι καιρικές συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ελπίζουμε να διορθωθούν οι καιρικές συνθήκες, να φτιάξουν ώστε να διεξαχθεί και το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος. Lodge Corona Kielce, όπως είπαμε, 0-1 με 0-0 ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Salzburg Rapid Viennese 5-1. Τελικό Συντρούιτεν Union Saint-Gilloise 0-3-0-1 το ημίχρονο. Grasshopper Saint Gallen 2-0, 1-0 το ημίχρονο. Καθυστερήσεις, Λουκέρνη Βαντούς 2-1. Καθυστερήσεις, Τουν Λοζάνι 0-0. Τελικό αποτέλεσμα. Άρτζε Πιτέστη που τέλειωσε με 10 Στεάουα 0-5-0-2 το ημίχρονο. Τελικό αποτέλεσμα Γιουβέντους Σεν Πόλτεν 1-1-1-0 το ημίχρονο. 9 για τις γυναίκες. West Brom Charlton 1-1. QPR Cardiff 2-1. Millwall Wrexham 0-3. Wigan Milton Keynes Dons 3-0. Luton Stockport 2-0. Barnsley Blackpool 1-1, Burton Wimbledon 4-1, Osna Brick Bayern το σκορ έχει γίνει 1-3 χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Η Bayern προηγείται με 3-1 τη Osna Brick, είναι το γερμανικό κύπελο. Kilmarnock Saint Mirren 0-1, Motherwell Dundee United που παίζει με παίκτη λιγότερο 3-0, Dundee Saint Johnston 0-0, Celtic Aberdeen 3-0, Burnley Middlesbrough 1-1, Reading Mansfield 4-0, Falkirk Rangers 1-1, Μακαρά που παίζει με 10, Μάντα 1-2, Σπορτίβο Αμελιάνο, εδώ οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο, Σπορτίβο 0-2, Νασιονάλ Ασουνσιόν, Λιμπερτάδ Ασουνσιόν 2-0. Πάω κόφι μήχρονο 0-0 και περιμένουμε να δούμε τι κατάληξη θα έχει το δεύτερο ημίχρονο, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να πω ότι η Χρυσούλα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και υποδέχομαι τον Γιώργο Γιαλιτάκη, ο οποίος ζητάει το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα. Η ευρωπαϊκή λίστα του Όφη είναι λοιπόν.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ελασπορ. Γίνεται ένας χαμός τώρα τις τελευταίες ώρες, όπως ξέρεις, για τις ευρωπαϊκές λίγες των ομάδων.
0: 0-0 και 59, έτσι.
1: Υπάρχει μια πληροφορία τώρα από το Ηράκλειο που για την μεταγραφή του νου στον Ολυμπιακό. Η τελευταία πληροφορία που βεβαίως τη μεταφέρω και εγώ με κάθε επιφύλαξη είναι ότι ο νους θα παραμείνει στον Όφη μέχρι το Γενάρη. Έτσι.
0: Α, παραμένει στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο.
1: Είναι πολύ πιθανό να παραμείνει μέχρι το Γενάρη. Η πληροφορία αυτή είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Τη μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη βεβαίως, διότι ξέρεις, αυτά τα πράγματα, Άγγελε, μέχρι την τελευταία στιγμή αλλάζουν από ώρα σε ώρα.
0: Θέλουμε μία ώρα και
1: μια μισή
0: ώρα, 4 λεπτά παρά ένα. Λοιπόν,
1: ναι,
0: θέλουμε...
1: δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι υπήρξε και εκνευρισμός της τάξης των φίλων του Όφη από τη μετακίνηση αυτή την τελευταία στιγμή, ή αν έπαιξαν ρόλο και οι τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό βγαίνει τις τελευταίες
0: στιγμές, ότι λοιπόν ο νους μένει στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο και βλέπουμε. Για το θέμα Αποστολάκη, τι έχουμε?
1: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες και εδώ λένε ότι ο παίκτης θα παραμείνει. Έχει γίνει μια συζήτηση μέχρι το καλοκαίρι και ενδεχομένως από το καλοκαίρι και μετά να φορέσει και αυτό στη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Ο Αθανασίου επέκτηνε το δανεισμό του μέχρι το 2028.
1: Ο Αθανασίου επέκτηνε το δανεισμό του μέχρι το 2028, αλλά καλά κάνεις, Άγγελε, και το λες, διότι υπάρχει και εδώ μια άλλη πληροφορία που λέει ότι παράλληλα με τη μεταγραφή του νους και ενδεχομένως του Αποστολάκη, Όφη θα πάρει και τα δικαιώματα του παίκτη. Όχι ως υποσχετική, αν βέβαια συμφωνήσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
0: Για τον Αθανασίου μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Ακριβώς, για τον Νίκο Αθανασίου, ναι.
0: Άρα δηλαδή η μεταγραφή θα γίνει του νου στον Ολυμπιακό με τον Όφη να αποκτά τα δικαιώματα του Αθανασίου.
1: Έτσι αναφέρουν μια
0: τελευταίες πληροφορίες.
1: Τελευταίες πληροφορίες, έτσι. Αλλά ξέρεις, αυτά τώρα
0: είναι
1: της τελευταίας στιγμής.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει την επόμενη μία μισή ώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Φυσικά για ό,τι νεότερο εδώ είμαστε, έτσι. Γιατί κρεμεί και η ευρωπαϊκή λίστα.
1: Τα λέμε, ναι, θα τα πούμε.
0: Βεβαίως. Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης με τα τελευταία νέα. Ακούσατε, οι τελευταίες πληροφορίες από την Κρήτη αναφέρουν ότι ο νους θα παραμείνει στην ομάδα του Ηρακλείου μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο, και ότι συζητιέται και ο Αθανασίου, καθώς επέκτηνε τον δανεισμό του, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος ο παίκτης, ο Όφη να αποκτήσει τα δικαιώματά του.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πριν από λίγη ώρα σε ένα παιχνίδι όπου δεν είχε διακοπές επικράτησε τη ΑΕΛ στη Λάρισα με 4-0. Πήρε τους πρώτους βαθμούς στη League Face. Να σας πω κιόλας ότι η ΑΕΚ πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζωάο Μάριο. Είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Κοντά μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος περιέγραψε την αναμέτρηση. Βαγγέλη, σε ακούμε. Ενώ ο Χάρη Κέιν ετοιμάζεται να εκτελέσει πέναλτι, όπως βλέπω, για την Bayern. Έλα, Βαγγέλη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές, Άγγελε. Έτσι, όπως το είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις πρώτους βαθμούς στη Link Face, σε ένα παιχνίδι βέβαια που ήταν το φαβορί και το επιβεβαίωσε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι από την άλλη πλευρά είχε μία ΑΕΛ που ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο. Όμως μέσα σε λίγα λεπτά, όπως είπε και ο Σωκράτης ο Φρυντόπουλος μετά το τέλος του αγώνα, εκεί λοιπόν χάθηκε το παιχνίδι. Όχι βέβαια ότι θα διεκδικούσε κάτι παραπάνω, αλλά αυτό που ήθελε να είναι και ανταγωνιστική για την συνέχεια. Στη συνέχεια μετά το τρίτο γκολ, να το πω ότι εκπέστρεψε ξανά προς το παιχνίδι, προσπάθησε για κάτι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο απέναντι στον Ολυμπιακό, που είχε και άλλες ευκαιρίες να πετύχει, δηλαδή και άλλα τέρματα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι είχε την ευκαιρία ο Μέντι Λίπαρ να δώσει και την ευκαιρία και σε κάποιους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν. Δεν έκανε δηλώσεις μετά το τέλος, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, δεν εμφανίστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τα βλέμματά του τώρα είναι στο επόμενο παιχνίδι που είναι το Σάββατο στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, που σημαίνει ότι για αυτές τις ημέρες θα είναι στην Θεσσαλία και επόμενος αντίπαλος, όπως ξέρει, στο κύπελο είναι πάλι η ομάδα του Βόλου, με την οποία θα παίξει την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Με την οποία θα παίξει σε 2 εβδομάδες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό
0: επιστρέφουμε στην Τούμπα λοιπόν, καθώς πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Πριν πάρει τον λόγο Γιάννης Βοητσίδης, να πω ότι ο Χάρη Κέιν ευστόχησε στο πέναλτι ω Νταμπρικ Μπάγερν 1-4. Έλα, Γιάννη.
2: Λοιπόν, όντως άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Η βροχή έχει κοπάσει, βέβαια ο αγωνιστικός χώρος είναι πλέον πάρα πολύ βαρύς από την καταιγίδα, τον κατακλυσμό που προηγήθηκε. Για λίγα λεπτά πραγματικά δεν έβλεπες μπροστά σου. Είναι καλύτερη η κατάσταση. Σίγουρα όμως οι ποδοσφαιριστές θα δυσκολευτούν πλέον στις κινήσεις τους, έτσι με τόσο βαρύ αγωνιστικό χώρο. Είχαμε λοιπόν αυτό το απρόπτο, καθυστέρησε περίπου 15 λεπτά η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, σε ένα παιχνίδι το οποίο ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει πολύ αργά. 10 και 4 δεν θυμάμαι εγώ να έχει ξεκινήσει ποτέ κανένα παιχνίδι στην Ελλάδα, άντε μέχρι τις 10, 10 και 5 που ήταν η ώρα για ευρωπαϊκά παιχνίδια, 10 και 4 δεν το θυμάμαι. Ήταν που ήταν το 10 και 4 μια ώρα λίγο παράξενη. Τώρα και με όλο αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι θα περάσουμε τα μεσάνυχτα και να δούμε βέβαια με τις καιρικές συνθήκες, γιατί βρέχει αρκετά, δεν σημαίνει ότι η κατάσταση είναι ιδανική. Φυσικά πρέπει να πω για τους φιλάθλους, κάποιοι έφυγαν, αυτοί που έμειναν είναι οπωσδήποτε ηρωικοί φιλάθλοι, πολύ γενναίοι φιλάθλοι, πολύ μάλιστα στη θύρα 4 έχουν βγάλει τις μπλούζες τους, είναι ημίγυμνοι, προσπαθούν έτσι να εμψυχώσουν την ομάδα τους με τις ιαχές τους κάτω από αυτή την πολύ δυνατή βροχή, και τώρα βλέπω και πάλι δυναμώνει η βροχή, δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα. Μια βροχή που δεν την πολύ περιμέναμε, ξέραμε ότι θα χαλούσε αύριο κάπως ο καιρός, αλλά αυτό το σημερινό δεν ξέρω, δεν το περιμέναμε και πολύ. Τελικά είχαμε όλα αυτά τα έτσι δύσκολα, γιατί είναι αλήθεια ότι και εμείς κάνουμε πλέον υπό πολύ δύσκολες συνθήκες τη μετάδοση και στα δημοσιογραφικά όλα είναι μουσκεμα εδώ, και τα μηχανήματά μας και τα χαρτιά μας και τα πάντα. Άρα λοιπόν να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη έτσι υπό αυτές τις συνθήκες αν κάτι μας ξεφύγει, και βέβαια να το πω κιόλας ότι δεν έχουμε πλέον και μόνιτορ στην Τούμπα, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να δούμε από μόνιτορ οτιδήποτε μετά από αυτή τη βροχή. Άρα λοιπόν, Άγγελε, ό,τι δεις εσύ, δεν ξέρω αν υπάρχει η μετάδοση τηλεοπτική, μόνο εμείς
0: την έχουμε,
2: βλέπουμε.
0: Την έχουμε, εμείς εννοιάζει εδώ.
2: Ωραία, εμείς εδώ στα δημοσιογραφικά δεν έχουμε. Άρα λοιπόν, η βοήθειά σου θα είναι ευπρόσδεκτη, γιατί δεν μπορώ να έχω replay τουλάχιστον από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν ξέρω αν θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα ή αν υπήρξε έτσι κάποιο γενικό πρόβλημα και εδώ στα δημοσιογραφικά, κάποιο βραχυκύκλωμα, κάτι με την βροχή και τα monitor και όλα τα σχετικά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ενώ το 0-0 παραμένει εδώ στην Τούμπα, είμαστε στο 50 πλέον λεπτό του αγώνα. Να πούμε ότι ο Όφη έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την αμυντική προσπάθεια της ομάδας του. Ο Τάισον λοιπόν και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσπαθήσει να βγει σε μία επίθεση. Η μπάλα πηγαίνει πίσω τώρα στον Χριστογεώργο. Γλιστράει ο Χριστογεώργος, είπαμε είναι πολύ δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος, κάνει το λάθος και το σούτ από τον Ούγκρασιτς, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ τελικά. Από το Μύθου η προσπάθεια, ήταν και ο Ούγκρασιτς κοντά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος, τι να πει κανείς τώρα για λάθος, γλίστρησε ο Χριστογεώργος, γιατί είναι πολύ δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι λοιπόν γλίστρησε, κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια κέρδισαν το κόρνερ. Ένα κόρνερ λοιπόν το οποίο κέρδισε ο δικέφαλος, εκτελείται, η μπάλα απομακρύνεται και τώρα ο Όφη μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να βγει σε μια επίθεση. Το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ μετά την αμυντική προσπάθεια του Τάισον. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν νωρίτερα με αυτό το γλίστριμα του Χριστογεώργου, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες οι γηπεδικές, δεν μπορούμε να έχουμε και μεγάλες απαιτήσεις υπό αυτές τις συνθήκες και με τη βροχή να εξακολουθεί να είναι καταρακτώδης. Βέβαια δεν είναι ο κατακλυσμός που είδαμε νωρίτερα στη διάρκεια της ανάπαυλας που πραγματικά δεν έβλεπες μπροστά σου, αλλά δεν είναι και αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες καλά και βέβαια ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ βαρύς, δύσκολος για τους ποδοσφαιριστές για να συνεργαστούν, για να κάνουν έτσι κάποιες ενέργειες με την τεχνική τους κλπ. Καταλαβαίνει κανείς να τώρα η μπάλα γίνεται μια πάσα για τον Μπάμπα, γλιστράει και φεύγει πλάγιο out σε μια περίπτωση που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πάρα πολύ εύκολη για τον Γκανέζο αμυντικό. Νωρίτερα γρίστησε ο Χριστογεώργος, έδωσε ο Μύθου στο Ζίβκοβιτς, κόπηκε η πάσα στο Σορετήρε, έκανε το σούτ το Μύθου, η μπάλα αποκρούστηκε τελικά σε κόρνερ από το Χριστογεώργο, ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Τώρα ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός ο οποίος κάνει μια προσπάθεια και κερδίζει το πλάγιο out. Το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, πλέον στο 52 λεπτό του αγώνα. Σορετήρε αλλάζει με τον Ούγκρασιτς που είπαμε πλέον παίζει ως οχτάρι, ενώ ξεκίνησε πιο προωθημένος. Ένα σούτ από τον Μιχαηλίδη είναι πολύ άστοχο, πολύ φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια, έχει βέβαια καλό αριστερό πόδι ο Μιχαηλίδης, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες από τα 35 μέτρα το σούτ έφυγε πάρα πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Όφη. Το 0-0 λοιπόν παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Βρισκόμαστε στο 53 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ με το Σορετήρε, πραγματικά ο Σορετήρε έχει ταλαιπωρήσει από τότε που μπήκε από το 37 σε αυτή την νέα του θέση, γιατί ως δεκάρι στον άξονα δεν τον έχουμε δει να παίζει και πολύ. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι και αυτός είναι ένας ενδιαφέρον πειραματισμός. Τώρα Σορετήρε για τον Τάισον. Τάισον η μπάλα στην περιοχή και τελικά καταλήγει στο Χριστογεώργο. Τη διεκδίκησαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ είπαν ότι μπορεί να έγινε και ένα χέρι κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα στα χέρια του Χριστογεώργου. Μετά όμως από μια και πάλι ωραία προσπάθεια του Σορετήρε, ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να δώσει πράγματα όχι μόνο παίζοντας ως αριστερός επιθετικός, αλλά παίζοντας ενδεχομένως και στον άξονα, εκεί όπου μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ο άτυχος Κωνσταντέλιας. Άτυχος γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι είχε αυτό το σοβαρό τραυματισμό στο πρώτο του παιχνίδι, στο πρωτάθλημα με την Dortmund. Το ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες έχει μια καλή κυκλοφορία της μπάλας. Τώρα η μπάλα πηγαίνει δεξιά για τον Κένι. Ο Κένι βγάζει πίσω για τον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς πιο πίσω για τον Μπαταούλα. Αλλάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κένι, ο Τέιλορ, ο Τέιλορ και πάλι για τον Κένι. Ο Άγγλος και ο Σκοτσέζος συνεργάζονται. Ζίβκοβιτς για τον Ούγκρεσιτς, έξω από την περιοχή. Το σουτ, η μπάλα out από το Σέρβο, ο οποίος δείχνει καλά στοιχεία. Βέβαια είναι ένας παίκτης 20 χρονών που θέλει τον χρόνο του. Έτσι δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά από τα πρώτα του παιχνίδια. Αλλά μη τι άλλο, φαίνεται ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή η περίπτωση του Ούγκρεσιτς, τον οποίο απέκτησε ο ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν πριν από λίγες μέρες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος πιέζει, το 0-0 πάντως παραμένει σε ένα παιχνίδι όπου είπαμε ο ΠΑΟΚ έκανε και την αναγκαστική αλλαγή στο 37ο λεπτό, μπήκε στη θέση του Σάντα Μαρία ο Σορετήρε. Είχαμε και αυτή την καθυστέρηση στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η βροχή είναι καταρακτώδης, κεραυνή, βλέπουμε έτσι και τους κεραυνούς απέναντί μας. Πραγματικά μια κατάσταση που δεν την περιμένει κανείς, αν μη τι άλλο, σε ένα παιχνίδι που γίνεται στις 2 Σεπτεμβρίου. Ο Μιχαηλίδης είναι αυτός ο οποίος ελέγχει, αλλάζει με τον Μπάμπα και πάλι δυναμώνει η βροχή. Δεν ξέρω αν πάει έτσι, σε τι κατάσταση θα είναι μετά από λίγα λεπτά ο αγωνιστικός χώρος. Η βροχή είναι και πάλι καταρακτώδης. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μύθου, ο Μύθου ο οποίος προσπαθεί, η μπάλα πηγαίνει στον Κένι. Ο Κένι, ο Ζίβκοβιτς, ο Ζίβκοβιτς έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη, αλλάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα ο κυρίαρχος. Βλέπουμε έτσι και τους κεραυνούς πολύ έντονους μπροστά μας εδώ απέναντι πίσω από την Τούμπα. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά είναι ξεχωριστό από τα άλλα, έτσι, με όλα αυτά τα περίεργα τα οποία έχουν συμβεί, με αυτό τον καιρό τον δύσκολο, με όλα αυτά, με τις καιρικές συνθήκες να προβληματίζουν. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι τώρα στο προσκήνιο. Ο Πούγκουρας είναι αυτός ο οποίος θα κόψει την μπάλα, προσπαθεί να συνεργαστεί με κάποιους συμπαίκτες του. Τώρα είναι στο κέντρο του γηπέδου ο Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι κυρίαρχος παρά τις πολύ δύσκολες αυτές συνθήκες. Η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου κερδίζει από την παρέμβαση του Καινουριάκη ο Ζίβκοβιτς το πλάγιο out. Το πλάγιο out λοιπόν για τον ΠΑΟΚ πλέον στο 57ο λεπτό του αγώνα. Με τον Ούγκρεσιτς, ο Ούγκρεσιτς αλλάζει με τον Κένι, ο Ρετήρε για τον Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει την απόδοσή του, απείλησε και νωρίτερα στην περίπτωση του Μύθου με την απόκριση του Χριστογεώργου. Η μπάλα μέσα στην περιοχή πάει να κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι. Αν έμπαινε ένα τέτοιο γκολ θα ήταν χάρμα ιδέστε. Η μπάλα όμως κατέληξε πολύ out. Ήταν πάντως ωραία, αν μη τι άλλο, η προσπάθεια του Τάισον μέχρι να κουμπίσει την μπάλα. Έτσι, με έναν εντυπωσιακό τρόπο έκανε το ανάποδο ψαλίδι. Η μπάλα όμως κατέληξε out. Δεν ξέρω αν ακούτε κι εσείς τις βροντές τώρα, ένας κεραυνός πάρα πολύ κοντά μας. Πραγματικά δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι, αν όλα θα κυλήσουν κανονικά μέχρι το τέλος. Ο ΠΑΟΚ πάντως τώρα κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο με τον Τάισον. Ο Τάισον παρά τα χρονάκια του πλέον έχει πατήσει τα 39 του χρόνια, αλλά το λέει η καρδιά του, έτσι, και υπό τις τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες κέρδισε το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κάνει μια προσπάθεια, η οποία όμως δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα νωρίτερα. Για να δούμε τώρα και πάλι μια προσπάθεια. Νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα ο Μπόρχα Γκονζάλες. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια προσπάθεια και πάλι με τον Τάισον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει τον όφι στο μισό γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Τάισον, η σέντρα, η μπάλα και πάλι στην περιοχή. Απομακρύνεται, σορετήρε το σουτ. Πέφτει ο Χριστογεώργος και μπλοκάρει την μπάλα. Χειροκροτήματα στην Τούμπα για την πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ υπ' αυτές τις τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες, έτσι στο βαρύ αγωνιστικό χώρο και με την βροχή να είναι καταρακτώδης. Ο Όφι, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, περισσότερο προσπαθεί, θα έλεγα, να διαφυλάξει τα κεκτημένα, έτσι προσπαθεί περισσότερο το 0-0 να το κρατήσει. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το τέλος σε αυτό το παιχνίδι που πραγματικά έχει ένα δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ και τώρα σε μια επίθεση, η μπάλα όμως κυλά στον βαρύ αγωνιστικό χώρο, έχει βγει out, γίνεται στη συνέχεια ένα σούτ από το σορετήρε, ούτως ή άλλως όμως είχε βγει out, έκανε φιλότιμη πραγματικά προσπάθεια ο Κένι να την προλάβει. Και να δούμε βέβαια στη συνέχεια και τι αλλαγές θα κάνουν οι δύο ομάδες, έτσι σε μια προσπάθεια να δώσουν όθηση οι προπονητές. Βλέπω το νεαρό το Σιτμαλίδη να ετοιμάζεται για την ομάδα του Όφη, τον 18χρονο. Ενώ τώρα έχουμε μια διακοπή, Άγγελε, στο παιχνίδι. Έχει χτυπήσει ο Χριστογεώργος νωρίτερα. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Κάποιοι παίκτες πηγαίνουν και στον πάγκο εκεί για να πάρουν οδηγίες από τον Αλέσιο Λύση. Κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι πεσμένος ο Χριστογεώργος.
0: Ναι, το βλέπω. Είναι κάτω, είναι αυτή την ώρα πεσμένος. Ναι, το βλέπω σαν να σηκώνεται. Ναι. Τέλος πάντων, πάρε τις ανάσες σου, Γιάννη. Και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο να δώσω και τα τελικά στο κουπόνι του στοιχήματος. Από τις 10 παρατέταρτο West Brom Charlton 1-1-0-0 το ημίχρονο. Το QPR Cardiff 2-1-1-0 το ημίχρονο. Millwall Wrexham 0-3-0-1 το ημίχρονο. Wigan Milton Keynes Dons 3-1-0 το ημίχρονο. Luton Stockport 2-0-0-0 το ημίχρονο. Barnsley Blackpool 2-1-0-0 το ημίχρονο. Burton Wimbledon 4-1-2-1 το ημίχρονο. Osnabrück Bayern 1-4. 1-2 το ημίχρονο. Kilmarnock Saint Mirren 0-1 από ημίχρονο. Motherwell Dundee 3-0-1-0 το ημίχρονο. Dundee Saint Johnson 1-1-0-0 το ημίχρονο. Celtic Aberdeen 3-0 από ημίχρονο. Να δούμε και τα παιχνίδια που είναι στην εξέλιξη. Δεν είναι πολλά, όπου έχουμε goal. Burnley Middlesbrough 1-1. Reading Mansfield 5-0. Falkirk Rangers 1-2. Macará Manda 3-2. Sportivo Ameliano Sportivo 0-3. Και National Libertad Asunción 3-0. Παραμένει στην Τούμπα το 0-0. Το παιχνίδι ξανάρχισε. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, όντως παραμένει το 0-0, ενώ η βροχή δυναμώνει και πάλι, καταρακτώδης η βροχή και πάλι. 62 λεπτά αγώνα, 0-0, πάω κόφι σε αυτή την αναμέτρηση για τη League Face του Κυπέλου. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο κύπελο για φέτος, με τις δύο ομάδες βέβαια να βρίσκονται αντιμέτωπες 4,5 μήνες περίπου μετά τον τελικό του Βόλου του Πανθεσσαλικού, όπου ο Όφη είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ με 3-2 σε ένα παιχνίδι συναρπαστικό που κρίθηκε στην παράταση. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή από πλευράς Όφη. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια για τους παίκτες του Όφη. Κερδίζει την μπάλα ο Τέιλορ σε αυτό το νέο ρόλο του, είπαμε, ως αμυντικός μέσος. Ο Σιτμαλίδης πέρασε στον αγώνα στη θέση του Καινουριάκη. Νεαρός μπήκε, νεαρός βγήκε, όπως πρέπει βέβαια να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. 18χρονος βγήκε ο Καινουριάκης, που είχε καλή παρουσία. Μπήκε ο Σιτμαλίδης με τον αριθμό 71. Οι παίκτες προσπαθούν σε αυτόν τον πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα πλέον κολλάει. Ο Σορετήρε, ο οποίος βγαίνει τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Χριστογεώργου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές να κάνουν αυτό που σκέφτονται, ακόμη και να δώσουν μια πάσα στα 5-10 μέτρα, ενώ τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει ο Όφη στο κέντρο του γηπέδου με τον Αϊτόρ. Αυτό το φάουλ, η μπάλα πήγε στην συνέχεια σε παίκτες του Όφη, ωστόσο ο διαιτητής δεν άφησε να συνεχιστεί το παιχνίδι, είχε πάει στον άλλο Ισπανό, τον Κόντρο. Σηκώνεται τώρα ο Αϊτόρ και σε λίγο θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Είμαστε στο 65ο λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα, με τη βροχή να είναι καταρακτώδης. Όχι βέβαια η καταιγίδα που προέκυψε στην ανάπαυλα του αγώνα, αλλά και τώρα η βροχή είναι πάρα πολύ δυνατή. Πολλοί φίλαθλοι έφυγαν από το γήπεδο, πολλοί, αρκετοί έφυγαν, οι περισσότεροι παρέμειναν και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ηρωικοί φίλαθλοι με τόση βροχή, καταρακτώδη βροχή, με αυτή την καταιγίδα που είχαμε και νωρίτερα, ότι παρέμειναν και βέβαια και τόσο αργά, γιατί πλέον έχουμε φτάσει κοντά στα μεσάνυχτα, έχουν παραμείνει όμως να παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια από τη θύρα 4 είναι και οι πιο εκδηλωτικοί, προσπαθούν να δώσουν όθηση στον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι που παραμένει στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες του και με τον Ούγκρεσιτς και με τον Μύθου και με τον Ζίφκοβιτς, και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο που απείλησε, ειδικά στη φάση του 50 λεπτού, τότε με το γλίστριμα του Χριστογεώργου. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς, το νέο πρόσωπο της ομάδας, αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες. Ξεκίνησε παίζοντας ως προωθημένος μέσος, ως δεκάρι κατά κάποιο τρόπο. Στη συνέχεια μπήκε ο Σορετήρε στη θέση του Σανταμαρία, παίζει ο Σορετήρε σε αυτό το ρόλο και ο Ούγκρεσιτς γύρισε πιο πίσω, παίζει δίπλα στον Τέιλορ στα χάβια των ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος σεντράρει, η μπάλα απομακρύνεται από τον Μπουχαλάκη. Στη συνέχεια παραμένει στα πόδια του Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατά την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα, γλιστράει ο Μύθου και η μπάλα πηγαίνει πιο πίσω στον Ούγκρεσιτς και ο Ούγκρεσιτς ακόμη πιο πίσω στον Μιχαηλίδη. Μπαταούλας για τον Κένι, Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς σεντράρει, Τάισον μέσα στην περιοχή, το σουτ και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Από το σουτ του Ούγκρεσιτς η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εξακολουθεί να πιέζει τον Όφη, ενώ βρισκόμαστε στο 67ο λεπτό του αγώνα. Με πάσα εκτελείται το κόρνερ, η σέντρα από το Ζίφκοβιτς, η μπάλα καταλήγει out. Προσπάθησε ο Μύθου για μια κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε out. Έτσι λοιπόν θα πάρει μια ανάσα η άμυνα του Όφη με το 0-0 να παραμένει. Ο Όφη φαίνεται ότι περισσότερο παίζει για το 0-0 από το ξεκίνημα, δεν έχει ρισκάρει καθόλου, δεν έχει απειλήσει σε καμία περίπτωση, κοιτάζει πρώτα να θωρακίσει την άμυνά του, από εκεί και πέρα δεν έχει βρει κάποιες αντεπιθέσεις καλές, δεν έχει βρει κάποια ευκαιρία. Για τον ΠΑΟΚ βλέπω ότι ετοιμάζεται και ο Εντιαγέ και ο Χατσίδης, θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο σε λίγο, έχουν σηκωθεί από τον πάγκο, ενώ βρισκόμαστε στο 68ο λεπτό του αγώνα. Ένας αγώνας που το δεύτερο ημίχρονο καθυστέρησε περίπου 15 λεπτά να ξεκινήσει λόγω της καταρακτώδους βροχής, θα έλεγα της καταιγίδας, γιατί καταρακτώδης ήταν και νωρίτερα η βροχή, της καταιγίδας που είχαμε στην Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα. Έχουμε τώρα αλλαγές, τα χειροκροτήματα είναι για τον Τάισον, ο οποίος αποχωρεί και δίνει τη θέση του στον Εντιαγέ, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Βγαίνει ένας παίκτης που παίζει πλάγια, μπαίνει ο Εντιαγέ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει 4-4-2 προφανώς, και να δούμε, βγαίνει και ο Ζίφκοβιτς για να περάσει τον αγώνα ο Χατσίδης, και μάλιστα ο Ζίφκοβιτς δίνει το περιβραχιόνιο στον Μπάμπα. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος αν μη τι άλλο δεν διστάζει να ρισκάρει, να πειραματιστεί, να αλλάζει σχηματισμούς, είπαμε και για την αλλαγή του ρόλου του Ούγκρεσιτς στη διάρκεια του αγώνα. αγώνα, αλλά βέβαια έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε και τον ΠΑΟΚ με 4-4-2 με τον Εντιαγέ και το Μύθου center for, το Χατζίδη να παίζει στη δεξιά πλευρά και το Σορετήρε να παίζει στην αριστερή. Ο Σορετήρε που είπαμε ότι έπαιξε για περίπου 30 λεπτά ως δεκάρι και μάλιστα είχε μια πολύ καλή παρουσία. Η μπάλα τώρα είναι στον Μιχαηλίδη μετά από ένα πετυχημένο tackling του Τέιλορ. Από τον Ούγκρεσιτς γίνεται ένα λάθος, η μπάλα πηγαίνει σε ένα χώρο όπου ελέγχει ο Τζότζο Κένι. 70 πλέον λεπτό του αγώνα, 0-0 πάντα στην Τούμπα σε αυτό τον αγώνα για τη League Phase του Κυπέλου και βέβαια με πολλές αλλαγές και οι δύο ομάδες. Συνηθίζεται στα παιχνίδια του Κυπέλου οι προπονητές όταν δεν είναι βέβαια αγώνες καθοριστικοί, αγώνες τόσο κρίσιμοι, όταν δεν διακυβεύεται μια πρόκριση, συνηθίζουν να κάνουν και τους πειραματισμούς τους, να χρησιμοποιούν και κάποιους παίκτες που δεν έχουν συνήθως πολύ χρόνο συμμετοχής. Για να δούμε τώρα, ο Χατζίδης μέσα στην περιοχή γίνεται μια κόντρα και η μπάλα τελικά από το σώμα χτύπησε και στον Εντιαγέ, ήταν και ο Σορετήρε κοντά, κατέληξε out. Τελικά να ακόμη μια στιγμή που ο ΠΑΟΚ απειλεί, ο ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκάθαρα είναι ο πρωταγωνιστής στο δεύτερο ημίχρονο. Όφι παίζει περισσότερο για το 0-0, ένα αποτέλεσμα που αν έρθει σίγουρα θα είναι θετικό για αυτόν στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του στη League Phase του Κυπέλου. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι πλέον ρισκάρει κιόλας, θέλει μόνο τη νίκη, αν σκεφτούμε ότι παίζει πλέον και με δύο center for, τον Μύθου. Ο Μύθου βέβαια παίζει λίγο πιο πίσω από τον Εντιαγέ, ο Εντιαγέ πιο μπροστά και ως πιο δυνατός, πιο ψηλός. Ο Εντιαγέ προφανώς έτσι θα προσπαθήσει και να αντιπαραθέσει τη δύναμή του στη δύναμη των στόπερ του Όφη. Ειδικά βλέπω ότι ο Πούγκουρας κινείται κοντά του, αλλά βέβαια και οι άλλοι αμυντικοί της ομάδας του Όφη που τα πήγαν πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, και ο Κρίσμανιτς, ο οποίος μάλιστα στη φάση του 10ου λεπτού ήταν ο παίκτης ο οποίος γλίτωσε την ομάδα του από τον γκολ μετά το σούτ του Ούγκρεσιτς. Τώρα ο Μπαταούλας βγάζει την μπάλα πίσω για τον Τσιφτσί. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι αλλάζουν την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο τώρα με τον Ούγκρεσιτς. 72ο πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Με το 0-0 να παραμένει. Είπαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έχει κοπάσει κάπως η βροχή και εμείς ζητάμε συγγνώμη γιατί κάνουμε όρθιη μετάδοση με τον κατακλυσμό στο ημίχρονο. Εξαφανίστηκαν και τα χαρτιά μας και οι σημειώσεις μας. Δεν έχουμε και monitor πλέον να βλέπουμε έτσι κάποια replay. Άρα και εμείς λίγο δύσκολα, αλλά εντάξει, το σημαντικό είναι να δίνουμε την εικόνα στους φιλάθλους. Τώρα πέφτει ο Ούγκρεσιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάποιες χλιαρές φωνές για πέναλτι. Δεν είναι τίποτα. Ο διαιτητής είναι κοντά και λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Ο Φώτης Πολυχρόνης, είπαμε, είναι ο διαιτητής. Στο ΒΑΡ ο Φωτιάς. Το παιχνίδι λοιπόν το οποίο θα συνεχιστεί στο 73. Ο Χριστογεώργος, ο οποίος δεν βιάζεται, δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Η μπάλα καταλήγει μετά από κάποιες μονομαχίες και πάλι στον Χριστογεώργο, ο οποίος ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του στην επίθεση. Νωρίτερα ο Χατζίδης έκανε ωραία τρίπλα, έτσι και έκανε ένα αριστερό σουτ. Η μπάλα χτύπησε στον Εντιαγέ, κατέληξε out. Προφανώς τώρα σκεπτόμενοι το ότι αποχώρησαν νωρίτερα ο Τάισον και ο Ζίφκοβιτς, ίσως αυτό έχει να κάνει. Για να δούμε τώρα, ο Μύθου μέσα στη μεγάλη περιοχή, βγαίνει ο Χριστογεώργος και μπλοκάρει. Σκεφτόμαστε ότι αυτό έχει να κάνει προφανώς και με το ότι καταπονήθηκαν, αλλά έχει να κάνει και με το ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, άρα θέλει και να ξεκουράσει παίκτες όπως ο Ζίβκοβιτς ή ο Τάισον που μπορεί να ξεκινήσουν σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα υπάρχει βέβαια και ο Τάχα Άλλη, το πιο πιθανό είναι για την Κυριακή, αν και είναι νωρίς τώρα να μιλάμε για την Κυριακή, αλλά ενδεχομένως αυτή η αλλαγή που βγήκαν Τάισον και Ζίβκοβιτς να έχει να κάνει και με το ντέρμπι της Κυριακής. Το παιχνίδι συνεχίζεται, βλέπω κινητικότητα στον πάγκο του Όφη, κάποιοι παίκτες, βλέπω ο Φούντας έχει σηκωθεί, ο Ανδρούτσος έχει σηκωθεί και αυτός. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, να δώσει όθηση στην ομάδα του από τον πάγκο. Είπαμε ο Φούντας, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Κόντρο, ο οποίος δεν φάνηκε καθόλου, και να δούμε και ο Ανδρούτσος που θα μπει σε λίγο, ποιον παίκτη θα αντικαταστήσει. Θα αντικαταστήσει τον Μπουχαλάκη. Αυτές οι δύο αλλαγές στο 75ο λεπτό του αγώνα από τον Χρήστο Κόντι, με το 0-0 πάντα να παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Αναμέτρηση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μια αναμέτρηση που πλέον έχει φτάσει στα μεσάνυχτα. Ξεκίνησε αργά. Είπαμε, είχαμε και την καταιγίδα στην ανάπαυλα. Καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Έγιναν οι αλλαγές λοιπόν για τον Όφη. Ανδρούτσος στη θέση του Μπουχαλάκη. Ο Φούντας, ο οποίος πέρασε τον αγώνα στη θέση του Κόντρο. Και τώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ξεκινήσει μια επίθεση, μπαίνοντας πλέον στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Με το 0-0 να παραμένει, ο ΠΑΟΚ που είχε αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο με τον Ούγκρεσιτς, με τον Μύθου, με τον Ζίβκοβιτς, και στο δεύτερο ημίχρονο απείλησε και με τον Μύθου και με τον Σορετήρε και νωρίτερα με τον Χατσίδη. Το 0-0 όμως παραμένει. Τουλάχιστον τώρα έχει σταματήσει και η βροχή, άρα οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες και δεν υπάρχει και το πρόβλημα βέβαια να γίνει ακόμη χειρότερος ο αγωνιστικός χώρος. Έχουν τη δυνατότητα οι ποδοσφαιριστές να κινηθούν καλύτερα. Τώρα το φάουλ, ακούτε διαμαρτυρίες από την κερκίδα, ένα φάουλ το οποίο δόθηκε σε βάρος του Μύθου, το οποίο ξεσηκώνει έτσι πολλές διαμαρτυρίες εδώ στην Τούμπα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχω μόνιτορ για να μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά μιλάμε για ένα φάουλ, δεν μιλάμε για κάποιο πέναλτι ή κάτι τέτοιο. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ανδρούτσος, ο οποίος νωρίτερα πέρασε στο παιχνίδι. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται, 77ο πλέον λεπτό του αγώνα, το 0-0 παραμένει. Οι δύο ομάδες οι οποίες βέβαια οι παίκτες τους δίνουν μια σκληρή μάχη υπό αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πλάγιο out με τον αρχηγό πλέον Μπάμπα Ραχμάν. Ο Ζίβκοβιτς, είπαμε, βγήκε και έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Γκανέζο. Και τώρα το πλάγιο out που κερδίζει ο Όφη το εκτελεί ο Αϊτόρ. Γρήγορα ο Αϊτόρ, ο οποίος κρατά την μπάλα. Τώρα ο Όφη είναι σε φάση επίθεσης, κάποιες μονομαχίες στο κέντρο του γηπέδου και στην συνέχεια είναι το πλάγιο out που παραχωρεί ο Μπάμπα Ραχμάν. Το πλάγιο out το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο από τον Μπόρχα Γκονζάλες. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής βέβαια, ο Ισπανός, από τους προτεργάτες των επιτυχιών του Όφη τους τελευταίους μήνες. Και ο Μπάμπα, ο οποίος ψάχνει τον Σορετήρε, δεν τον βρίσκει. Το παιχνίδι συνεχίζεται, η μπάλα πηγαίνει και πάλι πίσω στον Χρήστο Γεώργο. Ο Χρήστο Γεώργος, ο οποίος αλλάζει την μπάλα με συμπαίκτες του, και το πλάγιο out που κερδίζει ο Όφη στο κέντρο του γηπέδου και από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Είμαστε πλέον στο 78ο λεπτό του αγώνα. Βέβαια να το πούμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ο νους δεν αγωνίζεται, είναι γνωστό σε όσους παρακολουθούν την δισεογραφία ότι ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν τελικά βγήκε από την αποστολή και δεν αγωνίζεται σήμερα, θα αγωνίζεται πλέον εκτός συγκλονιστικού απροόπτου με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Αλλά από την 1η Γενάρη όμως, Γιάννη.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ο νους θα από 1η Γενάρη στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, πάντως με τον Όφη δεν θα παίξει άλλο αυτό.
0: Όχι, θα μείνει στο Ηράκλειο, θα παίξει, αλλά και από την 1η Γενάρη θα μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό. Είναι η τελευταία ενημέρωση που μας έδωσε πριν από λίγη ώρα ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
2: Ωραία, αφού το είπε ο Γιώργος, σίγουρα ξέρει καλύτερα. Το σίγουρο είναι ότι δεν παίζει ο Νους, ένας από τους παίκτες βέβαια που πρόσφεραν πάρα πολλά στον Όφη στις τελευταίες επιτυχίες του. Έτσι, τώρα ο Μπάμπα από τα αριστερά αλλάζει με τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ πιέζεται, η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας, ο οποίος ανεβαίνει, κερδίζει λίγα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μύθου χέρι έχουμε του Χατσίδη. Σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, ενώ είμαστε πλέον στο 80 λεπτό του αγώνα. Έχει σταματήσει η βροχή, τα πράγματα είναι πλέον καλύτερα για τους ποδοσφαιριστές. Βλέπω ετοιμάζει και άλλες αλλαγές ο Χρήστος Κόντης. Ο Ντίκμαν είναι ο ένας παίκτης που θα περάσει. Ο Αθανασίου θα περάσει επίσης σε λίγο, όταν θα έχει κάποια διακοπή στο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει κάνει τις αλλαγές του. Είπαμε νωρίτερα, πέρασαν ο Χατσίδης, ο Εντιαγέ, είχε περάσει στο πρώτο ημίχρονο ο Σορετήρε στη θέση του Σάντα Μαρία. Και τώρα έχουμε τις αλλαγές για τον Όφη. Είπαμε στο παιχνίδι θα περάσει ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου, ο οποίος παίρνει τον Όφη. Είπαμε στο παιχνίδι θα περάσει ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου, ο οποίος παίρνει

να κερδίζει την μπάλα, να δίνει αριστερά για τον Σορετήρε. Ο Σορετήρε, ο οποίος κρατά την μπάλα, είναι στον άξονα τώρα, κάνει το λάθος και κερδίζει την μπάλα. Έχει μάλιστα ο Φούντας, έτσι έχει προϋποθέσεις για μια αντεπίθεση για τον Όφη, κάνει μια προωθημένη πάσα ο Ντίκμαν μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, παραμένει στον Ανδρούτσο, μια κόντρα, ο Όφη ο οποίος είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Τελικά όμως ο ΠΑΟΚ κερδίζει με τον Κένι αυτό το φάουλ στο ύψος της μεγάλης του περιοχής στο 82ο λεπτό του αγώνα. Με το 0-0 να παραμένει, με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να προσπαθούν να δώσουν όθηση στην ομάδα τους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα θα ξεκινήσει μια επίθεση με τον Τσιφτσί να έχει την μπάλα. Η μπάλα που πηγαίνει σε ένα σημείο όπου ο ΠΑΟΚ θα κερδίζει το πλάγιο out με τον Χατζίδη. Το πλάγιο out λοιπόν που κερδίζει ο Χατζίδης από τα δεξιά. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει, ψάχνει το goal, το θέλει το goal, έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες. Το 0-0 πάντως παραμένει μέχρι στιγμής. Το goal δεν έχει έρθει ούτε για τον ΠΑΟΚ ούτε για τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι και πάλι στο προσκήνιο, ο Μιχαηλίδης ψάχνει κάποιο στήριγμα, δεν το βρίσκει, δίνει πίσω για τον Τσιφτσί. Ο Τσιφτσής βγαίνει από την εστία του, ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του, τελικά η μπάλα πηγαίνει out, την αφήνει ο Χριστογεώργος να κυλήσει out και το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται χωρίς κάτι το ιδιαίτερο στα τελευταία λεπτά, με το 0-0 να παραμένει. Θα έχουμε για τον ΠΑΟΚ αλλαγές σε λίγο. Να δούμε ποιοι παίκτες θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Για τον ΠΑΟΚ ο Τάχα Άλλη βλέπω ότι σηκώνεται από τον πάγκο. Ένας ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε στο πρώτο του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ήταν μεγάλο πρόβλημα τελικά η απουσία του, έλειψε για αρκετά παιχνίδια και αυτά τα κρίσιμα που έδωσε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη με την Άντερλεχτ, με την Μπραν. Ο Τάχα Άλλη λοιπόν ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω σηκώνεται τώρα και ο Καμαρά. Για να δούμε όμως το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Όφη στο 84ο λεπτό του αγώνα. Ένα κόρνερ λοιπόν το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του ΠΑΟΚ. 84 λεπτά αγώνα, η μπάλα μένει μέσα στην μεγάλη περιοχή, αρχικά απομακρύνεται στη συνέχεια από τον Μιχαηλίδη και η μπάλα τώρα στο κέντρο του γηπέδου, σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο Μύθου. Ο Μύθου είχε γυρίσει πίσω για το κόρνερ του Όφη. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε τις αλλαγές. Ακούτε τις ιαχές των φίλων του ΠΑΟΚ, πραγματικά έτσι μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα σε ένα παιχνίδι που πλέον έχουμε περάσει τα μεσάνυχτα, ένα παιχνίδι που ήταν και για τους φιλάθλους υπό δύσκολες συνθήκες. Για να δούμε τώρα μια σέντρα στην περιοχή του Όφη από τον Τέιλορ, η μπάλα θα καταλήξει out. Προσπάθησαν να μπουν στη φάση και ο Μύθου και ο Χατζίδης, τελικά η μπάλα κατέληξε out. Για να δούμε τώρα τις αλλαγές. Ο Τάχα Άλλη θα πάρει τη θέση, για να δούμε, του Ούγκρεσιτς και θα μπει σε λίγο και ο Καμαρά. Οι αλλαγές λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 85ο λεπτό του αγώνα, οι τελευταίες αλλαγές που εδικαιούτο να κάνει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Άλλη πήρε τη θέση του Μύθου, ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Άλλη, για να δούμε, μπήκε φουριόζος ο Άλλη, ο οποίος πραγματικά είναι ταχύτατος, μπορεί να αναστατώσει οποιαδήποτε άμυνα. Ο Τέιλορ τώρα αλλάζει με τον Καμαρά, ο Καμαρά κάνει ένα σούτ, μια κόντρα, ο Καμαρά που έχει περάσει τώρα ως στον άξονα, μπορώ να πω παίζει πίσω από τον Ντιάγε που πλέον είναι ο μοναδικός σεντερφόρ. Ο ΠΑΟΚ για κάποιο χρονικό διάστημα έπαιξε με δίδυμο σεντερφόρ, τον Μύθου και τον Ντιάγε. Ο Καμαρά πέρασε λοιπόν στη θέση του Ούγκρεσιτς, ο Άλλη πέρασε στη θέση του Μύθου. Αυτές ήταν οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ.

0: Νομίζω νωρίτερα στο 80 λεπτό είχαν γίνει και αλλαγές οι τελευταίες του Όφη. Βγήκε ο Αϊτόρ, μπήκε ο Ντίκμαν, βγήκε ο Μπόρχα Γκονζάλες και μπήκε ο Αθανασίου. 86 λεπτά αγώνα, με τον ΠΑΟΚ πάντα να πιέζει τον Όφη, τον Όφη όμως να στέκεται πολύ καλά ως προς το στόχο του να κρατήσει το 0, και βέβαια Όφη θα ψάξει και την αντεπίθεση σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Έχει βάλει και τον Φούντα και τον Ανδρούτσο, βέβαια, που είναι δεδομένη ποιότητα και των δύο ποδοσφαιριστών και μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις, και ο Φούντας με την ταχύτητά του. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μπάμπα να βγάζει πίσω για τον Μπαταούλα, από τον Μπαταούλα στον Κένι. Ο Κένι κάνει το λάθος και στη συνέχεια γίνεται, κερδίζει το πλάγιο out ο Όφη στο 87ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένας αγώνας που το δεύτερο ημίχρονο του ξεκίνησε με 15 λεπτή καθυστέρηση λόγω του κατακλυσμού που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Πραγματικά ήταν μια καταρακτώδης βροχή, κεραυνή, ήταν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, δεν θα μπορούσαν βέβαια να παίξουν υπό τέτοιες συνθήκες οι ποδοσφαιριστές. Βγήκε ο διαιτής ο Πολυχρόνης με τους ποδοσφαιριστές για λίγο από τα αποδυτήρια, μπήκαν και πάλι μέσα και στη συνέχεια όταν κόπασε η βροχή ξανάρχισε το παιχνίδι. Ξεκίνησε μάλλον, να πω έτσι για την ακρίβεια, το δεύτερο ημίχρονο που είναι τώρα στο 0-0, πλέον πλησιάζοντας προς τη λήξη με το 0-0 στο 88ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα από τα αριστερά, ο Μπάμπα που δίνει για τον Χατσίδη. Χατσίδης μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και κερδίζει το κόρνερ. Το κόρνερ λοιπόν που κέρδισε ο Χατσίδης από την ωραία προσπάθειά του, μπήκε στην μεγάλη περιοχή απειλητικά για την εστία του Όφη και τελικά ο Καραχάλιος ήταν αυτός που με μια προβολή μπόρεσε, σε μια έτσι επικίνδυνη προβολή, γιατί αν τσιμπούσε την μπάλα ο Χατσίδης θα είχαμε πέναλτι, την πρόλαβε όμως ο Καραχάλιος. Εδώ τώρα παραλίγο να είχαμε αυτογκόλ από την απομάκρυνση της μπάλας, η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με το Φούντα, παραλίγο αυτογκόλ, η μπάλα πέρασε ξιστά, μόλις κόρνερ, πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Όφη και είχαμε το νέο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ νωρίτερα ήταν από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, τώρα από τα δεξιά, μετά από αυτό το παραλίγο αυτογκόλ από πλευράς του Φούντα, ο οποίος πήγε να διώξει, έδιωξε άτσαλα την μπάλα, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι, παραλίγο λοιπόν αυτό γκολ. Τώρα εκτελείται αυτό το κόρνερ μέσα στην περιοχή, πολλοί ποδοσφαιριστές, μια κόντρα και ο Τέιλορ κάνει το φάουλ όπως λέει ο διαιτητής ο Πολυχρόνης στο 90 πλέον λεπτό του αγώνα. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα παιχτούν, με το 0-0 πάντως να παραμένει. Νωρίτερα είπαμε, είχαμε αυτή την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, το παραλίγο αυτό γκολ από πλευράς του Φούντα. Ο Χριστογεώργος βλέπει τώρα την κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Ακούτε κι εσείς έτσι και την κρίνια της κερκίδας για αυτές τις καθυστερήσεις. Το 0-0 πάντως παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη σε αυτό το παιχνίδι για τη League Face του Κυπέλου. Ο Καμαρά πιάνει μια κεφαλιά στο κέντρο, ψάχνει τον Ντιαγέ, είναι κοντά και ο Χατσίδης, είναι και ο Πούγκουρας, απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη, ο Καραχάλιος είναι αυτός που απομακρύνει μέσα στην περιοχή, ο Ντιαγέ βγαίνει, ο Χριστογεώργος και τελικά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του μετά από μια κόντρα που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. 5 λεπτά καθυστερήσεων δείχνει τώρα ο τέταρτος διαιτητής, ο Παναγιώτης Κουκούλας. 5 λεπτά λοιπόν καθυστερήσεων, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει, να είναι πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο παρά τον δύσκολο, το βαρύ αγωνιστικό χώρο από την καταιγίδα που προηγήθηκε. Τώρα έχουμε ένα πέσιμο του Σορετήρε, ζητάει φάουλ ο ΠΑΟΚ, ο διαιτητής είναι κοντά, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Χριστογεώργος ο οποίος δεν βιάζεται, παρότι έχει την κίτρινη κάρτα, θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κένι κερδίζει την κεφαλιά, ο Σορετήρε δίνει για τον Χατζίδη το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου, και σίγουρα αυτό το φάουλ θα φέρει πολύ κόσμο στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Είμαστε πλέον στο... μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 λεπτά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές καλές στιγμές, ιδιαίτερα από τον ΠΑΟΚ. Από πλευράς Όφη δεν είδαμε ευκαιρίες, δεν είδαμε γκολ βέβαια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν από τα πιο σπουδαία παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει. Τώρα εκτελείται το φάουλ, το οποίο δεν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, και μάλιστα έχει την ευκαιρία ο Φούντας, που είναι γρήγορος, να φτάσει στο επιθετικό transition κοντά στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκεί κλείνεται από δύο παίκτες των γηπεδούχων, κρατάει ο Φούντας την μπάλα. Ο Φούντας, ο οποίος τώρα δίνει την μπάλα πίσω, τώρα γύρισε η άμυνα του ΠΑΟΚ, δίνει πίσω στον Αποστολάκη, η μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, βγαίνει ο Τσιφτσής και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος έχει χώρο, βγάζει για το Σορετήρε, Άλλη για το Σορετήρε, ο Σορετήρε ο οποίος μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή του Όφη, βγάζει τώρα πίσω για τον Τάχα Άλλη που παίζει δεξιά. Τάχα Άλλη μπαίνει στην περιοχή, ο Σουηδός, η μπάλα απομακρύνεται. Αρχικά παραμένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλλη και πάλι σεντράρει, βγαίνει ο Χριστογεώργος, πάρα πολύ σταθερός σήμερα, μπλοκάρει την μπάλα και πέφτει κάτω μετά από τη μονομαχία με τον Χατζίδη, πέφτει κάτω και θα έχουμε και πάλι μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Δεν φαίνεται να είναι κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Έπεσαν εκεί, διεκδίκησαν την μπάλα και ο Ντίκμαν και ο Χατζίδης. Τελικά το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Είμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε στην Τούμπα. Το 0-0 παραμένει σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρωταγωνιστής. Δεν έφτασε στον γκολ. Ο Όφη τώρα είναι στην επίθεση. Ψάχνει τον ευνηδιασμό, μπορούμε να πούμε. Ο Όφη, ο οποίος δεν ρίσκαρε, έπαιξε με σφιχτή άμυνα και από εκεί και πέρα δεν βγήκε και πολλές φορές στην επίθεση. Ο Χριστογεώργος βγάζει τώρα την μπάλα αριστερά σε ένα σημείο όπου κινούνται ο Κρίσμανιτς κυρίως. Ο Κροάτης πέφτει κάτω. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που γίνεται από τον Κένι και μια διακοπή και πάλι στο παιχνίδι, πλέον στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, και θα έχουμε λοιπόν μια διακοπή στο παιχνίδι. Ο Κένι βλέπει την κίτρινη κάρτα για αυτό το φάουλ στον Καραχάλιο, και το παιχνίδι θα διακοπεί και πάλι λίγο πριν από την λήξη του, γιατί πλέον είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Προφανώς θα έχουμε και κάποιες επιπλέον καθυστερήσεις σε αυτόν τον αγώνα που έχει φτάσει πλέον 12 και 20 η ώρα. Ένα παιχνίδι πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ άλλο παιχνίδι, τουλάχιστον που δεν πήγε σε παράταση, σε πέναλτι, να έχει φτάσει τόσο αργά. Ξεκίνησε αργά, είχαμε και την καθυστέρηση στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, και με όλα αυτά το παιχνίδι έχει φτάσει πλέον λίγο πριν από τη λήξη του, τέτοια ώρα, 12 και 20, το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται με το αποτέλεσμα να παραμένει στο 0-0. Για να δούμε τώρα, θα έχουμε, Άγγελε, θα δει από το ΒΑΡ τη φάση αυτή, αν υπάρχει κόκκινη στο Γκένι. Δεν έχω replay, οπότε θα ήθελα λίγο να με
1: αυτό
0: να με
1: καταλαβαίνω
0: βοηθήσεις,
1: ότι θα το δει στο ΒΑΡ για κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, θα το δει για κόκκινη κάρτα αυτή την προσπάθεια την αμυντική.
1: Φαίνεται πάει με απλωμένο πόδι ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Απλωμένο το αριστερό πόδι. Θα περιμένουμε να δούμε. Ναι, το χτυπάει, λοιπόν, το χτυπάει στο γόνατο.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε. Έδειξε αρχικά την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Να δούμε τελικά τι θα γίνει εδώ.
1: Για κόκκινη το βλέπω, Γιάννη.
0: Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει και άλλον δεξιό μπακ, θα είναι σίγουρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το να αποβληθεί ο Κένι. Έχουμε πάνω κοντά του και κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δείχνει μια κόκκινη, όχι στον, συγγνώμη, στον Τέιλορ. Έτσι, στον Τέιλορ. Έτσι λοιπόν δείχνει την κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Στις καθυστερήσεις του αγώνα η κόκκινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα, ενώ είμαστε πλέον λίγο πριν από την λήξη της αναμέτρησης. Ο Τέιλορ τον Αθανασίου έκανε αυτό το επικίνδυνο μαρκάρισμα και με το VAR βέβαια ο Σκοτσέζος αποβάλλεται, ο Σκοτσέζος ο οποίος πλέον είπαμε αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και όχι ως αριστερός μπακ. Τον φώναξε προφανώς ο Φωτιάς τον Πολυχρόνη, έδειξε αρχικά την κίτρινη κάρτα, στη συνέχεια την κόκκινη. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με 10 παίκτες λοιπόν εδώ στα τελευταία δευτερόλεπτα πιστεύω του αγώνα, δεν θα δούμε και πολλά πράγματα ακόμη. Όφι δεν φαίνεται πάντως, παρότι παίζει με παίκτη παραπάνω, να είναι διατεθειμένος να ρισκάρει, να διεκδικήσει κάποιο γκολ κλπ. Αλλάζουν πάσες οι παίκτες του Όφι. Τώρα η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Χριστογεώργο, από το Χριστογεώργο αλλάζουν, πάει στον Καραχάλιο, ο Καραχάλιος δίνει δεξιά για τον Ντίκμαν, ο οποίος νωρίτερα πέρασε ως αλλαγή. Οι παίκτες του Όφι, οι οποίοι δεν βγαίνουν σε κάποια επίθεση απέναντι στους 10 του ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Τέιλορ, και δεν ξέρω τώρα, λογικά σε λίγα δευτερόλεπτα, σαν να λένε και οι παίκτες του Όφι το διαιτητή ότι θα πρέπει να σφυρίξει τη λήξη. Η μπάλα όμως πηγαίνει τώρα σε ένα σημείο όπου επιτίθεται ο Όφι, ο Μπάμπα κερδίζει την μπάλα, τη βγάζει από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ ο Ενδιαγέ, ο οποίος κρατά, είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, ο Ενδιαγέ κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, ίσως η τελευταία φάση για τον αγώνα, γιατί πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων και το 0-0 βέβαια παραμένει εδώ στην Τούμπα. Ο Καμαρά που αλλάζει με τον Μπάμπα, ο ΠΑΟΚ πλέον με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Τέιλορ, ο Τάχα Άλλη ο οποίος κρατά, κάνει το λάθος ο Σουηδός και ο Όφι τώρα έχει την ευκαιρία να βγει με τη σειρά του σε μια επίθεση, μπάλα όμως πηγαίνει στα χέρια του Τσιφτσί. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται, είχαμε βέβαια και τον τραυματισμό νωρίτερα του Αθανασίου αλλά και την ανασκόπηση της φάσης από το ΒΑΡ και τώρα η λήξη του αγώνα από τον διαιτητή το Φώτη Πολυχρόνη. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. ΠΑΟΚ Όφι σε αυτόν τον αγώνα για το κύπελο Ελλάδος, για τη League Face. Ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο γκολ απέναντι σε έναν Όφι που έπαιξε με πολύ δυνατή άμυνα, οργανωμένη άμυνα, δεν ρίσκαρε πολύ. Ο Όφι περισσότερο έψαξε το 0-0 και τελικά θα έλεγα ότι με βάση την εικόνα του στο παιχνίδι φάνηκε ότι πέτυχε τον βασικό του στόχο, δηλαδή το να φύγει με μια ισοπαλία στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του στη League Face του Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν από την Τούμπα, όπου πλέον το είπαμε, το παιχνίδι έφτασε 12 και 23 λεπτά τελείωσε. Αυτά λοιπόν από την Τούμπα. Καλή σας νύχτα. Οι παίκτες των δύο ομάδων βλέπω αγκαλιάζονται, είχαμε δυνατές μονομαχίες, είχαμε κάποιες εντάσεις, βλέπω αγκαλιάζονται, θα φύγουν αγκαλιασμένοι από τον αγωνιστικό χώρο. Τίποτε περισσότερο από την Τούμπα. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η αναμέτρηση στην Τούμπα 0-0 το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Όφι. Στον Ολυμπιακό, λοιπόν, οι ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Για 4 χρόνια ο Μπέιλι, παίκτης του Ολυμπιακού, ο νους από τον Γενάρη στους Ερυθρόλευκους. Στην Αθήνα βρίσκεται Ουναή, ενώ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζωάο Μάριο. Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα κάπου εδώ ρίχνει αυλαία από τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που έχει πλέον ολοκληρωθεί εδώ και 25 λεπτά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 25 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Πέντε παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου έγιναν χθες. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Στη Χρυσούπολη ο Ζήνη και ο Γεωργίεφ σκόραραν για την ΑΕΚ. Στο Μαρκόπουλο, Σεμπά και Αλεξόπουλος βρήκαν δίχτυα για τη Μαρκό. Και ο Θοδωρίδης με τον Λίγδα για την Κηφισιά, με τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει πέναλτι που εκτέλεσε ο Ελ Αραμπί. Στη Λάρισα, ο Ολυμπιακός είχε 4 διαφορετικούς σκόρερς, Γκονζάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα. Τέλος στις Έρες, ο Τσιλούλης χάρισε το τρίποντο στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Παίκτες του Παναθηναϊκού είναι οριστικά και αμετάκλητα για τα ερχόμενα 4 χρόνια ο Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος έφτασε νωρίτερα στην Αθήνα. Οι πράσινοι κατέληξαν σε συμφωνία με τη Ζιρόνα σε ένα deal που μπορεί να φτάσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, κάνοντας τον Μαροκινό μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία της Στοίχημαν Super League, ενώ η Ζιρόνα θα κρατήσει και 20% σε ενδεχόμενη μελλοντική πώλησή του. Τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ τώρα το χρόνο που θα παίρνει ο Ναΐ τον καθιστούν τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία της Super League. Δυναμικό φίνις κάνει και ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον 29χρονο Ζαμαϊκανό εξτρέμ Λέον Μπέιλι της Άστον Βίλα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Αθήνα, ενώ στην τελική ευθεία μπήκε και η μεταγραφή του Τιάγκο Νους, με τον Αργεντινό εξτρέμ να αποχωρεί από την αποστολή του Όφη για το παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Ελεύθερος έμεινε από τους ερυθρόλευκους ο Ρόντινεϊ για να συνεχίσει στην Σάντος την καριέρα του, ενώ ο 21χρονο στόπερ Ισίδωρος Κουτσίδης κατέληξε στην γερμανική Άιντραχτ του Braunschweig. Σε γνώριμα μέρη επέστρεψε ο Ζωάο Μάριο μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής του στην ΑΕΚ. Ο 33χρονος Πορτογάλος είχε αγωνιστεί την περασμένη σεζόν στην Ένωση ως δανεικός από την Μπεσίκτας, καταγράφοντας 31 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Δημοσίευμα από την Πολωνία θέλει τον ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για τον 23χρονο Κολομβιανό εξτρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια του Γκντάνσκ, ενώ η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον δικέφαλο του Βορρά για όσα συνέβησαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου. Στο μπάσκετ τώρα στην Αθήνα, από χθες το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Γιάν Μοντέρο, ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ του με έφεραν στον Ολυμπιακό το σχόλιο του 23χρονου Δομινικανού Γκάρντ για την επιλογή του. Πάντα στο μπάσκετ, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε χθες το μεσημέρι ότι η ΕΟΚ στέλνει ΚΑΕ της Greek Basket League για κατεπίγουσα έρευνα στον αθλητικό εισαγγελέα, την ΑΑΔΕ, και στην αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές. Ωστόσο, πέραν του ότι η υπόθεση δεν αφορά κάποια από τις μεγάλες ΚΑΕ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη. Στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Νάσος Μπαζίνας ενσωματώθηκε χθες στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, κάτι που θα συμβεί σήμερα και με τον Καλάθη και τον Όσπαν, ενώ πρώτη προπόνηση χθες υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, παρόντων τον Θανάση Αντετοκούμπα και των υπόλοιπων διεθνών στον Άρη. Το βόλι, η εθνική των γυναικών δεν τα κατάφερε χθες κόντρα στη Σερβία και ιτήθηκε με 3-0 σετ για τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον Μπρνό της Τσεχίας. Ο αγώνας της εθνικής σκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου. Ένα χρυσό, δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο, ο ελληνικός απολογισμός στη δεύτερη μέρα της κοπηλασίας στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο. Χρυσές η Χριστίνα Μπούρμπου και η Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Ασημένιες η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο σκιφ ελαφρών βαρών, όπως ο Πάρης Κότσιας και ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών. Τέλος, χάλκινοι αναδείχθηκαν στο διπλό σκιφ ανδρών ο Νίκος Χολόπουλος και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Καλημέρα στους Μεσογειακούς, καθώς άλλα δύο μετάλλια πρόσθεσε στην ελληνική συγκομιδή η ενόργανη γυμναστική με τον Αντώνη Τανταλίδη να παίρνει το χρυσό στις ασκήσεις εδάφους και την Άσια Μεσίρη στο Άλμα. Στο τένις κόντρα στον νότιο-αφρικανό Λόιτ Χάρις, σε λίγη ώρα στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η FIBA ανακοίνωσε την επιστροφή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών, προπονητών και διαιτητών στις διεθνείς διοργανώσεις, ενώ ανάλογη απόφαση αναμένεται να πάρει το Δεκέμβριο τόσο για τις εθνικές ομάδες αλλά και για τους συλλόγους των δύο χωρών. Και σε άλλα δύο νέα από το εξωτερικό, σενάρια από ταινία thriller συνέβησαν στη Γαλλία, με πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης να αποκαλύπτουν συγκλονιστικές λεπτομέρειες για εγκληματικό σχέδιο που είχε ως στόχο διάφορες εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας Κιλίαν Εμπαπέ. Τέλος, την ερχόμενη Τρίτη, η ανακοίνωση των 30 υποψηφίων ανδρών και γυναικών για τη χρυσή μπάλα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Γκονζάλες είναι ο παίκτης ο οποίος με κεφαλιά τη στέλνει στα δίχτυα από τη σέντρα του Φουρτούνη από την δεξιά πλευρά στο 34ο λεπτό. Ο Γκονζάλες από κοντά μπροστά ήταν και ο Φίλης, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στη τελευταία αρίνα και προηγείται 0-1. Έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΛ, επιμένει όμως ο Φουρτούνης για το Μάρτιτς. Μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση θα ξεφύγει, θα κάνει το γύρισμα και που πάει η μπάλα, ο Σα θα στρώσει ξανά για το Φουρτούνη. Το σου του Φουρτούνη θα κοντράρει σε πόδια, ο Σα από κοντά και το γκολ είναι το 0-2. Ο Σα λοιπόν από κοντά στο 41ο λεπτό, το γύρισμα από τον Μάρτιντς. Η σέντρα, η κεφαλιά του Γκονζάλες για τον Μπρούνο, το σούτ και μπάλα στα δίχτυα. 0-3 από τον Μπρούνο που πανηγυρίζει τον γκολ με σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 54ο λεπτό και ο Ολυμπιακός ανεβάζει του δίχτυ το σκορ σε 0-3. Ο Σα για τον Ζωέλ Ρόκα μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Θέλει να μπει μέσα στην μπάλα και θα τα καταφέρει να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ζωέλ Ρόκα κρίζεται και αυτός σκόρερ στο 66ο λεπτό. Και με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός κάνει το 0-4.
3: Αντεπίδεση τώρα για την ομάδα του Ατρομήτου. Γίνεται το λάθος. Τσιλούλης, τέταρτη. Τσιλούλης, πλασάρει γκολ. Είναι το 0-1. Το λάθος από τον Ηλιάδη. Ο Τσιλούλης πήρε την μπάλα. Δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να κάνει το 0-1 για τον Ατρόμητο στο 80 λεπτό.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Έλα, πάμε σιγά σιγά, Δημήτρη Μαλετσιόβα.
1: Σιγά σιγά, μία παρέκκληση πήγε.
0: Εντάξει, αφού.
1: Συγγνώμη, τι το έκανε Πορτογαλία, το έκανε εδώ Βραζιλία. Αρχίζει τον αγώνα 10 και 4.
0: Το ματιάσαμε από χθε.
1: Δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Πήγαμε να ξεκινήσουμε μία παρατέταρτο.
0: Το ματιάσαμε από χθε το παιχνίδι. Που γελάγαμε με την ώρα. Ο 10 και 4 είναι δυνατό να ξεκινάει παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι κάποιο λάθο έχει κάνει και στο Σκάι. Και δεύτερο λάθο στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τι είμαστε εδώ, Πορτογαλία, Βραζιλία. Μα είναι δυνατόν στην Ελλάδα να αρχίζει ο αγώνα 10 και 4
0: και να τελειώνει 12-25.
1: Ευτυχώς δεν είχε παράταση.
0: Πάλι καλά.
1: Καλό είναι να σοβαρευτούν τα πράγματα. Δεν είναι όλα τηλεοπτικά.
0: Δεν
1: είναι, τελειώνει ο αγώνα, υπάρχει ένα τέταρτο. Υπάρχει η ουσία. Το ποδόσφαιρο δεν παίζεται στην Ελλάδα 10 και 4 και τελειώνει 12 και 20.
0: Σωστό. 12 και 20, 12. Ναι.
1: Λέμε το αυτονόητο, φίλες και φίλοι, αεροσπορ 101,8. Ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί.
0: Βέβαια.
1: Και έχει και τον Πάπη.
0: Εντάξει, ο Πάπη έχει μεταγραφεί.
1: Αντί να πάει για ύπνο,
0: έχει θέματα.
1: Θέλει να παρέμβει.
0: Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμος.
1: Δεν προλάβαμε για να πούμε.
0: Είχε και αγώνα Ολυμπιακό σήμερα. Εκτό των μεταγραφικών εξελίξεων. Εντάξει. Έπαιξε αγώνα. Δεν έπαιξε. Πρώτη αγωνιστική στη League Face του κυπέλλου Ελλάδα.
1: Α, είδα και τον Γκονζάλε. Τελικά είναι σεντερφόρ.
0: Ναι, είδε που τα έλεγε.
1: Αλλά είναι πολύ καλό παιδί για σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Το προσωπάκι του, από καλή οικογένεια.
0: Θα μα τα πει ο Μπάμπη. Είναι από καλή οικογένεια.
1: Πλούσιο μπαμπά.
0: Έχει κάνει ρεπορτάζ.
1: Ναι, πλούσιο μπαμπά. Λοιπόν, καλό παιδί, καλό αναθρεμμένο.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό παιδί για σεντερφόρ.
0: Δεν κάνει, λε.
1: Τα σεντερφόρ πρέπει να είναι σκληρά παιδιά. Πρέπει νομίζω,
0: να,
1: λέω εγώ.
0: Πρέπει να είναι λίγο
1: πιο. Έλα, Μπάμπη!
0: Έλα, Μπάμπινο!
2: Σας ακούω, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Ξέρω εγώ πάντα τώρα τι λέμε μετά τις 12. Και, έτσι, σωστό. Ο Δημήτρης και οι ακροατές μας. Ο Ορμίγκα είναι το Μυρμίγκι. Το πέρασε, είδατε στη φανέλα τελικά. Γιατί το έχει ζητήσει να το βάλουν Ορμίγκα. Στη φανέλα. Είναι το Μυρμίγκι. Μυρμίγκι, έτσι το λένε. Ναι, είτε μεταξύ. Παιδιά, με τις παίξεις έχουμε πάθει σοκ. Εντάξει, ξέραμε από την ιστορία, Πινέδα, πόσο τρελή είναι τα media, τα social media και όλα αυτά. Θυμάστε τι γινότανε.
1: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, με τον Γκονζάλη έχει περαστεί κάθε προηγούμενο. Λοιπόν, μετά, όχι μόνο πήραν τα δικαιώματα των αγώνων του Ολυμπιακού για να βλέπουν Γκονζάλη. Παιδιά, έχει βάλει γκολ ο Γκονζάλη και στο live. Γίνεται τη κακομοίρα στο live του Ολυμπιακού τώρα, στο λογαριασμό.
0: Ναι.
2: Γίνεται τη κακομοίρα. Μετά έχει σκάσει μύτη η μεταγραφή του Μπέιλι και επειδή δεν ξέρουν ποιο είναι ο Μπέιλι,
1: ναι.
2: Βλέπουν forward και τέτοια και λένε που όλο το πήρε ο Ολυμπιακός και άλλο forward που θα παίξει ο.
1: Γιατί
2: όμως.
1: Μια μέρα που θα έχει χρόνο να το ψάξουμε.
2: Περίμενε, πού θα παίζει το παιδί μας, καταλαβες.
1: Το παιδί μας είναι καλό παιδί, από καλή οικογένεια, ευγενικό πρόσωπο.
2: Ναι, παιδιά, σε κάθε μάτς έχει στο μάτς με τον Ατρόμητο που το παιδί μόλις είχε έρθει, ήταν στο ΙΤΑ,
1: ναι.
2: Είχε έρθει επεσταλμένος του ESPN για δηλώσεις. Με στην Τρίπολη ξανά ήρθε. Και λέω, αυτό δεν τελειώσαμε. Θα κάνει σε κάθε παιχνίδι.
1: Άνθρωπος μας.
2: Ναι, του ESPN για να πουλάει στο Μεξικό τι κάνει ο Γκονζάλης. Είναι τρέλα, κανονική. Κανονική τρέλα.
1: Έχει μπαμπά πλούσιο, σου λέω, που δουλεύει με τα μίντια.
0: Λοιπόν, πριν πάμε, σε διακόπτω, γιατί έχουμε είδηση επί του πιεστηρίου.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Υπέγραψε και ανακοινώθηκε ο Ουναΐ.
1: Αφού ήρθε.
0: Τρέχα να προλάβουν και τις προθεσμίες. Είναι και η ευρωπαϊκή λίστα.
2: Είναι και τα επίσημα, ρε παιδιά, πρέπει να τα λέμε.
1: 41 και 20 σε 19 λεπτά τελειώνει η προθεσμία δήλωσης.
2: Έχουν βάλει τώρα τις λίστες. Τις έχουν δώσει. Άντε να περιμένεις κανένα τέταρτο.
0: Ωραία. Δηλώθηκε και στη λίστα λοιπόν. Ανακοίνωσε τον Ουναΐ πριν από λίγο επί του πιεστηρίου η είδηση. Γρήγορα.
1: Και να συμπληρώσω εγώ. Πέρυσι δεν τα έδωσε τα λεφτά.
0: Δεν τα έδωσε.
1: Ο Αλαφούζος. Φέτος τα έδωσε.
0: Τάσκασε χοντρά.
1: Ενώ πέρυσι δεν τα έδωσε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το ίδιο ήταν και πέρυσι.
0: Βέβαια, σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες το βράδυ και τις πληροφορίες που γραφόντουσαν, δεν πάμε σε αυτό το ποσό. Είναι κοντά στα 14 εκατομμύρια η μεταγραφή.
1: Να ξέρεις, με τα μπόνους και τα λεπτά.
0: Εντάξει,
1: ξέρεις τι έμαθα εγώ. Ότι το κόστος του συμβολίου, το ετήσιο του κυρίου Ναΐ,
0: ναι, είναι πάνω από 4 εκατομμύρια.
1: Με την εφορία 5 εκατομμύρια.
0: 5 εκατομμύρια αυτά.
2: Να τα λέμε, ναι. Λέμε και όλα, παιδιά, τώρα σε δύο μέρες. 16 και 14, 30 εκατομμύρια, δύο μεταγραφές. Όπα.
1: Πολλά λεφτά.
2: Δηλαδή να τα λέμε και αυτά που
1: πολύ λέμε. Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, λοιπόν.
2: Δηλαδή, ω έξω δεν είχε κάνει. Ο Ολυμπιακός στον Μπουέρτα για λίγο,
1: ναι.
2: Θα ήταν νέο ρεκόρ ο Ουναΐ.
0: Ναι,
2: σωστά. Ήταν ο Ζάχοβιτς, ήταν 13 και κάτι ψηλά, αν θυμάμαι.
1: Το Το 2000.
0: Άρα που έχουμε επιστρέψει, Παύλο Απάζογλου, το είπε ο Μαλισιώβας, επιστρέφουμε στη δεκαετία του 2000.
1: Εννοείται.
0: Εκεί που έρεε το χρήμα στο ποδόσφαιρο.
2: Ο Ζάχοβιτς και ο Γιωβάνι έγιναν το 99.
0: Τέλος του 99.
2: Κρατούσε όμως αυτό, είδατε πόσα χρόνια. Το σπάσε ο Πουέρτα και αν δεν το σπάγε ο Πουέρτα, θα το σπάγε ο Ουνάη. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα μιλάμε χωρίς τα παρελκόμενα, γιατί και του Πουέρτα πάει 20.
1: Εννοείται. Εφορία.
2: Όχι, όχι, γύρω εκεί.
1: Της ομάδος.
2: Τα τροφεία, αυτός δεξιά, αριστερά, τα δικαιώματα του ενός, του άλλου.
0: Γιατί 16 εκατομμύρια κατευθείαν.
1: Τι μάθαμε ότι ο Μαρινάης έχει πολλά εκατομμύρια και ο Αλαφούζος έχει πολλά εκατομμύρια. Okay.
0: Ναι, λοιπόν, έχουν πάει καλά οι δουλειές από ό,τι φαίνεται τώρα τελευταία.
1: Το πετρέλαιο είναι καλά. Πάμε.
2: Για να τα λέμε όλα, δίνονται τα χρήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ήθελα να πω το πριν πάμε και στα του αγώνα, που εντάξει, μας κυπέλλω, αλλά έχει πάντα ενδιαφέρον. Επιβεβαιώνεται, είχε πει βγει νωρίτερα ο Γιώργος Γαλιτάκης και είχε πει την τελευταία εξέλιξη που προέρχεται από τον Όφη, ότι ο νους θα μείνει στον Όφη ιδανικός.
1: Α, ναι.
2: Βέβαια, το είχαμε πει από το μεσημέρι, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός είχε κάνει. Καταρχάς να τα θυμίσω όλα από την αρχή. Το πρωί είχα βγει, νωρίς το πρωί, και είχα πει ότι χθες το βράδυ έγινε συζήτηση, αργότερα έμαθα συνάντηση, Ολυμπιακού Όφη. Και στο τραπέζι έπεσαν δύο θέματα. Δεν έπεσε ποτέ ο Αθανασίου. Ο Αποστολάκης δεν βγαίνει κάτι από τις δύο ομάδες. Νομίζω θα κλείσει για το χρόνο, έχει κλείσει για τον χρόνο. Ο νους. Και γιατί ο νους? Γιατί ο Ολυμπιακός πλέον πήγαινε για εξτρέμ και είχε ψιλοπλοκαριστεί και περίμενα να δει τι θα γίνει με τον Μπέιλι. Του Μπέιλι έγινε τελικά. Πριν 13-14 λεπτά υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε στα social media, βιντεοκλήση του Μπέιλι από την Αγγλία. Έμεινε εκεί, είχαμε πει από νωρίς, για να προλάβουν με τις ώρες, να μην έρθει από την Ελλάδα, να κάνει και εργομετρικά ιατρικά. Υπάρχει βιντεοκλήση του Λέον Μπέιλι με κασκόλ του Ολυμπιακού από Αγγλία, με βιντεοκλήση με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη. Και φαίνεται δηλαδή στο τηλέφωνο του που έχει βγάλει. Ναι, οπότε από τη στιγμή που έγινε του Μπέιλι οριστικά, υπήρχε μια σκέψη μήπως τον έπαιρνε από τώρα ο Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, εδώ τα λέμε για μένα καλός είναι, δηλαδή αν οριστικά έτσι πάει έτσι το πράγμα, να μείνει στον Όφη και να τον πάρει ο Ολυμπιακός αν είναι το Γενάρη.
0: Και ξέρεις, είχαμε και πρόβλημα
2: σε διακόπτω. Ο Γιώργος είπε και κάτι άλλο, παιδιά, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σε διακόπτω για λίγο, Μπάμπη, να πω ότι επειδή έχω αρκετούς φίλους κριτικούς του Όφη, είχαμε ένα γενικό ξεσηκωμό, σου λέει πάμε με την ομάδα, με αστέρι το νους. Τα έχουμε πάρει όλα, πήραμε για τα δεδομένα του Όφη, κύπελο, σούπερ κάπ και τα λοιπά. Πουλάει 7.500 διαρκείας ο Όφη και την τελευταία μέρα των μεταγραφών ο νους στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Κατάλαβες.
1: Πάμε.
2: Παιδιά, εσύ δεν μπορούσε όμως.
0: Σωστό, έτσι είναι.
2: Α, έχουμε και το πρώτο μήνυμα του Μπέιλ τώρα μόλις. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω. Το διαβάζω επί τόπου την ατμόσφαιρα του γηπέδου στο Καραϊσκάκη. Θα σας δω σύντομα και σηκώνει το χέρι του. Γεια σας, φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί δεν το είχα δει από την αρχή. Είμαι ο Λέον Μπέιλι με κασκόλ του Ολυμπιακού, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Ο
2: άρα
0: Μπέιλι,
2: μπορεί να μην έχει.
1: Τον Μπέιλι δεν είναι φοβερό ουίσκι. Τον Μπέιλι δεν είναι φοβερό ουίσκι.
2: Είναι ουσιαστικά ανακοίνωση του Ολυμπιακού πλέον για τον Μπέιλι. Έτσι, από το ανεβάζει. Δεν είναι ο επίσημο λογαριασμό. Άρα επί τη ουσία είναι ανακοίνωση.
1: Ωραία.
2: Και άρα είναι μια λογική να μείνει. Θα μου πει κανεί γιατί τότε έκανε για τον Ιωσή. Γιατί επαναλαμβάνω το πρωί ήταν τίποτα σίγουρο. Και ο Γιώργος έδωσε μία λεπτομέρεια που δεν την ξέραμε μέχρι τώρα. Εγώ δεν το ξέρω, ο Γιώργος το ξέρει, γιατί έκανε από τα Ζόφη, ο Γιώργος Γαλιτάκης, ότι υπήρξε εμπλοκή πρώτα άλλης ελληνικής ομάδας για τον νους. Οπότε καταλαβαίνετε τι παίζετε και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Και έτσι μπήκε και ο Ολυμπιακός, ούτως ή άλλως το είχε προγραμματίσει και για τον Αποστολάκη. Άρα.
1: Έκλεισε ο παίκτη, ο οποίο όμω δεν μπορούμε να συζητάμε πάρα πολύ, αφού δεν θα παίξουν τώρα στον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, έχει μια νόημα.
1: Το Γενάρη θα δούμε,
2: έχει
1: μια,
2: έχει ένα νόημα για τον Αποστολάκη.
1: Το Γενάρη ο Μαρινάκης μπορεί να πάρει άλλου 15.
2: Καλά, αυτό είναι σωστό.
1: Οπότε...
2: Αλλά να ξέρετε ότι έχει καλή άποψη με την Λίμπερ για τον νους.
1: Ωραία.
2: Να το ξέρετε.
1: Πάμε λοιπόν, τώρα. Οι δύο αυτοί λοιπόν θα έρθουν μετά.
2: Ναι, να κάνουμε τη σούμα. Εάν δεν γίνει κάτι άλλο εντυπωσιακό που δεν νομίζω πια, ο Ολυμπιακός κλείνει τις μεταγραφές του όπως το έχει προγραμματίσει με έναν ακόμη εξτρέμ που είναι ο Λέον Μπέιλι, ο οποίος, εντάξει, δεν το συζητάμε, πέρσι πρόπερσι θα πέρναγε, δεν ξέρω και για διακοπές αν θα πέρναγε από την Ελλάδα, Αν το παιδί 1,5 χρόνο δεν είχε πλέον ρόλο βασικό στην Αστον Βίλα, είχε δοθεί και πέρσι ιδανικό στη Ρώμα. Είχα νόημα οι εξετάσεις που έκανε, που τον επέβαλε ο Ολυμπιακός, γιατί είχε θέματα μυϊκά πέρσι. Για όσους δεν έχουν ξέρω από Premier League, εντάξει, μιλάμε για. Εντάξει, φοβερό εξτρέμ, δεν το συζητάμε. Το παιδί έχει τρομερή ποιότητα για Ελλάδα. Είναι πάνω, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας. Παναλαμβάνω, αλλά αν δεν είχε γίνει και αυτό, να έχει αυτό δηλαδή το πέρσι να έχει λιγότερες συμμετοχές, δεν θα ερχόταν. Α, και του κάτσε το Ολυμπιακό, να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν πήγε χθες η Χαλ και δεν προχώρησε, δεν υποφώνησε, δεν ήθελε, θα πάει η Σαουδική Αραβία. Και εδώ πέσανε και οι γνωριμίες, οι άκρες που είχε ολυκτήσει ο Ολυμπιακός. Ο Βαγγέλης Μαϊνάκης, μην κρυβόμαστε, λόγω Νότιχαμ, γιατί είναι ένα κλαμπ, ένα μέγεθος και μπορεί να παίρνει τέτοιους παίχτες πλέον. Ο Μπέιλι, όπως έχει γίνει γνωστό από το Ρωμάνο το μεσημέρι, είναι μέχρι το 29, άρα δεν μιλάμε δανεισμούς κτλ. Περιμένουμε κανονική μεταγραφή. Δεν είναι δηλαδή για ένα χρόνο. Επαναλαμβάνω αυτή την πληροφορία, αύριο θα μάθουμε και τα περισσότερα. Επίσης, όπως αποδείχθηκε, γιατί το ξέρετε κι εσείς, όταν ένας παίχτης να φύγει, δεν τον βάζεις βασικό σε μάτς κυπέλλου στη Λάρισα.
1: Μάρτινς.
2: Ότι έμεινε και ο Μάρτινς. Και ήταν και πολύ καλός. Ήταν εξαιρετικός ο Μάρτινς. Είχε φοβερά κέφια. Βέβαια, θα μου πεις αύριο μεθαύριο η Ρώση αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Νομίζω δεν θα γίνει. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει αλλαγή. Άρα τώρα τι περιμένουμε. Περιμένουμε λίστα. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Όλες οι ελληνικές ομάδες θα αφήνουν θα πεις ξένους. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά στον Ολυμπιακό. 5 πρέπει να μείνουν και δεν είναι εντάξει ο Κέι Κλέιτον ή ο Μπρούνο.
1: Γιατί είναι 22?
2: Οι ξένοι ναι. Είναι 22.
1: Ναι, ωραία.
2: Είναι 4 μόνο, οι Έλληνες. Χωρίς να υπολογίζουμε τον Γιάννητσο που δεν υπολογίζεται. Ο οποίος Γιάννητσο έχει μείνει στον Ολυμπιακό και ο Καμπελάε δεν έχουν φύγει ακόμη. Δεν υπολογίζουν τα παιδιά, δεν υπολογίζονται. Ο Γιάννητσο ο ίδιος έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας. Ο Καμπελάε ούτως ή άλλως πέσεται. Αυτά περιμένουμε τώρα πλέον για τη λίστα και τελειώσαμε.
0: Ο Μπέιλι Μπάμπη, για να κλείσουμε με αυτό, είχε παίξει αντίπαλος και στα δύο παιχνίδια στους ημιτελικούς του κόλπου.
2: Περίμενε, αν μπορείς να με περιμένεις μισό λεπτό, τον θυμάμαι, αλλά για να με έχεις σχέση. Όχι, είναι παιδιά.
1: Α, όταν τον απέκλεισε ο Ολυμπιακός.
0: Όταν απέκλεισε την Αστονβίλα ο Ολυμπιακός και πήγε στον τελικό του conference με τη Φιωρεντίνα. Είχαν παίξει τα ημιτελικά με την Αστονβίλα. Νομίζω έπαιξε και στα δύο παιχνίδια ο Μπέιλι.
2: Και εγώ έτσι θυμάμαι, αλλά κάτσε, αν μου δώσεις δύο λεπτά.
1: Έπαιξε.
0: Θα σου δώσω και παίξει.
1: Ναι, αλλά η Αστονβίλα δεν ήταν καλή τότε.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλή.
2: Στο δύο μα τον Ολυμπιακό.
1: Να παίξει ο Ολυμπιακός καθαρά.
2: Champions League βγήκε, Δημήτρη.
1: Άλλο και έκανε μετά.
2: Όχι μετά, εκεί τότε βγήκε η Champions League. Πότε βγήκε.
1: Αλλά λοιπόν, αποκλείστηκε από το Ολυμπιακό, κύριε Σεφίλη.
2: Εγώ τον θυμάμαι στο μάτς που είμαι στο Μπέρμιγχαμ. Είχε την assist το ένα από τα δύο γκολ τη Αστον Βίλα και είχε παίξει και 84 λεπτά στο ένα μάτς, 86 το άλλο. Στο τον θυμάμαι, γιατί ήταν καλό σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν τη είχε πιάσει, πώς το λένε, σε ευνηδίασε. Yeah. Δημητρή, όταν πήρε ο Ολυμπιακός, απέκλεισε την Αστον Βίλα. Τελείωνε η σεζόν, ήταν 2 Μαΐου πια. Τελείωνε η σεζόν στην Αγγλία. Απλά, ίσως πήγαν και οι Άγγλοι με το έλαμο. Ωραία, εντάξει, η ελληνική ομάδα θα την περάσουμε. Και μόλις να καταλάβεις, ξέρεις, δεν θέλει πολύ, όπως την πατάνε και οι ελληνικές ομάδες, όταν πάνε ως φαβορί σε κάποια παιχνίδια, δεν είναι στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πατάνε μόνο οι ελληνικές ομάδες, τον πατάνε και άλλοι.
0: Ωραία.
2: Αυτά, παιδιά, έχετε κάτι άλλο να
1: ρωτήσετε.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή, παιδιά.
0: Τα πάντα, γεια σου, Μπαμπίνο.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, έπεσε χρήμα.
1: Οπότε έπεσε δεν χρήμα. Έχω εκπομπή αύριο, θα έκανα μια εκπομπή. Πόσα λεφτά ξόδεψε ο Ολυμπιακός.
0: Θα τα μαζέψει γιατί.
1: Πόσα λεφτά ξόδεψε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο νομίζω είναι οι κυρίαρχοι.
0: Έχουν δώσει με διαφορά.
1: Οι δικέφαλοι δεν ξόδεψαν ιδιαίτερα ποσά.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ σε μια μέρα κυπέλου. Με ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να ξανασυμβεί, να αρχίσει αγώνα δηλαδή στην Ελλάδα 10 και 4 το βράδυ και να ολοκληρωθεί 12 και 20 εδώ που συνέβη στην Τούμπα. Και μάλιστα υπό βροχή. Που τι βρήκε τη βροχή
0: αρχές
1: Σεπτέμβρη.
0: Μπουρίνη ήταν.
1: Πώς έγινε.
0: Χαμός γινόταν.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν νίκησε και θέλω να πω κάτι ότι με κουράζει ο ΠΑΟΚ.
0: Σε κουράζει.
1: Δηλαδή πήγα να δω. Βλέπεις, πήγα δηλαδή. Να δω δηλαδή μάτς, ναι. Κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Και απορώ.
0: Έχουμε στο λύση είναι αυτό.
1: Απορώ σεντερφόρ πότε θα πάρει.
0: Έλατε.
1: Πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε μεταγραφές τελευταίας στιγμής. Άρα ο Ουνάχη είχε κάνει τις εξετάσεις εκεί.
0: Όχι, πέρασε εδώ, με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Αφού 11 ώρα έφτασε, ρε φίλε.
0: Αυτό σου λέω, έφτασε 11 και 10, πέρασε ιατρικές εξετάσεις.
1: Πού τις πέρασε?
0: Ανακοινώθηκε, θα τον είχαν, θα είχαν έτοιμα τα μηχανήματα. Αναμένα ήταν όλα, ρε μπαλίστα.
1: Τι λέτε, είχε περάσει, δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, να μπούμε σιγά σιγά.
0: Ναι, να δούμε αποτελέσματα.
1: Αν γυράμε τελειώσει ο ΠΑΟΚ μία ώρα, τι εκπομπή να κάνουμε εμείς? Οπότε, κύριε Ηλία, βάλε το τραγουδάκι να τα πάρουμε όλα από την αρχή, σιγά σιγά, με το μότο μας, τα μηνύματά μας, τα αποτελέσματά μας. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8. Ο μήνας έχει δύο.
0: Τρεις ξημερώνει.
1: Και τι ιστορικό γεγονός υπάρχει 3 Σεπτέμβρη?
0: Ιδρύθηκε το Πασό.
1: Έλα ρε φίλε.
0: 3 Σεπτέμβρη του 1974.
1: Σύντομα, δηλαδή πριν από...
0: πριν από
1: 26
0: 52
1: 52 χρόνια. Πάμε τραγουδάκι, πάμε να ερχόμαστε, φύγει κανείς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Carlo.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.